0: Αυτά μας είπε τα ιστορικά για την Νίκαια και για τη σύνοδο την πρώτη οικουμενική των 318 πατέρων, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Γρηγόριος, πρεσβύτερος Κεσαρίας. Αυθεντική γραφή και θα λέγαμε αυτόπτης πολλών καταστάσεων, όπως μας περιέγραψε τον τρόπο αυτό. Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, ένα στοιχείο ακλόνητο της πίστεώς μας είναι τα πατερικά κείμενα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μοσκοβολούν αυτή τη χάρη όταν κανείς τα ξαναδιαβάσει και τα δει έτσι πιο κοντά του. Μόνο αυτά τα ιστορικά γεγονότα βλέπουμε κι εμείς πόσο κουράστηκαν, πόσο πάσχισαν, πόσο μάτωσαν οι παλαιότεροι, οι πατέρες της Εκκλησίας. Και ένας λόγος είναι αυτός, διότι αγάπησαν τόσο τον Χριστό που αισθάνθηκαν να ζουν με τη ζωή του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, με τη νέα αυτή ζωή που, όπως είπαμε, αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πιστέψει στον Χριστό και θα μετανοήσει. Και εδώ θυμήθηκα ένα περιστατικό με τον Κολοκοτρώνη και τον Όθωνα. Κάποτε, λέει, ενώ συνέτρωγαν ο Όθων, ο Βασιλεύς και ο Κολοκοτρώνης, τον ρώτησε ο Όθωνας σε μια στιγμή έτσι χαράς και κεφιού: «Δεν μου λες», του λέει, «στρατηγέ μου, πόσο χρόνο είσαι?» Και ο Κολοκοτρώνης έστρεψε και του είπε: «9». Ο Όθωνας λίγο πικράθηκε και του λέει: «Καλά, εμένα το βασιλέα τον με περιπέζεις, μου λες και ψέματα?» Και ο Κολοκοτρώνης του είπε: «Όχι, βασιλιά μου, αλλά αισθάνθηκα ότι ξαναγεννήθηκα και πραγματικά άρχισα μια καινούργια ζωή από τη στιγμή που μετενόησα και πίστεψα ολόψυχα στο Χριστό και στην Εκκλησία». Και κατάλαβε ο Όθωνας ότι πραγματικά ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας ουσιαστικός άνθρωπος, ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος και μετέδιδε αυτή τη χαρά την πνευματική που είχε, διότι αυτή συγκινεί τον άνθρωπο, η βίωση δηλαδή αυτής της χαράς που μεταδίδει και στους άλλους διαζώσεις φανερά. Μας είπε λοιπόν το κείμενο ότι θα εισέλθουν στην Άνω Ιερουσαλήμ εκείνοι οι οποίοι είναι παιδιά του Θεού. Και ο Χριστός μας αυτό το βεβαιώνει και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει. Διότι όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος που βλέπουμε ο υλικός, τόσο υπάρχει και εκείνος ο πνευματικός κόσμος, η Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού, η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή και η μακαριότητα. Αυτό μας κηρύσσει ο Χριστός και το σφραγίζει με το αίμα Του. Αύτη έστιν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτά είχαμε σήμερα στην πνευματική μας τράπεζα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε μαζί, να είσαστε καλά, χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων, ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον καθεστώς Εφεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το τρισιλίο βασιλεί και πρίτανε και προμηθεί του παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πριτανεύοντι και ενιαί ανέχοντι της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρίση τα θεία και χρησμού του άνωθεν με μοιημένη σαφώ, θεαρχικήν φύσιν εν εκείν δοξάζομεν, αίδιον συνάναρχον εν τρισή τη προσώπη, πατρί ιό και το πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, ιερωμή τη Αβραάμ γενόμενο ιερωτύπω το πριν των ποιητήν πάντων και θεών και κύριων, τρισήμεν υποστάσεσιν υπεδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτο εν ιέων εγνώρισεν. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκείησας των καθημάστη ημάς ηλιφώτα φύσιν πάναγνε και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπια παύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, σε τον απρόσιτον Θεόν και Βασιλέα της δόξης, επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν, υψηλού και χερουβήμ και σεραφείμ δοξάζοντα, ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μόνον Πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων και το πνεύμα προελθόν απορρίτως, καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση, κατηλυφώτες σε ένα Θεόν τρισήλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο όνα γέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα των παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης καθαρός Παρθενομήτρο Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξηλαίως έμοι τες μητρικές σου δεήσεις ημ. Της Τρισιλίου και Σεπτής Τελεταρχίας τας δυναστείας υπιστή νυν εφημούμεν ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε τα σάνο χωροστασίας αγγελικάς τα σκάτω ιεραρχίας εκκλησιών του κραυγάζειν το Άγιος Άγιος Άγιος ή Θεέ υπεράγαθε δόξα ύμνος το κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω τον Θεόν η τετοκία, αλλιουμένην εις αήτη αμαρτία, τες προσβολές του δολίου και τη ραθυμία, στερέωσον την καρδίαν μου αγαθή, πρεσβείες τες μητρικές σου, όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση, Θεογενήτωρ Μαριάμ, ελέησον την πίμνην σου, είναι κτίσω πανάμου με. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός, της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε, την αφεγγή νύκτα των παθών και της Τρισιλίου Θεότητος πως ανέτειλεν, απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δε ακτήσιν ο υμνούμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων τας υποστάσεις τριαδικών, Κύριον της δόξης απλούν τη φύση να πρόσει των βοώντες, ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πλεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεκτική πάντων των όντων αόρατε, πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε, τριάσεπτη και θεαρχική μη μου επιλάθη του σου οικέτου του το σύνολον, μη δε διασκεδάσεις ειν διέθους εις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνη νευράμενος εξ αιώνος, λόγος ο προάναρχος, την Ιακώβ κόρη καλονήν και εν εσύ σκηνώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε, την φύση των ανθρώπων, ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν ένα δε Κύριον σε την θείαν φύση, διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν, θεαρχική Τριάς Αγία του σους δούλους εκ θλίψεως λύτρωσε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ολοφύρομαι σφόδρα δια την ασθένεια της διανοίας μου, πως μη θέλων πάσχω την αβούλητον όντως αλλίωσιν, άλλος άτρεπτος με ζωαρχική Τριάς Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμό βαρυνθέντατο της αμαρτίας με και συνοθούμενον, προς θανάτου ύπνων ως φιλάνθρωπος και υπεράγαθος και παντελεήμων θεαρχική Τριάς Αγία κατεκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη πάναγνε πανάμω με Θεοχαρίτωτε, τεσέσι και σύες των Υιών και Θεών σου και Κύριον, εξηλαίως έμοι και των παθών και των θεσμάτων των σών δούλων εκλήτρωσε δάχιον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Επουρανίων νόων, ταξιαρχίας μιμούμενη, μοναρχική του παντός, τριάς υπερούσιε, τρισαγίης άσμασης εδοξολογούμενη της πυλήνης ημών στόμαση. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφός υποστήσαντα Θεών τρισυπόστατον, προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμή διάφατον έλεος τρισήλιε δέσποτα και κατάβγασόν με και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ναός εδείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε, ναών καμή της αυτού δείξον Θείας Χάριτος Παναγία Δέσποινα τες εσύ και σύες και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώς ομολογούμεν, ασυγχύτως ατρέπτος και αδιαιρέτος, τριάδα απλήν Αγίαν και συμφυή, βοώντες ειν της Αγγέλης, Άγιος ή Πάτερ Ιέσιν το πνεύματι το Παναγίο και Σεπτό, ελέησον ους έπλασσας κατοικώνα σου δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αεί Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένοι, Βοώντεσα κατά πάυστος σώσουν ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της ετάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσουν ημάς, Σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων ανάδειξών με κενήν, καθάπερ πάλε και ρίσε κακούσιος Τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο νου σου αγέννητος Πατήρ και Λόγος ο γεννηθής εξ αυτού και το Πνεύμα το Θείον ακαταλείπτος εκ πορευτών πεφικός Θεέ μονάρχα τρισήλιε ψάλωση ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νενέκρωμε πάναγνε της αμαρτίας πεποκός το φάρμακον και προστρέχωση πίστη τη τετοκία των αρχηγών της ζωής. Τεσσές πρεσβείες των δούλων σου ζώωσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο φως υπάρχον άδειτον τριλαμπές και τρισήλιον και μοναρχικών. Μονοκρατές απλούστατον Θεός ακατάληπτος και μονοκράτορ Κύριος. Νυν την σκοτεινήν και ζωφεράν μου καρδίαν κατάβγασον και δείξον φωταβή και φωσφόρον. Υμνήν σε και δοξάζειν εις πάντα στους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ιερωτάτες πτέρυξη, σεραφή μυθιότατη, πρόσωπα και πόδα σε βλαβός καλύπτουση, οράν μη δυνάμενη το αμήχανον κάλο σου, αγαθαρχική θεαρχική μοναρχία, Τριάς υπεραγία, πλην ημείς ανυμνήν σε τολμούμεν και δοξάζειν πιστός εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, κυριαρχία ανάναρχων πανσθενή και πανάγαθων τελεταρχικήν αγαθουργών αόριστων αιτίαν ανέτιον ποιητικήν αίδιον προνοητικήν και σωστικήν των απάντων μονάδα και ουσίαν και τριάδα προσώπης δοξάζωσε Θεέ μου πιστός εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί της γης ανέτειλεν ο ανέσπερος ήλιος δια της εξού παρθενικής γεννήσεως πανάχραντε δέσποινα και τους βρωτούς απείλαξε της ειδωλικής και ζωφεράς σκοτομήνης. Θεό και νήμε μάλλον της αυτού θεαρχίας κατάβγασον τες έγκλες και φρούρι των σών δούλων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχιων φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν, εναρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντες αμαρτιών, συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησίες την ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η μία κυριώτης και τριλαμπής ενική θεαρχία τρισήλιε του συμνητάς πρόσδεξε του σούς αγαθοπρεπός και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπος της Εκκλησίας και την Ένωσιν. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενική είναι ενική σας εφάνη στο κόσμο σου, θεανδρικός άτρεπτος ασύγχυτος αληθός και καθηπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώς. Διότι σε δεκούσεις πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν εκρίς των αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εκήρυτων ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Την περίοδο που ο γέροντας ευρίσκεται στο κρεβάτι του, από ό,τι ενθυμούμε μόλις είχε επιστρέψει από το ασκληπείο της βούλας και τελούσε ένα αναρρώσει, τον επισκέφθηκα στο κελάκι του και πριν προλάβω να καθίσω, με παρότρινε επιτακτικά. «Πήγαινε στο ιερό, βάλε το πετραχύλι μου, πάρε τα Άγια Μυστήρια και πήγαινε να μεταλάβεις τον τάδε», μου είπε το όνομά του, «στο τάδε κτίριο, στον δίνα όροφο του νοσοκομείου». Έσπευσα να εκπληρώσω και με βιασύνη τολμώ να πω τα όσα μου παρήγγειλε. Έκανα ό,τι μου είπε ακριβώς και βρέθηκα μπροστά σε έναν ετοιμοθάνατο νεαρό, διασωληνωμένο, πάσχοντα από πολύ βαριά ασθένεια, όπως έμαθα από τη μητέρα του που τον διακονούσε. Ενώ αυτός ευρίσκεται σε λίθαργο, άνοιξε εκείνη την ώρα τα μάτια του, έκανε δύσκολα και ανεπιτυχώς το σταυρό του, γιατί και τα δύο χέρια του ήταν με ορούς, άνοιξε το στόμα του και μετάλαβε. Γύρισα να δω, ακούγοντας τα αναφιλητά της μητέρας του, ένα πρόσωπο γεμάτο πόνο και δάκρυα. Της είπα, «Είχατε ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, τον εφημέριο του νοσοκομείου, να έλθει να κοινωνήσει το παιδί σας, αλλά επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να έλθει λόγω της ασθενείας του, έστειλε εμένα». Μου απήτησε η γυναίκα ότι ο γιος της είχε εκφράσει την επιθυμία να κοινωνήσει, αλλά εκείνη δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, διότι ο γιος της είχε πέσει ήδη σε κόμμα. Μετά από αυτό, και μη πιστεύοντας τα όσα άκουγα και αρχίζοντας να συνειδητοποιώ τα όσα θαυμαστά και υπερφυσικά συνέβαιναν για αυτή την παρέμβαση από τον Άγιο Γέροντα, αισθάνθηκα την ανάγκη να ρωτήσω και την νοσοκόμα. Η νοσοκόμα με διαβεβαίωσε ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί από κανέναν για να μιλήσουν στον ιερέα να κοινωνήσει ο νεαρός. Η πληροφορία αυτή δόθηκε στον πατέρα Ευμένιο κατευθείαν από τον παντεπόπτη και κύριο του Ελέους. Το βράδυ που κοιμήθηκε ο Άγιος Νικαίας Ιάκωβος ήμουν εκεί. Ενθυμούμε ότι ήταν βαθιά συγκινημένος ο μακαριστός πατήρ Ευμένιος και συνεχώς προς πάντας επαναλάμβανε, «Σήμερα ένα λευκό περιστέρι πέταξε ολόησια στον ουρανό». Μια φορά είχα πάει να δω τον παππούλη και είδα κάποια κινητικότητα εκεί. Όπως πάντα ήταν πολλής κόσμος. Ρώτησα τον παππούλη ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μοναχοί και ιερομόναχοι. «Παιδάκι μου, αυτοί ήρθαν από το Κίεβο», μου λέει. «Ήρθαν από το Κίεβο να δουν τον παππούλη, από τη Ρωσία. Όπως έρχονταν συχνά και πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου μαζί με τους φοιτητές τους και έκαναν διάλογο μαζί του».

Στο ταπεινό τότε καραβάκι από Ουρανούπολη προς Δάφνη, καθόταν απέναντί μου και κρατούσε μια τυρόπιτα στο χέρι, ενώ με το άλλο έτρωγε μια άλλη, ένας χαμογελαστός καλόγερος με τρίχινο σκούφο και κάτι μπότες. Δίπλα του είχε ένα σακίδιο από καραβόπανο. Εγώ, 15 ετών, τον περιεργάστηκα αρκετά, τον πλησίασα να πάρω ευχή και να τον ρωτήσω πού κατοικεί. Τον φαντάστηκα ασκητή στην έρημο του Αγίου Όρους, καθώς και φωτεινό πρόσωπο είχε, αλλά και ατιμέλητος ήταν. Ένα κυτρινισμένο αντερί και από πάνω ένα

με αφόπλησε. Βυθίστηκε στη σιωπή, μάλλον προσευχή, και εγώ αποχώρησα πολύ χαρούμενος και ειρηνικός. Ήταν η πρώτη επαφή μου με τον πατέρα Ευμένιο.

Το 1989 καθόμαστε με ένα φίλο μου και έναν Σιναίτη ιερομόναχο στο μετόχι του Σινά και μιλάγαμε για τους γεροντάδες που είχαμε γνωρίσει, για την αγιότητά τους και τα χαρίσματά τους. Ο Σιναίτης με μακάρισε που έτυχα της ευλογίας να συνδεθώ με πολλούς αγίους πατέρες, αλλά μου είπε «Θα σου πω να πας και σε κάποιον που δεν πήγες και είναι στην Αθήνα». «Αλήθεια, δεν άκουσα τίποτε», του είπα. «Ούτε ο φίλος μου τον ήξερε». «Είναι στο Λιμωδόν», μου είπε. «Είναι απλός, δεν θα τον καταλάβεις. Είναι όμως κρυφός Άγιος». Δεν πέρασε μια εβδομάδα και πήγα στο Λιμωδόν. Ήταν κατά καλό καιρό, ζέστη, περίπου 3 μετά μεσημβρία. Και είχα αφήσει πολλές δουλειές, αλλά χαλάλι λέω. Μου υποδείξανε στην πύλη. Χώμα τότε, κάτω, σκόνη, τα τζιτζίκια στα πεύκα τραγουδούσαν ακαταπαύστος. Από τις πολλές πράσινες ξυλόπορτες που συνάντησα, χτύπησα αυτήν ακριβώς του γέροντα. «Εμπρός», ακούστηκε αμέσως από μέσα μια βραχνή, σταθερή, αυθόρμητη απάντηση. Ανοίγω κι εγώ αυθόρμητα την πόρτα και βλέπω ξαπλωμένο με ένα ζωστικό σε ένα κρεβάτι νοσοκομιακό έναν ιερωμένο γεροντάκι με μαλλιά ανακατεμένα, γκριζόασπρα και γένια επίσης πλούσια, να προσπαθεί να συνέλθει από τον ύπνο. Μάλιστα παρατήρησα τα νύχια των ποδιών του άκοπα και τον χώρο πολύ απλό. Τότε είχε μόνο τσιμέντο κάτω και μάλλον το πρώτο αίσθημα ήταν «Είμαι ηλίθιος, ακούω τον καθένα και άφησα τόσο σημαντικές δουλειές μεσημεριάτικα. Δεν τα αφήνουν το γεροντάκι στα χάλια του». Μετά από μέρες θυμήθηκα ότι ήταν αυτός που είχα δει στο καραβάκι το 1981. «Γέροντα, την ευχή σας. Με λένε Κωνσταντίνο. Να εύχεστε», του είπα. «Περίμενε, πάρε μια πορτοκαλάδα και φεύγεις», μου είπε. Είχε στο δίπλα δωμάτιο πάνω από 30 τελάρα, ξύλινα, πορτοκαλάδες και λεμονάδες ζεστές σε γυάλινα μπουκάλια. «Πάρε», μου είπε, «τελείωσαν οι κρύες». «Γέροντα, δεν πειράζει», του λέω. «Θα πιεις μία», επέμενε. «Με το ζόρι να την πίνω». «Πάρε και δύο μαζί σου». «Έβρε μια σακούλα». «Πάρε και δύο λεμονίτες», συνέχισε. Τότε σηκώθηκε, ανακάθισε και άνοιξε τα μάτια. Με κοίταξε κατάματα για λίγο. Με κράτησε αρκετά με διάφορες ερωτήσεις. Εγώ όμως ήθελα να φύγω. Του φίλησα το χέρι και έφυγα. Μέχρι να βγω στην πύλη σκεπτόμουν. «Μα καλά, τι Άγιος είναι αυτός. Δεν σου κάνει εντύπωση». Αλλά το μάτι του είχε κάτι φωτεινό. Έβγαζε ακτίνες. Ένα χρώμα μελί. Σίγουρα δεν είναι τίποτε σπουδαίο, αλλά το μάτι με κυνηγάει και ενώ πλησιάζω να βγω στην πύλη για να πάρω το λεωφορείο για Πειραιά, αρχίζει ένα μυστήριο θείας ενεργίας πάνω μου. Κλιμακωτά. Και έρχομαι σε απερίγραπτη πνευματική κατάσταση ηρεμίας, ειρήνης, χαράς, αγάπης. Μια αγάπη και για το δρόμο και για τα σίδερα και καθώς ανεβαίνει το λεωφορείο στις φτωχογειτονιές της Αγίας Βαρβάρας για να κατηφορήσει δίοντος του ηλίου προς Πειραιά, εγώ αισθάνομαι καταστάσεις ονειρόδους πνευματικού μεγαλείου και λέω μέσα μου «Τόσο όμορφη

όμορφη, τόσο ωραία είναι η ζωή. Κάτι σαν παράδεισος. Το βράδυ κοιμήθηκα σαν αρνή. Ξύπνησα σαν άγγελος. Η ευχή του κράτησε σχεδόν 3 ημέρες. Έκτοτε δεν ξεκόλλησα. Πάντα η επαφή με το γέροντα ήταν μετάγγιση θείας χάριτος. Είτε μετά την εξομολόγηση, είτε μετά την ακολουθία, είτε μετά την ευχή και τα αξέχαστα κεράσματα, εντός και εκτός του κελιού του. Τι είχαμε και τι χάσαμε.

Φίλοι μας, άνθρωποι που συνδέονταν με τον γέροντα Πορφύριο, με παρακινούσαν να πάμε να τον γνωρίσω και να πάρω την ευχή του. Από έναν ανόητο δισταγμό, διαρκώς το ανέβαλα, έως ότου στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 με ειδοποίησαν ότι ο γέροντας Πορφύριος έφυγε από αυτό τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι είχα πάθει. Έτρεχε ένα ποτάμι στην αυλή μου και εγώ δεν είχα πιει ούτε μια στάλα. Λυπήθηκα βαθιά και ρώτησα «Και τώρα τι κάνουμε? Υπάρχει κανείς?» Τότε μου απάντησαν «Μη λυπάσαι, ο γέροντας μας έλεγε ότι υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος στο Εγάλεο, ο πατήρ Ευμένιος. Αυτός είναι Άγιος, έλεγε, όχι εγώ που βγήκα στο κλαρί». Μέσα σε λίγες μέρες, μαζί με άλλους ομοιοπαθείς, φτάσαμε στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής. Κανείς μας δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τι θησαυρό θα ανακαλύπταμε. Γινότανε σπερινός. Χειμωνιάτικο απόγευμα, βράδιαζε νωρίς. Ένα γεροντάκι με ξεθοριασμένο ράσο, με πρισμένα πόδια, με χαλασμένα παπούτσια γιατί τα πάταγε σαν παντόφλες, καθάριζε την αυλή. Σερνόταν πέρα δόθε, κρατώντας σκούπα και φαράση, και νόμιζες ότι μόνο σκούπιζε. Όμως όταν έφτανε η σειρά του, η σειρά του ιερέα συμμετείχε στην ακολουθία χωρίς κανένα λάθος και χωρίς καμιά καθυστέρηση. Διαπιστώσαμε σύντομα ότι αυτός που ήταν έξω από το ναό ήταν συγχρόνως όλος μέσα στο ναό. Συμμετείχε απόλυτα και αδιάλειπτα στα τελούμενα. Καταλάβαμε. Αυτός ήταν ο κρυμμένος γέροντας, ο πατήρ Ευμένιος.

Ήταν μια εποχή που δυσκολευόμουν πολύ από τις βιωτικές μου μέρημνες και τις εσωτερικές αντιφάσεις μου. Δεν μου έφτανε ο πατήρ Ευμένιος. Ήθελα να ακούσω κι άλλους γέροντες της εποχής. Πήγα στον Όσιο Δαβίδ, στον πατέρα Ιάκωβο, στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, στον πατέρα Σίμωνα. Πήγα στον Οροπό, στον πατέρα Πορφύριο. Αλυσμόνητες εμπειρίες από τη συναναστροφή μου μαζί με τους στάρετς αυτούς της πατρίδας μας. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν ασθενής, ξαπλωμένος στην κλίνη του, στο τροχόσπιτο. Πήρα την ευλογία του και σε κάποια στιγμή αναφέρθηκα στον πνευματικό μου, τον πατέρα Ευμένιο. «Αυτός έγινε καλά από την πίστη του», μου υπογράμμισε. Αργότερα έμαθα τι είχε πει σε άλλους για το γέροντα, δηλαδή ότι είναι ο κρυφός Άγιος του καιρού μας.

ως μοναχός ο Φρόνιος επισκέφθηκε με γνωστούς του ιερείς τη μονή του Οσίου Λουκά στη Βιωτία. Βγήκαν και μια φωτογραφία. Όταν την είδα στο κελί του, μου έκανε εντύπωση η διαφορά του από τους κοσμικούς παπάδες. Τον γνώρισα 15 ετών ως ιερομόναχο Ευμένιο. Εκεί ήταν ο μοναχός ο Φρόνιος. Στη φωτογραφία είχε αποτυπωθεί όλη η ταπείνωση και η απλότητά του. Θυμήθηκα τα λόγια κάποιου συνασθενούς του. «Α, ο πατήρ Σοφρόνιος από ταπείνωση έλαμπε τότε».

30 Ιουνίου, παραμονή των Αγίων Αναργύρων. Ο πατήρ Ευμένιος είχε ετοιμάσει την εκκλησία του για την εορτή των Αγίων. Είχε βάλει την εικόνα τους, ανθοστολισμένη, για το προσκύνημα. Πολλοίς κόσμος την πανήγυρη. Ο γέροντας έσβηνε κεράκια στο μανουάλι. Φανερά ευτυχής, γιατί αξιώθηκε για μια ακόμη χρονιά να εορτάζει τη μνήμη των Αγίων του. Βρήκα την ευκαιρία να τον ρωτήσω για τους Αγίους. Ποιοι είναι αυτοί που γιορτάζουν τον Νοέμβριο και ποιοι τον Ιούλιο? Και με αφορμή τα κεράκια και τις προσευχές πρώτης ιεράς εικόνας τους, τον ρώτησα αν οι Άγιοι ακούνε τις δεήσεις μας, τόσες δεήσεις. Με απλότητα και γελαστά, χωρίς να δείχνει ευνηδιασμένος, μου απάντησε: «Ο Θεός είναι πανταχού παρών, παντογνώστης. Οι Άγιοι, χάριτη Θεού, είναι εδώ ή εκεί και δέχονται τις οικεσίες των πιστών. Οι Άγιοι Ανάργυροι δεν είναι εδώ εφέτος».

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας θετός πατέρας μας, με σεβασμό στην ελευθερία, στο θέλω των τέκνων του. Μια εκκλησία κυβωτός, ιατρείο με όλους τους ανθρώπους του σύμπαντος κόσμου, ενεργεία και δυνάμει μέλη του. Με τους κληρικούς ποιμένες, το λαό πίμνιο, όλους λογικά πρόβατα του καλού βοσκού, του Χριστού μας.

Ο κύριος Χαράλαμπος, ασθενής του λεπροκομείου, έλεγε ότι είναι Άγιος ο πατήρ Ευμένιος. Είχε δει, έλεγε, τον πειρασμό που προσπαθούσε να τον κερδίσει στα τελευταία της ζωής του, τον Χαράλαμπο, γιατί ήταν καλός. Τον βοήθησε όμως ο πατήρ Ευμένιος. Μια βραδιά είδε ένα όνειρο ο κύριος Χαράλαμπος. «Εμείς είμαστε», λέει, «στη Σπιναλόγκα. Μας έβαλαν στο καραβάκι και μας πήγαν στο νησί. Και ήταν εκεί ο πατήρ Ευμένιος με μια στολή άσπρη, ντυμένος ναυτικός, και μας υποδέχθηκε. Και ύστερα βγήκαμε από τη βάρκα και συναντηθήκαμε στο σκεπαστό. Τόσο άσπρη στολή δεν έχω δει», έλεγε, και ήταν καταχαρούμενος.

Ένα απόγευμα, πηγαίνοντας στο γέροντα Ευμένιο, βρήκα μια κυρία που προσπαθούσε να του πάρει ευλογία για κάποιο θέμα που την απασχολούσε, αλλά με τη λύση που ήθελε εκείνη. Τον ρώταγε, «Να το κάνω έτσι?» «Όπως νομίζεις», της απαντούσε. «Να το κάνω τότε αλλιώς?» «Όπως αγαπάς», της έλεγε ο γέροντας. Ξαφνικά η επίμονη κυρία λέει του γέροντα, «Τώρα που μοίρασες ό,τι είχες για κέρασμα, έτσι και έρθει ένας άνθρωπος, τι θα του δώσεις?» Δεν της απάντησε ο γέροντας. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει η πόρτα και ανοίγοντας βλέπουμε έναν νεαρό που ρωτά, «Γέροντα, μπορώ να μπω?» Ο γέροντας απαντά, «Να είναι ευλογημένο, έλα, έλα μέσα». «Μισό λεπτό», απαντά ο νεαρός και ανοίγει την πόρτα φέρνοντας ένα κουτί με κεράσματα τόσο μεγάλο που εγώ δεν είχα ξαναδεί. «Τα στέλνει ο τάδε», του λέει. Έπιασε όλο το τραπεζάκι του γέροντα. Πήρε την ευχή του το παλικάρι και έφυγε. Άρχισε τότε η επίμονη κυρία, αφού εγώ και η άλλη κυρία την κοιτάξαμε επιτιμητικά, και του έλεγε, «Τι θα τα κάνεις τόσα κεράσματα?» Ο γέροντας δεν της απάντησε και πάλι. Εμένα με είχε εκνευρίσει τόσο πολύ που ήθελα να την βγάλω έξω από το κελί. Ο γέροντας ατάραχος. Σε λίγο χτυπά την πόρτα ένας νεαρός και του λέει, «Γέροντα, είναι ευλογημένο?» «Πέρασε, πέρασε», του απαντά. «Ένα λεπτό, γιατί έχουμε έρθει με ένα πούλμαν να πάρουμε την ευχή σας, γιατί ξεκινάμε εξετάσεις», λέει ο νεαρός. «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο», απαντά ο παππούλης χαμογελαστά.

Κάποτε είχαμε διαφωνήσει με το σύζυγό μου για ένα θέμα που είχαμε περιέλθει σε δύσκολη κατάσταση. Ο σύζυγός μου έφυγε από το σπίτι χωρίς να μου πει που πηγαίνει. Όταν επέστρεψε, εγώ καθόμουν στενοχωρημένη στο μπαλκόνι. Μου έβαλε ένα κριτσίνι στο στόμα. Εγώ γέλασα και το έφαγα. Τότε μου είπε, «Ξέρεις ποιος σου το στέλνει αυτό?» «Ο πατήρ Ευμένιος». Χάρηκα. Τα σύννεφα διαλύθηκαν.

ο Χριστός μας, ο γλυκύτατός μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθέν μας και κύκλωθέν μας, μέσα στην καρδιά μας. Πατήρ Ευμένιος.

Ο πατήρ Ευμένιος κατήχε καλά, όπως ο ίδιος έλεγε, το διορατικό χάρισμα. Όμως και το έκρυβε πολύ καλά. Το χρησιμοποιούσε όταν και όπου χρειαζόταν, κυρίως στην εξομολόγηση, όπου μερικοί άνθρωποι είτε είχαν ξεχάσει κάτι, είτε από συστολή εντρέπονται να πούν κάτι. Τότε ο παππούλης διακριτικά τους βοηθούσε. Έλεγε μια φορά σε κάποιον ιερέα από την Καλυθέα: «Εσύ τι λες στον κόσμο που έρχεται να εξομολογηθεί σε σένα? Δεν του λες ότι σε φωτίζει ο Θεός, αλλά του λες άλλα πράγματα από το μυαλό σου? Εγώ, αν δεν μου πει κάτι ο Θεός εκείνη τη στιγμή, δεν λέω τίποτε». Για τον πατέρα Ευμένιο δεν υπήρχαν αποστάσεις ούτε τύχη. Έβλεπε το ίδιο εμπρός, πίσω, επάνω και κάτω. Βλέπαμε μερικές φορές ότι σαν κάτι να περίμενε και μετά από αρκετή ώρα εμφανιζόταν ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι και τους έλεγε: «Ελάτε και σας περίμενα». Ο πατήρ Ευμένιος γνώριζε τα ονόματά μας χωρίς να του τα έχουμε πει. Έβλεπε μέσα μας τι σκεφτόμαστε, τι μας απασχολεί. Δεν ήταν λίγες οι φορές που πηγαίναμε κοντά του με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και χωρίς να του πούμε κάτι γι' αυτό το πρόβλημα, διευθετεί το αμέσως. Άλλοτε πάλι έβλεπε τι κάνουν άνθρωποι που ήταν πολύ μακριά και επικοινωνούσε μαζί τους και τους νουθετούσε.

0: Ποτέ δεν μου τηλεφώνησε στο σπίτι ότι με χρειάζεται να πάω να ψάλω την επομένη το πρωί. Απλώς ξύπναγα και έλεγα με το νου μου «Σήμερα θα πάω στο γέροντα να ψάλω». Όλες τις φορές που πήγαινα στο εκκλησάκι δεν υπήρχε άλλος να ψάλει. Πολύ αργότερα τύχαινε να είναι και άλλος. Κάποτε που πήγα να εκκλησιαστώ εκεί, ενώ δεν είχε κανέναν άλλον να ψάλει, με έδιωξε πρωί-πρωί, χωρίς να μου εξηγήσει γιατί. Έφυγα κι εγώ λίγο στενοχωρημένος. Πήγα στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου στο Εγάλεο, όπου εκείνη την ημέρα δεν μπόρεσε να πάει ο κανονικός ψάλτης. Ο ιερέας του ναού ήταν πολύ στενοχωρημένος και αναστατωμένος. Στο μεταξύ, τηλεφώνησε στο σπίτι μου, στη σύζυγό μου και της είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάω να ψάλω, γιατί περίμενε σχολεία να λειτουργηθούν. Η σύζυγός μου του είπε ότι δυστυχώς λείπω. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, με βλέπει μπροστά του και αφού είπαμε ο ένας τον άλλον τι του συνέβη, τότε κατάλαβα εγώ γιατί με έδιωξε άρον-άρον ο πατήρ Ευμένιος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Η τελευταία μου συνομιλία με τον πατέρα Ευμένιο ήταν μετά την Ανάσταση του Χριστού μας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πήγα και πήρα την ευχή του για πάντα, του είπα πολλές φορές «Χριστός Ανέστη» και μου απαντούσε «Αληθώς Ανέστη». Την ώρα που έβγαινα από το δωμάτιό του να φύγω, του είπα νοερά «Χριστός Ανέστη γέροντα» και μου απαντά δυνατά «Αληθώς Ανέστη Νίκο».

Κάποτε, μετά τη Θεία Λειτουργία, είμαστε μόνοι στο κελί του. Μου έφτιαξε καφέ ο ίδιος. Αυτός πήρε τα φάρμακά του και είπε «Τώρα πήραμε και τα φάρμακα, είμαστε εντάξει». Τον ρώτησα τότε εάν πρέπει να παίρνω το χάπι της πιέσεως την ίδια ώρα το πρωί και μετά το αντίδωρο. Πολλές φορές η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 11. «Μήπως δεν κάνει τόσο αργά», ρώτησα. «Λες και ήταν κάτι πολύ σοβαρό», είπε σταυροκοπούμενος. «Μα γίνονται αυτά τα πράγματα». «Κύριε Λέισον, άκου, μετά». Σηκώθηκε όρθιος. Πρώτα το αντίδωρο, μετά ο μικρός αγιασμός ή και πριν ο μικρός αγιασμός και μετά το χάπι. «Κύριε Λέισον, το έχεις κάνει ποτέ?» με ρώτησε. «Ναι, γέροντα», απάντησα. «Μα δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα?» «Κύριε Λέισον, δεν επιτρέπεται», επανέλαβε 5-6 φορές. «Φοβήθηκα, γέροντα, μήπως πάθω τίποτε», του είπα. «Τίποτε δεν παθαίνεις», επανέλαβε πολλές φορές. Ρώτησα μετά τον καθηγητή κύριο Παπαζάχο, που ήταν ο γιατρός μου, και μου είπε «Και στις 12 και στις 1 να το παίρνεις, δεν πειράζει, αρκεί να το παίρνεις».

Μοίραζε μήλα με ένα κάνιστρο μεγάλο. «Ελάτε, ωραία μήλα. Πάρτε μήλα ωραία. Μήλα κόκκινα, πολύ ωραία. Μήλα, τα καλύτερα μήλα. Πάρτε μήλα», έλεγε. Μου γυάλισε ένα κατακόκκινο, αλλά μου δίνει ένα άλλο. Πριν το πάρω, το αφήνει και μου δίνει εκείνο που επιθυμούσα. Διέκρινε την λεπτομέρεια.

Πήγα κάποτε στον πατέρα Ευμένιο να εξομολογηθώ. Ο Θεός μου τον είχε φέρει στο δρόμο μου για να μου απαλύνει τον πόνο και για να μου ενδυναμώσει την πίστη με αυτά που μου είπε. Αφού τελειώσαμε, του λέω: «Πατερούλη μου, να πάω να πάρω ένα χαρτάκι να γράψω τα ονόματα της οικογένειάς μου». Δεν παίρνω απάντηση. Τον ξαναρωτώ. «Ξέρω, παιδί μου», μου λέει. «Κωνσταντίνος, Σοφία, Εμμανουήλ». «Έτσι όπως το ακούτε. Αυτά είναι τα ονόματα της οικογένειάς μου». Δεν έβγαλα λέξη. Έμεινα. Άρχισα να κλαίω. Έπεσα πάνω στα γονατάκια του και έκλαιγα σαν παιδί. Σηκώθηκα, τον ευχαρίστησα. Ήθελα πολλά να του πω. Μετά σκέφτηκα ότι δεν ήταν σωστό. Τι να του πω? «Πατερούλη μου, πώς ξέρετε τα ονόματα της οικογένειάς μου?» «Αφού είναι ένας Άγιος της εποχής μας, με το χάρισμα της διοράσεως και της προοράσεως. Πατούσε στη γη, είχε φτάσει όμως στη θέωση».

Στη Σπάρτη, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, υπάρχει μια μοναχή, η αδελφή Παντάνασα. Αυτή όταν ήταν νέα, ήρθε με τη μητέρα της τον πατέρα Ευμένιο και είχε στο μυαλό της να τον ρωτήσει αν πρέπει να γίνει μοναχή ή όχι. Ήταν, λέει, 4-5 άτομα μπροστά και περίμενε να έρθει η σειρά της. Και ξαφνικά της λέει ο παππούλης: εσύ αυτό που έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις. Και έγινε μοναχή.

Ήθελα να πάω σε μια γιορτούλα και καθάριζα έξω την εκκλησία. Δεν μπορούσα να του πω «Παππούλη, θέλω να φύγω». Εκείνος ήταν μέσα στο ναό και προσευχόταν. Βγαίνει έξω και λέει «Πού θέλει να πάει ο Γιώργης?» Έτσι, χωρίς να έχω πει τίποτε.

Ο παπάς μας είχε Άγιο Φωτισμό. Μια φορά είχα τον άντρα μου άρρωστο και δεν είχα λεφτά να πάρω φάρμακα. Τότε δεν μας έδιναν τίποτε. Και εκείνος, σαν να το ήξερε, έβαλε λεφτά κάτω από το μαξιλάρι. Μου λέει ο άντρας μου, «Εσύ τα έβαλες αυτά τα λεφτά εδώ?» «Ο παπάς που ήρθε να σε δει θα τα έβαλε», του είπα.

Τον πατέρα Ευμένιο τον γνώρισα από μία γνωστή μου μοναχή. Μου είπε ότι πρόκειται για Άγιο Γέροντα και η επιθυμία μου ήταν να τον γνωρίσω. Ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 1988 πήγαμε στο Λιμωδόν με το σύζυγό μου, τη Γερόντισσα και μερικές μοναχές μονής της περιοχής Αττικής. Στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων πήγαμε, προκειμένου να πάρουμε την ευχή του και να τον δούμε από κοντά. Είχαμε και ένα καινούριο αυτοκίνητο και θέλαμε να μας διαβάσει μια ευχή γι' αυτό. Τον συναντήσαμε στην εκκλησία και αφού πήραμε την ευχή του, χωρίς να του έχουμε αναφέρει τίποτε, μας ρώτησε «Πού είναι το αυτοκίνητο?» Κατόπιν μας κάλεσε στο αρχονταρίκι του, όπου ήταν ένα τραπέζι στρωμένο με διάφορα κεράσματα. Εγώ δεν μιλούσα, ένιωθα δέος. Ξαφνικά άκουσα κατάπληκτη να λέει το όνομά μου, ενώ δεν το είχαμε αναφέρει. «Αργυρό, φάει στα φύλλα, είναι ευλογημένα», μου είπε. Άλλη φορά είχα γράψει τα ονόματα κάποιων γνωστών μου, μελών της οικογενείας, και δεν είχα γράψει το όνομα του γιού τους. Όταν τα διάβασε, προσέθεσε ο παππούλης και το όνομα του γιού.

Μια μέρα πήγα στον γέροντα να πάρω την ευχή του. Έξω στην αυλή είχε ένα τραπέζι και κάθονταν πολλά άτομα στα οποία είχε προσφέρει αναψυκτικά και καρπούζι. Ως συνήθως δεν άφηνε κανέναν να φύγει αν δεν έτρωγε κάτι. Ο γέροντας πρόσφερε καρπούζι στα πιάτα όλων, βάζοντάς τους από ένα μεγάλο κομμάτι. Στο δικό μου πιάτο έβαλε ένα πολύ μικρό. Αμέσως αναρωτήθηκα γιατί στους άλλους να δώσει μεγάλο κομμάτι και μένα ένα πολύ μικρό. Αφού έφαγαν όλοι, ο γέροντας είπε στη γυναίκα που τον διακονούσε να φέρει πάλι το καρπούζι. Όλοι είπαμε ότι είχαμε ήδη χορτάσει. Εκείνος επέμενε και όταν του έφεραν το καρπούζι, πήρε και μου πρόσφερε το πιο μεγάλο κομμάτι. Ο γέροντας ήταν Άγιος και είχε διαβάσει τη σκέψη μου.

Μία πνευματική αδελφή που ήταν κι αυτή κοντά στο γέροντα μου διηγήθηκε το ακόλουθο γεγονός. Ήταν, όπως μου είπε, πολύ κουρασμένη γιατί είχε μείνει 2 συνεχείς ημέρες κοντά στο γέροντα και ήθελε να πάει στο σπίτι της να κάνει ένα μπάνιο και να ξεκουραστεί. Σκέφτηκε να με πάρει στο τηλέφωνο να πάω νωρίτερα. Εγώ συνήθως πήγαινα στις 10 το βράδυ. Έψαχνε να βρει την ατζέντα της για να μου τηλεφωνήσει. Ο παππούλης κοιμόταν ήσυχα. Τη στιγμή που αποφάσισε να βγει στον τηλεφωνικό θάλαμο του διαδρόμου του νοσοκομείου, άκουσε τη φωνή του γέροντα να λέει «Η Καλλιόπη θα έρθει ό,τι ώρα θέλει η Μαρία». Εκείνη έμεινε άφωνη και ακίνητη στη θέση της. Έβαλε την ατζέντα στην τσάντα της και είπε «Δεν παίρνω τηλέφωνο, θα περιμένω μέχρι να έλθει». Το καταπληκτικό είναι ότι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα πήγα νωρίτερα στο νοσοκομείο και εκείνη έφυγε νωρίτερα, όπως το επιθυμούσε.

η κυρία Θήτα Μη είχε πάει κάποια ημέρα στον πατέρα Ευμένιο και φεύγοντας πήρε ένα ταξί για να την πάει στο σπίτι της, στο Παγκράτη. Στο δρόμο διεπίστωσε ότι ο ταξιτζής με κάποιο τρόπο την έκλεβε στο ταξίμετρο. Αυτή του το είπε και εκείνος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Έγινε καυγάς και η κυρία Θήτα Μη σταμάτησε το ταξί αρκετά μακριά από το σπίτι της για να συνεχίσει με τα πόδια, διότι τα χρήματα που είχε μαζί της δεν θα έφθαναν με το ρυθμό που έγραφε το ταξίμετρο. Όταν έφτασε στο σπίτι, τηλεφώνησε στον πατέρα Ευμένιο και του είπε: «Πάτερ, δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω αύριο, διότι μάλωσα με τον ταξιτζή που μαγείριζε στο σπίτι μου». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος με τη μεγαλύτερη φυσικότητα: «Μα δεν έφταιγες εσύ.

Κάποια ημέρα είχα μαλώσει με το σύζυγό μου και πήγα να εξομολογηθώ στον πατέρα Ευμένιο. Εκείνη την ώρα είχε εσπερινό και περίμενα να τελειώσει. Όμως, κατά τη διάρκεια του εσπερινού, ερχόταν ο πατήρ Ευμένιος και με ρωτούσε «Δήμητρα, θες κάτι?» Και εγώ του έλεγα «Όχι». Ήλθε ξανά και με ρώτησε και εγώ ξανά απάντησα «Όχι». Ήρθε και τρίτη φορά και μου λέει «Δήμητρα, έλα να εξομολογηθείς». Και φυσικά πήγα.

Κάποια χρονιά πήγα να πάρω τον γέροντα να τον πάω να προσκυνήσει στο ναό του προφήτου Ηλιού. Όταν έφτασα στο κελί του, ο γέροντας άρχισε να ετοιμάζεται, αλλά καθυστερούσε. Του λέω τότε, «Γέροντα, καθυστερείτε και θα έλθει κόσμος και δεν θα μπορείτε να φύγετε». Οπότε τον ακούω να λέει, «Ελάτε, σας περιμένω, ελάτε». Κοιτάζω έξω, δεν βλέπω κανέναν να έρχεται. Του λέω, «Γέροντα, περιμένετε κόσμο?» Δεν μου απάντησε. Σε λίγο μου λέει, «Ποιο είναι αυτό το μαύρο αυτοκίνητο που έρχεται?» Κοιτάζω πάλι έξω, δεν βλέπω να έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Του λέω, «Δεν βλέπω να έρχεται κανένα αυτοκίνητο». Αφού πέρασαν 10 λεπτά, τον ρωτάω, «Γέροντα, πότε θα έλθουν αυτοί που περιμένετε?» Και μου λέει, «Όταν μπούμε στο αυτοκίνητο, τότε θα έλθουν». Πράγματι, όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε, τότε κατέφθασε ένα μαύρο αυτοκίνητο από το οποίο κατέβηκαν 2 νεαροί και είπαν στον πατέρα Ευμένιο, «Ο πατέρας μας είναι στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, ετοιμοθάνατος. Σας περιμένει και ήλθαμε να σας πάρουμε». Τότε ο πατήρ Ευμένιος τους είπε, «Να περιμένετε, πάω να προσκυνήσω στον προφήτη Ηλία και έρχομαι για να φύγουμε».

Πήγα κάποτε στον πατέρα Ευμένιο στο Λιμωδόν. Μόλις τον αντίκρισα, αισθάνθηκα μια ζέστη και μια αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο που είπα «Αχ, να είχα ένα κομματάκι από τα ρούχα που έχει επάνω του». Δεν πρόλαβα να κάνω αυτόν τον λογισμό και μου λέει «Εγώ, παιδί μου, θα σου δώσω ένα πετραχύλι. Πάμε στην εκκλησία να σου το δώσω». Και πήγαμε στην εκκλησία και μου το έδωσε αμέσως.

Κάποιο βράδυ πήγα στον πατέρα Ευμένιο περί τη 10η ώρα και είπα με το λογισμό μου: «Μα η κυρία Κωνσταντίνα είναι ακόμη εδώ, τόσο αργά?» Και εκείνη τη στιγμή ο πατήρ Ευμένιος, χωρίς άλλη κουβέντα, λέει στην κυρία Κωνσταντίνα: «Κλείσε την κουζίνα και φύγε τώρα». Του λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα: «Μα πάτερ, δεν σας έβαλα ακόμη φαγητό». Και της λέει αυτός: «Φύγε αμέσως». Εγώ βέβαια ντράπηκα που έκανα αυτόν τον λογισμό και ο παππούλης τον κατάλαβε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω μετά τίποτε γι' αυτό.

Όταν πήγαινα στον παππούλη και ήμουν πολύ στενοχωρημένη από κάποιο θέμα, ο παππούλης, χωρίς να με ρωτήσει ή εγώ να του πω κάτι γι' αυτό, από μόνος του, σαν να διάβαζε τις σκέψεις μου, έφερνε την κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Χωρίς να μου απαντά ευθέως, το θέμα μου ετακτοποιείτο και έφευγα χαρούμενη. Μια μέρα πήγαμε στον Όσιο Εφραίμ να προσκυνήσουμε. Συνήθως όταν οδηγούσα ο παππούλης δεν μίλαγε, αλλά προσευχόταν. Εκείνο το βράδυ, την ώρα που επιστρέφαμε, ένιωσα μια φοβία, μια ανασφάλεια για την οδήγησή μου. Ίσως μου ήρθαν στη σκέψη κάποια ατυχήματα που είχα πάθει παλαιά. Ξαφνικά ο παππούλης μου λέει: «Τι ωραία που πηγαίνουμε! Καλά δεν πάμε πηγή?»

Κάποτε πήγα τον πατέρα Ευμένιο σε κάποιο σπίτι να κάνει ευχέλαιο. Εκεί ήρθαν και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας, αρκετοί, για να παρακολουθήσουν το ιερό ευχέλαιο. Ο πατήρ Ευμένιος λέει κάποια στιγμή σε μια γυναίκα: «Εσύ με τη φυλάδα σου να φύγεις». Αυτή δεν έφυγε. Σε λίγη ώρα της ξαναλέει: «Εσύ με τη φυλάδα να φύγεις». Αυτή με την παρότρινση των άλλων έφυγε. Σημειωτέων ότι ο παππούλης δεν την έβλεπε αυτή, γιατί ήταν πίσω από την πλάτη του και αρκετά μακριά. Τώρα, τι έγραφε η φυλάδα, μόνο ο παππούλης το γνώριζε.

Πήγα κάποια ημέρα στο λεπροκομείο με το αυτοκίνητό μου γεμάτο πορτοκάλια μέχρι επάνω και πήγα και τα μοίρασα στους ασθενείς. Μετά πήγα στον πατέρα Ευμένιο να πάρω την ευχή του και μου λέει «Να μην γεμίζεις το αυτοκίνητο τόσο πολύ». Και του λέω «Πόσα κιλά να το φορτώνω» και μου είπε «Τόσα κιλά». Σημειωτέων ότι ο πατήρ Ευμένιος δεν είδε το αυτοκίνητό μου φορτωμένο,

Ένα πρωί συνάντησα τον γέροντα στη λαϊκή, την ώρα που διάλεγε κάποια λουλούδια για το ναό. Σκέφτηκα, «Α, τι ωραία, θα πάω να πάρω την ευχή του και θα δουν αυτοί», ήταν κάποιοι γνωστοί μου εκεί, «ότι τον γνωρίζω». Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνω κοντά στο γέροντα και σκύβω να του φιλήσω το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα. Δεν με άφησε ούτε να του μιλήσω. Γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Ντράπηκα τους ανθρώπους, αλλά και για τους λογισμούς μου που έκανα και το πόσο εύκολα τους κατάλαβε ο παππούλης.

Το 1993, σε μια παιδική κατασκήνωση έξω από την Πάτρα, έπεσε μια 14χρονη μαθήτρια και χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Και ενώ την ημέρα όλα ήταν καλά, τη νύχτα παρουσίασε συμπτώματα που έμοιαζαν σοβαρά. Το νοσοκομείο του Ρίο ήταν 2 ώρες μακριά και η πρόσβαση από το βουνό δύσκολη. Ειδοποίησαμε τον γέροντα. «Λίγο χτύπησε», έλεγε και ξανάλεγε, «γιατί εμείς από την αγωνία δεν ακούγαμε». Αργότερα, ο γιατρός που το εξέτασε μας ενημέρωσε για την κατάσταση του παιδιού, αρχίζοντας με τα ίδια λόγια. «Λίγο χτύπησε».

Ο γέροντας είχε διορατικό χάρισμα. Μια μέρα μετέφερε με το αυτοκίνητό μου μια κυρία που μου ήταν εντελώς άγνωστη και καθώς πιάσαμε κουβέντα στη διαδρομή, μου είπε ότι ο γέροντας Ευμένιος είχε πει το όνομά της όταν πήγε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων χωρίς να την γνωρίζει. Κάτι τέτοιο συνέβη και σε μένα στην αρχή της γνωριμίας μου μαζί του. Ανέφερε δηλαδή το όνομά μου και αναρωτιόμουν πότε του το είχα πει. Μια άλλη φορά πήγα να εξομολογηθώ και ήταν 12 το μεσημέρι. Ο γέροντας δεν ήταν στην εκκλησία και πήγα στο κελάκι του απέναντι. Χτύπησα την πόρτα που ήταν ξύλινη και δεν μπορούσε να με δει. Ακούω τη φωνή του από μέσα. «Αργυρό, εσύ είσαι?» Πέρασε.

Ο αδελφός μου Μιχάλης πήγαινε φροντιστήριο στην Αθήνα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ένα βράδυ είχε αργήσει να γυρίσει και εγώ είχα αρχίσει να ανησυχώ. Ανοίγω την τηλεόραση και έλεγε στις ειδήσεις ότι στην Αθήνα γίνονται επεισόδια με τους αναρχικούς και έχουν κλείσει οι δρόμοι. Η αγωνία μου μεγάλωνε όλο και πιο πολύ. Οπότε, μοναδική μου σκέψη και καταφυγή ήταν ο παππούλης μας. Τον παίρνω τηλέφωνο, ήταν 10:30 με 11 το βράδυ και του εξιστορώ τα γεγονότα. Να κλαίω και ο παππούλης να μου λέει «Μα μην κάνεις έτσι, νάτος, έρχεται, τώρα έρχεται». Αυτό μου το επαναλάμβανε συνέχεια «Νάτος, έρχεται», ενώ εγώ του έλεγα τα δικά μου. Τελικά πήρα την ευχή του και κλείνω το τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα να ακουμπήσω το ακουστικό κάτω και χτυπάει το κουδούνι. Φυσικά ήταν ο Μιχάλης, τον οποίον έβλεπε ο παππούλης ότι φτάνει στο σπίτι.

Ήμουν ένα πρωί έξω από το κελί του γέροντα και καθόμουν στο πεζούλι. Κάποια στιγμή ερχόταν ένας άντρας. Μόλις τον βλέπει ο πατήρ Ευμένιος, στα 30 μέτρα απόσταση, του φώναξε πολύ δυνατά και άγρια. «Φύγε, φύγε!» Αυτός πήγε πιο πέρα. Κάποιες γυναίκες πήγαν κοντά του. Μετά έμαθα από αυτές ότι αυτός είχε πάει το προηγούμενο βράδυ στο καζίνο.

Πριν από μερικά χρόνια πήγαμε στην Αθήνα με τον σύζυγό μου. Εκφράσαμε την επιθυμία να γνωρίσουμε τον πατέρα Ευμένιο. Θα μας πήγαινε η αδελφή του άνδρα μου. Πήγαμε στο Εγάλεο, στον ναό των Αγίων Αναργύρων, αλλά ο πατήρ Ευμένιος ξεκουραζόταν. Μετά από λίγο, μία κυρία που τον φρόντιζε μας λέει ότι ο πατήρ Ευμένιος φώναξε «Ας τους να περάσουν, γιατί ήλθαν από μακριά». Μπήκαμε και τον είδαμε ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Πήραμε την ευχή του χωρίς να μας πει τίποτε.

Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

άλλη φορά, καλοκαίρι, με πήγε ο άνδρας μου να εξομολογηθώ. Στάθμευσε το αυτοκίνητο σε απόσταση και εγώ κατευθύνθηκα με τα πόδια προς το κελάκι. Ήταν βραδάκι και όταν έφτασα στο κελάκι είδα ότι ετοίμαζαν να βάλουν τραπέζι να φάνε. Χαιρέτησα τον γέροντα και του είπα ότι θα επιστρέψω μετά από μισή ώρα. Μου είπε «Καλά παιδί μου». Όταν επέστρεψα στον άνδρα μου που με περίμενε πολύ μακριά και του το είπα, άρχισε να γκρινιάζει και να μου λέει ότι βαριέται να με περιμένει τόση ώρα και άλλα πολλά. Και εγώ άρχισα να διαμαρτύρομαι και λίγο έλειψα να τσακωθούμε. Την ίδια στιγμή ο γέροντας, με το διορατικό που είχε, έστειλε την κυρία Ντίνα να μου πει να πάω αμέσως να με εξομολογήσει. Εγώ ντράπηκα και είπα ότι θα περιμένω. Όμως και αυτό το ήξερε και είχε πει στην κυρία Ντίνα να μου πει πως δεν θα φάει αν δεν πάω. Εγώ έκανα υπακοή και αφού τελειώσαμε, τότε έφαγε.

Μια άλλη φορά, αρχές Ιουλίου, πήγα να εξομολογηθώ γιατί θα έφευγα για διακοπές στα Κύθυρα. Η αδελφή μου, που τον είχε και εκείνη πνευματικό, είχε ήδη πάει στο νησί για να ετοιμάσει το σπίτι που θα μέναμε. Αφού λοιπόν τελειώσαμε, όταν τον χαιρετούσα μου λέει «Ποια από τις δυο σας έπεσε?» Εγώ φοβήθηκα για τη μεγάλη μου αδελφή που πονούσαν κάπως τα πόδια της και τον ρώτησα ανήσυχη. Εκείνος μου λέει «Τίποτε, τίποτε, ίσως μου είπε η νεοκόρος κάτι λάθος και τα μπέρδεψα». Όταν πήγα στα Κύθυρα έμαθα πως αυτήν την ώρα που τα λέγαμε με το γέροντα η αδελφή μου η Ντίνα είχε πέσει από μια ξύλινη σκάλα 3 μέτρων προς τα πίσω, βαστώντας και μια λεκάνη με ασβέστη, χωρίς να πάθει τίποτε. Η χάρη του την είχε δει και την προστάτεψε.

Για το διορατικό χάρισμα τον ερώτησα κάποτε που καθόμαστε στην τράπεζα. Τι είναι αυτό το διορατικό που λένε έχει ο ένας και ο άλλος? Πώς ενεργεί μάλλον το διορατικό χάρισμα? Με μια ευγλωτία και αφέλεια μου λέει: «Α, αυτό το κατέχω καλά, μπορώ να σου το πω. Είμαι όλος αυτιά», του λέω. «Βλέπεις τι υπάρχει εδώ απ' έξω στην αυλή?», με ρωτάει. «Δεν βλέπω», του απαντώ. «Τώρα», μου λέει, «περνάει μια γάτα με μια μεγάλη μαύρη βούλα εδώ στο λαιμό. Εμένα βλέπεις, με έχει αξιώσει ο Θεός να βλέπω και πίσω από τον τοίχο». Εμένα μου φάνηκε αστείο και πολύ απλοϊκό. Όταν συνήλθα και ενώ έπινα τον καφέ μου, αμέσως μετά την κουβέντα, εμφανίστηκε στην πόρτα μια γάτα με μαύρη βούλα στο λαιμό. Και αυτός κατάλαβε την έκπληξή μου και άρχισε να γελά ακατάσχετα. Τότε κατάλαβα ότι είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που κατήχε καλά αυτό το χάρισμα και το έκρυβε όμως όσο μπορούσε για να μην προκαλεί, για να μην θαυμάζεται, διότι είπαμε ήταν ένας άνθρωπος πολύ κεκριμένης εργασίας.

Η πρώτη συνάντησή μου με το γέροντα Ευμένιο έγινε με πρωτοφανή για μένα τρόπο. Αυτοί που με έστειλαν στο γέροντα μου είπαν να κάνω μία πίτα νηστίσιμη γιατί είναι μόνος του. Έκανα κι εγώ μία χορτόπιτα και την έβαλα στο τελευταίο πιάτο ενός σερβίτσιου που είχα, κάνοντας τη σκέψη να το αφήσω στο γέροντα. Πήγα στον γέροντα και καθόμουν μαζί με τους άλλους. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, ο γέροντας, απευθυνόμενος προς εμένα, μου είπε «Να πάρεις το πιάτο σου». Εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι είχε καταλάβει τη σκέψη μου. Στην πορεία της συζητήσεως με τους άλλους, απευθυνόμενος ξανά σε μένα, είπε «Να πάρεις το πιάτο σου». Μέχρι που στο τέλος το πήρα και το έχω ακόμη. Έτσι έκανε σε πολλά πνευματικά του παιδιά. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή και μεταλαμβάνω συχνά, κατόπιν εξομολογήσεως, και γενικά έχω πλέον αγάπη για την Εκκλησία, που προηγουμένως ήμουν όχι εχθρική, αλλά ουδέτερη. Κάποιο καλοκαίρι στις διακοπές μου προβληματιζόμουν για κάποια θέματα. Όταν τον συνάντησα λίγους μήνες αργότερα, καθόμουν στο πεζούλι της εκκλησίας και εκείνος, περνώντας μπροστά μου, μου έδωσε τη λύση του προβληματισμού μου σε μία μικρή πρόταση, χωρίς εγώ να τον ρωτήσω ή να του αναφέρω τον προβληματισμό μου.

μια εφορία άλλου τύπου, άγνωστη, και κατάλαβα ότι αυτό ήταν από την προσευχή του γέροντα που είχε διαβάσει την σκέψη μου. Σε μια φάση της ζωής μου τον ενημέρωσα ότι θα κάνω χειρουργείο. Ο γέροντας μου είπε «Όχι χειρουργείο» και είχε δίκιο, γιατί πολύ σύντομα μου είχαν ξαναβγεί οι νομιώματα ιδίου μεγέθους. Στην εργασία μου συζητούσαν για Αγίους και ανέφεραν και τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης ως θαυματουργό. Εγώ δεν είχα ακούσει για τον Άγιο Εφραίμ και κάνω τη σκέψη. Κάθε μέρα και νέο Άγιο μας φανερώνουν. Όλα είναι ψέματα. Αρκετούς μήνες αργότερα βρέθηκα στον γέροντα μαζί με άλλους και μιλούσαν για Αγίους. Ο γέροντας, κοιτάζοντας προς το μέρος μου, λέει «Είναι και ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης καλός Άγιος». Ο γέροντας Ευμένιος είναι στον Ευαγγελισμό και νοσηλεύεται. Έχω πάει μαζί με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθώ και να πάρω την ευλογία του εάν μπορούσε να με δεχθεί. Μπαίνοντας μέσα, μια συνοδός του μας ενημερώνει ότι δεν μπορούμε να τον δούμε διότι ο γέροντας είναι πολύ άρρωστος. Την ευχαριστήσαμε και πήγαμε να φύγουμε. Τότε ακούμε τον γέροντα να λέει «Άστον να μπει μαζί με τη γυναίκα του». Η συνοδός ταράχθηκε και εμείς μείναμε αμήχανοι, αλλά κάναμε υπακοή και πήγαμε κοντά του. Εκείνος σηκώθηκε, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ζήτησε από τη συνοδό του πλαστικά ποτήρια και το μπουκάλι με το χυμό πορτοκαλιού. Και ενώ δεν έβλεπε, ήταν σχεδόν τυφλός, γέμισε και τα δύο ποτήρια στο σωστό ύψος τους. Εμένα μου το γέμισε και δεύτερη φορά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μας είχε πει τίποτε. Δίνοντας το μπουκάλι στη συνοδό του, μας λέει «Αν δεν ερχόσαστε, θα στενοχωριόμουν, διότι είχατε έρθει μέχρι το Χίλτον». Όντως, είχαμε πάει πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον για μια προσωπική μας υπόθεση. «Τώρα πηγαίνετε, η Παναγιά μαζί σας». Όταν ήταν ο πατήρ Ευμένιος στον Ευαγγελισμό, είχα μείνει εκεί ένα βράδυ και το πρωί θα ερχόταν η Μαρία η Γαβαλά για να φύγω εγώ. Το πρωί η Μαρία άργησε λίγο να έρθει και εγώ είχα ανησυχία γιατί θα καθυστερούσα στη δουλειά. Ο πατήρ Ευμένιος μου είπε να πάω στη Μονή Πετράκη για να πάρω αντίδωρο. Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω μου λέει «Μην πας τώρα». Με κράτησε λίγο και μετά μου είπε «Πήγαινε τώρα». Βγαίνοντας να πάρω το ασανσέρ, είδα που έβγαινε η Μαρία και χάρηκα πολύ. Μετά πήγα στη Μονή Πετράκη, πήρα το αντίδωρο, το πήγα στον πατέρα Ευμένιο και έφυγα για τη δουλειά μου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ο γέροντας προσευχόταν συνέχεια και έψαλνε καθημερινά τη φήμη του. Παρακολουθούσε την εξέλιξη της υγείας του Αρχιεπισκόπου από τον ραδιοφωνικό σταθμό και συνέχεια έλεγε «Καλά είναι ο Σεραφείμ» και γελούσε το πρόσωπό του. Πράγματι, εκεί που έλεγαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος χειροτερεύει, τα πράγματα άλλαζαν. Ο Σεραφείμ καλυτέρευε και έπαιρνε παράταση. Το βράδυ που εκοιμήθη ο Σεραφείμ, άκουσε ο γέροντας τις 8 τις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Μετά τις ειδήσεις δεν έψαλε τη φήμη, όπως συνήθιζε. Αργά τη νύχτα, την ώρα που συνήθιζε

Το Σεπτέμβριο του 1994, Σάββατο πρωί, είχα πάει στον Παπούλη να εκκλησιαστώ. Φεύγοντας από εκεί, δύο στενά πριν φτάσω στο σπίτι μου, με πλησιάζει ένα μηχανάκι με τσαντάκιδες και μου αρπάζουν την τσάντα. Την άλλη μέρα, μετά τη λειτουργία, καθόμαστε έξω με τον Παπούλη και του είπα τι μου συνέβη. Τότε ο Παπούλης πήγε μέσα στην εκκλησία. Περίμενα, πουθενά ο Παπούλης. Είχε περάσει πάνω από μισή ώρα και εγώ βιαζόμουν να φύγω. Σηκώθηκα λοιπόν να φύγω και εκείνη την ώρα βγαίνει ο Παπούλης από την εκκλησία και τρέχω να πάρω την ευχή του, χωρίς να του πω τίποτε. Και εκείνος μου λέει, «Μην ανησυχείς, θα τη βρεις την τσάντα σου». Μετά από 10 μέρες, με πήραν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου ότι βρέθηκε η τσάντα μου.

Πολλές φορές, όταν πηγαίναμε στο κελί του, μας έβαζε να διαβάζουμε και το βίο του Αγίου της ημέρας. Θα πω ένα περιστατικό από όταν πρωτάρχισε να μου μιλά μετά από ένα χρόνο απόλυτης σιωπής. Μου λέει, να μου διαβάσεις το βίο από το νέο μαρτυρολόγιο. Ήταν ο βίος του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου. Και ενώ διάβαζα, αυτός άκουγε με προσοχή. Εκεί που διάβαζα τον βίο του Αγίου Πολυδόρου, μου λέει, «Ξέρεις, αυτός ο Άγιος γιορτάζει αύριο το πρωί». Εγώ συγκινήθηκα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Κύπριοι νεομάρτυρες. Πρώτη φορά το άκουγα. Λέω, «Θα λειτουργήσεις αύριο γέροντα». «Ναι», μου λέει. Του λέω, «Θέλεις να έρθω να σου ψέλνω». Μου λέει, «Πολύ χαρά θα έχω, γιατί νομίζω δεν θα έχω ψάλτη». «Εντάξει, θα έρθω», του λέω. «Είναι μακριά να έρθεις από την εστία», μου λέει. «Θα πάρω ένα ταξί να έρθω γρήγορα», του λέω. «Θα ξυπνήσεις», μου είπε με ένα ύφος πειραχτικό. «Θα βάλω το ρολόι και θα ξυπνήσω», επέμενα. «Δεν γίνεται να σε αφήσω έτσι». «Όχι», του λέω εγώ, με τα βεβαιότητος και πολλού εγωισμού. «Θα έρθω οπωσδήποτε». Όσο έλεγα οπωσδήποτε, αυτός πιο πολύ γελούσε. Οπότε το βράδυ βάζω και το ρολόι την τάδε ώρα να ξυπνήσω. Άκουσα το ρολόι που χτύπησε, έκανα να το πάρω, το χτύπησα και σιώπησε. Και ακούω μια φωνή πάνω από το κεφαλάρι του κρεβατιού. «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ του κρεβατιού που κοιμάσαι και του πατρός Ευμενίου?» «Δεν έχουν κοινό», απάντησα εγώ. «Όχι, έχουν ένα κοινό. Σκέψου, έχουν κοινό το κρεβάτι και ο Ευμένιος. Και οι δύο σε αναπαύουν». Και αμέσως έκαμα το δικό μου συλλογισμό. «Ναι, και οι δύο με αναπαύουν». Και μου συμπληρώνει η φωνή. «Είτε πας στον Ευμένιο, είτε μείνεις στο κρεβάτι σου, το ίδιο είναι. Πέσε, κοιμήσου». Και έπεσα και κοιμήθηκα. Και ξύπνησα κατά τις 11. Και αντιλήφθηκα αμέσως την παγίδα που μου έστησε. Επειδή κατάλαβα ότι αυτό ήταν πραγματικά παγίδα, λέω, κάτι θα είχε αντιληφθεί ο παππούλης, ότι κάποιον πειρασμό θα υφιστάμην για τη βεβαιότητα, την εγωιστική βεβαιότητα που έβγαζα λέγοντας «οπωσδήποτε θα έρθω». Πήρα ταξί.

0: Έτσι, κι έστω και καθυστερημένος, πήγα στον γέροντα. Τον βρήκα να καθαρίζει γύρω από την εκκλησία της Πευκοβελώνες. «Α», μου λέει, «αφού δεν ήρθες στη λειτουργία, έλα να μου καθαρίσεις τις Πευκοβελώνες». Πήγα να του πω, «Ξέρετε, συγγνώμη που δεν ήρθα στη λειτουργία». «Ξέρω, ξέρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να αποκτήσεις κι εσύ μια εμπειρία. Τι σημαίνει διάβολος?»
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο και κόπηκα. Δεύτερη φορά κόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξουμε κι αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν. Αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες, είχαμε και το κέρασμα, πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Ήταν πολύ χαρούμενος. «Α», μου έλεγε, «ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους». Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε 5 μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητές μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Στην πρώτη μου επίσκεψη στον πατέρα Ευμένιο, ο γέροντας μου έκρυψε κάτι, αλλά μου το ομολόγησε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Όταν πέρασαν 7 χρόνια και μετά από μακρά διαδικασία, συνέβαλαν και ο πατήρ Ευμένιος και ο πατήρ Ιάκωβος στην απόφασή μου να έρθω στη Λάρνακα, πήγαμε παρέα ο Παναγιώτης ο Μιλίτσης, ο Κωνσταντίνος ο Μπούκας, ήταν και ο Δημήτρης, για να κάνουμε την τελευταία μου ακολουθία με το γέροντα και την τελευταία μου εξομολόγηση ως λαϊκός. Την επόμενη ημέρα θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα πήγαινα στην Κύπρο να γίνω μοναχός. Με πολλή συγκίνηση πήγαμε, έχω και φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, και αφού τελειώσαμε τη μακρά ακολουθία, την οποία θα περιγράψω στη συνέχεια, έκανα την τελευταία μου εξομολόγηση κοντά του και μου είπε πολύ συγκινημένος: «Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Εγώ το ήξερα ότι θα γίνεις μοναχός από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Θυμάσαι την του μεγάλου κανόνος?» μου είπε. Μου είπε και ημερομηνίες, μνήμη απέραντη. Όταν πήγαμε στη Ρωσία, θυμόταν πόσες οκάδες ήταν το κανόνι έξω από το παλάτι του Τσάρου, πόσο ύψος είχε ο τρούλος του Αγίου Ισαάκ, πόση διάμετρο είχε. Ήταν τόσο καθαρή η μνήμη ενός τόσο καθαρού ανθρώπου μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πόνου και προσευχής. Φανταστείτε τι μνήμη είχε αυτός ο χρυσός άνθρωπος, χρυσή μνήμη. Είχε ενώσει τόσο πολύ τη μνήμη του με την αιώνια μνήμη του αιωνίου Θεού, που η μνήμη του είχε αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις. Ήξερε να αποβάλει κάθε τι άχρηστο. Εγώ είχα ξεχάσει καλά-καλά. Έκτοτε δίνω μεγάλη σημασία στη μνήμη. Ο γέρο Ευμένιος με έμαθε να προσέχω τη μνήμη μου και μου λέει: «Θυμάσαι, εγώ δεν ήθελα να σε κρατήσω, διότι εδώ ήταν νοσοκομείο. Αλλά με πίεζες και τότε εγώ αποφάσισα να δέχομαι φοιτητές και ανθρώπους απ' έξω, υγιείς. Ήμουν αποφασισμένος. Θα τελειώσει αυτός ο ψηλός Κύπριος την εξομολόγηση, έλεγα, και θα του πω να πάει εκεί, στα Ηλίσια, να βρει έναν παπά να εξομολογηθεί. Δεν έχει νόημα να εξομολογείται στο λεπροκομείο». Οπότε άκουσα μέσα μου: «Αυτό το παιδί θα το κρατήσεις. Θα γίνει ένας καλός ιερομόναχος». Του λέω: «Γέροντα, γιατί δεν μου το είπες τον επόμενο χρόνο, όταν σου είπα ότι θέλω να γίνω μοναχός? Γιατί εγώ δεν ήξερα από την αρχή αν θα γίνω μοναχός ή θα παντρευτώ. Αυτό το ξεκαθάρισα. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Αυτό που ήταν η μεγάλη μου αγωνία και ταλαιπωρήθηκα και χρειάστηκα χρόνο να αποφασίσω ήταν ο τόπος. Στον Όσιο Δαβίδ, όπου ήταν και ο πνευματικός μου πατέρας Ιάκωβος, στο Άγιον Όρος που τότε ήταν της μόδας και όλοι πήγαιναν εκεί, και ήθελα πολύ να πάω στο γέρο Ευμένιο. Ξέρεις, πήγα και του είπα: «Έχω την ευλογία να μείνω κοντά σου ως απλός μοναχός, είτε με τα παντελόνια να σε υπηρετώ, να διαβάζουμε μαζί τις ακολουθίες». Δεν θυμάμαι άνθρωπο άλλη φορά να είχε τόσο μεγάλη αντίδραση. «Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ είναι νοσοκομείο. Εγώ, παιδί μου, είμαι άρρωστος, το κατάλαβες? Εδώ αυτοί με θεωρούν άρρωστο. Εσύ είσαι υγιής». Δηλαδή ήταν από τις λίγες στιγμές που είπα «γιατί να μην είμαι λεπρός». Με πιασε το μαράζι. Τι καλά έλεγα να ήμουν άρρωστος και να ήμουν μέσα. Αυτό βέβαια συνέβη και πολύ αργότερα, το 1987, όταν πλέον ήταν η μεγάλη μάχη το πού θα πάω. Του λέω: «Αφού άκουσες ότι θα γίνω ιερομόναχος, γιατί δεν μου το είπες να μην ταλαιπωρηθώ?» Και μου είπε: «Μα αν σου το έλεγα, δεν είχε λεβεντιά αυτό το πράγμα. Λεβεντιά είναι να το βρεις μόνος σου. Λεβεντιά είναι να σου το φανερώσει το Άγιον Πνεύμα, όχι ο Ευμένιος». Ο πατήρ Ευμένιος δεν με κράτησε κοντά του, αν και τον παρεκάλεσα.
ακόμη και εδώ έξω να μένω στο εγάλεο και να έρχομαι στις ακολουθίες», του είπα. «Τόσο θησαυρό είχα, τόση χάρη αισθανόμουν κοντά του». Αυτή ήταν η αίσθηση της πρώτης μου επισκέψεως. Σας περιέγραψα την πρώτη μου επίσκεψη και την τελευταία ως λαϊκός.

Πριν από το γάμο μας, είχε έρθει ο παππούλης σπίτι και μας έκανε αγιασμό. Μετά από ένα χρόνο κάτι έγινε και είχαμε τον λογισμό να φεύγαμε και να βρίσκαμε άλλο σπίτι. Το λέμε στον παππούλη και δεν συμφώνησε. Αντίθετα μας είπε «Να μην φύγετε από αυτό το σπίτι». Εμείς τότε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί μας το λέει αυτό. Μετά από αρκετά χρόνια είχε αρχίσει να κτίζεται απέναντί μας μια πολυκατοικία. Δεν είχαμε ποτέ στο νου μας να αγοράσουμε σπίτι. Επιστρέφοντας όμως από το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του παππούλη στην Κρήτη, λέω του Δημήτρη, του άνδρα μου, «Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο απέναντι, μήπως έχει μείνει κανένα διαμέρισμα που δεν έχει πωληθεί?» Εν τω μεταξύ, οι τέσσερις όροφοι είχαν ήδη κατοικηθεί. Υπήρχε ένα διαμέρισμα, πηγαίνουμε, το βλέπουμε και αμέσως το κλείνουμε. Εγώ είμαι πολύ δύσκολη στις αποφάσεις μου σε απλά πράγματα, όχι τώρα εδώ σε κάτι τόσο σημαντικό. Μόλις το είδα το διαμέρισμα, μου άρεσε τόσο πολύ που είπα ναι. Πρώτα το κλείσαμε και μετά κάναμε αίτηση για δάνειο. Τα πήγαμε ανάποδα. Είχαμε βέβαια την αγωνία αν θα εγκριθεί το δάνειο, αλλά είχαμε και την πίστη στον παππούλη ότι θα μας βοηθήσει, αφού αυτό το σπίτι είναι δική του ευλογία.

Η αδελφή μου είχε δώσει εξετάσεις για το proficiency και ήταν στενοχωρημένη γιατί δεν τα πήγε καλά. Το λέει στον παππούλη και εκείνος της απαντά. Και προφορικά και γραπτά καλά τα πήγες. Και πράγματι το πήρε το πτυχίο. Και όταν εγώ έδινα εξετάσεις για το ίδιο πτυχίο, τον είχα παρακαλέσει να προσευχηθεί. Και δόξα τω Θεώ, με τις ευχές του παππούλη, το πήρα.

Η πεθερά μου, Μαρία Κάπα, ήταν ήρεμος και καλός άνθρωπος. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, νοσηλεύθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, πάσχουσα από γεροντική άνοια. Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Σε μια περίπτωση που η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί πολύ, μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οδεύει στο μοιραίο. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Επικοινώνησα τότε με το γέροντα και του ζήτησα να την εξομολογήσει και να την κοινωνήσει. Ο γέροντας δέχθηκε. Από το ναό των Αγίων Αναργύρων μετέφερα το γέροντα στο νοσοκομείο, στο θάλαμο όπου νοσηλευόταν η πεθερά μου. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έψελνε. Ο γέροντας την εξομολόγησε και την εκκοινώνησε. «Παππούλη, να ετοιμαστούμε?» τον ρώτησα. Ο γέροντας, με τη γαλήνια μορφή του και με ένα μηδίαμα ουράνιο, αγγελικό, με καθησύχασε, λέγοντάς μου, «Δεν ήλθε η ώρα της ακόμα». Μετά από ένα χρόνο, η πεθερά μου έφυγε για την άλλη ζωή. Τα λόγια του είχαν επαληθευθεί. Ποτέ δεν ξεχνώ το γέροντα Ευμένιο. Για μένα και την οικογένειά μου είναι προστάτης. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να συναντήσω στα βήματα της ζωής μου έναν Άγιο άνθρωπο.

Ξημέρωνε του Αγίου Αντωνίου και εγώ πήγα στο γέροντα και του ζήτησα ένα βιβλίο για το βίο του Αγίου. Σκέφτηκε λίγο και μου έδωσε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Πολύτεκνη οικογένεια». Πέρασε καιρός και αυτό το σκεπτόμουν. Τι να σήμαινε άραγε. Μετά, για κάποιο διάστημα, ο γέροντας νοσηλευόταν στο ασκληπείο της Βούλας. Εγώ μαθαίνω ότι είμαι έγκυος στο τρίτο μου παιδί, μετά από 8 χρόνια.

Ο πατέρας μου είχε σπάσει το πόδι του στα 96 του χρόνια. Πήγα στον πατέρα Ευμένιο και τον παρεκάλεσα να προσευχηθεί γι' αυτό και ο πατέρας μου έγινε καλά. Σε ένα χρόνο όμως έσπασε και το άλλο του πόδι. Τον πήγαμε στον Ευαγγελισμό, εκεί που νοσηλευόταν και ο πατήρ Ευμένιος. Πήγα και του είπα ότι ο πατέρας μου έσπασε και το άλλο του πόδι και σκεπτόμουν, χωρίς να του πω τίποτε, ότι τώρα δεν πρόκειται να περπατήσει ξανά. Και μου λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Αυτός, να το δεις, θα πάρει ένα δρόμο, θα το δεις». Έτσι και έγινε. Το 1998 θα γινόταν ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο σε βάρος κάποιου φίλου μας που ήταν αθώος. Από εκείνους τους αθώους που δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Επισκεφθήκαμε το γέροντα στον Ευαγγελισμό. Του εκθέσαμε το πρόβλημα, έμεινε για λίγο σιωπηλός και ξαφνικά άρχισε να γελάει ηχηρά και ασταμάτητα, σαν να γελάει παιδί, λέγοντας «Δεν θα δικαστεί». Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πήραν ευχή και έφυγαν. Έμεινα μόνη για να εξομολογηθώ. Μετά από μία εβδομάδα μάθαμε ότι όλα τα στοιχεία θεωρήθηκαν αβάσιμα και άκυρα. Το δικαστήριο δεν έγινε. Κάποτε ξεκινήσαμε με λιακάδα για τον Άγιο Νεκτάριο. Έκρινα καλό να τον πάρω τηλέφωνο. «Γέροντα, φεύγουμε για τον Άγιο με κάτι παιδιά», του λέω. «Όχι, ελάτε εδώ. Και εδώ το ίδιο είναι», μου λέει. «Αδύνατον, γέροντα, το έχουμε τάξει», του λέω. «Πάτε άλλη μέρα. Και εδώ το ίδιο είναι. Θα κάνουμε και σπερινό», μου λέει. Εν τέλει πήγαμε στον Πειραιά και ενώ είχε λιακάδα, είχε απαγορευτικό. Ο Σαρωνικός είχε θυελώδεις ανέμους. Τότε πήραμε ταξί και πήγαμε στο γέροντα. Μας υποδέχθηκε γελώντας. «Α, είχε απαγορευτικό», επανέλαβε 3 φορές, ξεκαρδισμένος τα γέλια. Είμαστε με την Ευαγγελία και ήταν πολύ αργά, 10:30 το βράδυ. Το πρωί θα εργαζόμαστε. «Γέροντα, εμείς φεύγουμε», του λέω. «Όχι, περιμένετε». Ο γέροντας, χωρίς σκούφο, περιφερόταν στην αυλή. Είχε πανσέλινο. Το πρόσωπό του έλαμπε περίεργα, σαν από άλλο κόσμο. Τα μάτια του ήταν αδύνατον να τα κοιτάξεις, πολύ φωτεινά και ζωηρά. Έλαμπαν και οι πλάκες της αυλής. Ο γέροντας περιφερόταν και προσευχόταν, κάτι μουρμούριζε και ήταν πολύ σοβαρός. «Γέροντα, είστε καλά? Θέλετε κάτι?» τον ρώτησε η Ευαγγελία. «Όχι, θα σας πω εγώ πότε θα φύγετε. Περιμένετε, μη φύγετε». Τελικά μας άφησε στις 1 το βράδυ. Φύγαμε με ταξί. Τι είδε από τι μας γλίτωσε? Μετά τη Θεία Λειτουργία, καθόμαστε έξω στο τραπεζάκι. Έρχονται 3 γυναίκες αδελφές. Ο πατέρας τους ήταν ετοιμοθάνατος σε κάποια πτέρυγα και ήθελαν να τον κοινωνήσει ο γέροντας. Όμως ο γέρο Ευμένιος δυσκολευόταν πια στο περπάτημα. Η μία πήγε να φέρει το αυτοκίνητό τους να τον μεταφέρουν με τη Θεία Κοινωνία. Οι 2 περίμεναν. Κάποια στιγμή βλέπω τον γέροντα να λάμπει πιο πολύ και να ατενίζει τον ουρανό. Σε λίγο κοιτάει τις 2 γυναίκες και τις ρωτάει. «Ο πατέρας σας ήταν
Και όχι είναι της εκκλησίας άνθρωπος. Όχι γέροντα, λένε. Τότε έρχεται κλαίγοντας η μία που είχε πάει να φέρει το αυτοκίνητο και λέει «Αφήστε το, μόλις πέθανε». Ο γέροντας κλείστηκε μετά στον ναό, προφανώς να προσευχηθεί για την ψυχή του αποθανόντος. Κάποτε έδινα στον καθηγητή Φιδά στο Πανεπιστήμιο το μάθημα Βυζάντιο. Επειδή εργαζόμουν, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Πήγα πολύ πρωί στο γέρο Ευμένιο και του είπα «Στις μία το μεσημέρι δίνω Βυζάντιο. Δεν ξέρω τίποτε, δεν διάβασα. Τι να κάνω?» «Καλά να γράψεις, πολύ καλά να γράψεις», μου είπε και με σταύρωσε στο κεφάλι. Ήμουν δεύτερη περίοδο, 1 με 4. Πάω στο εκκλησάκι της Θεολογικής, έρχεται μια κοπέλα που είχε βγει από την πρώτη περίοδο να ανάψει κερί. Υπήρχε χρόνος, 1.5 ώρα ακόμη. «Πώς πήγες?» τη ρωτάω. «Σχεδόν καλά», μου απάντησε. Την ρώτησα τι θέματα έβαλαν και μετά την παρακάλεσα να μου πει 3 θέματα στην τύχη και μου είπε «Α, Β, Γ». Έδιναν 3 θέματα. Εγώ στη 1.5 αυτή ώρα που είχα μπροστά μου, τα διάβασα, πιστεύοντας στην ευχή του γέροντα. Μπαίνει ο καθηγητής, θέμα πρώτον, θέμα δεύτερον, θέμα τρίτον, ακριβώς με τη σειρά που μου τα είχε πει η κοπέλα. «Δόξα σοι ο Θεός, πέρασα με 8.

Ήταν 17 Μαρτίου 1999, των ονομαστηρίων του Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Αλεξίου. Άρχισε να ψάλει τη φήμη του Σεβασμιωτάτου. «Στο τέλος του λέω, και τα δικά σας πολλά τα έτη, γέροντα». «Τα δικά μου», είπε σκεπτικός, και άρχισε να μετράει. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Στο 23 σταμάτησε. Όταν εκοιμήθη, στις 23 Μαΐου, τότε κατάλαβα τι σήμαινε το 23.

Ο πατήρ Ευμένιος ζούσε και σε ένα κόσμο υπερφυσικό. Έβλεπε και αισθανόταν πράγματα που οι αισθήσεις του απλού ανθρώπου δεν τα αντιλαμβάνεται. Έβλεπε και αισθανόταν την παρουσία Αγίων Προσώπων. Μου έλεγε ο γέρον Γαβριήλ από το κουτλουμουσιανό κελί του Οσίου Χριστοδούλου στο Άγιον Όρος, ότι πήγε κάποια ημέρα ο πατήρ Ευμένιος να ειδεί τον γέροντα Πορφύριο και την ώρα της Θείας Λειτουργίας βλέπει ο πατήρ Ευμένιος αγγέλους μέσα στο ναό και γύρω από το γέροντα Πορφύριο. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, λέει ο πατήρ Ευμένιος στο γέροντα Πορφύριο: «Γέροντα, εσείς είστε άγιος άνθρωπος. Είδα αγγέλους να σας περιβάλλουν». Και του απαντά ο πατήρ Πορφύριος: «Εγώ, μωρέ, είμαι άγιος, ή εσύ που τους είδες?»

Και ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μας έλεγε: «Μια φορά μου είπε ότι είδε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Α, μου λέει μια μέρα, έφυγες νωρίς ευλογημένε χθες και ήταν ένας παππούλης εδώ την ώρα που έκανα την απόλυση. Δε σε κράτησε ευλογημένε, θα έβλεπες και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό». Τον ρώτησα: «Ποιος είσαι, παππούλη?» Και μου είπε: «Σε ευχαριστώ που διάβασες για μένα την ακολουθία σήμερα». Και μετά άκουσα μέσα μου ότι αυτός είναι ο Κοσμάς ο Ετωλός. Και όπως έκανα να τον αγκαλιάσω, χάθηκε. Αλλά εγώ προσκύνησα το μάρμαρο όπου στεκόταν». Ή το άλλο που μου είπε, ότι είδε τον πατέρα Ευμένιο από τον Κουδουμά, τον νεότερο, αυτόν που ανακήρυξε όσιο το Πατριαρχείο το 2007. Αυτός ο Ευμένιος, όχι ο παλαιός, ο επίσκοπος, ούτε πιο ψηλός, ούτε πιο κοντός. Ένα αλφάδι είμαστε, μου λέει. «Τον είδες, ε?» του είπα. «Ναι, ναι, τον είδα», απάντησε με φυσικότητα. «Τον είδα μερικές φορές».

Του λέω μία ημέρα: «Γέροντα, πες μου κάτι από τη ζωή σου. Πώς αρρώστησες?» «Αυτό είναι μεγάλη ιστορία», μου λέει. «Βγάζω κάτι δερματικά στο μοναστήρι μου, στον Άγιο Νικήτα, στο Αγιοφάραγγο, στη Μεσαρά». Λέει ο ηγούμενος: «Να πας στην Αθήνα να εξεταστείς». Μου δίνουνε τα ναύλα, μπαίνω στο καράβι να έρθω στην Αθήνα. Δεν καθόμουν μέσα, αλλά έξω, στο κατάστρωμα. Νύχτωσε. Είχε κακό καιρό, κύματα ψηλά. Ξαπλώνω κάτω, γυρίζω τα μάτια, βλέπω τον ουρανό. Νύχτωσε. Κρύωνα, κρύωνα. Ήρθε ο πρόδρομος, με σκεπάζει με μια βελέντζα να μην κρυώνω. Δεν μου μιλά, δεν του μιλώ. Ο τίμιος πρόδρομος. Του λέω: «Ποιος ήρθε?» «Ο πρόδρομος», μου λέει, και το βεβαίωνε η χάρις του. Ο πρόδρομος με τα μαλλιά του, με τα στριφτά του γένια. Δεν μου λέει τίποτε, δεν του λέω τίποτε, μόνο που με σκέπασε να μην κρυώνω. Τέλος, έφτασα στην Αθήνα. Πάω στους γιατρούς. Δεν συμφωνούν τι έχω.

0: Όταν λειτουργούσε, είχε πάντα ένα ηλαρό πρόσωπο και πολλές φορές χαμογελούσε. Κάποια Κυριακή, μία φίλη μου τον άκουσε την ώρα που μοίραζε το αντίδωρο να λέει «Πω πω Άγιοι που ήταν σήμερα εδώ» και έλεγε διάφορα ονόματα Αγίων, Αγία Κατερίνη και άλλα.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Ο πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Την Παναγία την είδα όταν πήγαινα στο Κουδουμά, μια εκκλησία που είναι Πέτρου και Παύλου. Καθίσαμε εκεί, ήπιαμε νερό, φάγαμε ψωμί και ελιές και μετά συνεχίσαμε να πάμε στο Κουδουμά. Και μόλις φτάσαμε εκεί, νιώθω την Παναγία και με κάνει μια αγκαλιά, έτσι. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο, έτσι. Δεν είδα τίποτε, μόνο την αγκαλιά ένιωσα. Τότε ήμουν 29 χρόνων. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από τη Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω 3 χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό? Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος, Δημήτρη τον έλεγαν, και μου λέει, τα έμαθες? Και του λέω, τι? Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε 2 μπουκαλάκια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψαμε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε, έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας. Και όταν κατέβαινε, έκανε τούμπες, τούμπες. Και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες. Και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω? Ξέρεις τι θα κάνω? Θα κάνω προσευχή να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν κι εγώ τον Χριστό. Να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Και αυτόν και όλους όσοι θα πεθαίνουν μέχρι το τέλος του αιώνος, να τους πας όλους στον παράδεισο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Παραμονή, ξημερώνοντας Μεγάλη Τρίτη, έπρεπε να πάω στη Μητρόπολη να μου δώσουν την ευχή για να είμαι ιερέας από εκεί και ύστερα. Το πρωί που ήταν να πάω στη Μητρόπολη, είδα ότι ήμουν εκεί πιο πάνω, ντυμένος στην ιερατική μου στολή και κοίταζα δυτικά και έβλεπα εκείνη τη μεγάλη λάμψη και έλεγα από μέσα μου, «Πώς μου έδωσε εμένα ο Θεός αυτή τη μεγάλη χάρη?» Και μετά έβλεπα ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, και έρχονταν από κάτω. Εγώ κοίταζα δυτικά και έβλεπα και πίσω μου τι γινόταν. Έβλεπα άνδρες και γυναίκες να έρχονται από τον δρόμο και κάνανε μετάνοιες και με προσκυνούσαν.
και ερχόντουσαν και τσαγκάριδες και με καρφώνανε. Μου καρφώνανε όλο το σώμα. Αλλά η ευλάβεια των πολλών μου ελάφρυνε τους πόνους. Για μια στιγμή φώναζα πολύ. Λέω, ποιοι είναι αυτοί που με καρφώνουν? Κοιτάζω και ήταν μια γυναίκα από εκεί μέσα από το νοσοκομείο. Αυτό έβλεπα τότε πολύ. Αλλά η ευλάβεια των πολλών και η χάρις της ιεροσύνης μου ελάφρυναν τους πόνους.

Είχε προσωπικές εμπειρίες με τους Αγίους και έτσι μπορούσε να κρατάει τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας. Μία των ημερών αξιώθηκε και είδε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό να εισέρχεται στο ναό του. Ως άνθρωπος κάτι έκανε κάποτε στους Αγίους Αναργύρους και μας είπε ότι τους είδε γονατιστούς μπροστά στον Κύριο να τον παρακαλούν να τιμωρήσει τον πατέρα Ευμένιο. Ο Χριστός κουνούσε το κεφάλι του προς τα πάνω αρνητικά και έλεγε στους Αγίους «Όχι, όχι, δεν τον τιμωρώ. Αυτό που λέτε δεν μπορώ να το κάνω». Και με βλέμμα ηλαρών κοιτούσε τον γέροντα Ευμένιο.

Την πρώτη φορά που πήγα στον πατέρα Ευμένιο, μου είπε να τον πάω στον προφήτη Ηλία της Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου. Ο ναός αυτός έχει πολλά σκαλιά και μου είπε «Εγώ τώρα πώς θα ανεβώ?» Διότι είχε πρόβλημα στο πόδι του. «Εγώ θα σε κρατώ, πάτερ», του είπα. Ενώ του κρατούσα το χέρι και περίμενα να είναι λίγο βαρύς, ήταν σαν να πετούσε. Όταν φτάσαμε στην εκκλησία, προσκύνησε όλες τις εικόνες και μετά κάθισε να ξεκουραστεί. Τότε με φωνάζει. «Μαρία, Μαρία, ο προφήτης Ηλίας είναι εδώ σήμερα». Αυτός φαίνεται ότι τον έβλεπε, ενώ εγώ δεν έβλεπα τίποτε. Στον μεγάλο σεισμό τον ρωτήσαμε να μας πει ένα θαύμα. Ήμουν μέσα στο ναό και προσευχόμουν όταν έγινε ο σεισμός. Ήμουν μέσα και είδα ένα πολύ λαμπερό φως, μας είπε. Κατάλαβα ότι δεν θα γίνονταν μεγάλες καταστροφές. Μια φορά ήταν στην εκκλησία η Άννα, η αγιογράφος. Ο γέροντας ήταν στο ιερό και θύμιαζε τον Άγιο Νικήτα και μιλούσε και γέλαγε. Η Άννα, βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανείς άλλος, όταν βγήκε από το ιερό, τον ρώτησε με ποιον συνομιλούσε. «Με τον Άγιο Νικήτα», της είπε εκείνος, χαμογελώντας.

Ήταν στο δωμάτιο 622 στον Ευαγγελισμό. Μου είπε να του χτενίσω τα μαλλιά. «Καλά, καλά χτενισέ τα», μου είπε. Και όπως καθόμουν πίσω, μου λέει, «Ποιο είναι αυτό το καλογεράκι που κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα?» Δεν έβλεπα τίποτε. Ο παππούλης σαν να συνομιλούσε με κάποιον. Εγώ δεν έβλεπα τίποτε. Δεν ήμουν άξια να δω ποιος καθόταν εκεί απέναντί του.

Ο πατήρ Ευμένιος δίδασκε δια της σιωπής. Δίδασκε με το παράδειγμα και τη βιωτή του, με τον τρόπο γενικότερα της ζωής του. Ο γέροντας δεν κήρυτε ποτέ από άμβονος, ούτε είχε κύκλους. Εργαζόταν ακατάπαυστα, αν και άνθρωπος ασθενής και ενίοτε βαριά. Όταν του είπε κάποτε ο πατήρ Ευάγγελος, «Γιατί κουράζεστε τόσο πολύ γέροντα?», του απάντησε, «Γράφουν οι άγγελοι Βαγγέλη». Ο παππούλης δεν μας έλεγε ποτέ αυτές τις προσευχές να κάνετε, να λέτε τούτο, να κάνετε εκείνο ή το άλλο, αλλά μας επέτρεπε να τον βοηθούμε στις ακολουθίες από το αναλόγιο κάθε μέρα. Και αυτό μας έγινε συνήθεια για όλη μας την ζωή. Ο παππούλης μας εδίδασκε με την υπομονή του. Υπομονή, με την ταπείνωσή του, ταπείνωση. Με την ακατακρισία του, ακατακρισία. Με την αρχοντική του απλότητα, αρχοντιά. Και με την απέραντη αγάπη του στο Θεό. Να τον αγαπούμε κι εμείς με όλη μας την καρδιά και να μην χορταίνουμε να τον αγαπούμε. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν μια ακένωτος πηγή σιωπηλής διδασκαλίας. Διδασκαλίας που χαράσεται μέσα σου ανεξίτηλα και εγγράφεται στην καρδιά σου για πάντα. Τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη έχουν καθιερώσει ένα κακό έθιμο. Τελούν γάμους ημέρα Παρασκευή. Μια ανεψιά του πατρός Ευμενίου παντρεύθηκε ημέρα Παρασκευή και ο παππούλης δεν πήγε στο γάμο της. Κάποτε ο εξάδελφος του πατρός Ευμενίου και εκδότης του πρώτου βιβλίου για τον παππούλη είχε την ιδέα μαζί με κάποιους φίλους του να προσεύχονται ομαδικά μία φορά την εβδομάδα. Βρήκαν ένα παρεκκλήσιο, όρισαν ημέρα και ώρα που θα συναντώντο. Άρχιζαν με τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Παναγία μας, συνέχιζαν με την παράκληση στους Αγίους του Ναού και τελείωναν με το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς. Επίσης έκαναν μετάνιες και κομβοσκήνια. Αυτό κράτησε 5-6 εβδομάδες και θα κρατούσε για πολύ αν ο πατήρ Ευμένιος δεν έπαιρνε στο τηλέφωνο τον εξάδελφό του να του πει «Αντώνη, αυτό που κάνετε κάθε Παρασκευή στους Αγίους Αποστόλους, να το σταματήσετε αμέσως, διότι δεν είναι αρεστό στον Θεό». Ο κύριος Αντώνης διαμαρτυρήθηκε και είπε «Τι κακό κάνουμε». Ο κύριος δεν είπε ότι «Όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Και ο πατήρ Ευμένιος του είπε «Όλες οι προσευχές που κάνατε λογίζονται ως ένα τίποτε. Δεν έγιναν δεκτές από τον Θεό, διότι είναι προϊόντα της καινοδοξίας που βδελίσατε ο Κύριος».

Ο γέροντας δεν ήθελε να δοξάζεται. Το θεωρούσε μέγιστη ύβρι να ακούει να τον επενούν. Ήξερα ανθρώπους που εδιώχθησαν επειδή τους άκουσε να τον αποκαλούν Άγιο. Μου έλεγε μια φορά κλαίοντας, «Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος». Είχαμε πάει κάπου και άκουσε κάποιον να λέει, «Αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, συνεχιστής του Παπανικόλα Πλανά». Του έμοιαζε και στη φυσιογνωμία. Και αυτό δεν του άρεσε του γέροντα. Δηλαδή όπου υπήρχε αφορμή δόξας, ο γέροντας αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος ήταν κλέφτης και εχθρός του και μου έλεγε «Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν πρέπει να ξαναπάμε». Η δεύτερη αφορμή που ο γέροντας αποστασιοποιεί το από το περιβάλλον του, από τους ανθρώπους, ήταν αν σε άκουε να κρίνεις και να κατακρίνεις. Το δεύτερο, εγώ ομολογώ το υπέστην. Εκ πείρας ομιλώ. Ένα μάθημα που ακόμη δεν το έμαθα είναι ότι οι κρίσεις και ιδιαιτέρως οι κατάκρισεις είναι λάθος. Ο γέροντας αυτό το ζούσε. Δηλαδή για τίποτε άλλο δεν θύμωνε, για τίποτε άλλο δεν αντιδρούσε απότομα και βία, όσο για την κατάκριση και τη δόξα. Για όλα τα άλλα ήταν έτοιμος. Οτιδήποτε είχε σχέση με την ηθική και την αισθητική, τα δεχόταν εύκολα.

Πήγαινε κάθε Σάββατο και ψώνισε στην αγορά. Περνούσε μέσα από τα πορνεία. Πήγαινε να δει το γέρο Πορφύριο τον καιρό που ο γέρο Πορφύριος ήταν στην πολυκλινική. Συνέβη και ένα χάρμα οφθαλμών και ακοής περιστατικό. Είχε πάει στην αγορά φορώντας το καλυμάφι του, επειδή δεν ήθελε να γυρίζει με το σκούφο. «Με το καλυμάφι», έλεγε, «με βλέπουν σαν παπά, όχι σαν καλόγερο». Έβαζε λοιπόν το καλυμάφι, πήγαινε στην αγορά, ψώνιζε για όλη την εβδομάδα και για τους υπολείπους λεπρούς. Οπότε πήγε μια μέρα να προσκυνήσει τον Άγιο Γεράσιμο στην πολυκλινική. Είδε έναν παπά να λειτουργεί. Στο τέλος μπήκε μέσα να τον χαιρετήσει και να πάρει την ευχή του και είπε «Τι φωτισμένος παπάς είναι αυτός?» Τότε ακόμη ο γερό Ευμένιος λεγόταν Σοφρόνιος Μοναχός. «Και μπήκα κι εγώ μέσα», μου είπε, «και έβλεπα σαν χαζός». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος, «Τι με κοιτάς σαν χαζός?» Και του λέει ο Σοφρόνιος, «Είμαι από το λεπροκομείο Αθηνών». «Και τι με κοιτάς έτσι?» τον ξαναρωτάει ο γέρο Πορφύριος. «Δεν κοιτάω εσένα», του λέει ο γέροντας. «Βλέπω τη χάρη της Θείας Λειτουργίας. Πω πω, τι μεγάλο πράγμα να είσαι παπάς, να γνωρίζεις τόση χάρη, να έχεις τόσο φως. Οι άγγελοι να σε υπηρετούν την ώρα της Θείας Λειτουργίας». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος, «Και τα είδες όλα αυτά?» «Ναι», λέει, «εκεί έξω που ήμουν». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος, «Είναι αλήθεια, είναι μεγάλη η χάρη της ιεροσύνης, αλλά είναι και πιο μεγάλη να την βλέπεις». «Και έκτοτε», μου είπε ο γέροντας, «γνωριστήκαμε και όταν εγώ έγινα ιερεύς, μου έστειλε ένα μικρό σημείωμα με τρεις συμβουλές. Το έχω και το φυλάω και το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω». Τον παρεκάλεσα, τον πίεσα να μου πει τι έγραφε αυτό το σημείωμα. «Τίποτε, σφίγγα». Αυτός ήταν ο γέροντας. Σου άνοιγε ξαφνικά ένα θησαυρό και ξαφνικά, με μια απότομη κίνηση, με ένα δίθεν θυμό, με ένα «άντε πιες τον καφέ σου», για να μην κάνεις δεύτερη ερώτηση, κρυβόταν. Και εκεί που του έλεγες «είδες το γέρο Πορφύριο μέσα στη χάρη της ιεροσύνης», σου έλεγε «πιες τον καφέ σου». Δηλαδή έπρεπε να τον αφήνεις σαν μικρό παιδί να λέει τις εμπειρίες του. Έτσι μάθαινες κι εσύ κάτι από τον κόσμο των Αγίων, του Αγίου Πνεύματος. Για το σατανά δεν μίλαγε. Δεν ήταν από αυτούς που τους άρεσε να μιλάνε για τα αρνητικά. Ήταν του φωτός και της χαράς άνθρωπος. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή αυτών των δύο μεγάλων γερόντων. Αργότερα, όταν πύκνωσε η σχέση μου με αυτούς τους ανθρώπους, Ιάκωβο, Πορφύριο, Ευμένιο, πήγαινα στο γέρο Πορφύριο αραιά, όχι τόσο στενά όσο στο γέρο Ευμένιο. Μου έλεγε ο γέρο Πορφύριος, «Βρήκες τον πιο ευγενικό γέροντα, τον πιο ταπεινό που έχει σήμερα η Ορθοδοξία, και βρήκες και τον πιο απλό άνθρωπο. Ο Ευμένιος είναι Άγιος, Άγιος. Αυτός έχει αγιωθεί από τα παιδικά του χρόνια, και με τον πόνο και με τις ακολουθίες».

λέει μια μέρα ο γέρο Πορφύριος, «Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να μοιραστώ αυτά που ζω και να εξομολογηθώ». Του λέω, «Ποιον θέλεις να σου φέρω?» «Τον πατέρα Ευμένιο», μου λέει. Πάω κι εγώ και βρίσκω το γέρο Ευμένιο. Εγώ με τις δικές μου αιμονές λέω μέσα μου, «Δεν θα δεχθεί ο γέροντας να πάει να εξομολογήσει το γέρο Πορφύριο». Πάω και του λέω, «Αυτό και αυτό ο γέρο Πορφύριος. Θέλεις μια μέρα να φέρω το αυτοκίνητο να σε πάρω να πάμε να τον εξομολογήσεις? Πότε μπορείς?» «Έλα όποτε μπορείς», μου λέει. «Έλα μετά τη λειτουργία την Κυριακή. Φέρε το αυτοκίνητο, να ψάλεις και λιγάκι, να πιούμε και τον καφέ μας, να μην κάνουμε όμως ακολουθία». Του λέω, «Πρέπει όμως να προλάβουμε πριν καταφθάσει στο γέροντα ο κόσμος». «Εντάξει», μου λέει, «θα πάρω το πετραχύλι και θα πάμε».

Δεν ξέρω σε ποια ηλικία υπέστη αυτή την αλλίωση του Αγίου Πνεύματος. Μια φορά που τον ερώτησα κάτι, μου είπε «Το ξέρω αυτό, το κατέχω καλά, με ύφος πτυχιούχου». Λέει ο Άγιος Ισαάκ «Μη διδάξεις τίποτε αν δεν το ζήσεις». Και μου είπε συγκινημένος «Άκουσε, στην αρχή τα δάκρυα έρχονται στον άνθρωπο που ασκείται. Έρχονται ξαφνικά και κλαίει. Δεν μπορεί να ελέγξει τα δάκρυα, δεν θέλει να κλαίει και κλαίει. Από τη μνήμη των αμαρτιών του, από τη μνήμη του Θεού, από τη μνήμη του παρελθόντος του. Και κλαίει και κλαίει. Και άμα είναι και παπάς, είναι και πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει και πολλές ευχές. Και εγώ το έπαθα αυτό. Ήταν η ώρα της λειτουργίας και εγώ έκλαιγα. Ήταν η ώρα του εσπερινού και εγώ έκλαιγα. Έκλαιγα και ντρεπόμουν, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν έναν παπά να κλαίει. Εγώ δεν θέλω να λειτουργώ και να κλαίω. Δεν θέλω η λειτουργία να είναι προσωπική. Η λειτουργία είναι του λαού. Είναι των αγγέλων έργο. Είναι του ουρανού και της γης έργο. Εγώ μόνο τα χέρια βάζω και τη φωνή. Αλλά έκλαιγα και λέω «Θεέ μου, πού θα πάει αυτό?» Διότι ήμουν εκτεθειμένος μπροστά στον κόσμο. Έκαιγαν τα δάκρυα, το σώμα μου έκαιγε. Αλλά αυτή η καύσης ήταν καθαρτική. Ένιωθα ότι τα δάκρυα καθαρίζουν και την ψυχή και το σώμα. Ήξερε και την ενέργεια των δακρύων. Μου έκανε εντύπωση. Ήταν προσδιοριστικός και ως προς την ενέργεια των δακρύων. «Ξέρεις», μου είπε, «δεν επιτρέπει ο Θεός να συνεχιστούν αυτά τα δάκρυα, διότι αδυνατίζει ο ανθρώπινος οργανισμός από αυτά και δεν αντέχει ο οργανισμός του ανθρώπου. Μπορεί να πεθάνει». «Δεν μπορεί να συνεχιστούν. Γι' αυτό και δεν πάνε περισσότερο από 2 χρόνια». Του λέω, «Εσένα πόσο καιρό πήγαν, γέροντα?» Μου λέει, 2 χρόνια. Δεν μπορούσα περισσότερο. Δεν μπορούσα 2,5. Δεν άντεχα και είπα, «Χριστέ μου, τι θα γίνει?» Εγώ είχα χαρά. Τον ευχαρίστησα που μου έστειλε αυτά τα δάκρυα, τα καθαρτικά. Αλλά δεν άντεχα άλλα. Μετά από αυτά τα δάκρυα, έρχονται και άλλα δάκρυα. Δροσιστικά, εφραντικά. Είναι σαν λίπασμα. Είναι γλυκά δάκρυα και κλαις όποτε θέλεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον γίνεσαι κύριος αυτεξούσιος. Είσαι αυτοκράτορας πλέον. Τώρα πλέον κλαίω όποτε θέλω.

Τον ρώτησα κάποτε, «Είδες καμιά φορά τον πειρασμό?» και μου είπε, «Δεν του αξίζει να μιλάμε γι' αυτόν». Απαξιούσε να μιλά για δαιμονικές

του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού και των Αγίων, τότε είναι ένα μυρμήγκι. Του κάνεις μια έτσι, και έκανε την κίνηση όταν πατάμε κατά λάθος ένα μυρμήγκι, και τον διαλύεις. Γι' αυτό να αδιαφορείς. Και αν γίνει και κάποια αμαρτία, γρήγορα στην εξομολόγηση, χωρίς πολλά λόγια.

Με τον γέροντα αισθανόσουν ότι ήταν ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε την πορεία σου και σε εκπαίδευε, αλλά χωρίς να σου λέει και πολλά πολλά. Μου έλεγε, μέχρι να πεθάνεις θα προσεύχεσαι και θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση και απλότητα, μέχρι να πεθάνεις». Του έλεγα, «Εγώ είμαι νέος, εγκράτεια?» Και μου λέει, «Αυτά τα τρία που είπα θα ζητάς, τα άλλα είναι πιο δύσκολα. Πραότητα, ταπείνωση, απλότητα». Θεωρώ πολύ σημαντικό ο γέροντάς σου, ο πνευματικός σου, ο εξομολόγος σου, να διακρίνει τι είναι το πρωτεύον και τι είναι το δευτερεύον. Και αισθάνθηκα ότι σε αυτόν τον άνθρωπο ήμουν γυμνός και τετραχυλισμένος και έτσι μπορούσε αυτός να διακρίνει τι είναι το πρωτεύον σε μένα και τι είναι το δευτερεύον. Το λέω αυτό εν σχέση με τις προηγούμενες αρετές που δυστυχώς απουσίαζαν και απουσιάζουν από μένα και τις εντόπισε αυτός και με έβαλε διαβίου να προσεύχομαι «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση, απλότητα». Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ένα νέο παιδί 20-25 χρόνων και να σου μάθει τόσο καλά τους στόχους σου.

Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε είναι αυτήν, και επί ποταμών ειδήμασε είναι αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως. Εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, σπίρτην χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα αγάρους στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώς σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα, ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
3: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνη προσελθούσαν σύ, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τεσεστήσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και εζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνη. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει, και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος,
6: ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίως όνμε, διά της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελεξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
7: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κλείνει την ένσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κλείνει την ένσή σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, καί σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρανε και έκραξα και επί οίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Προβηθήσουμε από μυριάνδουλα ότι τον κύκλο συνεπιθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, της επάταξας πάντως σε εκφρενώντας Ματέως, οδόν της αμαρτωνός συνέτριψας, και Κυρίου η σωτηρία και επιτολαιών της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει, που τα βέλη σου νεπάγει σαν μη και επεστήριξας με τη χείρα σου. Και στην ίεση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ένα νομίο μου υπερήναν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ, ευαρνήθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάψαν σαν ημόλο πέσμα προσώπου τη αυροσύνη μου, τα λεπόρησε και κατεκάφινε ω τέλου όλη την ημέρα σκεντροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι έψωε με πλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη αρκή μου. Κακώθη και ταπεινώθηνε σφόδρα οριόμενα προ τον αγμό τη καρδία μου, και είναι εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδί με ταράκτη και τελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι μου εξαναντίε μου ήγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου ακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούν τη ψυχή μου και ζητούν τα κακά μου, οι ελάτε αμετόητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω σήκω φω ο κύκων και ω άλλο σου κανίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακών του στόματι αυτού λεγμού. Ότι η ψυχή ρίλπησα, εσύ ακού κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι επιχαρώσαμε οι εχθροί μου και του αληθινέ πόδε μου που με μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιδών με ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι είναι με γόνα και άλλο και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθη είναι μισούντε με αδίκω. Οι ανταπηδόντε με κακά αντί αγαθών διέβαλων με επί κατά δύο κανένα καθοσύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία προ τη οποία μου πρόκειται τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία προ τη οποία μου πρόκειται τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προ σε ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου προς απλώς εισάρξημα και ρήμα και αβάτου και ανίδρου. Ότι στο αγιώθεις του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίζουν το ελαιό σου περζοάς τα χείλη με πενεύσεις είσαι. Ότι σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα του σωρώ τα σχήρες μου. Τους εξτέατους και ποιότητες η πληστή η ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου συνέσαι στο στόμα μου. Η εμνημόν ευών σου, τους νομνείς μου, τις όρτες σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και της σκέφτεται τα ρίγω σε γαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Τη δεσμάτινη ζήτηση ψυχή μου, εισελεύσονται στα κάτω τη γη, παραδοθήσονται ισχύρα, ορομφαία, μερίδε, αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, επενεθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήμα είναι αυτό, ότι είναι φράγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη ρώτησε μελέτη, είσαι ότι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέπη όταν ρίγο σου γαλιά σου μου. Εκολύθη ψυχή μου, ο οποίο σου με δεν τα λάβει τη δεξιά σου. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τη καινή και αγίο σώνα στον αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γεννήν και έγκαι σαν στον αναμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρεσε και έκραξα και νυχτήν εναντίον σου. Σε λεπτόν επιόν σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην ιδέησή μου. Ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Ξελογίστε μετά το κατεβαινόντα τη κλάκου να γεννήθει ο άνθρωπο από ίδιο του νεκρή ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέβεται στην τάφο, ότι καημνή τη έτη και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησαν. Εθεντών με ελάκο το τάφο τη σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Επε με επιστρέφει ο θυμό και πάνω στου μετρισμού σε πήγε επί με. Εμάκου γνωστού μου που μου εθέντα με βδέλημα η αυτή. Παρεδόθηκε και ξεπερευόμενη η θολμή μου η στένση αναπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κυρία όλη την ημέρα διαπέτασε προ σε δασχείρε μου. Μη τη νεκρή πίση στα μάσια ή ιατρή αναστήριξη εξομολογήσοντε. Μη δίγησε ότι σου τάφω το λαιό και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσε ότι σκότει τα θαμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγό προ σε κυρία και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προθάισε. Είναι την κυρία αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει το προσωπό σου επ' εμού. Το χώσιμο εγώ και εν κόψε γνωριτό μου ψωθεί δε ταπεινώθηκε και ξυπορήθηκε. Επ' εμέ δίρθουν οργέ που περισμοί σου ξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω υδρόλη τη μέρα περιέσκον με άμα. Εμάκτωσαν με φιλούν και πλησίνουν γνωστού μου με τα λιπορίε. Κύριο Θεό εταιρεία μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε λεπτό να πιώνω σου προσευχή μου κλείνω το ούσου στην ιδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάστα τα αποδόση αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα νομία στον ιόμενον πάστα τα συνόσω του λυτρούμενου εκφορά τη ζωή σου, το θυμώνοντα εν λέει και εκτριμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστεί σε του αϊτού είναι ό,τι σου. ποιον ελίμωσιν ως ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένη σε γνώση εδώ σε αυτό το Μωυσή, εις Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Εκτήρμον και λέγημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος, ο πιστέλος οργιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μην ιεί. Κατ' ονομία Σιμών επίση, εν ημίνου δωδεκάτη αματία Σιμών, αλλά πέδω και εν ημίν, ότι κάτω ύψο πρώην από την κύση κρατέωσε Κύριος το έλεος από τους κρυσμένους αυτών, καθώς να παίξουν να το λέει από δυσμόν εμάκτη φημών της ανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατρίου σε οκτήρησε Κύριος φημένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσε ότι ηγούσες μεν. Άνθρωπος συγχώρτησε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος το βρούτος εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε έτοιτα τόπον αυτού, το δε έλεος του Κυρίου.

0: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου ενώτηση, τη δέηση με τη θεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Ότι ούδη και οδηστών οποίων σου παζών, ότι κατεδίωξε να φτώσει την ψυχή μου, ταπεινωσία γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινού των εκκρουσιών και ηγηθέ με το πνεύμα μου, είναι μεταράχτη η καρδία μου. Εμεί στην ερών αρχαίων, μελέτη εν πάση τη έργη σου, βήμα στο χειρόν σου μελέτων. Διεπέτασε προ τη δασκύρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον και εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου και με ευθύσει με τι κατεβαίνουν συν εισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωτό ελαιό σου, την ψήλπισα. Γνώρισαν με κερδό εν υπορεύσει με την προσέρεια την ψυχή μου. Εξελούμε τον ενθρόνο μου, κύριε Προσέκατε, έφυγον, δίδαξα με το πείτε θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, και το αιματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου, και εν το ελέσιο εξαδρέσει το κρούμα και απολύσει πάντω του λίγο τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύμα, και νυν και έκαισαν στον αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

Δημίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

0: αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας

0: Σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το εκουσίο και ζωπιός του θανάτου Χριστέ πύλας του άδου συντρίψεως Θεός ίνιξε σημείν το πάλε παράδεισον και αναστάσαι εκ των νεκρών.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς, τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών, επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος,

και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος υπάγου αλιεύειν, λέγουσιν αυτό ερχόμεθε και ημίσιν σύν. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς.

ημέρωτεν απεκρίθησαν αυτό ου ο δε είπεν αυτής βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλονουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγιον ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο ο Κύριος εστί. Σίμωνον Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος

Ιδε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Όσουν επέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων,

Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης μες των ηχθείων μεγάλων 153 και το σου των όντων ουκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς δεύτε αριστήσατε ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύτηση ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Συγκαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας.

Είναι περί ημών πυρός ασκονομίαν και τα επηγής ενός ουρανής ανελήθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλαμένων αδιάστατος και βόων της αγαπώσης. Εγώ

0: Μον Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσα της αληθείας, το υφαντών εκ της άνω θεολογίας.

Εν υψηλώ κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσαμεν βόσεις, ο διψών ερχέστη και πεινέτ, ο κρατήρ ον φέρω κρατήρεστη της σοφίας, του του τοπόμα αληθείας λόγω για χέρακα, ίδρου προχαίων αντιλογίας, σαλομολογίας, εις πείνον ον Ισραήλ Θεόν οράφθεν κόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ουκυλίωμ, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πίνε μου άλλος σου και στην όλους. Εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται,

Τετάρτη του Αυτομηνός, νήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του εν το Θαυμαστόρι. Τι αυτή η μέρα, νήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και το συναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείωνος του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12, γυναικών τριών Μαρκιανής, Παλαδίας και Ζωσάνης, νηπίων δύο Κυριακού και Χριστιανού, και το συναυτής μαρτυρισάντων 1011 και 208. Τελείται δε η σύναξης πάντων τούτων εις το ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή 7η από του Πάσχα, την ελληνικαία πρώτην οικουμενική σύνδονο δεν εορτάζομεν, των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων, πόλου νοητού αστέρες λασφόροι, ακτίσιν ημών φωτίσετε μηθρένας, ξένων των ιών πατρός ουσίας λέγον, Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων,

Το συνδεδεμένον τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει τη λειτουργήνηση βασιλεύτης δόξης. Το γάρδια πονήνση μέγα και φοβερών και αυτές σε πουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφατον και μέτητον φιλανθρωπίαν ατρέπτους και αναλυότους γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον αχρημάτισας και τη λειτουργική ταύτης και ανεμάκου θυσίας την ιερουργίαν παρέδοκα σημείνων δεσπότης των απάτων συγκαρμόνους Κύριο Θεός ημών δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων ο επιθρόνου χερουπικού υποχούμενος τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος και Αναγής αναπαυόμενος σε την δυσοπότρομων αγαθών και ευήκων επίβλεψαν επεμέτων αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδία που συνειδήσεις πονηράς και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδεμένον την

αναξίωσον προς ελεύθερες πεμού τα μαρτωλού και αναξίωδουλους τα δώρα ταύτα. Σιγαριοπροσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος Χριστέ ο Θεός μου, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και

0: πάσαν είναι βιωτική να αποφάμε θα μέρη μου να νοώ στον βασιλέα τον όρμο δεξόμενο της γενικής αοράτους. Φορούμε να τάξεις να μην πού η άλλη,
1: τα χερουβή μυστικώς σκονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν είναι βιωτική να αποφάμε θα μέρη μου να νοώ στον βασιλέα όλων υποδεξόμενο της αγγελικές αοράτους τον φορούμε να τάξεις. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προς

της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των εξεταζομένων και διαγωνιζομένων μαθητών και σπουδαστών, εν τες εξετάσεις είναι αυτών, των αυτιλωμένων και πλεόντων αδελφών ημών.

Ευλαβία και κατανοίξη επιτελούντων την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής. Των δούλων του Θεού, Ευθυμίου Ιερομονάχου, Εφροσύνης Βασιλικής Ευθυμίου Μαρίας, Σταματίου Τριάδους Ιωάννου Γεωργίας Ευαγγελίας, Ευμορφίας Φλώρας Εφροσύνης και των δούλων του Θεού, Δημητρίου και Παναγιώτου, υπερηγίας και ταχείας αναρρώσεως αυτών. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και ιερών μονών και του Αγίου Ναού τούτου,

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάντων

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογένη, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιών.

Πνεύματος του Άγιου, Συ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία νου συγχαρίσω την μέλουσε. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξας την κατηξίωσας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση απτερωτά.

περιστάσεις της ισόνους αναβάσεως και δεξιών καθέδρας Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας ο Θεός ηλάς θητήμ το αμαρτωλό και λέησον.

0: έτσι οφειλείται σημών. Και μη σε νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

με τη χάρη του Θεού, έχοντας ολοκληρώσει, τίμιε Πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, την χαρμόσυνη περίοδο της Αναστάσεως, τούτη η αμέσως επομένη Κυριακή είναι αφιερωμένη σε 318 ουρανομοί και αναστήματα, στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκλήθη το 325 μετά Χριστόν για να διευθετήσει ορισμένα εκκλησιαστικά θέματα μεταξύ αυτών και τον εορτασμό του Πάσχα, αλλά και για να στιγματίσει και για να καταδικάσει τις πρώτες εκείνες παραχαράξεις της αληθείας, δηλαδή την αίρεση του Αρίου, ο οποίος υποβίβαζε το δεύτερον πρόσωπον της Παναγίας Τριάδος, τον Υιόν και Λόγον του Θεού, θεωρώντας τον κτίσμα και λέγοντας χαρακτηριστικά «Ειν ποτέ ότε ουκίν και πριν γεννηθήνε ουκίν». Υπήρχε δηλαδή κάποτε που ο Υιός δεν υπήρχε και πριν να γεννηθεί δεν υπήρχε και επομένως φτιάχτηκε και χτίστηκε από τον Θεό. Μια τέτοια παραχάραξη της αληθείας δεν μπορούσε η Εκκλησία να μην την αντιμετωπίσει, όπως αντιλαμβάνεστε αδελφοί μου, γιατί αν ο Χριστός είναι κτίσμα και δεν είναι Θεός, απλούστατα δεν μπορεί να γίνει και να είναι σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Συγκεντρώθηκε λοιπόν η Εκκλησία στην οίκαια της Βυθινίας, επαναλαμβάνω το 325 μετά Χριστόν, και έλαβαν μέρος σε αυτήν 318 θεοφόροι πατέρες, αυτοί που έφεραν, που είχαν τον Θεό μέσα τους, μετά από προσευχή, από νηστεία, από προετοιμασία και με την αγωνία να φωτίσει ο Θεός, να διασαφηνίσουν και να αποκρυσταλώσουν την ήδη αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Επικεφαλής της Συνόδου, ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος ο Μέγας, τον οποίον εορτάσαμε πρότριτα. Ήταν τότε που οι ασκούντες στην εξουσία όχι μόνο ενδιαφέρονταν, αλλά και προφύλασαν την πίστη. Όχι σαν σήμερα που είναι η πρώτη πολέμη της πίστεως και η πρώτη παραχαράκτες της αληθείας. Και εκεί λοιπόν συγκεντρωμένη η Εκκλησία με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οδήγησε το σώμα της, τον εαυτόν της, το σκαρί της στην αλήθεια και εξέφρασε αυτήν μέσα από εκείνα τα περιβόητα λόγια τα οποία εκκλησιαστικά και θεολογικά ονομάζουμε δόγματα και όρους. Τα δόγματα είναι η πιο συμπυκνωμένη έκφραση της πίστεως και οι όροι ακριβώς λέγονται έτσι γιατί οριοθετούν, περιχαρακώνουν την αλήθεια αυτή και την διασφαλίζουν από όποια προσπάθεια παραχάραξης και αλλίωσης.
και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα σε αυτήν την σύνοδο και στις άλλες που ακολούθησαν, τι έκαμαν? Το πρώτο που σας είπα, δημιούργησαν δόγματα, δηλαδή μας άφησαν την αλήθεια, αυτήν την αλήθεια που ομολογήσαμε όλοι προηγουμένως στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο, του οποίου τα πέντε πρώτα άρθρα είναι αποκοίημα και αποτέλεσμα αυτής της πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, και τα επόμενα, τα υπόλοιπα, είναι αποφάσεις της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Και έχουμε λοιπόν στο σύμβολο της πίστεως όλη την αλήθεια. Ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Φανερώνουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως, που δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης επινόησης, αλλά αποκαλύψεως Θεού. Το δεύτερο που κάνει μία σύνοδος, ξέρετε ποιο είναι? Καταδικάζει τις αιρέσεις. Και η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, είπαμε, καταδίκασε την αίρεση του Αρίου, ο οποίος ήταν ένας χαρισματικός κληρικός, παρακαλώ, της Εκκλησίας, αλλά όταν εισβάλλει στον άνθρωπο ο εγωισμός, αλλοιώνεται τόσο πολύ που στο τέλος φτάνει να μην υπολογίζει ούτε τον ίδιο τον Θεόν. Και αυτό ακριβώς έκανε ο Άριος. Καταδικάστηκε λοιπόν η αίρεση του Αρίου. Και έχουμε και τις άλλες οικουμενικές συνόδους, οι οποίες καταδίκασαν άλλες μεταγενέστερες αιρέσεις. Ιρίστο ότι η αίρεση του Αρίου μέχρι σήμερα έχει παραφιάδες και υπάρχει με πολλές μορφές. Μία από αυτές είναι η αίρεση του χιλιασμού των μαρτύρων του Ιεχωβά, των χριστιανών μαρτύρων του Ιεχωβά, όπως θέλουν εκείνοι να ονομάζονται. Είναι αποτέλεσμα, συνέχεια, μία συνέχεια της αιρέσεως του Αρίου, που φτάνει με κάποιες βέβαια διαφοροποιήσεις μέχρι και σήμερα. Το τρίτο που δημιουργεί μία σύνοδος είναι ότι συστήνει κανόνες. Θα έχουμε ακούσει, αδελφοί μου, ότι ο τάδε κανόν λέει εκείνο, ο άλλος κανόν λέει το άλλο, εκείνος ο κανόνας ορίζει αυτήν την κατάσταση, ο άλλος την άλλη πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Ποιοι είναι οι κανόνες? Είναι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και τη ζωή των χριστιανών. Να σας πω έναν κανόνα, να αναφέρω στην αγάπη σας, ο οποίος ορίζει την πνευματική μας ζωή. Υπάρχει κανόνας που λέει ότι όποιος δεν λειτουργείται 3 συνεχόμενες Κυριακές αφορίζεται. Βέβαια η Εκκλησία μας ασκεί μια κάποια οικονομία, αλλά εμείς εκμεταλλευόμαστε την αγάπη της Μητρός Εκκλησίας και την ανοχή του Θεού, και το έχουμε ρίξει λίγο στο σορολόπ, για να μιλήσω απλά και να γίνω κατανοητός. Και έτσι καταντήσαμε τον εκκλησιασμό μας μία εθιμική κατάσταση. Όποτε είναι γιορτή, όποτε έχουμε σχόλη και τις μεγάλες, τέλος πάντων, ημέρες, Χριστούγεννα, Πάσχα και της Παναγίας, τίθεται ένα αμφιβόλο, γιατί αν είμαστε σε καλές διακοπές, και τι εννοώ καλές διακοπές, να μπεκροπίνουμε και να ξενυχτάμε και να το έχουμε ρίξει τελείως έξω, δεν θα πάμε ούτε τότε στην Εκκλησία. Οι κανόνες λοιπόν αυτοί ορίζουν και τη ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και τη ζωή των μελών της, όλων δηλαδή των πιστών. Και τι άλλο κάνει μία σύνοδος? Είναι εκείνη η οποία συντελεί
στην ενότητα. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη υπόθεση η ενότητα, αδελφοί μου. Και να σας πω κάτι, να το γνωρίζετε. Όπου βλέπετε διάσπαση, σχάση, εκεί απουσιάζει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όπου υπάρχει ενότητα, εκεί πριτανεύει η αγιοπνευματική χάρις. Τι σημαίνει ενότητα? Με όλες τις αποφάσεις αυτές των ιερών συνόδων που αποδέχεται η Εκκλησία μας και τις εντάσεις στη ζωή της, έχουμε μία ενότητα. Και εμείς ως χριστιανοί ορθόδοξοι πιστεύουμε τα ίδια, και οι Βούλγαροι που είναι ορθόδοξοι πιστεύουν τα ίδια, και οι Ρώσοι που είναι ορθόδοξοι πιστεύουν τα ίδια, και οι Ουκρανοί που είναι ορθόδοξοι πιστεύουν τα ίδια, και όλοι οι άλλοι λαοί, τέλος πάντων, που έχουν ασπαστεί την Ορθοδοξία, έχουμε κοινή πίστη. Γι' αυτό και έχουμε και κοινό ποτήριο. Μπορώ εγώ ως κληρικός να πάω στην Ρωσία να λειτουργήσω, στη Βουλγαρία να λειτουργήσω, και εκείνοι επίσης να έρθουν εδώ να συλλειτουργήσουμε, γιατί μας ενώνει αυτό το κοινό της πίστεως. Έχουμε δηλαδή αυτήν την ενότητα. Οι Άγιοι λοιπόν 318 Θεοφόροι Πατέρες εθέσπισαν τα δόγματα, τα πρώτα δόγματα της πίστεως μας. Και ξέρετε, η Εκκλησία δεν συγκροτείται, δεν συνέρχεται εκεί και ως έτυχε και αρχίζει να λέει ότι αυτό ισχύει για εκείνο, το άλλο ισχύει για το άλλο. Η Εκκλησία συγκεντρώνεται και συγκροτείται όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν λοιπόν υπήρξε ανάγκη, συγκροτήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Όταν πάλι υπήρξε ανάγκη παραχαράξεως και αλλοιώσεως της αληθείας περί του Αγίου Πνεύματος, συγκροτήθηκε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και ούτω καθεξής. Και μέσα από αυτήν την ανάγκη και την προσευχή της Εκκλησίας έχουμε αποσαφηνισμένη και συγκεντρωμένη την αλήθεια της πίστεως μας. Το δόγμα λοιπόν είναι η πίστη μας, και αυτή η πίστη μας ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψεύδος και βοηθά τον άνθρωπο μέσα από αυτήν την υγιή πίστη να διαμορφώσει ακλόνητη σχέση με τον Θεό. Και ξέρετε ότι κάτι τέτοιο οδηγεί τελικά τον άνθρωπο στην σωτηρία. Και το δόγμα δεν είναι μία ηθικολογία, ούτε μία ιδεολογία, ούτε επίσης κάποια θεωρία, αλλά είναι μία εμπειρία. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, έχοντας τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, αποτύπωσαν την αλήθεια της πίστεως μέσα από την δική τους προσωπική εμπειρία της σχέσεως με τον Θεό. Και έχουμε λοιπόν την αλήθεια της πίστεως και αυρόχης ποσή εμείς σήμερα ζούμε μέσα σε αυτήν την αλήθεια. Όμως φτάσαμε σε καιρούς και εποχές που δεν είναι μόνο σήμερα, αλλά πάντοτε μέσα στην ιστορία υπήρχαν παρόμοιοι καιροί και τέτοιες εποχές, που γίνεται συστηματική προσπάθεια αλλοιώσεως και διαστρεβλώσεως της αλήθειας της πίστεως. Όμως σήμερα υπάρχει ένας μεγαλύτερος κίνδυνος, αδελφοί. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος της παγκοσμιοποίησης. Ξέρετε, έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση? Η τάση εκείνη, η προσπάθεια εκείνη να πιστεί κάθε άνθρωπος, και ιδιαίτερα ο ορθόδοξος πιστός, ο οποίος ακόμα κρατάει ότι
μπορεί να υπάρχει αλήθεια στην Ορθοδοξία, μπορεί να υπάρχει επίσης λίγη αλήθεια στον Ρώμαιο Καθολικισμό, μπορεί να υπάρχει επίσης αλήθεια στον Βουδισμό, μπορεί να υπάρχει αλήθεια στον Μουσουλμανισμό και ούτω καθεξής. Αν παραδεχθούμε, εάν δεχθούμε κάτι τέτοιο, αδελφοί μου, θα το πω απλά, πάνε στράφει όλα. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι μία. Και η αλήθεια είναι ακέραιη. Δεν μπορούμε να κόψουμε την αλήθεια και να τη μοιράσουμε λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγη παραπέρα. Γιατί τότε αυτή η αλήθεια πάβει να είναι αυτομάτως αλήθεια. Επομένως, ή δεχόμαστε ότι ως Εκκλησία, ως Ορθοδοξία, ως πίστη έχουμε την αλήθεια, ή τότε τα πάντα έχουν τελειώσει. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να επιβάλλει ο οικουμενισμός. Γι' αυτό βλέπουμε πολύ συχνά τους μεγάλους, των αρχηγούς διαφόρων δογμάτων κτλ. Να συγκεντρώνονται, να πιάνονται χέρι-χέρι, να κάνουν συμπροσευχές κτλ. Γιατί μέσα τους πάει να παγιωθεί αυτή η νέα μόδα, η νέα θεωρία ότι τελικά όλοι είμαστε το ίδιο, ότι παντού υπάρχει η αλήθεια, ότι μόνο πρέπει να αγαπιόμαστε μεταξύ μας και όλα από εκεί και πέρα είναι καλά. Όχι. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, οι Άγιοι Πατέρες δεν θα αγωνίζονταν, δεν θα μαρτυρούσαν, δεν θα συγκεντρώνονταν, δεν θα συγκαλούσαν συνόδους, δεν θα μάχονταν και δεν θα αναδεικνύονταν υπέρμαχοι της αλήθειας, της πίστεως. Επιπλέον, αδελφοί μου, αγαπητοί, σε εμάς μένει μια διτή παρακαταθήκη. Πρώτον, να διαφυλάξουμε αυτή την αλήθεια της πίστεως στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στους δικούς μας, στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας, στην εκκλησία μας, εάν θέλετε. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό που σήμερα μας αφήνουν ως ιερά παρακαταθήκη Άγιοι Πατέρες. Και το δεύτερον, όχι μόνο να διαφυλάξουμε την αλήθεια της πίστεως, αλλά να την μεταλαμπαδεύσουμε. Διάβαζα ένα άρθρο στο διαδίκτυο ενός εγκρίτου θεολόγου που αναρωτιόταν και έλεγε, γιατί αδειάζουν σήμερα οι εκκλησίες μας, γιατί δεν υπάρχει πνευματικότητα και πνευματική ζωή ιδίως στους νέους ανθρώπους? Μήπως γιατί δεν φροντίσαμε να μεταδώσουμε αυτή την αλήθεια της πίστεως? Μεγάλη ευθύνη βαραίνει τους ώμους όλων μας και αυτήν την ευθύνη πρέπει υπεύθυνα κάποια στιγμή να αναλογιστούμε, γιατί, αδελφοί, θα δώσουμε λόγο στον Ζώντα Θεόν. Αμήν.

Που ευλογούν τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξ

Δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξη αναληφθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών,

Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, των Οσίων Σημεών του Θαυμαστορίτου, Κυριακού Νικήτα του Στυλίτου και Βικεντίου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Μελετίου του Στρατιλάτου και των Συναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείωνος, Καλλινίκου Φίστου Φαύστου, Μαρκέλου Θεοδόρου, Μελετίου Σεργίου Μαρκελίνου Φίλικος, Φωτεινού Θεοδωρίσκου, Μερκουρίου Διδήμου Μαρκιανίσος Άνης, Παλαδίας Χριστιανού και Κυριακού και των συναθλητών αυτών, όν την ιεράν νήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Την επομένη εβδομάδα, αδελφοί μου, ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την πανήγυρη του ναού μας. Από την Παρασκευή το απόγευμα, με τις μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής, μέχρι και τη Δευτέρα το απόγευμα με τον Μεθεόρτιο Εσπερινό και τον Παρακλητικό Κανόνα προς την Αγία Τριάδα. Πρόγραμμα αναλυτικό υπάρχει στις προθήκες, μπορείτε να το πάρετε για να ξέρετε όλες τις ιερές ακολουθίες. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε επίσης, έχει ορίσει το δεύτερο ψυχοσάββατο να είναι το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Εκεί προσεύχεται ιδιαιτέρως για τους κεκοιμημένους αδελφούς, οι οποίοι έχουν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη την προσευχή της Εκκλησίας, διότι ευρισκόμενοι στη μέση κατάσταση των ψυχών, όπως ξέρουμε, δεν μπορούν να ενεργήσουν για τον εαυτόν τους και περιμένουν από εμάς. Κόλυβα που φτιάχνουμε αυτήν την ημέρα, θα φτιάξουμε και εδώ στο ναό μας. Όσοι θέλετε μπορείτε να τα προμηθευτείτε, αλλά το σημαντικότερο είναι να είστε παρόντες σε αυτήν την ιερά ακολουθία και την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Επίσης στις 7 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, θα λάβει χώρα στο πνευματικό μας κέντρο εόρτια εκδήλωση με φαγητό, ζωντανή μουσική, δώρα και άλλες πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Καρτούλες για συμμετοχή μπορείτε να πάρετε κατά την έξοδό σας από τον ιερό μας ναό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Μαΐου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του νέου στυλίτου, του εν το θαυμαστό όρη. Ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 521. Οι γονείς του ήσαν μοιροποιοί στο επάγγελμα και κατάγονταν από την Έδεσα. Η γέννησή του είχε αναγγελθεί στη μητέρα του Αγία Μάρθα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος εμφανίστηκε και της έδωσε το όνομα του παιδιού, προλέγοντας ότι θα διήγε κατά το παράδειγμά του πολιτεία ασκητική. Ο Σιμεών ήλθε ανώδυνα στον κόσμο και δεχόταν μόνο το δεξί στήθος της μητέρας του, αρνούμενος να θυλάσει όταν εκείνη είχε γευθεί κρέας. Άρχισε να μιλάει από τη βάπτισή του σε ηλικία 2 ετών και επί 7 ημέρες επαναλάμβανε. «Έχω πατέρα και δεν έχω. Έχω και δεν έχω μητέρα», εκφράζοντας έτσι την πλήρη αποταγή του από τα υπήγεια. Σε ηλικία 5 ετών γλίτωσε από θαύμα σε έναν σεισμό μαζί με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του πέθανε κάτω από τα ερείπια του σπιτιού τους. Λίγο αργότερα το παιδί είδε πάνω στο τείχος τον Χριστό περιβαλλόμενο από πλήθος Αγίων, ο οποίος του δίδαξε την οδό που έπρεπε να ακολουθήσει για να αποκτήσει τη σοφία και να αποφύγει την τιμωρία του Θεού. Μια λευκοντημένη μορφή εμφανίστηκε κατόπιν και τον κάλεσε να ακολουθήσει σε βουνό που βρισκόταν σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από την Αντιόχεια προς την κατεύθυνση της Ελευκίας, όπου πέρασε μερικές ημέρες συντροφιά με τα θηρία. Το παιδί ανακάλυψε εν συνεχεία ένα μονίδριο, όπου την αδελφότητα καθοδηγούσε ο στυλίτης Ιωάννης, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί για την άφιξη του Σιμεών σε οπτασίες. Τον υποδέχθηκε με χαρά ως εκλεκτό του Θεού και τον έθεσε ευθύς υπό την καθοδήγησή του, έκθαμβος από τα σημάδια σοφίας και εγκρατείας του εξάχρονου αυτού παιδιού, που δεν δεχόταν να γευθεί τροφή παρά μόνο 3 στις 7 ημέρες. Στις αρχές ακόμη του βίου του στο μοναστήριο, ο Σιμεών επιτέλεσε το πρώτο του θαύμα, γιατρεύοντας έναν βοσκό, ο οποίος από φθόνο θέλησε να τον σκοτώσει και για τιμωρία του έμεινε ξερό το δεξί του χέρι. Επιθυμώντας να μιμηθεί σε όλα τον πνευματικό του πατέρα, αφού δοκιμάστηκε επαρκώς την πρόθεσή του για έναν χρόνο, έβαλε να στήσουν σε μικρό ύψος έναν στήλο δίπλα στο στήλο του Ιωάννη και άρχισε έτσι σε ηλικία 7 ετών την άσκηση του στυλίτη, ενδυναμωμένος από ένα όραμα, στο οποίο ο Χριστός του αποκάλυψε ότι η όρθια στάση πάνω σε μια στήλη θα ήταν γι' αυτόν παρόμοια με τη σταύρωσή του και το μέσο να μιμηθεί το σωτηριώδες πάθος του. Λάμποντας όπως ο ήλιος σε μια καθόλου εισαγγελική βιωτή και πλήρες θείων χαρισμάτων, γράφει ο βιογράφος του, το παιδί αποστράφηκε πλήρως στα επίγεια και έστρεψε την ανάβαση της ψυχής του προς τον ουρανό. Πρόσθεται ακατάπαυστα καινούριους μόχθους στον αγώνα του κατά της φύσης. Όταν ο Ιωάννης έψαλε 30 ψαλμούς κατά την νυχτερινή προσευχή του, ο Σιμεών έψαλε 50 ή 80. Αγρυπνούσε κάθε νύχτα, φτάνοντας στο σημείο να απαγγέλει όλο το ψαλτήριο και περνούσε την ημέρα δοξάζοντας το Θεό, μένοντας ξένος προς κάθε τροφή. Η καταπώνησή του προκάλεσε μάλιστα τις μομφές του ηγουμένου που του είπε: «Δεν απομένει λοιπόν παρά να πάρεις ένα ξύφος και να καταστρέψεις τον εαυτό σου». Του καταλόγιζε επίσης ότι δεν άφηνε τους άλλους μοναχούς να αναπαυθούν με τις ακατάπαυστες ψαλμωδίες του και τον συμβούλευσε να αρκεστεί να τον μιμείται. Ο Σιμεών αποκρίθηκε στο γεροντά του, χρησιμοποιώντας λόγια από τις γραφές ότι δίχως να καταδικάζει τους άλλους, είχε ο ίδιος ανάγκη από τέτοια κακοπάθεια, ώστε να μην αφήνει το νου του να βαραίνει από την πρόσδεσή του στην ύλη. Το παιδί στυλίτης επεδείκνυε τη φλόγα ενός δοκιμασμένου πολεμιστή στον αγώνα κατά των δαιμόνων, οι επιθέσεις των οποίων εναλλάσσονταν με ουράνιες οπτασίες που έρχονταν να το ενδυναμώσουν. Μεταξύ άλλων, αυτή ενός πατριάρχη που ήλθε να τον αλείψει με μύρο για να αποθεί τις προσβολές των δαιμόνων. Κάποτε μια τρομερή λέλαπα που προκάλεσε ο διάβολος πέταξε το κουβούκλιο του Οσίου από τον στήλο, αλλά το πρωί οι μοναχοί βρήκαν τον Σιμεών γερό πάνω στο στήλο του με το πρόσωπό του να λάμπει σαν άγγελος. Λίγο πριν ρίξει τα πρώτα δόντια του, το παιδί είχε ήδη αποκτήσει την εξουσία να αλευθερώνει τους δαιμονισμένους και να θεραπεύει. Προέτρεπε τους μοναχούς με τη σοφία γέροντα να κυριαρχούν τα πάθη τους με τη φυλακή των αισθήσεων και του νου και τους υπέδειξε μάλιστα έναν κανόνα κοινοβιακής ζωής βασισμένο στην Αγία Γραφή. Έλεγε: «Το καύχημα του μοναχού είναι η αδιάκοπη υμνολογία και η αδιάλειπτη προσευχή. Το καύχημα του μοναχού είναι η υπακοή, διότι με αυτήν ο Κύριος νίκησε το θάνατο. Γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Η φήμη του ασκητή και θαυματουργού σύντομα απλώθηκε στην περιοχή, προκαλώντας την επίσκεψη του Πατριάρχη Αντιοχίας Αγίου Εφραίμ, καθώς και εκείνη μεγάλου πλήθους ανθρώπων που συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία των δύο στυλιτών.
Στις ασκήσεις και αυτοπροαίρετες θερήσεις, τις οποίες υπέβαλε τη σάρκα του, ο Σιμεών προσέθεσε την άμετρη αγάπη για τον πλησίον, έτσι ώστε όταν κάποιος παρουσιαζόταν στερούμενο στα αναγκαία ρούχα, έβγαζε και του έδινε τα δικά του, ακόμη και τον χειμώνα, και υπέφερε επί μήνες το κρύο, προστατευμένος μόνο από το θάλπος της Θείας Χάριτος. Επί έναν ολόκληρο χρόνο παρέμεινε ο κλαδόν, με αποτέλεσμα τα γόνατά του να κολλήσουν μεταξύ τους και οι μυροί και οι ιγνίες του να γαγκρενιάσουν, αναδίδοντας δυσοδεία. Ανήσυχοι, οι μοναχοί έφεραν έναν γιατρό, τον οποίο ο Σιμεών δεν δέχτηκε και θεραπεύθηκε μόνο μετά από θεία παρέμβαση. Η σύνδειξη ευχαριστίας προς τον Θεό παρέμεινε γονατιστός για πολλές ημέρες. Μία ημέρα, ανήμερα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα επεφύτησε στον Άγιο και τον πλήρωσε θεία σοφίας και γνώσεως, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συνθέτει ομιλίες περί πνευματικής ζωής, προοριζόμενες για μοναχούς και λαϊκούς, σύμφωνα με τον ψαλμό «Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Γινόμενος φωστήρ του Αγίου Πνεύματος σε ηλικία 13 ετών, αφού είχε περάσει 6 χρόνια πάνω στο στήλο του, επιθυμώντας να μιμηθεί τις ουράνιες αναβάσεις του ενδόξου προκατόχου του Σιμεών του παλαιού στήλου, έβαλε να υψώσουν έναν στήλο ύψους 12 μέτρων, κατά πολύ υψηλότερο εκείνου του πνευματικού πατέρα του, ο οποίος παραπενιόταν ότι δεν μπορούσε να δει πια το πρόσωπο του μαθητή του. Μόλις ο στήλος ετοιμάστηκε, τη στιγμή που ο Σιμεών ήταν έτοιμος να ανέβει, ήλθαν να τον επισκεφθούν στο μοναστήρι ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας και ο Επίσκοπος Ελευκίας και τον χειροτώνησαν διάκονο. Κατόπιν τον συνόδευσαν εν πομπή με ύμνους και προσευχές έως τον στήλο, όπου έμελε να περάσει 8 χρόνια τεταμένος όλος προς τον ουρανό.

Μετά το θάνατο του πνευματικού πατέρα του, για τον οποίο είχε προειδοποιηθεί με θεία αποκάλυψη, η ευθύνη της αδελφότητος περιήλθε στο Σιμεών μέχρι το τέλος του βίου του. Δεν χαλάρωσε ωστόσο στο παραμικρό τους ασκητικούς αγώνες του και δεν άφησε τις μέριμνες της ηγουμενίας να τον περισπάσουν από την αδιάλειπτο προσευχή του. Τον αντίον ανέλαβε καινούργιες και σκληρότερες ασκήσεις. Έγκλειστο σε κουβούκλιο από δέρμα, δίχως φως και αερισμό, έστεκε προσευχόμενος από τη δύση του ηλίου έως την αυγή και κρεμασμένος από το αριστερό χέρι χτυπούσε το στήθος του με το δεξί, βρέχοντας με τα δάκρυά του τα τρίχινα ενδύματά του. Έψαλε ολόκληρο το ψαλτήριο, συνοδευόμενος από αγγελικές φωνές, κατόπιν απήγγελε το βιβλίο της Σοφίας και το Ευαγγέλιο και τελείωνε τις προσευχές του το ξημέρωμα για να αναπαυθεί λιγάκι, αφού εθυμίαζε τον τόπο δίχως να χρειάζεται να ανάψει το θυμιαντήριο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στερηθεί παντελώς στον ύπνο επί 30 ημέρες και νύχτες, παρακαλώντας το Θεό να τον απαλλάξει από την τυραννία αυτή της φύσεως. Στο τέλος όμως της περίοδου αυτής, μία φωνή ουρανόθεν τον πρόσταξε: πρέπει να κοιμηθείς για λίγο. Η πρόοδος του αυτή στην ανάτασή του προς τον Θεό διπλασίασε τις επιθέσεις εκ μέρους των δαιμόνων, οι οποίοι πάσχιζαν να τον γκρεμίσουν από το στήλο του. Αλλά ο Όσιος με τη βοήθεια τριών αγγέλων τους αποθούσε στεναρά. Ο Θεός τότε του έδειξε ακόμη πιο περίλαμπρα την ευνοιά του με οράματα και θαύματα, ακόμη και με την ανάσταση ενός νεκρού. Τέλος δε εμφανίστηκε ο Χριστός για να του χορηγήσει την εξουσία να εκδιώκει κάθε ακάθαρτο πνεύμα. Τότε οι άγγελοι αποσύρθηκαν για να αφήσουν τον Όσιο μόνο ως οικονόμο της Θείας Χάριτος προς όφελος του πλήθους των ασθενών και δαιμονιζομένων που προσέτρεχαν σε αυτόν για να οικετεύσουν την ίασή τους. Ο Σιμεών ενεργούσε σε όλα όπως ο Κύριος κατά τον επίγειο βίο του. Έδιωχνε με τη φωνή του τους δαίμονες, αποκαθιστούσε, διόρθωνε, οικοδομούσε τις ψυχές και τα σώματα, έτσι ώστε διαμέσου αυτού να βασιλεύει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων. Θεράπευε τους ασθενείς είτε με τον λόγο, είτε με την επίθεση των χειρών, είτε με τη ράβδο του από κλαδί αμυγδαλιάς, είτε με το άγγιγμα της παρυφής των ενδυμάτων του, είτε με την απλή επαφή με τη σκόνη ή το λάδι που είχε ευλογήσει, ακόμη και με το λίχνο που άναβαν οι άνθρωποι προς τιμήν του ή την απλή επίκληση του ονόματός του.

Σε ένα από τα οράματά του προειδοποιήθηκε για την κατάληψη της Αντιόχειας από τον Χοσρόη, βασιλέα των Περσών. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε και αφού η πόλη κάηκε και οι κατοικοί της σφαγιάστηκαν ή εξορίστηκαν, οι βάρβαροι ξεχύθηκαν στην Ήπεθρο ερημώνοντας τη χώρα. Φτάνοντας κοντά στο μοναστήρι, μόνο η προσευχή του Σημεών τους απομάκρυνε. Αλλά ο φόβος για νέες σφαγές τρομοκράτησε τόσο τους μοναχούς, ώστε εγκατέλειψαν μέχρις ενός το μοναστήρι παρά τις νουθεσίες του Οσίου. Όταν οι Πέρσες έφτασαν στη Μονή, δύο άγγελοι που έστειλε ο Θεός να προστατεύσουν τον Σημεών, τους έτρεψαν σε φυγή και τρεις ημέρες αργότερα οι μοναχοί μπόρεσαν να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους. Όσοι ο Σημεών ελευθέρωσε τότε πλήθος φυλακισμένων, οι οποίοι είχαν επικαλεστεί το όνομά του στη δεινή θέση που βρίσκονταν και μεταξύ αυτών και έναν μοναχό που τον είχε εγκαταλείψει κατά την κατάληψη της πόλης. Καθώς η φήμη του είχε απλωθεί σε όλη τη χώρα, δεν μπορούσε να απολαύσει την ησυχία που αναζητούσε και έτσι σε ηλικία 20 ετών έλαβε την απόφαση να κατέβει από το στήλο και να επιστρέψει στην έρημη εκείνη τοποθεσία, την απρόσβατη και βρύθουσα άγριων θηρίων, όπου είχε περάσει κάποιο διάστημα παιδί στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Σε ένα όραμα ο Χριστός του υπέδειξε στην κορυφή του βουνού, που έκτοτε ονομάστηκε Θαυμαστό Όρος, έναν βράχο που τον σκίαζε η Θεία Δόξα. Κατά την ανάβαση του Σημεών στο βράχο, πάνω στον οποίο επρόκειτο να σταθεί σαν σε φυσικό στήλο, η αδελφότητα των μοναχών εγκατέλειψε το μοναστήρι για να τον ακολουθήσει και εγκαταβίωσε σε ένα προσωρινό κατάλημα χωρίς ανέσεις. Την άλλη ημέρα της εγκατάστασής του, τα πλήθη βρίσκοντας έρημο το μοναστήρι ανακάλυψαν το νέο ερημητήριο του Οσίου και ανοίγοντας δρόμο μέσα στο δάσος, ήλθαν να του προσκομίσουν τους αρρώστους τους. Με θλίψη, αλλά αδυνατώντας να αρνηθεί να θέσει την προσευχή του στην υπηρεσία του πάσχοντος λαού του Θεού, ο Σημεών συνέχισε να επιτελεί θαύματα και ιάματα. Όταν ένας φοβερός λοιμός ενέσκυψε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πλήττοντας ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη και την Αντιόχεια, μόνον σε όσους επικαλούνταν τη βοήθεια του Όσιου Στυλίτη, χαρίστηκε η μάστιγα. Κατόπιν ένας σεισμός που είχε προαναγγείλει ο Όσιος συγκλώνησε την Αντιόχεια. Για πολλές ημέρες οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι προσεύχονταν νύχτα και μέρα και προσέρχονταν στο Θαυμαστό Όρος για να οικετεύσουν τον άνθρωπο του Θεού να μεσητεύσει για χάρη τους. Και οι προσευχές του Οσίου Σημεών έβαλαν όντως τέρμα στη συμφορά. Μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχου της Κύπρου. Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Στυλίτου του Εν Περεγεσλάβλ. Μνήμη του Αγίου Γαβριήλ Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρόσιμών Βικεντίου του Εν Λιρίνο. Θεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
0: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-36-22-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-36-22-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α, στην Αθήνα.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 24 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1543, πεθαίνει ο Νικολάι Κοπέρνικ, Νικόλος Κοπέρνικος, η ελληνική εκδοχή του ονόματός του, Πολωνός αστρονόμος που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Σαν σήμερα, το 1686, γεννιέται ο Ντανιέλ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Σαν σήμερα, το 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει φανταχτερά στολίδια αξίας 24 δολαρίων. Στις 24 Μαΐου του 1827 παραδίδεται με συνθήκη στον Κιουταχή η Ακρόπολη των Αθηνών μετά από μακρόχρονη πολιορκία. Στις 24 Μαΐου του 1881 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αγγλίας-Γαλλίας με την οποία η Θεσσαλία και η Άρτα προσαρτώνται στο ελληνικό κράτος. Σαν σήμερα το 1886, λύγει ο αποκλεισμός των ελληνικών παραλίων από τους στόλους Αγγλίας και Ρωσίας που είχε επιβληθεί στις 26 Απριλίου. Αιτία του αποκλεισμού ήταν η άρνηση της κυβέρνησης Δηληγιάννη να διατάξει αποστράτευση και να σταματήσει τις πολεμικές προετοιμασίες κατά της Τουρκίας. «24 Μαΐου 1917. Συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο Γάλλος, τέος Υπουργός Εξωτερικών, Ζωνάρ, φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγίματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς και απαιτεί την παρέτηση από το θρόνο του Κωνσταντίνου που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία». «24 Μαΐου 1939, οι πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα συμβάλλουν στην επιτυχία του θεσμού των λαϊκών αγορών στην Αθήνα». Σαν σήμερα το 1941, οι Γερμανοί μετά από ενίσχυση των δυνάμεών τους επιτυχάνουν να καταλάβουν το καστέλι Κισάμου. Στις 24 Μαΐου του 1944, τμήματα ανταρτών και Βρετανοί καταδρομής επιτίθενται στη γερμανική φρουρά Νάξου, προκαλώντας σε αυτή σημαντικές απώλειες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
5: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
6: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 24 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως τις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τελετή λήξης των συναντήσεων των Ενωριακών Κέντρων Στηρίξεως Γάμου και Οικογένειας Σχολών Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφή. Αύριο Δευτέρα στις 11 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος με θέμα Άγιοι Αθανάσιος, Πάριος, Κοσμάς, Φλαμιάτος, Χριστοφόρος, Παπουλάκος και Γερβάσιος. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός. Στο Λόφο της Καστέλας, αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού, δέηση για τους και κοιμημένους και μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή της Πεντηκοστής 31 Μαΐου το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Γερικός Εσπερινός επί τη όρτη του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθήσεις της Κυριακής, πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευή, σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την άλωση της πόλης και θα ομιλήσει ο Βυζαντινολόγος Βασίλειος Χρυσανθόπουλος με θέμα Είμαστε όλοι παιδιά του Βυζαντίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου αύριο Δευτέρα στις 9 και 4 το βράδυ. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρατων Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Βασίλειος Πετράκης με θέμα η μετάνοια, θεωρία και πράξη. Στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χολεργού στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα να ακούσουμε τα παιδιά μας. Εορτάζει την Τετάρτη 27 Μαΐου με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο νέο Προκόπιο Ευβίας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν την Τρίτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνος Αγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θηβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από την 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. που θα γίνει υποδοχή έως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp επευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου στις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα kids, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και ηλικίου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενόριας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr το μέας νεότητα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία από 29 Μαΐου ως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές των περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μας γύρω από την παράδοση και τον πολιτισμό που δημιούργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα λέγα ότι ο χριστιανισμός γενικότερα γεννήθηκε μέσα στα πλαίσια του Ιουδαϊσμού. Ο Ιουδαϊσμός ήταν το κοινωνικό, αν θέλετε, περιβάλλον εμφάνισης του χριστιανισμού. Για να κατανοηθεί λοιπόν σωστά ο χριστιανισμός, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα του Ιουδαϊκού περιβάλλοντος, ιδίως μάλιστα κατά τα χρόνια της εμφάνισης του χριστιανισμού μέσα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον. Την κοινωνική δομή του Ιουδαϊσμού κατά την εποχή της εμφανίσεως του εκφράζουν οι εξής Ιουδαϊκές μερίδες. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί πάω τόσο μακριά. Ήταν λοιπόν οι Σαδουκαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν οι Εσαίοι, ήταν οι Ζηλωτές και επίσης τελικά υπήρχαν και οι φτωχοί, έτσι, οι απλοί άνθρωποι όπως θα τους ονομάζαμε. Η αφετηρία, το ξεκίνημα της διαμορφώσεως των μερίδων αυτών βρίσκεται περίπου στα χρόνια στην εποχή των Μακαβαίων. Και όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει στην Παλαιά Διαθήκη γύρω από αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την εποχή. Από την άλλη όμως πλευρά, οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις τους αυτών των μερίδων έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση εκείνης της ξένης κατοχής στην οποία βρισκόταν κατά την περίοδο αυτή ο Ιουδαϊκός λαός. Αυτές οι ιδιάζουσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο Ιουδαϊσμός κάτω από την ελληνική και τη ρωμαϊκή βέβαια εξουσία, από τη μια μεριά ενίσχυσαν την προσήλωσή του στους παραδοσιακούς τύπους και θεσμούς, ενώ από την άλλη αναζωογόνησαν εκείνες τις μεσιανικές του προσδοκίες. Θυμάστε πως στην Παλαιά Διαθήκη

Ενώ, όπως είπα, η μεσιανική προσδοκία, η προσδοκία του Μεσσία που θα ερχόταν ως η κύρια δυνατότητα για την τελική αποκατάστασή τους. Αυτή η προσδοκία ξανά αναζωογονήθηκε. Εδώ βρίσκεται και ο βαθύτερος ενωτικός παράγοντας του Ιουδαϊσμού της εποχής του Χριστού. Κοινό στοιχείο λοιπόν όλων των Ιουδαϊκών μερίδων είναι εκείνη η ευθύγραμμη κίνηση του χρόνου. Να βλέπουν έτσι το χρόνο ευθύγραμμα. Έρχεται από τα βάθη, συνεχίζει κτλ. Έτσι μέσα από τη θεώρηση αυτή ο χρόνος αντιμετωπίζεται στην ευθύγραμμη διαδρομή των γεγονότων, γεγονότων που αρχίζουν από τη δημιουργία και κατευθύνεται αυτός ο χρόνος στα έσχατα. Όμως ο τρόπος θεωρήσεως του ευθύγραμμου χρόνου παρουσιάζει σημαντικές παραλλαγές στις διάφορες μερίδες του Ιουδαϊκού λαού, ανάλογα βέβαια με τις αξιώσεις και την τοποθέτησή τους απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Να τα πούμε έτσι πιο απλά. Οι Σαδουκαίοι, οι πρώτοι από τις μερίδες αυτές που αναφέραμε, ενδιαφερόταν πρωτίστως για τη διατήρηση των κεκτημένων τους. Γι' αυτό συγκέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο τώρα, στο παρόν. Αντιμετώπιζαν το παρελθόν ως μέσο νομιμοποιήσεως του παρόντος και δεν περίμεναν τίποτε σπουδαιότερο από το μέλλον. Στήριζαν δηλαδή στο παρελθόν έτσι τις αντιλήψεις τους για να στηρίζουν και τις επιλογές τους που είχαν στο παρόν. Για το μέλλον, για τα έσχατα τίποτα. Γι' αυτό ο μεσιανισμός τους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη μερίδα. Είναι οι Φαρισαίοι που πίστευαν ότι αν εφαρμόζονταν ο νόμος στην εντέλειά του έστω και ένα μόνο Σάββατο, αυτό αρκούσε να ερχόταν η Βασιλεία του Θεού. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν το παρόν και το μέλλον υπό την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Ο μεσιανισμός τους ήταν απόλυτα συντηρητικός. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη μερίδα του Ιουδαϊσμού. Οι Εσσαίοι, παρά τη συγγένειά τους με τους Φαρισαίους, καλλιεργούσαν και χαρισματικά στοιχεία στη θρησκευτική του ζωή που δημιουργούσαν κάποια περιθώρια επαναπροσανατολισμού. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι Εσσαίοι ήταν μοναχικά τάγματα και ως μοναχοί ήταν επόμενο να καλλιεργούν και αυτά τα χαρισματικά στοιχεία μέσα στη θρησκευτική του ζωή. Γι' αυτό και έφερναν έναν επαναπροσανατολισμό του θέματος. Όμως σε τελική ανάλυση, μόνο η τέταρτη ομάδα, δηλαδή οι ζηλωτές και οι φτωχοί, αισθάνονταν την ανάγκη κάποιας ουσιαστικής αλλαγής με την έλευση του Μεσσία. Όχι δηλαδή ότι θα είναι ένας απλός εγκόσμιος άρχοντας, ένας εγκόσμιος βασιλιάς, αλλά θα έφερνε και κάτι άλλο ουσιαστικότερο. Η έλευση τώρα του Χριστού ως Μεσσία ανταποκρίνεται στη θεώρηση αυτή του χρόνου και αποτελεί δικαίωση της μεσιανικής προσδοκίας. Το κήρυγμα του για την έλευση της Βασιλείας του Θεού δηλώνει τη φανέρωση του αναμενόμενου αποφασιστικού σταθμού που θα γινόταν μέσα στην πορεία του χρόνου. Όμως πέρα από αυτή τη γενική αντιστοιχία, τα σημεία επαφής ανάμεσα στο Χριστό και τις Ιουδαϊκές μερίδες της εποχής του ελαττώνονται ως την πλήρη σχεδόν εξαφάνισή τους. Όμως είπαμε ότι για τους Ιουδαίους ήταν ο νόμος το κύριο στοιχείο. Ποια συγγένεια έχει ο νόμος με τη χάρη? Το Ευαγγέλιο μας είναι Ευαγγέλιο της Χάριτος που έφερε ο Χριστός.
Ο Χριστός ως Μεσσίας.

εξουσίας σαφώς τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Είναι ο Κύριος του νόμου και είναι ο φορέας της χάριτος. Το πρόσωπό του βλέπουμε ότι έχει χαρισματικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας ηγέτης που προέρχεται μέσα από κάποιους νόμους, από κάποιους καθιερωμένους θεσμούς. Ο Χριστός δεν εμφανίζεται ως ένας απλός προφήτης που φανερώνει στους ανθρώπους το μήνυμα του Θεού. Το βασικότερο μήνυμα του Χριστού είναι η ίδια η παρουσία του, που ταυτίζεται αυτή η παρουσία του με τη φανέρωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος μας είπε ότι ήρθε για να φανερώσει στους ανθρώπους τη Βασιλεία του Θεού. Οι θέσεις αυτές βλέπουμε ότι ήταν αντίθετες όχι μόνο προς την τυπική θρησκευτικότητα των Σαδουκαίων, αλλά και προς την συντηρητική νοοτροπία των Φαρισαίων. Γι' αυτό η αντίθεση των δύο αυτών μερίδων προς τον Χριστό και τη διδασκαλία του ήταν σαφής από την αρχή. Το ότι τοποθετήθηκαν εχθρικά, έτσι, απέναντι, όπως λέμε, με τον Χριστό, αυτό το φανερώνουν τα πράγματα και το δικαιολογούν ακριβώς οι τοποθετήσεις των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων, αλλά και αυτό το καινούριο που ήρθε να φέρει ο Χριστός. Ο νόμος και ο ναός ήταν τα κύρια θρησκευτικά σύμβολα με τα οποία συνδέθηκε αντίστοιχα η πολεμική των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Οι Φαρισαίοι είχαν τον νόμο. Οι Σαδουκαίοι την παράδοση του Ισραηλιτικού ναού, του ναού του Σολομώντος κυρίως, εναντίον του Χριστού και εναντίον των μαθητών του λειτουργήσαν αυτά τα θρησκευτικά σύμβολα, τα κυριότερα θρησκευτικά σύμβολα των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Σημεία επαφής, αν θέλετε, και σημεία διαλόγου με το καινούριο που έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού υπήρχαν μόνο με τους ζηλωτές και τους εσέους. Αυτοί περίμεναν την έλευση όχι ενός θεσμικού Μεσσία, αλλά την έλευση ενός χαρισματικού Μεσσία. Όχι ενός απλού άρχοντα, αλλά ενός σωτήρα ολόκληρου του ανθρώπου. Αλλά όμως και στις μερίδες αυτές, το πρόσωπο και το κήρυγμα του Χριστού πρέπει να πούμε ότι προκαλούσε και εκεί κάποιες αντιδράσεις. Η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που κήρυξε ο Χριστός δεν συνδέθηκε με την αποκατάσταση της πολιτικής ελευθερίας ή και της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως το ήθελαν, αν θέλετε, οι ζηλωτές. Αντίθετα, μάλιστα, ο ίδιος ο Μεσσίας υπήρξε θύμα πολιτικής σκοπιμότητας και, αν θέλετε, και κοινωνικής αδικίας. Τέλος, ο Χριστός δεν κάλεσε στη Βασιλεία του Θεού μια ορισμένη μόνο μερίδα ανθρώπων, όπως θα το περίμεναν οι Εσσαίοι. Ακόμα περισσότερο, δεν κάλεσε τους ηθικά καθαρούς, εντός εισαγωγικών, ή τους επίσης εντός εισαγωγικών ευσεβείς, αλλά κάλεσε όλους και ιδιαίτερα εκείνους που χαρακτηρίζονταν ή αισθάνονταν ότι είναι αμαρτωλοί. Όλα αυτά περιόριζαν τις δυνατότητες επαφής του Χριστού, επομένως και με τους ζηλωτές και τους εσέους. Έτσι, ως δεκτικότεροι ακροατές του κηρύγματος του Χριστού απέμειναν οι φτωχοί, οι απλοϊκοί και καταπιεσμένοι άνθρωποι των, όπως θα λέγαμε σήμερα, κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ θα θέλαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

Συνεχίζοντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να πούμε ότι η Βασιλεία του Θεού κατά τη διδασκαλία του Χριστού αποτελεί μια εσχατολογική πραγματικότητα και δεν περιορίζεται στα πλαίσια του εγκόσμιου. Είναι το μόνο απόλυτο μέτρο που σχετικοποιεί κάθε κοινωνική και κοσμική αξία. Χαρακτηριστικές εδώ είναι οι παραβολές. Ποιες παραβολές? Του κρυμμένου θησαυρού ή του πολύτιμου μαργαρίτη, κατά τις οποίες ο άνθρωπος, όπως μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έρχεται και θυσιάζει τα πάντα για να αποκτήσει αυτό το θησαυρό. Με την παραδοχή της φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού, δημιουργείται η βάση για νέο τρόπο θεωρήσεως του κόσμου, και της ιστορίας. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου σχετικοποιείται μπροστά στην εσχατολογική προσδοκία, στη προσδοκία της Βασιλείας του Θεού, στο πρόσωπο, το έργο και το κήρυγμα του Χριστού. Η ευθύγραμμη ροή του χρόνου έτσι δεν έχει πια εκείνο το περιεχόμενο που της έδιναν οι Ιουδαίοι. Ο Χριστός που έρχεται και υπερβάλλει τον κόσμο, είναι κάτι παραπάνω, είναι παρόν και μέσα στην ιστορία και η αιωνιότητα που υπερκαλύπτει το χρόνο προσφέρεται στους πιστούς με την κοινωνία των μυστηρίων. Η εμπειρία αυτή γίνεται δυνατή σε κάθε στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια νέα θεώρηση του χρόνου που την ονομάζουμε συνθετική, γιατί συνθέτει χρόνο και αιωνιότητα. Σε αυτή την προοπτική η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού προβάλλει ως η μόνη σταθερή αναζήτηση, ενώ οι οικονομικές, οι πολιτικές και κοινωνικές επιδιώξεις περιορίζονται στα συμβατικά τους πλαίσια. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα δημιουργήθηκε στο κέντρο του Ιουδαϊσμού, θα έλεγα στη Μητρόπολη του Ιουδαϊσμού, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Τα μέλη της κοινότητας αυτής, προσεύχονταν στο ναό μαζί με τους Ιουδαίους, αλλά είχαν και ιδιαίτερη λατρευτική τελετή. Οι πρώτοι χριστιανοί, ποια ήταν η ιδιαίτερη τελετή τους? Ήταν οι κλάσεις του Άρτου, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, που τελούσαν ιδιαιτέρως έξω από τα πλαίσια των Ιουδαϊκών λατρευτικών συνάξεων. Η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, που ξεχώριζε εξ αρχής τους χριστιανούς από τους Ιουδαίους, αυτή η τέλεση της ευχαριστίας αποτέλεσε τη βάση και τον κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της Εκκλησίας. Στην ευχαριστιακή αυτή βάση θεμελιώνεται η υπέρβαση των κοινωνικών, εθνικών και φυλετικών διακρίσεων, όπως άλλωστε και η κατάργηση της περιτομής που είχαν οι Ιουδαίοι, που αποτελούσε βέβαια και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους. Έτσι η Εκκλησία έρχεται και προβάλλει την απόλυτη ισότητα των ανθρώπων απέναντι στο Θεό και παραμερίζει τις οποιασδήποτε εθνικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει στην προς Κολασαΐς επιστολή ο Απόστολος Παύλος: «Ουκένι Έλλην και Ιουδαίος». Ουκένι θα μπορούσε να πει περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα πια, δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις ανάμεσα στον Έλληνα, τον ειδωλολάτρη, έτσι, με την έννοια, με την λέξη του Έλληνα, κυρίως οι ειδωλολάτρες εννοούνταν. Ούτε ανάμεσα στην περιτομή και την ακροβιστία, ούτε βάρβαρος και σκύθης, ούτε δούλος και ελεύθερος, αλλά όλα είναι ή μπορούν να γίνουν Χριστός. Σε αντίθεση προς τον Ιουδαϊσμό, που έμεινε εθνικά
περιορισμένος. Η Εκκλησία του Χριστού ανοίχτηκε σε οικουμενικές διαστάσεις και αγκάλιασε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η παρουσίαση της θέσεως των χριστιανών μέσα στον κόσμο από ένα άγνωστο συγγραφέα ενός κειμένου του πρώιμου χριστιανισμού, δηλαδή αυτό γράφτηκε στα τέλη του πρώτου ή στις αρχές του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι το κείμενο που επιγράφεται προς Διόγνητον επιστολή. Είναι μια πραγματεία ουσιαστικά που στέλνεται σε κάποιον Διόγνητο, έναν επιφανή, έτσι, ένα επιφανή άνθρωπο της εποχής εκείνης, και λέει αυτό το κείμενο κάπου: «Χριστιανή γαρ, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις συνανθρώπων». Γιατί οι χριστιανοί ούτε ως προς τη γη που κατοικούν, ούτε ως προς τη γλώσσα που μιλάνε, ούτε από τις συνήθειες τους διακρίνονται από τους λοιπούς ανθρώπους. Όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι κατοικούν και αυτοί στα ίδια μέρη, μιλάνε τις γλώσσες αυτές που υπάρχουν έτσι ως γλώσσες σε αυτές τις περιοχές, ούτε έχουν κάποια δικά τους ήθη και έθιμα, ούτε γαρπού πόλεις, ούτε κατοικούν σε ιδιαίτερες πόλεις, ούτε κάποια παρελαγμένη διάλεκτο χρησιμοποιούν, ούτε κάποιον άλλο βίο, έναν άλλο τρόπο ζωής επιζητούν. Κατοικούν σε πόλεις που είναι ή στον ελλαδικό, στον ελληνικό χώρο ή στον βαρβαρικό. Έτσι. Θυμάστε αυτό το περίφημο «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Έτσι. Εκεί λέει που βρισκόταν ο καθένας και ακολουθούν τα τοπικά τους έθιμα, ακόμα και στον τρόπο ενδύσεως, στον τρόπο ντυσίματος και στον τρόπο διατροφής. Δεν έχουν έναν εκείνη ιδιαίτερο τρόπο. Ακολουθούν αυτό τον τρόπο ζωής που υπάρχει στη χώρα εκείνη, στην περιοχή εκείνη που ζουν. Επεκτείνοντας τώρα η Εκκλησία το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού στην ιστορία, ενεργεί κατά τον τύπο της ενανθρωπίσεως. Δέχεται τον άνθρωπο μέσα στη συγκεκριμένη κατάστασή του και τον ανακαινίζει. Δεν χωρίζει νεστοριανικά τον άνθρωπο από το Θεό, ούτε αφανίζει μονοφυσιτικά τον άνθρωπο και την ιστορία του μπροστά στη Θεία Παρουσία. Θυμάστε ότι οι νεστοριανοί αρνούνταν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, την Παναγία, αρνούνταν τη Θεία, συγγνώμη, φύση του Χριστού. Την Παναγία δεν την ονόμαζαν Θεοτόκο, δηλαδή δεν παραδέχονταν ότι γέννησε Θεάνθρωπο και Θεό δηλαδή, αλλά την έλεγαν Χριστοτόκο, έτσι, ότι έχει γεννήσει μόνο άνθρωπο. Το ίδιο αντίστοιχα έκαναν και οι μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν αποδέχονταν την ανθρώπινη σχέση, την ανθρώπινη παρουσία, την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έχοντας κεφαλή το Χριστό που ως τέλειος Θεός προσέλαβε και ανεκαίνισε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ελευθερώνοντάς την από την παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, η Εκκλησία έρχεται και προσλαμβάνει και ανακαινίζει τον κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μονισμούς, χωρίς περιορισμούς. Και βέβαια έρχεται και ανακαινίζει επίσης ολόκληρο τον κόσμο και δεν τους λέει ότι καλά είστε εκεί που είστε, αλλά προσκαλεί όλο τον κόσμο σε μετάνοια και σε ελευθερία από την αμαρτία. Τους καλεί να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι στην Εκκλησία ανακαινίζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ως ενιαία ψυχοσωματική ενότητα και ολότητα,
όχι μόνο η ψυχή του ανθρώπου, ούτε μόνο το σώμα του ανθρώπου, αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος. Το σώμα δεν είναι δεσμοτήριο, αλλά είναι κατοικητήριο της ψυχής. Δεν είναι δεσμοτήριο, όπως έλεγε ο Πλάτωνας και ο Πλωτίνος και όλοι εκείνοι οι φιλόσοφοι. Έτσι. Επιπλέον, το σώμα είναι, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Επομένως, σκοπός του χριστιανού δεν είναι να απεκδηθεί το φθαρτό σώμα για να μεταφερθεί σε κάποιον ιδεατό κόσμο, αλλά να ενδυθεί το Χριστό που ανακαινίζει και αυθαρτοποιεί τη φθαρτή φύση του. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε εφάπαξ μια φορά στην ιστορία με την κατασάρκα γέννηση του Χριστού, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται πνευματικά στην προσωπική ζωή του κάθε πιστού. Αυτό άλλωστε μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ο Υιός και Λόγος του Θεού θέλει το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς του να επαναλαμβάνεται και να υπάρχει και να τελεσιουργείται στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτή τελικά η μυστική γέννηση του Χριστού στο πρόσωπο του κάθε πιστού είναι στην πραγματικότητα η γέννηση του ίδιου του πιστού από τον Χριστό και η αναγέννησή του. Είναι η είσοδος και η μετοχή του στην εν Χριστώ ζωή. Όμως πάλι θα έχουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, αυτές τις σκέψεις, καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι η εν Χριστώ ζωή καλλιεργείται με την πίστη στο Χριστό, με την κοινωνία των μυστηρίων της Εκκλησίας και βέβαια με την τήρηση των εντολών του Θεού. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται απλώς για κάποια νέα ηθική, αλλά για κάποια νέα ποιότητα ζωής που έρχεται και προσδιορίζεται από τη νέα πια αυτή πραγματική και πνευματική κατάσταση που έφερε ο Χριστός. Η χριστιανική ζωή, η κατά Χριστόν δηλαδή ζωή, έρχεται ως έκφραση της εν Χριστώ ζωής. Η χριστιανική ηθική συνδέεται οργανικά με την καινή, την καινούργια δημιουργία, την καινή κτήση που εισάγεται βέβαια με τον Χριστό. Το καινούριο της χριστιανικής ζωής έγκυται στη σύνδεση του κτιστού με το άκτιστο. Ο κτιστός άνθρωπος που είναι από τη φύση του περιορισμένος και είναι από τη φύση του τρεπτός, ενώνεται τώρα εν Χριστώ με τον άκτιστο Θεό, που είναι και άπειρος και αναλύωτος. Δεν υφίσταται αλλοιώσεις, δεν υπάρχει στη Θεία Φύση αλλοίωση, όπως βλέπετε ότι υπάρχει στη φύση τη δική μας. Έτσι διανοίγεται στον άνθρωπο μια μεγάλη ευκαιρία, μια προοπτική, που είναι η προοπτική της ακατάπαυστης τελειώσεως και της θεώσεώς του. Η ένταξη στην προοπτική αυτή πραγματοποιείται με την καλλιέργεια και την τήρηση των θείων εντολών. Και βέβαια αυτή η τήρηση των θείων εντολών δεν πρέπει να κατανοείται σαν μια τυπική πράξη, αλλά ως μια προσωπική σχέση. Τηρώντας ο πιστός τις εντολές του Θεού, συντονίζεται με το θείο θέλημα, μπαίνει στις συχνότητες του θείου θελήματος. Έρχεται ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση και μιμείται το θείο ήθος. Έρχεται να φέρει στη ζωή του και να καλλιεργήσει την ομοήθεια. Πώς? Μετέχοντας στη Θεία Ζωή. Αυτό φανερώθηκε με τον Χριστό, που ως άνθρωπος τήρησε απόλυτα το θέλημα του Θεού Πατέρα, και αυτό τώρα καλείται να κάνει ο κάθε χριστιανός. Έτσι λοιπόν εκφράζει την συνεργία του, δηλαδή ότι θέλει να σωθεί και συνεργεί και εκείνος. Η σωτηρία μας, το έχουμε πει κι άλλες φορές, δίνεται από τον Θεό. Έτσι. Δεν σωζόμαστε εμείς. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα πέφταμε σε εκείνη την αίρεση των δυτικών που μιλάνε για την αξιομισθία των έργων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας σώζει είναι η χάρις του Θεού. Όμως είναι απαραίτητο και αναγκαίο πράγμα σε μας να συνεργήσουμε σε αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να μας σώσει. Βλέπετε, εμείς φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν σωζόμαστε με τη δική μας άσκηση, με τη δική μας νηστεία. Είναι απαραίτητα πράγματα αυτά στη ζωή του χριστιανού. Αλλά μόνα τους αυτά μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να αποκτήσει μεγαλύτερη αλαζονία, μεγαλύτερη υπερηφάνεια και να έτσι καλλιεργήσει περισσότερο τον εγωισμό του. Όμως είναι ένας τρόπος συνεργίας που λέει: Θεέ μου, εγώ αυτά τα κάνω για την αγάπη σου. Έτσι, γιατί θέλω να σωθώ. Δεν σώζομαι εγώ από αυτά, αλλά ανοίγομαι στη χάρη σου η οποία θα με σώσει. Πάντοτε η ζωή των πιστών χριστιανών και της Εκκλησίας θεμελιώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Με αυτή, με τη Θεία Ευχαριστία, οι πολλοί άνθρωποι ενώνονται σε ένα σώμα. Γίνονται σώμα Χριστού και γίνονται, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, γίνονται και μέλη εκ μέρους. Και βέβαια
Αυτό σημαίνει ότι αποκτούν από τη μια μεριά την ενότητα και την οργανική θέση και σχέση μέσα στην Εκκλησία, ενώ από την άλλη αποκτούν την ιδιαίτερη θέση και το προσωπικό λειτουργήμα, το διακόνημα δηλαδή, το λειτουργήμα ανάλογα με το χάρισμα που διαθέτουν. Όταν λέμε και μέλη εκ μέρους, δεν σημαίνει ότι είμαστε έτσι κομματάκια ενός παζλ. Όχι. Γι' αυτό μας προτάσει και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς σώμα Χριστού εστέ και μέλη εκ μέρους, δευτερευόντως, πρωτίστως σώμα Χριστού. Και ο καθένας μέσα στην Εκκλησία έχει ένα προσωπικό διακόνημα και λειτουργήμα. Και πρέπει να έχει. Ανάλογα βέβαια με το χάρισμα ή τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα εδώ, ότι κανένα, μα απολύτως κανένα διακόνημα, προσφορά, λειτουργήμα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι υποτιμητικό. Από το διακόνημα του νεοκόρου, του ψάλτη, μέχρι το διακόνημα και το λειτουργήμα του Πατριάρχη, όλοι εμείς μέσα στην Εκκλησία, άλλοι ως επίτροποι, άλλοι στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, άλλοι στην κατήχηση, όλοι έχουμε, ανάλογα βέβαια πάντοτε, με το χάρισμά μας αυτή την σχέση με το σώμα της Εκκλησίας. Αυτή η ποικιλία των χαρισμάτων και των λειτουργημάτων και των διακονημάτων δεν αποτελεί διασπαστικό στοιχείο, αλλά συστατικό στοιχείο αυτού του ενιαίου σώματος. Πάλι έτσι ο Απόστολος Παύλος θα μας πει, διαιρέσεις χαρισμάτων εσύ, υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το δε αυτό πνεύμα. Όμως όλα τα χαρίσματα διέπονται και παρέχονται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Και διαιρέσεις διακονιών εσύ. Υπάρχουν επίσης έτσι πολλαπλότητα και ποικιλία στα διακονήματα. Αλλά ο αυτός Κύριος είναι που τα παρέχει. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ, υπάρχουν και διαιρέσεις έτσι εργασιών και τα λοιπά, αλλά στο τέλος είναι ο ίδιος ο Θεός αυτός, ο ενεργών, τα πάντα εν πάση. Να πω ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν έχουμε την υγεία ή δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουμε, ας πούμε τα χαρίσματα, τα τάλαντα αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό ο ενεργών τα πάντα εν πάση είναι ο ίδιος ο Θεός. Χαρακτηριστική εδώ είναι η τριαδική θεμελίωση. Πνεύμα, Κύριος, Θεός. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας, αυτού του καταμερισμού της εργασίας στη ζωή της Εκκλησίας. Κοιτάτε, το Άγιο Πνεύμα όλων των θεσμών συγκροτεί της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας και ο Θεός είναι αυτός ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Με τον τρόπο αυτό, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την Αγία Τριάδα αποτυπώνεται στην καθημερινή μας ζωή και βγαίνει, αναδύεται μέσα από αυτήν. Ο καταμερισμός των λειτουργημάτων στην εκκλησιαστική κοινότητα αποτελεί εκδήλωση του ενιαίου σώματος. Τα μέλη της κοινότητας που είναι και φορείς διαφόρων λειτουργημάτων δεν αποτελούν μεμονωμένα άτομα, αλλά μέλη του ενιαίου εκκλησιαστικού σώματος. Κάθε μέλος ανήκει στο αδιαίρετο σώμα που έχει κεφαλή τον Χριστό. Ο Χριστός δεν παρουσίασε τρόπους, δεν ήρθε για να μας δώσει κάποιους τρόπους καλύτερης οργάνωσης της κοινωνικής ή της πολιτικής ζωής, αλλά παρουσιάστηκε ο ίδιος πως αυτό που μας είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ως
ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, ως η αλήθεια που πρέπει να έχουμε μπροστά μας, και ο τρόπος της ζωής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το ίδιο ισχύει κατ' επέκταση και για το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό η Εκκλησία από τον Χριστό. Όμως η ανακαίνιση που πραγματοποιείται στο επίπεδο των προσώπων και των προσωπικών σχέσεων των μελών της Εκκλησίας είναι φυσικό να εκφράζεται και στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών θεσμών. Η στάση αυτή του Χριστού και της Εκκλησίας δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά δυνάμεως και αρχοντιάς. Μισταγωγώντας η Εκκλησία την ανακαίνιση του ανθρώπου, δεν τον δεσμεύει σε εξωτερικά σχήματα ή συστήματα, αλλά τον αφήνει ελεύθερο να εκφραστεί με οποιαδήποτε σχήματα ή συστήματα διαθέτει ή επιθυμεί. Αυτό διαπιστώνεται εξ αρχής στην ιστορία της Εκκλησίας. Έτσι το έντονο αίσθημα αδελφοσύνης και ενότητας των πρώτων χριστιανών δεν βιώθηκε μόνο με την κοινοκτημοσύνη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και με άλλους τρόπους που συνδυάζονταν με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των κατατόπους πιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστοί των εκκλησιών αυτών υστερούσαν σε αισθήματα αδελφοσύνης και ενότητας απέναντι στους πιστούς των Ιεροσολύμων. Είπα προηγουμένως, δεν έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε έτσι αυτό τον τρόπο της απόλυτης ή αντιγραφικής μίμησης των Αγίων. Οι Άγιοι μας δείχνουν τον τρόπο της ζωής του Χριστού. Γιατί? Γιατί απλούστατα άλλοι Άγιοι ήταν νήπια, άλλοι σε όριμη ηλικία, άλλοι στην ηλικία του γύρατος. Άλλοι Άγιοι ήταν μορφωμένοι και σοφοί και άλλοι ολιγογράμματοι. Άλλοι Άγιοι ήταν πλούσιοι και άλλοι φτωχοί. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε απόλυτα αντιγραφικά αυτή τη ζωή κάποιου Αγίου, αλλά εκείνο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι το πώς ανταποκρίθηκαν οι Άγιοι στην αγάπη του Χριστού. Κατάλαβαν πόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός και αυτό που έκαναν το έκαναν σαν ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη. Δεν ξέρω αν έχετε δει αληθινά ερωτευμένους ανθρώπους. Ο ένας δεν βλέπει υστερόβουλα και ιδιωτελώς τον άλλον, αλλά ό,τι κάνει, το κάνει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό αρέσει στον σύντροφό του, στο σύζυγό του, στη σύζυγό του κτλ. Έτσι λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι ούτε μόνο για τα πολλά μαρτύρια που έκαναν, ούτε για την οι μάρτυρες, ούτε για την άσκηση, οι ασκητές, έτσι, για τα ασκητικά όντως κατορθώματά τους, αλλά γιατί αγάπησαν πολύ το Θεό. Εδώ όμως πάλι θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, για αυτό το αίσθημα της κοινότητας που αναπτύχθηκε στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Τι ήταν και πώς βιώθηκε η κοινοκτημοσύνη της πρώτης εκκλησίας, των Ιεροσολύμων. Και πώς κινούνταν οι πρώτοι χριστιανοί και πώς ανταποκρίνονταν στην πίστη. Όμως η διαμόρφωση νέων κοινωνικών ή νέων πολιτικών θεσμών για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας ή την καλύτερη οργάνωση της ανθρώπινης ζωής είναι καλή και χρήσιμη, αλλά από μόνη της δεν θεραπεύει το κακό. Γιατί το κακό δεν πηγάζει από τα πράγματα, αλλά πηγάζει και προέρχεται από τα πρόσωπα. Πρωταρχική σπουδαιότητα έχει η ανακαίνιση του ανθρώπου και η συμμόρφωσή του προς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν επιδιώκει τη διαμόρφωση κοινωνικών ή πολιτικών σχημάτων, όπως δεν επιδίωξε και τη δημιουργία δικών της φιλοσοφικών συστημάτων. Αυτή δέχεται ότι ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο το ασπάζεται και το τοποθετεί στην προοπτική όμως της πραγματώσεως του κατά Θεόν σκοπού του ανθρώπου. Αυτό βλέπουμε όσο περνάνε, έτσι προχωράμε έτσι τα χρόνια, και μάλιστα στην εποχή του Βυζαντίου διαπιστώνεται ιδιαίτερα, όπου, γιατί στο Βυζάντιο, το σύνολο της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής ήταν επηρεασμένο από το Ευαγγέλιο και από την πίστη στο Χριστό. Μέτωρο για τον άνθρωπο και τη ζωή του δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός. Όταν δεν υπάρχει το μέτρο αυτό, τότε η εκμετάλλευση του ενός ανθρώπου από τον άλλον άνθρωπο δεν αποτελεί ηθική εκτροπή, αλλά έρχεται σαν φυσική συνέπεια. Όταν συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή έχει μια πολύ χλιαρή σχέση με την Εκκλησία, το βλέπουμε αυτό. Μα λέει, εγώ αυτά τα πράγματα από δικούς μου κόπους. Αυτός ο ανελεήμων που δεν θέλει, έτσι, που δεν πονεί και δεν θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, ή δυστυχώς πολλές φορές που τον εκμεταλλεύεται με τη χειρότερη μορφή, στο μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Δεν είναι δούλος του κόσμου ή δούλος των ισχυρών του κόσμου, αλλά είναι πρόσωπο με ανεπανάληπτη αξία. Η κυριότητα ανθρώπου σε άνθρωπο είναι απαράδεκτη και η εκμετάλλευση επομένως του ανθρώπου από άλλον άνθρωπο είναι επίσης απαράδεκτη. Ούτε ο Θεός επιβάλλει την κυριότητά του σε αυτόν τον κόσμο, που θα ήταν, που κατά έναν τρόπο είδατε, θα μπορούσε να είναι στο τέλος και δικαιολογημένη, αφού ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος για την εξουσία, αλλά η εξουσία για τον άνθρωπο. Θα θυμίσω αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν έγινε ο άνθρωπος για να υπηρετεί το Σάββατο, δηλαδή τους όποιους θεσμούς, αλλά έγινε το Σάββατο και οι όποιοι θεσμοί για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Έτσι η ύπαρξη της εξουσίας μέσα στον κόσμο. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες ένας επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατίστη συγκεκριμένα, ο Παύλος, είπε και έγραψε ότι δεν είναι η δικαιοσύνη, αυτή δηλαδή η ανθρώπινη δικαιοσύνη που παίρνουμε από τα δικαστήρια, δεν είναι ορντινάντσα της εξουσίας. Και έχει απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνετε τώρα, κατά μείζωνα λόγο, ότι δεν είναι, ότι η ύπαρξη της οποιασδήποτε εξουσίας μέσα στον κόσμο αποτελεί από τη μια έκφραση του θελήματος του Θεού, ούγαρε στην εξουσία ή μία από Θεού. Δηλαδή αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα εκλέγονταν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ασκούν την εξουσία. Και γενικότερα οι εξουσίες μπορεί να προέρχονται από το Θεό, έχουν ταχθεί από το Θεό, γιατί για να προλάβουν ένα άλλο μεγαλύτερο κακό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό? Η αναρχία. Έτσι λοιπόν, αν η εξουσία είναι ένα κακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και κάθε άρχοντας έχει δοθεί από το Θεό η εξουσία, αλλά δεν σημαίνει ότι και κάθε άρχοντας είναι όργανο του Θεού, έτσι, είναι, ή ότι πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, πολλά πράγματα στη ζωή μας γίνονται κατ' ευδοκίαν του Θεού, αλλά όμως γίνονται και υπάρχουν κατά παραχώρηση του Θεού. Απλώς δηλαδή τα ανέχεται ο Θεός. Πολλοί σφετερίζονται την εξουσία και αντιστρατεύονται στο Θείο θέλημα. Γι' αυτό οι χριστιανοί, όταν διαπιστώνουν ότι η πειθαρχία στους άρχοντες έρχεται σε αντίθεση με την πειθαρχία προς το Θεό, τότε προτιμούν αναμφίβολα και χωρίς δισταγμό να πειθαρχήσουν στο Θεό. Είδατε τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων, τι είπε ο Πέτρος? Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρέπει να πειθαρχούμε πρωτίστως και περισσότερο στο θέλημα του Θεού παρά στο θέλημα των ανθρώπων, όταν προπάντων έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Έτσι η πειθαρχία στους άρχοντες είναι πάντοτε σχετική. Στην ιστορία τώρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπήρχε γενικά στενή συνεργασία με το κράτος κατά την αρχή της συναλληλίας, έτσι, της συνύπαρξης. Υπάρχουν αυτοί οι δύο φορείς μεταξύ τους. Αυτή ενεργοποίησε το δυναμισμό του εκκλησιαστικού σώματος, ο οποίος αυτός δυναμισμός σφράγισε όλους τους τομείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου τότε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αρχή της συναλληλίας στηρίχθηκε στην αναγνώριση του Θεού ως τελικού χορηγού όχι μόνο της εκκλησιαστικής αλλά και της κρατικής εξουσίας. Πρώτος αυτοκράτορας, ας πούμε, ξέρουμε, που άσκησε την εξουσία του με το πνεύμα αυτό ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στη συνέχεια ο Ιουστινιανός με την έκτη νεαρά του, ένα νομικό σύστημα που είχε ο Ιουστινιανός, προσδιορίσε έτσι επιγραμματικά την ιδιαιτερότητα και τις σχέσεις αυτών των δύο εξουσιών. Μέγιστα τον εν ανθρώπης εστί δώρα Θεού παρά τις άνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας. Ποια είναι αυτά τα δώρα του Θεού τα μέγιστα? Ιεροσύνιστε και βασιλεία. Έτσι, από τη μια η εκκλησία και οι φορείς της, οι ιερείς, οι αρχιερείς, και από την άλλη η βασιλεία, οι πολιτικοί άρχοντες. Και λέει παρακάτω, ημέν της θείης υπηρετουμένη, η δε των ανθρωπίνων εξάρχουσάτε και επιμελουμένη, και εκ μιας και της αυτής αρχής εκατέρα προηγούσα και των ανθρώπινων κατακοσμούσα βίων. Έτσι λοιπόν η κάθε μια έχει το ρόλο της, αλλά και οι δυο πρέπει να φοβούνται, έτσι, να έχουν φόβο Θεού. Καρπός της συνεργασίας αυτής τότε ήταν η ζωογόνηση του έργου της πολιτείας και η διευκόλυνση του έργου της Εκκλησίας. Όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας πέρασε. Ανανεώνουμε έτσι το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικολάου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέφτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Ένα μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται στην σύγχρονη διαλεκτική και που το θέτει με οξύτητα η εποχή μας είναι αν η Εκκλησία είναι παράδοση ή προσαρμογή. Ερώτημα βέβαια που δεν ανοίγει απλώς θεωρητική συζήτηση, αλλά χωρίζει σε στρατόπεδα, δημιουργεί αντιπάλους, μεταποιεί σε αντίλογο τον ήρεμο διάλογο. Η Εκκλησία είναι η παράδοση, αυτό που έρχεται από το χθες και το προχθές. Είναι η αλυσίδα που περνάει από την Τουρκοκρατία και από το Βυζάντιο και φτάνει στο ιστορικό πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η εποχή μας αντίθετα είναι η εξέλιξη, ο ταχύς βηματισμός που από την ιστορική φάση της κυριαρχίας του ατμού περνάει στην ανακάλυψη του ηλεκτρισμού για να φτάσει στα ασύλληπτα πολύπλοκα ατομικά και διαστημικά θαύματα. Πώς είναι δυνατόν το στατικό πνεύμα της Εκκλησίας να συνυπάρξει και να συνταυτιστεί με την αέναη κίνηση προς τα εμπρός, με τη μεθυστική εξερεύνηση καινούριων δυνάμεων και καινούριων κόσμων? Να, ένα ερώτημα. Το πρόβλημα βέβαια σε πρώτο πλάνο δεν εντυπωσιάζει. Δεν είναι από εκείνα που κρατούν αμύωτη την δημοσιογραφική επικαιρότητα και κατέχουν την πρώτη θέση στη συζήτηση και την αναζήτηση των πραγμάτων. Το θορυβόδες μεγαλείο της τεχνικής το καλύπτει. Και το παιχνίδι της πολιτικής και του πολέμου δείχνει πως συναρπάζει με αποκλειστικότητα το σύγχρονο άνθρωπο. Όμως για εκείνον που στοχάζεται, για εκείνον που η πνοή του πνεύματος φύτεψε στην ψυχή του τη λαχτάρα για γνησιότητα και για ολοκλήρωση, το πρόβλημα της παραδόσεως μέσα σε έναν κόσμο αδιάκοπης αλλαγής και μεταμορφώσεως παίρνει διαστάσεις και γίνεται από τα βασικά ερωτήματα της ψυχής του. Ας δούμε το θέμα από πιο κοντά, φίλοι και φίλες. Η σύγχρονη ζωή φαίνεται να κάνει μια μονοειδή κίνηση προς το μέλλον. Βλέπει το μέλλον και τρέχει προς το μέλλον. Η ταχύτητα της είναι ηλιγκιώδης. Οι κατακτήσεις της συναρπαστικές. Δεν έχει καιρό να κοιτάξει το χθες και το προχθές. Ούτε της κάνει εντύπωση η ζωή του παρελθόντος, καθώς προβάλλεται και συγκρίνεται με τη ζωή του σήμερα. Είναι τόσο το θάμβος μπροστά στις επιτυχίες μας και τόση η καύχηση, ώστε οι σελίδες της ιστορίας φαίνονται φτωχές. Ένα σώμα που έρχεται μέσα από τα βάθη της ιστορίας, που θεμελιώνεται ακριβώς εκεί που στήθηκε ο Σταυρός, εκεί που απλώθηκαν τα χέρια και χύθηκε το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όσοι έχουν συνεπαρθεί από την μονοειδή κίνηση και τον ταχύρυθμό του αιώνα μας, διχάζονται στις προτάσεις ή και στις επιδιώξεις τους. Ορισμένοι προσπαθούν να κόψουν τελείως το νήμα που τους συνδέει με την παράδοση της Εκκλησίας. Κάνουν ένα αποκλειστικό άνοιγμα στην εποχή. Δίνονται στο σήμερα και οραματίζονται το αύριο. Μεθούν με τη σκέψη πως ο άνθρωπος ταξίδεψε στο φεγγάρι, στον Άρη και προχωρεί προς τα πέρα με τις πολυδύναμες μηχανές του, τα Voyagers, και σχεδιάζει να επισκεφθεί και άλλους μακρινούς πλανήτες και άλλα πλανητικά συστήματα. Η οργάνωση της ζωής και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των τεραστίων δυνατοτήτων της είναι το μόνο σοβαρό πρόβλημά τους. Η Εκκλησία είναι υλικό για το μουσείο. Ιστορία που δείχνει τα ενδιαφέροντα των αναναπτύκτων εποχών. Κείμενα ρητορικά ή δημιουργήματα του χρωστήρος, χρήσιμα για την ανάπτυξη του τουρισμού και της επικοινωνίας ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Υπάρχει και άλλη μερίδα ανθρώπων που ζητούν προσαρμογή της Εκκλησίας στο ρυθμό. Οι ίδιοι νιώθουν την ανάγκη της. Πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να αποθηθεί η Εκκλησία στο περιθώριο της ζωής και του πολιτισμού. Ζητούν όμως να προχωρήσει θαραλέα σε αλλαγές, λένε. Να αγκαλιάσει ανεπιφύλακτα συνήθειες σημερινές. Να πει το ναι στα πιστεύω της εποχής. Να δώσει συγκατάθεση και ευλογία σε ό,τι αποτελεί μόδα του αιώνα. Να υιοθετήσει θεσμούς και σχήματα που εντυπωσιάζουν και συνεπέρουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Μια τέτοια Εκκλησία, λένε, μας κάνει, τι θέλουμε, την πάμε. Ανταποκρίνεται στα όνειρά μας, μπορούμε να την νιώσουμε σαν δικό μας δημιούργημα και σαν δικό μας σπίτι. Όμως ποιος μπορεί να ισχυριστεί, φίλοι και φίλες, ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι το τέλειο? Ότι πέρα από τις μηχανές και πάνω από τις μηχανές, οι θεσμοί μας
και οι συνήθειές μας και οι επιδιώξεις μας και η μόδα μας έχουν ολοκάθαρη τη σφραγίδα της γνησιότητος και είναι θεμελιωμένα στην ολοφώτινη αλήθεια. Ποιος μας δίνει εγγύηση ότι δεν θα έχουμε αύριο μια αλλαγή ή μια πλήρη ανατροπή στις σημερινές κατασκευές μας? Αν αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα σημείο στην αδιάκοπη μεταβολή των ανθρωπίνων σχημάτων, αν ο πολιτισμός και οι συνήθειές του είναι απλώς ένα σήμερα, χωρίς κανένα στοιχείο βεβαιότητας, πώς το σήμερα θα κατορθώσει να επιζήσει και

στο σύγχρονο κόσμο είναι ακριβώς αυτή, φίλοι και φίλες, ότι αποτελεί το αναλύωτο στοιχείο της υπερκόσμιας παρουσίας του Θεού στην ασταθή και γοργά μεταβαλλωμένη ιστορική πραγματικότητα. Ότι είναι ο χώρος στον οποίο ο άχρονος Θεός γίνεται αισθητός στην εν χρόνο ζωή των ανθρώπων και στον οποίο ακούγεται ο λόγος του οποίος πνεύμα εστί και ζωή εστί, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχο 63. Και η παράδοση μέσα στην Εκκλησία είναι η μεταβίβαση αυτού του θησαυρού. Η προσφορά στην καινούργια γενιά που αποτελεί έναν κρίκο στην απέραντη αλυσίδα της ιστορίας, της γνώσεως και της δυνάμεως και της χάριτος του Θεού που είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, όπως μας διδάσκει και κηρύσσει ο ουρανοβάμωνον Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή 13ου κεφάλαιο στίχος 8. Από τον υλικό κόσμο, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, επιτρέψατε μου παρακαλώ να αντλήσω ένα παράδειγμα που δεν ερμηνεύει απόλυτα την αξία της παραδόσεως μέσα στην Εκκλησία, αποτελεί όμως μια εικόνα κλειδί, θα λέγα, που μας χειραγωγεί στην κατανόηση. Από τότε που υπάρχει ζωή στον πλανήτη μας μέχρι σήμερα, υπάρχει ένας σταθερός παράγων που παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής των ανθρώπων. Είναι ο ήλιος. Οι αιώνες περνούν, οι άνθρωποι αλλάζουν, τα πολιτιστικά σχήματα δίνουν τη θέση τους σε νέες καταστάσεις, η τεχνική ανακαλύπτει καινούργιες δυνατότητες και κάνει καινούργια θαύματα, ο ήλιος όμως μένει σταθερός και αναλύωτος. Τυλίγει με τις ακτίνες του τις διάδοχες γενιές, ζωογονεί τη δημιουργία, δίνει ομορφιά και χαρά. Οι επιστημονικές γνώσεις τις οποίες το διάστημα αυτό αποκτήσαμε δεν μειώνουν τη δύναμή του και δεν αφαιρούν από την αξία του. Αντίθετα, καθώς οι έρευνες των φυσικών φαινομένων προχωρούν, αποκτούμε μεγαλύτερη ικανότητα στη χρησιμοποίηση και την αξιοποίηση της ηλιακής δυνάμεως. Η παράδοση είναι το σταθερό σώμα που φωτίζει τη ζωή μας. Όσο τι μελετούμε και εμβαθύνουμε στο περιεχόμενό της, τόσο και την ανακαλύπτουμε και γινόμαστε ικανοί να εισχωρήσουμε στο απίθμενο και κρυστάλλινο βάθος της. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σε όλα αυτά υπάρχει μία αμφισβήτηση. Δεν πιστεύεις ότι οι αιώνες καθώς κύλησαν απόθεσαν στην παράδοση της Εκκλησίας στοιχεία δεύτερα τα οποία έγιναν σώμα με αυτήν, μπορείτε να με ρωτήσετε. Δεν αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν ρεύματα ή συνήθειες εποχιακές, παραδόσεις τοπικές και εθνικές που διεκδικούν σήμερα τον σεβασμό σαν να είναι η πρωταρχική αποστολική παράδοση? Είναι ένα ερώτημα που τίθεται ευκαίρος ακαίρος, ακόμη και από τους ανθρώπους εκείνους που δημιούργησαν μια δική τους θρησκευτική παράδοση στη Δύση, τους Προτεστάντες, τους όπως λέγονται διαμαρτυρωμένους. Οπωσδήποτε, απαντώ, υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Όμως κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων αναγκαία πρέπει να οδηγήσει στην άρνηση της παραδόσεως. Αντίθετα, όσο γυρίζει κανείς πιο πίσω, όσο προχωρεί ανάστροφα προς το ρεύμα της ιστορίας, όσο κατορθώνει και φτάνει στην πρωτοχριστιανική εποχή, τόσο εγγίζει τη γνήσια παράδοση. Φτάνει στην ολοκάθαρη πηγή από την οποία ανάβλησε το καθαρό νερό της πίστης και το δυνατό ρεύμα της παραδόσεως. Φτάνει στο σαρκωμένο Λόγο του Θεού, στο Χριστό Ιησού, που είναι το Α και το Ω, αρχή και το τέλος, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Όπως μας λέγει στην Αποκάλυψη του Ευαγγελίστης Ιωάννης, κεφάλαιο Α, στίχος 8. Σε αυτή την πηγή μας οδηγεί η ανάστροφη κίνηση, το βύθισμα στην ιστορία, η προσεκτική μελέτη της παραδόσεως. Χωρίς την παράδοση δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γραφή. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη γραφή. Γι' αυτό στην Αγία μας Εκκλησία πυλώνες της σωτηρίας είναι η Αγία Κερά Παράδοσης και η Αγία Κερά Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι γεγονός που πηγάζει από την Ιερά Παράδοση. Εκείνη είναι η δημιουργός της Αγίας Γραφής. Αμφιβάλλει κανείς ότι αυτό έχει πρωταρχική σημασία στη ζωή της Εκκλησίας και αποτελεί απαραίτητο όρο για μια σωστή προσωπική τοποθέτηση? Νομίζω πως όχι. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία δεν έχει λύσει το πρόβλημα της ελευθερίας. Η μορφή που διατυπώνει με επιθετικότητα η ανήσυχη γενιά μας
είναι ακριβώς αυτή.

Αυτό λέει, αυτό επισημειώνει και αυτό ισχυρίζεται. Ο αιώνας μας φλογίζεται από το πάθος της ελευθερίας. Το μπαϊράκι της ανεξαρτησίας ανεμίζει υπερήφανο και συναγείρει σε αγώνες και σε θυσίες και σε προσφορά αίματος ολόκληρη την οικουμένη. Πέρα από την εθνική ελευθερία που ήταν πάντοτε το όνειρο και η επιδίωξη των συγκροτημένων ομάδων, η προσωπική ελευθερία ανυψώθηκε σήμερα σε θέμα πρώτης κλάσεως. Έγινε σάλπισμα αφυπνιστικό και σύνθημα που συγκλώνησε τις μάζες. Διεθνείς οργανισμοί, εθνικές νομοθεσίες, κινήματα ανθρωπιστικά, επιστημονικά εργαστήρια, μέσα μαζικής διαφώτισης, όλα επιστρατεύθηκαν σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την εξασφάλιση και στερέωση της ελευθερίας του ατόμου. Βασικός στόχος, το γκρέμισμα των περιορισμών και των προκαταλήψεων και το άνοιγμα του δρόμου σε μια απόλυτη και αδέσμευτη και αδιατάρακτη ελευθερία. Από τον οικουμενικό αυτό και ολοκληρωτικό συναγερμό, λέει, η μομφή απουσιάζει η Εκκλησία. Πάντοτε συντηρητική, πάντοτε νυμφάλια και επιφυλακτική. Δεν βγαίνει στο χέρι τη σημαία για να τραβήξει μπροστά. Δεν στυλιτεύει την καταπίεση, δεν ανοίγει μέτωπο με αυτούς που και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο υποδηλώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτή είναι η κατηγορία. Το πρόβλημα, φίλοι και φίλες, έχει απέραντες διαστάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να κλειστεί στα στενά όρια μιας τοποθέτησης, όπως η ταπεινή η δική μου. Ας μου επιτραπεί εδώ να ανοίξω μόνο μερικούς δρόμους στην προσωπική αναζήτηση. Και πριν αντιμετωπίσω κατά πρόσωπο τη μομφή, θα ήθελα εντελώς εισαγωγικά να σας πω με πολύ αγάπη και σεβασμό. Πώς μπορούμε να κατηγορούμε την Εκκλησία για υποστολή της σημαίας και για απουσία από το πεδίο των μαχών, ή πώς εδώ, στον ελληνικό χώρο, αποτολμάμε να υιοθετήσουμε τη μομφή που διατυπώθηκε τυχόν σε άλλα κλίματα, όταν η Εκκλησία ήταν η ίδια ένα μπαϊράκι που ανέμιζε θαραλέα και πρωτοπορούσε όπως πρωτοπόρησε στους μεγάλους αγώνες του έθνους μας? Πώς βρίσκει κανείς την τόλμη και τη δικαίωση να πει ότι δεν νιώθει το πρόβλημα της ελευθερίας όταν πίσω έχει ένα 1821, ένα 1940 και τόσους άλλους σταθμούς, και όταν καθώς περπατάμε ελεύθερα στους δρόμους της ελεύθερης πατρίδας αισθανόμαστε να χνίζει πλάι μας το αίμα της Εκκλησίας και να προβάλλουν ακόμη ανεπούλωτες οι πληγές στο ηρωικό της στήθος? Για την ελληνική πατρίδα και στο επίπεδο των εθνικών αγώνων δεν υπάρχει καν πρόβλημα, νομίζω. Η Εκκλησία έχει την πνευματική δύναμη και το σθένος να υψώνει τη σημαία της Επαναστάσεως και να μάχεται προκειμένου να χαρούν τα σκλαβωμένα παιδιά της το θεϊκό μεγάλο δώρο της ελευθερίας. Πέρα όμως από την ιστορική αυτή πραγματικότητα που είναι απόλυτα καθαρή, πρέπει να ομολογηθεί ότι στον αγώνα για την προσωπική ελευθερία, στο ξεσήκωμα του σημερινού κόσμου για την κατάκτηση των δικαιωμάτων του, δεν προβάλλει υπερήφανα το μπαϊράκι της Εκκλησίας. Στην κοινωνική επανάσταση που πραγματοποιείται σήμερα, η Εκκλησία δεν έχει ηγετικό ρόλο. Δεν συμμαχεί με την καταπιεζωμένη προσωπικότητα, δεν διαμαρτύρεται με πύρινα κηρύγματα, δεν ξεσηκώνει τους πιστούς της για την επιβολή των προσωπικών δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών.

Πριν εκφράσουμε μια οποιαδήποτε άποψη, έχουμε να απευθύνουμε ένα ερώτημα σε αυτούς που διατυπώνουν αυτή τη μορφή που σας ανέφερα. Πιστεύετε, φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου, πιστεύετε πως ο σύγχρονος κόσμος έξω από τον χώρο της Εκκλησίας, έξω από την ατμόσφαιρά της και το κήρυγμά της και τις κατευθύνσεις της μπόρεσε να γευτεί πραγματικά και να κρατήσει σταθερά το αγαθό που λέγεται ελευθερία? Αυτό που σήμερα λανσάρεται στην Ανατολή ή τη Δύση, στο Βορρά ή το Νότο, είναι ακριβώς αυτό που στο εσωτερικό βάθος της αναζητάει η ανθρώπινη ψυχή? Η ελευθερία σαν σύνθημα και η ελευθερία σαν πραγματικό της είναι το γνήσιο νόμισμα, το καθαρό χρυσάφι, το οποίο αποζητούσε η ακατανίκητη δίψα της ανθρώπινης υπάρξεως. Ζητούμε σαν απάντηση μια ομολογία, μια ειλικρινή αναμέτρηση με την πραγματικότητα, και για να διευκολύνουμε την απάντηση αυτή θέτουμε μια σειρά από επιμέρους ερωτήματα. Πίσω από τους σύγχρονους αγώνες για την ελευθερία και από τους ρητορισμούς σε διεθνή κλίμακα υπάρχει ή δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα? Παρόλα τα συνθήματα και τις επιδιώξεις ελευθερίας, η ανθρώπινη ελευθερία παίζεται ή δεν παίζεται στο στίβο των παγκόσμιων ανταγωνισμών? Ελευθερία χωρίς πνευματικό ανέβασμα και χωρίς ηθική συγκρότηση μπορεί να υπάρξει? Η ελευθερία να κάνει κανείς ό,τι θέλει χωρίς να υπολογίζει αν αυτό αποτελεί καταστροφή για το σύνολο, ποια έκβαση μπορεί να έχει? Αν αυτά όλα τα ερωτήματα εκφράζουν καταστάσεις της εποχής μας, και τις εκφράζουν βέβαια, τότε πώς μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτό που ζούμε σε ολόκληρο τον πλανήτη ή αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι το γνήσιο δώρο του Θεού, η ελευθερία? Ίσως η απάντηση σε όλα αυτά που συνοψίζουν το πρόβλημα ελευθερία να είναι μια απεσιόδοξη κίνηση του κεφαλιού, μια μελαγχολική ομολογία ότι οι δεύτεροι σκοποί νόθεψαν την πρωταρχική αναζήτηση και πίσω από το ωραίο σύνθημα κρύβονται σήμερα επιδιώξεις και συμφερόντα ανθρώπινα. Αν όμως η μελαγχολική αυτή ομολογία εκφράζει την πραγματικότητα, πώς θέλετε η Εκκλησία να αναμειχθεί και να δώσει το κύρος της? Τι να κάνει η Εκκλησία? Να τραβήξει μπροστά και να σηκώσει σημαία για να πετύχουν σχέδια νόθα που καλύπτονται πίσω από το σύνθημα ελευθερία? Να πάρει μέρος στην οθεία και στην ενοχή? Να υιοθετήσει την πλαστογραφία? Να πολεμήσει για την απάτη? Η άρνηση της Εκκλησίας είναι μια πράξη πνευματική. Αποτελεί διαμαρτυρία για το λαθεμένο δρόμο που πήραμε και σάλπισμα αφυπνιστικό που καλεί σε αλλαγή. Και ίσως κάποτε, με την πικρή γεύση του υποκατάστατου της ελευθερίας στα χείλη, να προσφερθούμε στον οδηγητικό λόγο της Εκκλησίας και να ακούσουμε τι έχει να μας πει στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία δεν σκέφτηκε και δεν αναζήτησε ποτέ την ελευθερία σαν ασυδοσία, σαν την απουσία κάθε περιορισμού και κάθε καταναγκασμού. Η Εκκλησία προϋποθέτει τη μικρότητα και την αμαρτωλότητα του ανθρώπου και γνωρίζει ότι η ελευθερία με τούτη την εγκόσμια μορφή δεν αποτελεί παρά καταστροφή της προσωπικότητος και του συνόλου. Ο άνθρωπος που μένει εντελώς ελεύθερος, χωρίς πνευματικό και ηθικό έρμα, καταστρέφει και αυτοκαταστρέφεται. Πέφτει στο χάος και οδηγεί στο χάος. Έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως στο 8ο κεφάλαιο στίχος 21. Και όταν μέσα σε αυτή την κατάσταση της φθοράς και της ροπής προς το κακό μένει ελεύθερη και ασίδωτη, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος δολοφονεί μέσα του τα σχέδιά του και την προσωπικότητά του. Η Εκκλησία σηκώνει τη σημαία του αγώνα για την ελευθερία των τέκνων του Θεού, μας λέγει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο στίχος 21. Το μεγάλο της έργο λοιπόν είναι ότι παίρνει τους ανθρώπους από τη θάλασσα του κόσμου, τους αναγεννάει, τους ανεβάζει, τους κάνει μετόχους της ζωής και της ευτυχίας του Θεού και μετά τους αφήνει να πορευθούν και να δημιουργήσουν μέσα στην ατμόσφαιρα της ελευθερίας. Η ελευθερία για την Εκκλησία δεν είναι η ασυδοσία, αλλά η αδέσμευτη κίνηση μέσα στην οικογένεια του Θεού, μέσα στη ζωή και στην αγιότητα του σώματος του Ιησού Χριστού, μέσα σε έναν κόσμο που τον φωτίζει και τον αγιάζει η παρουσία του Δημιουργού. Η Εκκλησία δεν δίνει στα μέλη της το μαχαίρι για να το χρησιμοποιήσουν ελεύθερα. Τους εμπιστεύεται το σταυρό για να θυσιαστούν εν ελευθερία. Τους ανεβάζει στο χώρο του πνεύματος για να μην αγωνίζονται για την ύλη. Τους μεταμοσχεύει καθαρές αισθήσεις για να μην θέλγονται από τις μικρότητες και τη λάσπη. Τους κάνει θεοειδείς για να γεύονται και να χαίρονται την ελευθερία. Άμα, αγαπητοί και αγαπητές, λογαριάσετε αυτή την τοποθέτηση της Εκκλησίας
και αυτή την ατίμητη προσφορά της θα επιμείνετε διατυπώνοντας τη μορφή που ακούσαμε προηγουμένως? Ή θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ελευθερία δεν είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, αλλά μια κίνηση προς τα επάνω, και ότι η μόνη οδός προς τη γνήσια ελευθερία είναι τελικά η Εκκλησία και μόνο? Είμαι απόλυτα βέβαιος πως θα επιλέξετε το δεύτερο.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία δίνει πάντα το παρόν στη ζωή. Στη ζωή όπως τη γράφουμε και την αποθανατίζομαι εμείς, με τις μικρότητες και τους ηρωισμούς μας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όσα θα πω θα προκαλέσουν ίσως σκεπτικισμό και ίσως και κάποια αντίσταση, αλλά αυτό το γεγονός δεν μου προκαλεί κατάπληξη. Η φύση και το περιεχόμενο του θέματος δικαιολογεί τις αντιδράσεις. Σε παλιότερες εποχές οι άνθρωποι του πνεύματος δεν ήταν σε θέση να συντονιστούν με τις ανησυχίες και τους οραματισμούς των τεχνικών. Τις επαγγελίες τις οποίες διέγραφαν οι θετικές επιστήμες τις θεωρούσαν πλάσματα τολμηρής και νοσηρής φαντασίας. Εκείνοι όμως ακάθεκτοι τραβούσαν μπροστά για να μετουσιώσουν σε πραγματικότητα τα μεγαλόπνοα σχέδιά τους. Ο αιώνας μας πέρασε στην αντίστροφη τάση. Οι πτήσεις των θετικών επιστημών και της τεχνικής δεν μας βρίσκουν εφεκτικούς και δύσπιστους πια. Κρατάμε αυτό που μας δίνουν και πιστεύουμε ότι έχουν τη δύναμη να μας δώσουν κατασκευές και να δημιουργήσουν έργο που σήμερα αδυνατεί να συλλάβει πεπερασμένη ανθρώπινη σκέψη μας. Όμως καλουπομένοι στα μέτρα της τεχνικής, αδυνατούμε να δεχθούμε και να κρατήσουμε το λόγο του πνεύματος, τη μαρτυρία της Αποκαλύψεως και τη δημιουργία της Εκκλησίας, η οποία με κανένα τρόπο δεν συλλαμβάνεται και δεν ελέγχεται από τα ευαίσθητα και πολύπλοκα όργανα των εργαστηρίων μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σημερινές απόψεις που εκφράζω είναι δυνατόν να συναντήσουν ψυχρή αποδοχή, να φανούν σε μερικούς πως δεν είναι για την εποχή, πως δεν αποτελούν προσφορά στην οργάνωση και στην ανάπτυξη της σύγχρονης ζωής. Δικαιολογώ αυτή τη τάση και τη στάση. Ζητώ όμως και από τους πιο δύσπιστους να δεχθούν να ακούσουν την αγιαστική προσφορά της Εκκλησίας στη σύγχρονη ζωή. Γιατί αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα και μια ανεκτίμητη πραγματικότητα. Η Εκκλησία δίνει το παρόν στη ζωή, η Εκκλησία αγιάζει ολόκληρη τη ζωή. Δέχεστε ότι η Εκκλησία είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως μας λέγει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κεφάλαιο 21, στίχος 3. Ότι είναι η πνευματική οικογένεια στην οποία αρχηγός είναι αυτός ο Κύριος, ο δημιουργός ολόκληρης της κτήσεως. Αν το δέχεστε αυτό, τότε θα πρέπει να κάνετε και το επόμενο βήμα. Να παραδεχθείτε ότι μέσα σε αυτή την πνευματική οικογένεια η αγάπη και η δύναμη και η αγιότης του αρχηγού γίνεται και δύναμη και αγιότης όλων των μελών. Και ότι αυτή η πνευματική προσφορά παίρνει συγκεκριμένη μορφή, γίνεται αισθητή και ψηλαφητή στα προβλήματα και στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Στα πιο μεγάλα και στα πιο λεπτομεριακά, στα δύσκολα και ανυπέρβλητα αλλά και στα τρέχοντα. Αυτό είναι το παρόν που δίνει η Εκκλησία στη ζωή μας. Δεν περιορίζεται μόνο στις διδασκαλίες, στο λόγο που ανοίγει ορίζοντες. Μπαίνει στην κάθε πτυχή, στην χαρά και στον πόνο, στα γεγονότα που αποτελούν σταθμούς και δίνει χάρη και δύναμη. Αγιάζει τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Δυναμώνει τις ψυχές, διοχετεύει στην καθημερινότητα την αόρατη αλλά υψηλή τάση της θεϊκής παρουσίας και ενέργειας. Κάνει τον άνθρωπο ικανό να πλεύσει τον μεγάλο και άγνωστο πόντο που είναι η ζωή. Επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω την υπέροχη εικόνα που έχει σκιαγραφηθεί από τον δεξιοτέχνη κάλαμο του Αγίου Ιππολίτου Επισκόπου Ρώμης, ενός Αγίου της Μαρτυρικής Εκκλησίας του 2ου αιώνα. Μας λέγει λοιπόν, «Πλοίον πτέρυγες εσύ είναι Εκκλησία, θάλασσα δεστεί ο κόσμος, ενώ η Εκκλησία ως ναύς εν πελάγι χυμάζεται μεν, αλλού καπόλυτε, έχει γάρμεθε αυτή των έμπειρων κυβερνήτην Χριστών. Φέρει δεν μέσω και των τρόπεων το κατά του θανάτου, ως των σταυρών του Κυρίου μεθαυτής βαστάζουσα. Σχοινία δε περιτεταμένα ως αγάπη του Χριστού σφίγγουσα την Εκκλησίαν. Αντλίαν δε φέρει μεθαυτής ως το λουτρόν της παλιγενεσίας. Ανανεούσα τους πιστεύοντας, οθόν είδε ταύτη λαμπρά πάρεστην, ως το πνεύμα το απουρανών, διούς φραγίζονται οι πιστεύοντες στο Θεό». Από το υπέροχο έργο του απόδειξης εκ των Αγίων Γραφών περί Χριστού και περί του Αντιχρίστου. Μας λέγει λοιπόν στη νέα μας γλώσσα, «Η Εκκλησία μοιάζει με πλοίο που πλέει στην ανοιχτή θάλασσα. Αντιμετωπίζει θύελες και καταιγίδες, όμως δεν καταποντίζεται. Έχει μαζί της τον έμπειρο κυβερνήτη τον Χριστό. Στο μέσο φέρει σαν κατάρτι το ιερό τρόπαιο του Σταυρού. Αντί για σχοινιά που κρατούν τα κατάρτια και τα πανιά, έχει την αγάπη του Χριστού, η οποία περισφύγγει και βαστάζει την Εκκλησία. Ακόμη σαν ζωγόν αντλία έχει το λουτρό της παλιγενεσίας, το βάπτισμα το οποίο κάνει καινούργιους ανθρώπους, αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πανιά δε τα οποία κολπώνονται και κινούν προς τα εμπρός το καράβι, έχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έρχεται από τον ουρανό να σφραγίσει τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Πανάγιο Θεό.
Η εικόνα είναι ζωντανή και εκφραστική. Συνοψίζει το μεγάλο έργο της Εκκλησίας κατά το διάστημα της μεγαλύτερης προσωπικής μας περιπέτειας που είναι η ζωή μας, φίλοι και φίλες. Αν θέλετε βέβαια να το παρακολουθήσετε το έργο αυτό από πιο κοντά και πιο λεπτομεριακά, δώστε λίγο περισσότερο την προσοχή σας στην όλη ζωή και δραστηριότητα της Εκκλησίας μας, στη συγκεκριμένη προσφορά της προς τον άνθρωπο, σε αυτό που αποτελεί ταυτόχρονα την αγωνία της, το μόχθο της και την ατίμητη ευλογία της. Η Εκκλησία δεν κάνει βαρυσήμαντες ανακοινώσεις πάνω στα φλέγοντα προβλήματα της ιστορίας. Δεν υψώνει τη φωνή στα κοινοβούλια και δεν δίνει υποσχέσεις μιας ουτοπιστικής ευμάρειας. Η Εκκλησία δίνει χάρη από τον ουρανό για να ενισχύσει τον αγωνιστή της γης. Η Εκκλησία αγιάζει τον άνθρωπο, τον κάνει να ζει σε στενή κοινωνία με τον Θεό, του δίνει άγια μάτια να βλέπει και άγια καρδιά για να αισθάνεται και μυστική δύναμη για να αντιμετωπίζει τα θέματα στον καθημερινό του αγώνα. Ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία προσφέρει τη δύναμή της αυτής στον άνθρωπο είναι τα μυστήριά της. Έρχεται μια νέα ύπαρξη στον κόσμο και τρέχει να την ευλογήσει. Θεωρεί το καινούργιο βλαστάρι δικό της παιδί και το τυλίγει από την πρώτη στιγμή μέσα στη γεμάτη στοργή και δυνατή προστασία αγκαλιά της. Δεν μένει όμως μόνο σε αυτό. Ύστερα από λίγο του προσφέρει το λουτρό του βαπτίσματος και το χρήσμα των παιδιών του Θεού. Ένας νέος άνθρωπος βγαίνει από το ιερό αυτό μυστήριο. Γεννιέται ο άνθρωπος του πνεύματος. Ο άνθρωπος που έχει το δικαίωμα και τη δύναμη να απευθύνεται στο Θεό και να τον αποκαλεί πατέρα. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία δεν αφήνει ούτε λεπτό το δικό της παιδί. Του παραθέτει την τράπεζα της ευχαριστίας, το μυστικό δείπνο, για να τρέφεται με το σώμα του Ιησού Χριστού και να αυξάνει και να ανδρώνεται στη ζωή του πνεύματος, στη ζωή της αγνότητος και του αγιασμού. Και αν καμιά φορά ξεγλιστρήσει και πέσει και χάσει την παραδείσια ομορφιά της βαπτίσματος, του προσφέρει ένα δεύτερο λουτρό, τη μετάνοια, μέσα στο οποίο η καρδιά αποκαθαίρεται και η πριν τραυματισμένη ψυχή ξαναβρίσκει την υγεία της και την ευτυχία της. Σε κάθε βήμα της ανθρώπινης πορείας μας και ένα σκρουνός χάριτος και αγιασμού, φίλοι και φίλες. Σε κάθε δύσκολη καμπή και μια παροχή δυνάμεως από την αστήρευτη πηγή του ουρανού. Η Εκκλησία αγιάζει το γάμο, ευλογεί την εργασία, οικετεύει και ζητάει καταλλήλους καιρούς τη γη προς καρποφορίαν. Συνοδεύει τους ταξιδιώτες, σχήνει δάκρυα για τους πλανεμένους, στέκεται στο πρευλό των γυρατιών, παρευρίσκεται στο αγκομαχητό του θανάτου, ανοίγει την πύλη της ανιότητος στη σκληρή ώρα της εκδημίας, συνεχίζει να προσεύχεται για τις ψυχές που βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού. Η Εκκλησία δεν βγάζει τον άνθρωπο έξω από τη ζωή, αγιάζει ολόκληρη τη ζωή και τονώνει ολόκληρη τη ζωή. Τα ίδια γεγονότα σε άλλη ατμόσφαιρα, οι ίδιες αγωνίες σε άλλο πνευματικό πλαίσιο. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο 20ος, ο 21ος αιώνας με τα προβλήματά του ο καθένας, με τη διαφορά όμως ότι όλα τα προβλήματα είναι τοποθετημένα μέσα στον αγιασμό και μέσα στην αγάπη του Παναγίου Θεού.

0: Ύστερα από αυτό το διάγραμμα, επανέρχομαι στην πρώτη μου πρόταση. Όλες οι σκέψεις που διατυπώθηκαν σαν θεωρία, σαν μια θεολογική ανάπτυξη, δεν φαίνονται πιστευτές και δεν βρίσκονται απόκριση στο σύγχρονο άνθρωπο. Όμως, σαν γεύση, σαν εμπειρία, είναι πολύτιμος θησαυρός. Είναι διάσταση αληθινής ζωής και αναμέτρηση με την πραγματική όψη της ιστορίας. Γι' αυτό, όχι σε γνωσιολογική περιπλάνηση, αλλά σε κοινωνία με την Εκκλησία, σε προσωπική βίωση του μυστηρίου της και των παροχών της, σας παρακαλώ να έλθετε, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Προσπάθησα να σκιαγραφήσω την Εκκλησία, τη δομή της, την παρουσία της και την προσφορά της στο σύγχρονο κόσμο. Σε όλα αυτά υπάρχει μια επιφύλαξη, ένα ερώτημα βέβαια, που συχνά γίνεται αντίλογο σε έναυσμα για μια αντιρρητική εκστρατεία και για ένα αδυσόπιτο πόλεμο εναντίον της. Είναι η πράξη πιστή αντανάκλαση της θεωρίας? Η Εκκλησία όχι σαν θεολογία, αλλά σαν ζωή, σαν μια κατάσταση στον κοσμικό χώρο της ιστορίας, φέρει καταφάνερη τη σφραγίδα της τελειότητας. Δεν υπάρχουν προβληματισμοί στους κόλπους της. Δεν υπάρχουν κύματα που την αναμοχλεύουν. Δεν υπάρχουν θύελλες που την συγκλονίζουν. Όμως, γιατί αυτά τα ερωτήματα να εκτοξεύονται με αντιρρητική ή και με πολεμική διάθεση, όταν η ίδια η Εκκλησία, με κρυστάλλινη ειλικρίνεια και με φλογισμένο πάθος για τη γνησιότητα, εμπιστεύεται στα παιδιά της τα προβλήματα τα οποία ορθώνονται μπροστά της, καθώς πορεύεται στον χρόνο και στον κόσμο? Η Εκκλησία δεν διαφημίζει ουτοπικές καταστάσεις. Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που χτυπάει από μακριά και την κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα ανθρώπινα σχήματα, είναι η νυφαλιότης και ο ρεαλισμός και η καθαρότης με τα οποία πορεύεται και μιλάει στον κόσμο. Ξεκινώντας από την πραγματικότητα της φθοράς της ανθρώπινης φύσεώς μας, μετά την αμαρτία, δεν πέφτει ποτέ στον πειρασμό να πλάσει ιδανικούς πύργους και να υποσχεθεί χρυσά παλάτια ευτυχίας. Στο ιερό σώμα της Εκκλησίας κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός, ο επέκεινα της ανθρώπινης αδυναμίας και του ανθρώπινου προβληματισμού. Τα μέλη όμως του σώματος αυτού είμαστε εμείς, οι φθαρμένοι και αδύνατοι και αμαρτωλοί. Η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία εκφράζει την αναζήτησή μας για λύτρωση και τελείωση. Είναι όμως φυσικό, καθώς μπαίνουμε στην Εκκλησία με τις μικρότητες και τις αδυναμίες μας, να αναποθέτουμε στο ιερό αυτό σώμα τις πνευματικές αποσκευές μας και να προκαλούμε αναστατώσεις και να δημιουργούμε αόξιδους προβληματισμούς. Τα προβλήματα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τα προβλήματα του αρχηγού της, αλλά τα προβλήματα τα δικά μας. Είναι ο ανεμικός χτύπος της αγάπης μας, η κοντόφθαλμη προοπτική μας, η αδυναμία μας να συλλάβουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, η χαλαρή κοινωνία μας με τον εσταυρωμένο Κύριο. Αν με ρωτήσετε, για μένα αυτός ο προβληματισμός μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας είναι στοιχείο γνησιότητος. Φανερώνει ποια είναι η Εκκλησία και ποια είναι η μεγάλη της αποστολή μέσα στην εγκόσμια πραγματικότητα. Τονίζει και υπογραμμίζει την παρουσία του υπερκόσμιου στην ανθρώπινη ζωή μας και το ανέβασμα της ανθρώπινης υπόστασής μας μέσα στην οικογένεια και στην αγκαλιά του Θεού. Το συνοπτικότερο και ακριβέστερο πίνακα των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η Εκκλησία κατά την παρουσία της στην ιστορία και στον χρόνο, τον βρίσκω, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στην ομολογία της πίστης της. Όταν εμείς απαγγέλουμε το πιστεύω και φτάνουμε στο άρθρο που αναφέρεται στην Εκκλησία με τέσσερις χτυπητές λέξεις, ομολογούμε πίστη τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Διακηρύττουμε πως πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία εκφράζουν ταυτόχρονα και την αγωνία της και την αναζήτησή της. Ό,τι αποτελεί το πιστεύω της είναι και ο πόνος της. Αυτό που θέλει να είναι η Εκκλησία μέσα στον κόσμο είναι τα αφορμή να πάσχει και να υποφέρει όταν η ανθρώπινη συμβατικότητα και η ανθρώπινη αδυναμία το ανακόπτει ή και το κακοποιεί. Θέλω να χαράξω μερικές σαφέστατες γραμμές ώστε να φέρω σε όλους σας πιο κοντά την αγωνία και τον προβληματισμό της μάνας μας Εκκλησίας. Πρώτον, θεμελιακό άρθρο πίστος είναι η ενότης και η μοναδικότης Εκκλησίας. Πιστεύω εις μίαν Εκκλησίαν. Ομολογούμε με το σύμβολο της πίστεώς μας. Στον κόσμο δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη μας και με το Σταυρό Του και την Ανάστασή Του και την Πεντηκοστή εθεμελίωσε την μία Εκκλησία Του, το ένα σώμα Του, της οποίας είναι κεφαλή. Αυτό είναι το πρωταρχικό, αυτό που μας δόθηκε από την πλευρά του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι μόνοι τους, για διάφορους λόγους, προσωπικούς, ιδιωτελείς και άλλους, να ονομάζουν τις κινήσεις τους εκκλησία. Αλλά δεν είναι. Δεν έχει τη χάρη του Θεού. Δεν έχει την κοινωνία με το ζώπιο και Πανάγιο Πνεύμα. Είναι ανθρώπινες κατασκευές. Γι' αυτό και πλανώνται πλάνες ικτρότατες. Από την πλευρά τη δική μας, το μεγάλο δώρο του Θεού καταντάει και γίνεται πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Το ένα και μοναδικό οικοδόμημα το οποίο ύψωσε η αγάπη του Θεού το κομματιάσαν οι άνθρωποι με τις ενέργειες των θαρμένων προσωπικότητων τους. Ο επίσκοπος Ρώμης θέλησε να γίνει παντοκράτορο δύστυχος, να είναι ο κυρίαρχος των πάντων και περιέπεσε από πλάνη σε πλάνη, από αίρεση σε αίρεση, από έγκλημα σε έγκλημα. Οι αντιτιθέμενοι προς αυτόν και το σύστημά του έφτιαξαν δικές τους παρασυναγωγές, οι περίφημοι διαμαρτυρόμενοι προτεστάντες, χιλιάδες οι αιρέσεις, τα ψεύδι, οι ανακολουθίες, οι στρεβλώσεις, χιλιάδες τα προβλήματα και βέβαια η απομείωση της ευαγγελικής αληθείας. Το ίδιο έγκλημα καθώς οι όσοι διέπραξαν και οι λεγόμενοι αντιχαλκιδόνιοι, οι οποίοι από τον 4ο αιώνα διέσπασαν την ενότητα με το σώμα της Εκκλησίας και φτιάξαν δικές τους παρασυναγωγές, ψευδοεκκλησίες, γεμάτες από πλάνη, από πείσμα, από εχθροπάθεια. Φίλοι και φίλες, είναι δύσκολη η συνεργασία. Πειρασμός η κοσμική δόξα και η κοσμική εξουσία, δυσκατόρθωτη υποταγή. Όλα αυτά μας έκαναν να μην μπορέσουμε να ζήσουμε την ομορφιά και τη γλυκύτητα της μιας οικογένειας του Θεού. Και μέσα σε αυτήν λοιπόν ήρθε ο διχασμός και η απομόνωση. Απεκόπησαν από την μια άμπελο αυτά τα κλίματα και εξειράνθησαν και προσέβαλαν και προσβάλλουν ακόμη και τώρα την υγιένουσα πίστη. Έτσι η ενότητα έμεινε σαν πιστεύω και σαν το μεγάλο πρόβλημα και ο μεγάλος σκοπός. Μέσα στις φυγόκεντρες τάσεις αυτού του κόσμου της θωράς λοιπόν η Εκκλησία του Ιησού Χριστού αγωνίζεται να δημιουργήσει την κεντρομολοπορία που θα οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στον ένα Θεό και στη μία οικογένεια. Δεύτερον, η Εκκλησία είναι και Αγία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμάρτητος λόγος του Θεού. Ως ανομίαν ουκ επίης ουδε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού μας λέγει ο προφήτης ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο στο 9ο στίχο του βιβλίου του. Και αφού αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή, 1ο κεφάλαιο 18 στίθος, ολόκληρο το σώμα δέχεται τη χάρη και τον αγιασμό. Όμως αυτό που υπάρχει οντολογικά στην Εκκλησία δεν το συναντάει κανείς εύκολα στο στίβο της καθημερινής ζωής, εκεί που τα μέλη της Εκκλησίας αναμετριώνται το ένα με το άλλο και με τις ποικίλες περιστάσεις και τις αντιθέσεις της βιοπάλης. Ο αγιασμός υπάρχει σαν κεφάλαιο, σαν θεμέλιο μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν φαίνεται να ποτίζει όλες τις προσωπικότητες. Δεν εκδηλώνεται σαν απόλυτη και κυριαρχική πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, φίλοι και φίλες. Τολμώ να το παρομοιάσω με την υπέροχη πραγματικότητα που λέγεται υγεία, την οποία αντιμάχεται η αρρώστια. Η υγεία είναι η γνήσια κατάσταση της ύπαρξης, είναι το μεγάλο δώρο του Θεού και η πηγή της ευτυχίας του ανθρώπου. Η αρρώστια είναι η φθορά, είναι το σκληρό πρόβλημα, το οποίο ανατρέπει την κατάσταση της υγείας και καταστρέφει την ευτυχία. Όμοια με την αρρώστια, η αμαρτία είναι το παρίστακτο στοιχείο στο Άγιο Σώμα της Εκκλησίας. Είναι η κατάσταση της φθοράς, η αφορμή που κάνει την Εκκλησία να υποφέρει και να χύνει δάκρυα. Ένα τρίτο πρόβλημα. Η Εκκλησία από τη φύση της είναι καθολική. Ο όρος αυτό σημαίνει πως η Εκκλησία έχει σαν αποστολή να πορευθεί σε ολόκληρη την οικουμένη και να φέρει το λυτρωτικό μήνυμά της σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν υπάρχουν την Εκκλησία σύνορα εθνικά. Δεν υπάρχει φυλετική διάκριση και εμπόδια ιδεολογικά. Ο λόγος της έχει προορισμό να φτάσει στα πέρατα του κόσμου, να μπει στις ψυχές, να αναμοχλεύσει και να αγιάσει τα σύμπαντα. Και τούτη όμως η ιδιότητά της στον κόσμο μας, που είναι κόσμος διακρίσεων και διαιρέσεων και αντιθέσεων, γίνεται δοκιμασία και πρόβλημα. Η πορεία της Εκκλησίας προς τον κόσμο, προς την οικουμένη, ανακόπτεται από χίλιους δυο φραγμούς που βάζουμε εμείς στο δρόμο της, από την τοπικιστική φυλετική νοοτροπία, από τη φιλία την εχθρότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και στους λαούς. Και το τέταρτο μεγάλο πρόβλημα, φίλοι και φίλες, η Εκκλησία είναι αποστολική. Το κήρυγμά της και η λατρεία της, η πνευματικότητά της και τα μυστήριά της έρχονται από τους ιδίους τους Αποστόλους, οι οποίοι τα παρέλαβαν από το σαρκωμένο λόγο του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Από το άλλο μέρος, η ανθρώπινη αδυναμία εύκολα γλιστράει στην πλάνη και στους αυτοσχεδιασμούς των κακοδοξιών. Παίρνει δρόμους οι οποίοι την φέρουν μακριά από την αποστολική παράδοση και το μεγάλο ποτάμι της γνήσιας ζωής. Και η Εκκλησία έχει κάθε τόσο να κάνει έλεγχο και διόρθωση πορείας, προκειμένου να πλέει το σκάφος της στη σωστή γραμμή. Αυτό επεδίωξαν και πέτυχαν οι 9 Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι που δογμάτισαν την Ευαγγελική Αλήθεια στο πλάτος, στο ύψος, στο βάθος της πραγματικότητός της. Και βέβαια και οι τοπικές σύνοδοι, των οποίων τους κανόνες και τα διδάγματα εκκύρωσαν οι Άγιες 9 Οικουμενικές Σύνοδοι. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα 4 σημαντικά αυτά θέματα αποτελούν τον μεγάλο προβληματισμό της Εκκλησίας διαχρονικά. Το μόχθο της και τον αγώνα της και το κλάμα της. Όταν ο μόχθος της φέρει καρπό, η Εκκλησία γεμίζει από ευτυχία. Όταν η ανθρώπινη αντίσταση και η αμαρτωλότητα προκαλούν ανακοπή, τότε μπαίνει στη δοκιμασία του πόνου και των δακρύων. Ένας τέτοιος προβληματισμός μπορεί ποτέ να δημιουργήσει δισταγμό, επιφυλακτικότητα και να απομακρύνει από τους κόλπους της Εκκλησίας? Πιστεύω ακράδαντα όχι. Κάθε άνθρωπος που έχει μέσα του την πνευματική ανησυχία και λαχταράει να βρει το γνήσιο λόγο της τροχιάς του στη ζωή, θα αγαπήσει περισσότερο την Εκκλησία και θα προσφέρει την ύπαρξή του σε αυτή. Αυτό σας εύχομαι και γι' αυτό προσεύχομαι. Ήρθε ο Κύριος της Εκκλησίας, ο μεγάλος σωτήρας και λειτουργός Ιησούς Χριστός, να εμπνεύσει τη ζωή σας, να αγιάσει το νου σας, να σας στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, να σας βαπτίσει με τη χάρη Του και την ευλογία Του και να σας καταρτίζει πάντοτε εν το φωτί του προσώπου Του. Χαίρετε εν Κυρίω αδελφοί.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Ώρα Ελλάδος, 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα πνευματικότητα.
2: Δεν ξέρω εάν εδώσετε έτσι μεγάλη σημασία στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από αθάνατον ψυχή και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου, σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μια ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η καρδίνα μη με ασθενείες τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία, ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρις του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβον, σύγχρονον Άγιον. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του, που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον, που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Ή να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος επονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι επονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια, που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί ας πούμε έρχονται εδώ, γέροντα λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε κάποια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά, όλοι μας. Δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα κάποιος στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχεμένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνος σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε, διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς, αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και πενούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε, από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει, και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει, να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει, πάτε να προσεύχεσαι για μένα, Και τη είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Το ότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν, η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμε και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς, είδες, ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι, γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας με τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσο

Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωση που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής δίδει η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι, μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθε για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου πήγε έναν εξοχικό και κάλεσε να μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους. Λέω καλά να πάθεις, του λέω. Πας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε ανησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι... είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες.

0: Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρόν, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνον και τίποτε άλλο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα πνευματικότητα.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Εξήνθης εν ιέρημος Γερον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του Γέροντος Εφραίμ από το Άγιον Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν η Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521.
1: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου του Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου», αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής, τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η 7η Κυριακή από την Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα σήμερα, η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, όπως μας είναι γνωστή, κατά την οποία τιμώνται οι Άγιοι 318 Θεοφόροι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου 325 μετά Χριστόν, και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Εντοθαυμαστό Όρη 590. Στη σημερινή μας αποστολική περικοπή από το θεόπνευστο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων έχουμε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Προσέχετε αυτής και παντή το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησία του Θεού. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετία, νύχτα και ημέρα, ούκε προσθάμην, με τα δακρύων νοθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού. Ας δούμε το ιερό αυτό αποστολικό κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Και την επομένη ήλθαμε στην Μίλητο, διότι ο Απόστολος Παύλος είχε αποφασίσει να προσπεράσω με την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην Ασία. Ήταν βιαστικός για να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα εάν του ήταν δυνατόν την ημέρα της Πεντηκοστής. Από την Μίλητο έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους εκκλησίας. Όταν δε ήρθαν προς αυτόν, τους είπε: «Ξέρετε πως έζησα μαζί σας όλο το χρόνο από την πρώτη ημέρα που επάτησα στην Ασία. Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και ολόκληρο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας τοποθέτησε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε με το δικό του αίμα. Διότι ξέρω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν ανάμεσά σας λύκοι άγριοι και δεν θα φυστούν το ποίμνιο, και από εσάς τους ιδίους θα εγερθούν άνδρες οι οποίοι θα διαστρέψουν την αλήθεια για να παρασύρουν τους μαθητές ώστε να τους ακολουθήσουν. Γι' αυτό να είστε άγρυπνοι και να θυμάστε ότι επί τριετία νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα να νοθετώ τον καθένα από εσάς με δάκρυα. Και τώρα αδελφοί σας αφιερώνω εις το Θεό και στο λόγο της χάριτός του, ο οποίος έχει τη δύναμη να αυξήσει την οικοδομή σας και να σας δώσει κληρονομία μεταξύ όλων των αγιασμένων. Δεν επιθύμησα κανενός το χρήμα ή το χρυσάφι ή τον ρουχισμό. Ξέρετε εσείς οι ίδιοι ότι τις ανάγκες τις δικές μου και των συνεργών μου υπηρέτησαν τα χέρια μου αυτά. Σας έδειξα με κάθε τρόπο ότι έτσι με τον κόπο της εργασίας σας πρέπει να βοηθάτε τους αδυνάτους και να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού που είπε αυτός ο ίδιος. Είναι ευτυχέστερο να δίνει κανείς παρά να λαμβάνει. Και όταν είπε αυτά, εγονάτισε με όλους και προσευχήθηκε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το στίχο 21, διαμαρτυρόμενος ο Απόστολος Παύλος, Ιουδαίστε και Έλληση, την εις τον Θεόν μετάνοιαν και πίστην, την εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, σημειώνει τα εξής. Εδώ φαίνεται η παρησία του Θείου Παύλου και ότι πρέπει να ομιλούμε για το Θεό και την πίστη μας και όταν δεν ωφελούμε σε τίποτα, διότι το να δίνουμε μαρτυρία αυτό είναι όταν μιλούμε σε αυτούς που δεν μας προσέχουν. Ο καταξιωμένος πανεπιστημιακός διδάσκαλος αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας παρατηρεί τα εξής που αφορούν τον Απόστολο Παύλο. Και τι είχε γεννηθεί και ανατραφεί από Ιουδαίους και εν μέσω των Ιουδαίων και αισθάνονταν θερμή συμπάθεια προς τους ομοεθνείς του, εκήρυγε το Ιερό Ευαγγέλιο και στους εθνικούς, αν και τους μισούσαν οι Ιουδαίοι. Οι προκαταλήψεις των Ιουδαίων κατά των εθνικών δεν συντελούσαν στο να τους αποφεύγει, αλλά συναναστρέφονταν με την ίδια συμπάθεια και αυτούς και επιζητούσε με θερμό ενδιαφέρον τη σωτηρία τους. Εξάλλου, και τι είχε κληθεί ως Απόστολος των Εθνών
καταδιώκονταν δε δια τούτο από τους ομοεθνείς του αδιάλακτα, εξακολουθούσε και προς τους Ιουδαίους να προσφέρει το Ιερόν Ευαγγέλιον παρά τις επιβουλές και τους διωγμούς τους οποίους παντού και πάντοτε αντιμετώπιζε από αυτούς. Οι γνήσιοι διάκονοι του Κυρίου κηρύττουν το Ευαγγέλιό του απροσωπολήπτως, διότι είναι διάκονοι του για την Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι για ορισμένα έθνη ή άτομα. Ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνοντας σχόλιο στη φράση «διαμαρτυρόμενος Ιουδαίστε και έλυση», λέγει «Τι διαμαρτύρει, δηλαδή ποια μαρτυρία παρέχεις, Απόστολε Παύλε, το να επιμεληθούν πνευματικά τη ζωή τους οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί, να μετανοήσουν και να προσέλθουν, να προσεγγίσουν το Θεό. Εκείνοι που με την αμαρτία απομακρύνθηκαν από το Θεό και χωρίστηκαν από Αυτόν, οφείλουν με ειλικρινή μετάνοια να στραφούν και πάλι προς Αυτόν και να κινηθούν με σπουδή να Τον επανεύρουν. Και ο Κύριος εκήρυξε στα πλήθη, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο». Ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας κάνει το ακόλουθο σχόλιο «Μετάνοια και πίστης». Δεν είναι αρκετή μόνη η μετάνοια. Πρέπει αυτή να συνοδεύεται και με πίστη στο Χριστό ως τον Λυτρωτή και Σωτήρα μας, ως την μόνη οδό με την οποία οδηγούμεθα ασφαλώς πλησίον του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να επανέλθουμε προς τον Θεό όσοι οι άσωτοι επιστρέφονται σε Αυτόν άνευ της χάριτος και ενισχύσεως και μεσητείας του Χριστού. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μεριδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Τους συνιστά να προσέχουν με την πνευματική έννοια τους εαυτούς των και όλο τους το πίμνιο στο οποίο το Άγιο Πνεύμα τους κατέστησε επιμένες για να διαπημένουν την Εκκλησία του Θεού. Τους συμβουλεύει να έχουν πνευματική εγρήγορση ενθυμούμενοι τους επί τριετίαν νυχθήμερους πνευματικούς του κόπους με τα δακρύων για να ανθετήσει τον καθένα τους. Και στο τέλος τους αναθέτει στην προστασία του Θεού και της χάριτός του. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε ένα εμπνευσμένο κείμενο μακαριστού ιεροκήρυκος της Αττικής, του πατρός Νικηφόρου, για τους τιμόμενους σήμερα Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και γενικότερα για όλους τους Αγίους Πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας, που ως κύριο έργο τους έχουν να διασφαλίζουν την αποκαλυφθήσα από τον Χριστό Θεία Αλήθεια της εν Χριστώ σωτηρίας μας και την υποχρέωση να κηρύττουν αυτή την αλήθεια στο λαό, προστατεύοντάς τον από τις παραχαράξεις, τις διαστρεβλώσεις και τις αλλοιώσεις. Οι σχέσεις των Αγίων Πατέρων με το λαό του Θεού είναι σχέσεις πατρός και τέκνων, σχέσεις πνευματική, και η προσφορά τους είναι διακονία και υπηρεσία σε αυτά. Είναι ποιμένες αληθινοί της Εκκλησίας και διακρίνονται από τους κακούς ποιμένες που κατά τον προφήτη Ιερεμία διεύθυραν τον αμπελώνα του Θεού. Τότε και διαχρονικά διαφθείρουν το γεώργιον του Χριστού με την ανάρμοστη και αντικανονική διαγωγή τους. Των Αγίων Πατέρων ο χορός εκ των της οικουμένης περά των συνδραμών, πατρός και Υιού και Πνεύματος Αγίου, μίαν ουσίαν εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της θεολογίας τρανός παρέδωκε τη Εκκλησία. Ο χορός των Αγίων Πατέρων που συγκροτήθηκε από αυτούς που ήλθαν από τα πέρατα είχε ένα σπουδαίο και ουσιαστικό έργο να επιτελέσει, να αποφανθεί και να δογματίσει εν πνεύματι Αγίο για τη μία και την αυτή φύση και ουσία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και να παραδώσει αυτή τη δογματική αλήθεια στην Εκκλησία. Ο Ιερός Συνοδός ομιλεί ασφαλώς για τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το έτος 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια από τους 318 Θεοφόρους Πατέρες. Και η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη σε αυτήν και προβάλλεται λίγο πριν από τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες της Εκκλησίας συνεπώς έχουν ως κύριο έργο τους να διασφαλίζουν την καθόλου αλήθεια της πίστεώς μας, όπως αυτή αποκαλύφθηκε από τον Χριστό. Οφείλουν δηλαδή να διασφαλίζουν την αλήθεια και να διαφυλάσσουν τους πιστούς από αιρετικές δοξασίες. Το έργο δε αυτό εμπιστεύτηκε σε αυτούς ο Θεός, γι' αυτό και αποτελεί τιμή και επομίζονται την τεράστια ευθύνη για τον πιστό λαό. Όμως η μεγάλη αυτή τιμή και το σπουδαίο αυτό έργο είναι μοναδικό. Επιτελούντες οι πατέρες τη διακονία τους έχουν πάντα κατά νου πως δεν έχουν καμιά εξουσία επάνω στο λαό. Αυτό είναι τακτική των πάσης λογής αρχόντων και ισχυρών της γης. Δεν συνάπτουν σχέσεις πολιτικές ή κοινωνικές. Αυτά είναι σχήματα του κόσμου, γι' αυτό και φευγαλαία και φθαρτά. Η σχέση των πατέρων με το λαό είναι σχέση πατρός και τέκνων και η προσφορά τους είναι διακονία και υπηρεσία σε αυτά. Επιδιώκουν ως αληθινοί ποιμένες να βρίσκονται τελευταίοι, τελευταίοι στα δικαιώματα και μόνο σε μια περίπτωση πρέπει να είναι πρώτοι στα καθήκοντα. Ο Χριστός όταν ομιλούσε άλλωστε για τα καθήκοντα των ποιμένων έφερνε την εικόνα του ποιμένου στον προβάτων που έμπροσθεν αυτόν πορεύεται. Αυτό το έμπροσθεν είναι εκείνο που χαρακτηρίζει την ευθύνη των ποιμένων που προκύπτει από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτή τη μεγάλη ευθύνη έχοντας υπόψη ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίζει πως «εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρες». Γιατί και αυτοί οι παιδαγωγοί με το σημαντικό έργο στο λαό δεν μπορούν να συγκριθούν με τους πατέρες.
μήτε να τιμηθούν ανάλογα, αφού δεν μπορούν να θεωρηθούν ίσοι με αυτούς. Οι πατέρες της Εκκλησίας ανοίγουν δρόμους, παίρνουν ευθύνες, τα δίνουν όλα για όλα. Αν ο Θεός τους εμπιστεύτηκε τις ψυχές των ανθρώπων, διότι Χριστός απέθανε, αυτοί μοναδικό μέλημα και φροντίδα έχουν να τους διαφυλάξουν. Και αυτό όχι εν ονόματι ειδικής τους ικανότητας, μα εν το ονόματι του Χριστού. Στην προσευχή του Χριστού προς τον Θεό Πατέρα του, που τμήμα της διαβάζεται σήμερα στο Ευαγγέλιο, στη Θεία Ευχαριστία, μεταξύ των άλλων εμπεριέχονται και αυτά τα λόγια: «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου. Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου». Η διαφύλαξη των μαθητών από τον Χριστό έγινε στο όνομα του Θεού Πατρός, γιατί ο Χριστός είναι πάντα ενωμένος μαζί του. Συνεπώς οι μαθητές, οι πατέρες, οφείλουν όσα διδάσκουν και πράττουν να τα κάνουν εν το ονόματι του Χριστού και μόνο. Εν ονόματι του Χριστού είναι η εντολή. Μα η πραγματικότητα κάποιες φορές μοιάζει να εξωστρακίζει ή να αγνοεί την εντολή και λοξοδρομεί σε τρόπους και μεθόδους αντιθέτους. Τότε οι ποιμένες επιτελούν έργο εντός εισαγωγικών εν ονόματι του εαυτού τους, προς ίδιον όφελος και προς ειδική τους ίσπραξη των ωφελημάτων, ωφελημάτων που δεν τους ανήκουν. Και έτσι σφετερίζονται και ιδιοποιούνται ξένα πράγματα. Ο Θεός όμως θα τους χαρακτηρίζει ως ποιμένες εντός εισαγωγικών που διαφθείρουν τον αμπελώνα του και μολύνουν τη δική του μερίδα το λαό. Ποιμένες πολύ διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν τη μερίδα μου, έδωκαν την επιθυμητή μου εις έρημον άβατον, ετέθη εις αφανισμόν απολίας. Στην άσκηση του ποιμαντικού καθήκοντος όμως υπάρχουν και οι σχετικές απώλειες. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα χαθούν με δική τους ευθύνη. Γιατί αλίμονος τον ποιμένα αν χαθούν εξαιτίας του. Δηλαδή από τις παραλήψεις και τις παραβάσεις του. Από τις προκλήσεις και τις αδυναμίες, τις υποκρισίες και τις δημαγωγίες του ποιμένα. Τότε ήδη έχει χάσει τη χάρη του Θεού ο ποιμένας και έχει καταδικαστεί από τα έργα του. Ο Θεός όμως μέχρι που να πεθάνει ο Υιός της απολίας τον περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Το ίδιο ακριβώς οφείλει να πράττει και ο επίγειος πνευματικός πατέρας. Αυτός άλλωστε δέεται υπέρ των δύο αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Ο πατέρας αγωνιά, πασχίζει, κουράζεται για τους πιστούς τα παιδιά του. Παρόλες όμως τις αδυναμίες των ποιμένων, πιστεύουμε πως και σήμερα υπάρχουν εκείνοι που αισθάνονται την τιμή και ζουν την ευθύνη τους. Είναι κυρίως οι απλοί ποιμένες που τους διακρίνει η γνησιότητα, η καθαρότητα, η αυθεντική ζωή. Αυτοί είναι οι μικροί εντός εισαγωγικών σε σχέση με τους μεγάλους εντός εισαγωγικών που έχουν φουσκώσει σαν ασκή από επίγειες δόξης και έχουν κορέσει τη ζωή τους από εγκόσμιες απολαύσεις. Σε αυτούς όμως ο Θεός έχει αποστρέψει το βλέμμα του, τους έχει ξεχάσει, γιατί αυτοί τον ντροπιάζουν και αλλοιώνουν καθημερινά τη γνησιότητα του μηνύματός του, ενώ αντιθέτως κανείς δεν ξέρει και μόνο ο Θεός γνωρίζει πως οι ιερείς ποιμένες τρέμουν μπροστά στην τιμή του Θεού και αγωνιούν κάτω από το βάρος της ευθύνης των. Άνεση δεν υπάρχει για αυτούς τέτοια όπως ο κόσμος την καταλαβαίνει. Κυριακή σήμερα των Αγίων Πατέρων, των συγκοτισάντων την ενιαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το έτος 325 μετά Χριστόν, και προβάλλονται οι πατερικές μορφές ως ποιμένες των λογικών προβάτων και καλούνται αυτά τα λογικά πρόβατα να ακολουθούν δια ζωής τους καλούς ποιμένες οι οποίοι πορεύονται μπροστά και πρώτοι. Τους ποιμένες που νοιάζονται για αυτούς και γνωρίζουν τις ανάγκες της πνευματικής συγκροτήσεώς τους. Τους ποιμένους οι οποίοι διδάσκουν την αλήθεια με γνησιότητα και καθαρότητα, αφού φυσικά πρώτοι αυτοί την βιώνουν. Καλούνται δε ακόμη οι πιστοί τους άλλους, τους υποκριτές ποιμένες, που οι οποίοι είναι ψεύτικοι και εξαπατούν, να τους απομονώσουν, να τους βάλουν στην άκρη, να τους αποδοκιμάζουν για την δίχως εκκλησιαστικό ήθος συμπεριφορά τους, γιατί είναι ανάξιοι της χάριτος του Θεού. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως
θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηφίροι, Αντικηφίροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους διαφημιστικούς σταθμούς των Κηφίρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας από το ευλογημένο νησί της Μητριδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στην αποχαιρετητήρια ομιλία του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, προς τους οποίους απίθυνε πνευματικές και ποιμαντικές συμβουλές και παρενέσεις. Ακούσαμε και τον Θεοφώτιστο Λόγο του αημνήστου Ιεροκήρυκος της Αττικής Πατρός Νικηφόρου για τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και κατ' επέκταση για όλους τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Για το κύριο και βασικό έργο τους να περιθρυγκώνουν την σώζουσα Ευαγγελική Αλήθεια του Χριστού και την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση και να τη διακηρύσουν κατηχώντας το λαό του Θεού και προστατεύοντας τον ως αληθινοί ποιμένες και πνευματικοί πατέρες από τις παραχαράξεις, τις στρεβλώσεις και τις αλλοιώσεις της εν Χριστώ αποκαλυφθής σωτηριώδους αληθείας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά παραδείγματα που ομιλούν εύκολοτα για την αλήθεια του Χριστού και τους πνευματικούς πατέρες και κήρυκες της Θείας Αληθείας. Ο πνευματικός της Αυτοκράτηρας κάποτε ρώτησαν την Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τη γυναίκα του μεγάλου Ιουστινιανού, τι ήταν εκείνο που την έκανε να αγαπά περισσότερο από τον πατέρα που την γέννησε, τον πνευματικό της πατέρα Ιωαννίκιο. Παρόλο που είχαν περάσει πολλά χρόνια που ο πνευματικός της είχε αναχωρήσει από τον μάταιο αυτό κόσμο, η Θεοδώρα συχνά πρόφερε με πολύ σεβασμό το όνομά του και θυμόταν τις σοφές συμβουλές του. Η Αυτοκράτηρα συχνά έλεγε «Ο πατέρας μου, φέρνοντάς με στη ζωή, με έκανε να κατεβώ από τον ουρανό στη γη, ενώ ο πνευματικός μου με πήρε από τη γη και με ανέβασε στον ουρανό». Ο σεβασμός και η αγάπη στον φυσικό πατέρα είναι κάτι που δεν δέχεται καμιά αμφισβήτηση. Τον ίδιο σεβασμό οφείλουμε και στον πνευματικό μας, που κάθε τόσο στην κολυμβήθρα της μετανοίας μας αναγεννά και μας ανεβάζει ψηλά στους ουρανούς. Ο σεβασμός βέβαια προϋποθέτει εναρμόνιση της ζωής μας με τις σοφές εντολές του, που θα είναι οπωσδήποτε σύμφωνες με το βαθύτερο θέλημα του Θεού. Υποτισμένη με αίμα αλήθεια, μιλώντας κάποτε στην Γαλλική Βουλή, ο Μπεριγέρ άρχισε το λόγο με την παρακάτω φράση: «Προσφέρω στη Βουλή την κεφαλή μου και την αλήθεια. Μπορείτε να θυσιάσετε τη μία αφού ακούσετε προηγουμένως την άλλη. Η κεφαλή δεν αξίζει τίποτε χωρίς την αλήθεια. Και η αλήθεια που επισφραγίζεται με την προσφορά της κεφαλής μένει αιώνια ακατάλητη». Πολλοί άνθρωποι, εχθροί και πολέμοι της αλήθειας, ματαιοπονούν όσες φορές επιδιώκουν να σβήσουν την αλήθεια που αυτή που την κηρύττουν είναι έτοιμοι να την υπερασπιστούν με την προσφορά της κεφαλής τους. Η αλήθεια που γράφεται και σφραγίζεται με αίμα θα ζει αιώνια και δεν είναι ποτέ δυνατόν οι εχθροί της να την στραγγαλίσουν και να τη θάψουν, έστω και αν διαθέτουν όλο το χώμα της γης. Η αλήθεια του Χριστού είναι αιώνια και οι πολέμοι της ποτέ δεν μπορούν να την καταργήσουν. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα είπε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου ο Απόστολος Παύλος κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ύστερα από το όσα ανέφερε για τους Αγίους Πατέρες της Αγίας μας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ο αείμνηστος Ιεροκήρυκος Πατήρ Νικηφόρος, και μετά από τα παρατεθέντα διδακτικά παραδείγματα για τους πνευματικούς πατέρες και για το ιερό χρέος τους να είναι γνήσιοι φορείς και διαπρίσιοι κήρυκες της σωζούσης Ευαγγελικής Αληθείας του Χριστού και της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι διπλό. Ο λόγος ο σως Κύριε αλήθεια εστίν. Δηλαδή ο λόγος ο Κύριε είναι αλήθεια. Το λέει ο προφητάνος Δαβίδ. Και το μη μετέρην όρια αιώνια αι πατέρες έθεντο. Να μην μετακινούμε τα όρια, τα αιώνια, τα δογματικά της αληθείας εν Χριστώ, τα οποία έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ανθρώπισή του, όπως λέγουμε στην εκπομπή, εισήλθε στην ιστορία. Η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή του. Ατρέπτος, αναλυώτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος. Και μέσα στο σώμα του ενεργείται η σωτηρία του ανθρώπου. Τι σημαίνει μέσα στο σώμα του? Ενεργείται η σωτηρία του ανθρώπου. Ότι εμείς με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέρη της σώματος του Χριστού και το Άγιο Χρήσμα. Και βεβαίως όταν ζούμε πραγματικά όπως θέλει ο Θεός και κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του στον Χριστό, τότε ζούμε μέσα στον Χριστό. Και ο Χριστός ζει μέσα σε εμάς, όπως ακριβώς γίνεται με το σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει η κεφαλή και στη συνέχεια υπάρχουν τα μέλη τα οποία συνδέονται με την κεφαλή και κατευθύνονται από την κεφαλή. Έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Θα το δούμε λοιπόν σήμερα αυτό, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Και έλεγα σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι δεν είναι διαφορετικό κεφάλαιο η Εκκλησιολογία από τη Χριστολογία, αλλά η Χριστολογία συνδέεται με την Εκκλησιολογία, διότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι πιστοί, οι χριστιανοί που βαπτίζονται και χρείονται με το Άγιο Μύρο είναι μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη βέβαια της Εκκλησίας. Οπότε ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης σαρκώθηκε, ο λόγος άρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι άλλο σημαντικό, δηλαδή ότι υπάρχει η Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή η Εκκλησία υπήρχε και πριν τη δημιουργία των αγγέλων και των ανθρώπων. Δηλαδή η Εκκλησία, όπως το λένε, το συναντούμε στα κείμενα των Αγίων Πατέρων, υπήρχε πριν τη δημιουργία των αγγέλων και των ανθρώπων, με την έννοια ήταν ο Τριαδικός Θεός, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είχαν μια ενότητα και έχουν ενότητα μεταξύ τους. Και βεβαίως υπήρχε η Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη πριν την πτώση. Υπήρχε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, οι άγγελοι και τα λοιπά, και είχαν μια ενότητα μεταξύ τους, γινόταν στον παράδεισο μια θεία λειτουργία πριν την πτώση, και γινόταν από αυτή την εκκλησία, την ουράνια και την εν παραδείσο εκκλησία. Μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας η εκκλησία διασώζεται στα πρόσωπα των πατριαρχών και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης που έφτασαν μέχρι την όραση του ασάρκου λόγου του Κυρίου της Δόξης. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη στα πρόσωπα αυτών των Αγίων. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως η εκκλησία ήταν πνευματική, ενώ με την ενανθρώπιση του Χριστού γίνεται σάρκικη, δηλαδή γίνεται σώμα Χριστού. Κέντρο τώρα της εκκλησίας είναι αφενός με η Θεία Ευχαριστία, κατά την οποία αισθείομαι και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και προσευχόμαστε. Αφετέρου δε όλη η εκκλησιαστική ζωή, είτε τα μυστήρια, η προσευχή, τα δόγματα και η διδασκαλία. Κέντρον δεν είναι μόνο η Θεία Ευχαριστία, αλλά κέντρον της Εκκλησίας είναι όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι απλώς μερικά μυστήρια, δεν είναι απλώς τα επτά μυστήρια όπως μάθαμε να τα λέμε, και η προσευχή είναι ένα μυστήριο. Και η κουρά, δηλαδή το ότι γίνεται κανείς μοναχός, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν είναι μόνο ο γάμος μυστήριο και δεν είναι η μοναχική ζωή μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήρια. Μέσα στην Εκκλησία και η προσευχή και το κλάμα που κάνει κανείς και κλαίει ενώπιον του Θεού και ζητάει το έλεος του, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Και η νοέρα προσευχή που γίνεται είναι ένα μυστήριο. Επομένως και τα δόγματα. Και όταν λέω τα δόγματα, εννοώ οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Γιατί οι πατέρες είχαν την εμπειρία του Θεού και στις Οικουμενικές Συνόδους κατέγραψαν αυτή την εμπειρία. Οπότε και οι αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου είναι ένα μυστήριο. Επομένως δεν είναι μόνο μυστή αυτά τα επτά τα οποία γνωρίζουμε και τα λέμε, που από το 15ο-16ο αιώνα καθορίστηκαν και έλεγαν τα επτά μυστήρια. Παλιότερα οι πατέρες χρησιμοποιούσαν και έλεγαν ότι μυστήριο είναι και η μοναχική ζωή, η κουρά, η τελετή με την οποία γίνεται κάποιος μοναχός. Επομένως πτυχές αυτού του μυστηρίου ως σώματος του Χριστού και ως κοινωνίας Θεώσεως θα δούμε λίγο στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε δηλαδή τι είναι η Εκκλησία, έχουμε δει τι είναι η Εκκλησία, αλλά κυρίως θα δούμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως και θα δούμε μερικές πτυχές αυτού του μεγάλου μυστηρίου. Καταρχάς πρέπει να γίνει λόγος για την άκτιστη και την κτιστή Εκκλησία. Υπάρχει άκτιστη Εκκλησία που είναι η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι μια Εκκλησία. Και υπάρχει και η κτιστή Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού που είναι κτιστό και δέχεται την άκτιστη δόξα του Θεού. Και φυσικά είμαστε και εμείς τα μέλη που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, τα κτιστά μέλη της Εκκλησίας που δεχόμαστε κατά διαφόρους και ποικίλους βαθμούς την άκτιστη δόξα του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και μόνο έτσι μπορεί να την προσεγγίσει κανείς. Δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, αλλά ο θεανθρώπινος οργανισμός. Εμείς γνωρίζουμε την Εκκλησία κατά τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου ως σώμα Χριστού. Αυτό λέει ο Αποστόλος Παύλος. Εμείς είστε μέλη Χριστού, σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και αυτόν έθηκε το Χριστό, δηλαδή ο Θεός, εν τη Εκκλησία κεφαλή. Πέρα όμως από αυτό, η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα και βασιλεία, όπου κατοικεί ο Θεός και καλούνται να κατοικήσουν μέσα σε αυτήν και οι φίλοι του. Έτσι η Εκκλησία είναι άκτιστη και κτιστή, η οποία όμως κτιστότητα δέχεται την άκτιστη χάρη του Θεού και λαμπρύνεται. Καταρχάς η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα του Θεού. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, ως μητέρα πάντων ημών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Γαλάτες επιστολής. Γι' αυτό και το πολίτευμά μας, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή το 3ο κεφάλαιο, το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει. Και επομένως όπως η Βασιλεία του Θεού, έτσι και η Εκκλησία ουκέστην εκ του κόσμου τούτου, όπως το είπε ο Χριστός εκεί στους μαθητές του. Στη συνέχεια διεξακτήστο αυτή δόξη του Τριαδικού Θεού δημιουργήθηκε ο κόσμος στον οποίο φανερώνεται η εν ουρανής άκτιστη Εκκλησία. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο πρώτης πτώσεώς τους ζούσαν μέσα σε αυτήν την άκτιστη βασιλεία του Τριαδικού Θεού, σε αυτήν την άκτιστη Εκκλησία. Όμως μετά την πτώση τους έχασαν τη μέθεξη της βασιλείας του Θεού, οπότε η Εκκλησία τώρα διασώζεται στους δικαίους και προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτοί συγχρόνως βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του θανάτου. Και επομένως έχουμε την άκτιστη Εκκλησία που είναι η δόξα του Θεού, τη δόξα του Θεού την οποία ζούσαν οι προπάτορες πρώτης πτώσεως, την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης που έχει πέσει πεπτοκία, αλλά υπάρχουν οι προφήτες οι οποίοι βιώνουν τη δόξα του Θεού, και μετά έχουμε την Εκκλησία που έρχεται με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού.

Η ενανθρώπιση του ίδιου λόγου του Θεού φανέρωσε αυτή την άκτιστη εκκλησία στο τεθεωμένο σώμα του Χριστού, το οποίο καθίσταται πηγή της ακτής του χάρη του και ενεργίας του Θεού. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όπως η άκτιστη χάρη του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάζεται εν πολλής, το ίδιο γίνεται και με το σώμα του Χριστού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πάντως, όσοι ζουν μέσα στην άκτιστη εκκλησία, που τώρα φανερώνεται τελειότερα στη σάρκα του Χριστού, αγιάζονται μετέχοντας στην άκτιστη χάρη του Θεού και μεταβαίνουν στην άκτιστη βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο, την ουράνια εκκλησία, την άκτιστη δόξα της Αγίας Τριάδος. Με αυτές τις προϋποθέσεις λέμε ότι η εκκλησία είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν πρόκειται για μια άκτιστη πραγματικότητα, αλλά για την άκτιστη δόξα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η εκκλησία είναι άκτιστη και κτιστή, επειδή είναι η άκτιστη δόξα και η ανθρώπινη κτιστή φύση που προσέλευε ο Χριστός, αλλά και αυτή η κτιστή ανθρώπινη φύση που προσέλευε ο Χριστός και τη θέωσε, μετέχει της ακτής του χάριτος της Θείας Φύσεως, δυνάμει της υποστατικής ενώσεως Θείας και ανθρωπίνης φύσεως στην υπόστασή του και γίνεται και αυτή η πηγή της ακτής του χάριτος. Και όσοι συνδέονται με τον Χριστό γίνονται μέτοχοι της ακτής του δόξης του Θεού και θεώνονται κατά χάρη. Οπότε γίνονται άναρχοι και άκτιστοι κατά χάρη. Εφόσον γίνονται θεοί κατά χάρη, κατά κάποιον τρόπο γίνονται άναρχοι. Έχουν βέβαια μια συγκεκριμένη αρχή, αλλά επειδή ενώνονται με το Θεό δεν έχουν τέλος και ζουν αυτήν τη Θεία ζωή. Αυτό γίνεται κυρίως με το μυστήριο της Πεντηκοστής. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, σύμφωνα με τη βεβαίωσή του, έστειλε την Πεντηκοστή ημέρα από την Ανάστασή του και τη δεκάτη ημέρα από την ανάληψή του, έστειλε το Άγιο Πνεύμα το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται διά του Υιού. Ο ίδιος ο Χριστός είχε προαναγγείλει στους μαθητές του την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, όπως το βλέπουμε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εκεί είπε «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας, ο κόσμος ου δυνατή λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινός και αυτό».

να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και μάλιστα στο δεύτερο κεφάλαιο. Σημαντική θέση στη ζωή των Αποστόλων είχε η Πεντηκοστή. Αφού είχαν προετοιμαστεί προηγουμένως, δηλαδή είχαν περάσει από την κάθαρα της καρδιάς και τον φωτισμό, πράγμα που υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες και δικαίους, έπειτα είδαν τον Αναστάντα Χριστό την πρώτη μέρα της Αναστάσεως και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έπρεπε κάθε Απόστολος να έχει μέσα του τον Αναστάντα Χριστό. Κατά την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα κατέστησε τους μαθητές μέλη του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Έτσι, ενώ στη μεταμόρφωση το φως του Θεού ενεργούσε στους μαθητές, τους τρεις που ήταν επάνω στο όρο Σταβόρ, έσωθεν διά της θεώσεως, όμως το σώμα του Χριστού τότε ήταν έξω από αυτούς. Τώρα στην Πεντηκοστή οι μαθητές ενώνονται με τον Χριστό, γίνονται μέλη του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού και ως μέλη του Χριστού μετέχουν της ακτής του δόξης του Θεού, του ακτής του φωτός. Αυτή η διαφορά υπάρχει μεταξύ Παλαιάς Διαθήκης και Πεντηκοστής. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι η Πεντηκοστή είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού και ακόμη ότι όσοι ενώνονται με το σώμα του Χριστού υπερβαίνουν το θάνατο. Η Πεντηκοστή λέγεται τελευταία εορτή γιατί είναι η τελευταία φάση της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Τώρα γίνεται μεγάλη αλλαγή γιατί ο Θεούμενος ενώνεται εν Αγίω Πνεύματι με το Θεάνθρωπο Χριστό. Με την Πεντηκοστή ο Θεός μετέχεται αμεθέκτως στον κάθε έναν μέσα στο σώμα του Χριστού. Έτσι η παρουσία του Θεού είναι πάρα πολύ δυνατή στον άνθρωπο. Ακόμη την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έφτασαν στην πάσαν αλήθεια. Ο Χριστός πρώτου πάθους του είπε στους μαθητές του, όπως διασώζεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο: «Έτι πολλά έχω λέγει εμήν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Με το λόγο αυτό του Χριστού συνδέεται στενά η έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με την αποκάλυψη της όλης αλήθειας, την οποία οι μαθητές δεν μπορούσαν να βαστάσουν τότε, δεν μπορούσαν να τη δεχθούν προηγουμένως χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πάσα αλήθεια, η οποία αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, είναι η αλήθεια της Εκκλησίας, ο σώματος του Χριστού, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία από αυτή την εμπειρία να δουν ένα Αγίο Πνεύματι το Χριστό και να ενωθούν μαζί Του. Και φαίνεται ότι οι μαθητές, και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι οι μαθητές θα γίνουν μέλη του σώματος αυτού του Χριστού, μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού, και ότι στην Εκκλησία θα γνωρίσουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού εν τη σαρκή του Χριστού. Την ημέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν ολόκληρη την αλήθεια. Επομένως, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Και η Εκκλησία έχει την αλήθεια γιατί είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως.

0: Όταν ο Χριστός, όπως είπα προηγουμένως, αγαπητοί κροατές, είπε στους μαθητές του ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, αυτό ακριβώς έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Τη μέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν ολόκληρη την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ότι δια του Αγίου Πνεύματος γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού. Ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Και εκεί υπάρχει η όλη η αλήθεια. Η αλήθεια αυτή την οποία απεκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία, όπως το είπα προηγουμένως και το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό, είναι σώμα Χριστού και οι μαθητές γίνονται μέρη του σώματος του Χριστού. Πέρα από αυτή την αλήθεια δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Όποιος γνωρίσει τον Χριστό εκ πείρας, πρόσωπος προς πρόσωπον, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και έχει μέσα του αδιάλειπτη προσευχή, αυτός, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει παντού τον Χριστό και τους προφήτες να έχουν εμπειρία της νεαράς προσευχής και της θεωρίας του Μεγάλου Βουλής Αγγέλου της Δόξης. Και αυτός είναι ικανός να ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη. Όμως στη Δυτική Θεολογία, τη Σχολαστική Θεολογία, ερμηνεύτηκε διαφορετικά αυτός ο λόγος του Χριστού, ότι η έλευση του Αγίου Πνεύματος θα τους αποκαλύψει την πάσα την αλήθεια. Δηλαδή, την ερμήνευσαν διαφορετικά, ότι μέσα στην Εκκλησία, μετά την Πεντηκοστή, όχι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την Πεντηκοστή και μέσα στους αιώνες, το Άγιο Πνεύμα θα εξακολουθεί να διδάσκει διαδοχικά την αλήθεια. Γι' αυτό και οι δυτικοί, οι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι ερμηνεύουν τα νέα δόγματα, όπως είναι το Φιλιόγκουμενο, όπως είναι το Άκτους Πούρους κτλ. Τα νέα δόγματα τα οποία κάνουν, ότι ναι, μας τα αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα, καινούργιες αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι λάθος ερμηνεία. Γιατί η ερμηνεία που είπε ο Χριστός είναι ότι την ημέρα της Πεντηκοστής θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα και αυτό εκείνη την ημέρα θα σας οδηγήσει στην πάσαν αλήθεια και θα αποκτήσει την πάσαν αλήθεια την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, και εκείνη την ημέρα απέκτησαν την πάσα αλήθεια για τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Δεν χρειαζόμαστε άλλη αποκάλυψη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι η προσευχή του Χριστού τον Πατέρα να αποκτήσει οι μαθητές ενότητα μεταξύ τους. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός είπε «Είναι όσοι νέν καθώς εμείς». Αλλού είπε «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκαυτής, είναι όσοι νέν καθώς εμείς ένες μεν». Και πιο κάτω προσεύχεται στον Πατέρα «Θέλω είναι όπου ημί εγώ κακίνει όσοι μετε μου και είναι θεωρώσει την δόξαν την εμείν ειν δε δοκάσμη». Και βέβαια θεωρώντας αυτήν τη δόξα θα τελειωθούν οι ναώσοι τετελειωμένοι εις εν. Αυτό πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι είδαν τη δόξα του Θεού ως μέλη του σώματος του Χριστού και έγιναν επνεύματι Αγίο μέλη του σώματος του Χριστού και έλαβαν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι έλαβαν τις πύρινες γλώσσες και απέκτησαν το χάρισμα της διδασκαλίας. Ομιλούσαν στο λαό και ο λαός άκουγε στη γλώσσα του την αποκαλυπτική αυτή διδασκαλία. Η εμπειρία της Πεντηκοστής είναι η μεγαλύτερη θεοπτική εμπειρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία από την εμπειρία της Πεντηκοστής. Αυτό το ύψος της Πεντηκοστής είναι το ύψος της Ορθόδοξης Θεολογίας. Και λέμε ότι οι Άγιοι που ζουν μέσα στην Εκκλησία κατά διαφόρους και ποικίλους βαθμούς αγωνίζονται να ενωθούν με τον Χριστό και ανέρχονται από την κάθαρη στο φωτισμό στη θέωση, αλλά το μεγαλύτερο ύψος είναι η Πεντηκοστή. Όταν φτάνουν στην Πεντηκοστή, τότε ανέβηκαν στο μεγαλύτερο ύψος της Ορθοδόξης Θεολογίας. Και το βλέπουμε αυτό και στους συγχρόνους Αγίους. Για παράδειγμα, ο Άγιος Λοανός πολλές φορές το λέει αυτό. Είχε μια μεγάλη εμπειρία, λέει, ότι με το Άγιο Πνεύμα, ένα Αγίο Πνεύματι, εγνώρισε τον Χριστό. Και μάλιστα λέει ότι εγώ δεν ήξερα πριν από αυτή την εμπειρία τι είναι το Άγιο Πνεύμα και δεν γνώριζα πώς με το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα ο Άγιος Ουρανός έφτασε στο ύψος της Πεντηκοστής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι ότι η εμπειρία της Πεντηκοστής, ενώ είναι άπαξ γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας, εντούτοις οι άνθρωποι με κατάλληλες προϋποθέσεις ανέρχονται στο ίδιο ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής, οπότε το μυστήριο της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Και ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα του Αγίου Συλλονού του Αθωνίτου. Αλλά έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε διαμέσου των αιώνων, λέω, οι Καπαδόκιοι Πατέρες, το Μέγα Βασίλειο, που κατά την περιγραφή του Αγίου Γρηγορού του Θεολόγου είχε φτάσει σε αυτή την εμπειρία. Έπειτα έχουμε πολλά παραδείγματα από τον Άγιο Σημεών τον Θεολόγο. Εκεί βλέπουμε όλο αυτό το ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής. Το βλέπουμε στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δεν λέγεται τον εαυτό του, αλλά η βιογραφία που συντάσσεται από τον συμμοναστή του, τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, το λέει καθαρά ότι ο Άγιος Γρηγόρης του Παλαμάς έφτασε στη Θεοπτία, έφτασε στο ύψος της Πεντηκοστής. Και σύγχρονοι Άγιοι βλέπουμε στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή τέτοιες εμπειρίες, στον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη, βλέπουμε στον Άγιο Σοφρόνιο, τον Αγίο Ρήτη, βλέπουμε τέτοιες χαρακτηριστικές εμπειρίες. Και όταν φτάνει κανείς εκεί, όταν βλέπει το Θεό μέσα στο φως, αυτό είναι το ύψος της Πεντηκοστής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι ότι η εμπειρία της Πεντηκοστής, ενώ είναι άπαξ γεγονός μέσα στην ιστορία, εντούτοις οι άνθρωποι με κατάλληλες προϋποθέσεις ανέρχονται στο ίδιο ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Οπότε το μυστήριο της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Εδώ είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, ότι είναι ένα και μοναδικό γεγονός από πλευράς ιστορικότητος που συνέβη στους μαθητές μετά την ανάπτυξη του Χριστού. Τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα και έγινε αυτό άπαξ. Μετά την ανάληψη έχουμε την Πεντηκοστή. Ενώ όμως άπαξ γίνεται αυτό, έγινε αυτό, εντούτοις αυτό το γεγονός δεν γίνεται απλώς, επαναλαμβάνεται στους Αγίους οι οποίοι ακολουθούν τη ζωή και το παράδειγμα των μαθητών του Χριστού, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό, τον άκουσαν να διδάσκει, τον άκουσαν, τον είδαν να βγάζει δαιμόνια, στη συνέχεια τον είδαν στο Σταυρό, τον είδαν αναστάντα, τον είδαν να αναλαμβάνεται. Και βεβαίως μετά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν και το Άγιο Πνεύμα. Όσοι ακολουθούν την ίδια πορεία φτάνουν κάποτε σε αυτό το ύψος της Πεντηκοστής και γίνονται πραγματικοί θεολόγοι και διδάσκαλοι μέσα στην Εκκλησία. Επειδή η εμπειρία της θεώσεως της Πεντηκοστής συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων, γι' αυτό η Πεντηκοστή είναι η βάση της πραγματικής εκκλησιαστικής ιστορίας. Όταν σε κάθε εποχή υπάρχουν Άγιοι που φτάνουν στη θέωση, στην εμπειρία της Πεντηκοστής, τότε αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται ως ο χρυσούς αιώνας της Εκκλησίας. Επομένως, κέντρο της Αποκαλύψεως είναι ο Χριστός, τον οποίο Χριστό βίωσαν οι προφήτες, ασάρκος, και οι Απόστολοι και οι Πατέρες σε σαρκωμένο, εν σαρκή. Και αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου ζωής, της Ορθοδόξου θεολογίας, της Ορθοδόξου παραδόσεως, της πραγματικής εκκλησιαστικής ζωής, και τότε λέμε ότι έχουμε πραγματικό εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική ζωή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118602, 4118640, στον οίκο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Ο Θεός μας είναι δημιουργός και πολλαπλασιαστής νέων υπάρξεων. Ο Θεός μέσα στα πλαίσια της τριαδικής κοινωνίας είναι απόλυτα ευτυχής και μακάριος. Η αγάπη και η αλληλοπεροχώρηση των τριών θεϊκών προσώπων είναι πηγή αιώνιας ζωής, χαράς και αδιατάρακτης ευτυχίας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στην τριαδική θεϊκή κοινωνία υπάρχει απόλυτη πληρότητα ζωής, χαράς και ευτυχίας. Αυτή άλλωστε η πληρότητα της ύπαρξης και της ζωής είναι και η μόνη απάντηση στο ασύλληπτο πρόβλημα τι έκανε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Η αγάπη όμως αυτή του Θεού δεν εξαντλείται μέσα στα όρια της τριαδικής θεϊκής κοινωνίας. Είναι τόσο άφθονη και τόσο πλούσια η αγάπη αυτή ώστε ο κρατήρας της να υπερχυλίζει και να εχυλίζει. Η δημιουργία λοιπόν νέων κτιστών υπάρξεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υπερχείληση και η εκχύληση της Θείας Αγάπης. Έξω και πέρα από την κοινωνία των τριών ακτίστων υπάρξεων της μιας θεότητος. Αντίθετα, από ό,τι συμβαίνει στο Θεό μας, το ποτήρι της δικής μας αγάπης είναι άδειο ή κάποτε μισογεμάτο. Ποτέ όμως δεν υπερχυλίζει. Μόλις που ξεδιψάμε τον εαυτό μας από κάποιες σταγόνες αγάπης, γι' αυτό και ο Κύριος, γνωρίζοντας τη στηρότητα της φτωχής και στενής ύπαρξής μας, θεωρεί μέγιστο κατόρθωμα το να δίνουμε ένα ποτήρι νερό, μια γουλιά δηλαδή αγάπη στον άλλον. Όσο ο Θεός υπερχυλίζει την αγάπη Του σε όλες τις εκτός του εαυτού Του υπάρξης, τόσο εμείς συγκουνευόμαστε να δώσουμε στους άλλους λίγες σταγόνες αγάπης και δροσιάς. Η πηγή είναι αστήρευτη. Ο λάκκος της ψυχής μου είναι φορέαρ συντετριμένων, ουκ έχων είδων. Ο Θεός ακτινοβολεί ένα άκτιστο φως. Ο ψαλμωδός λέγει ότι ο Θεός αναβάλλεται, περιβάλλεται το φως ως ημάτιον. Η θεϊκή φύση είναι φωτεινή, λαμπερή, αστραφτερή. Η πρώτη ξεχωριστή ύπαρξη που δημιούργησε ο Θεός είναι το κτιστό φως. Ο Θεός που είναι το άκτιστο φως, το πρώτο δημιούργημα που διαμορφώνει από την άμορφη και ακατέργαστη ακόμη ύλη είναι το κτιστό φως. Το κτιστό φως επομένως δεν είναι τίποτε άλλο παρά ομοίωμα και εικόνα του ακτίστου φωτός του Θεού. Με άλλα λόγια, οι κτιστές υπάρξεις που δημιούργησε ο Θεός έξω και πέρα από τον εαυτόν του είναι ομοιώματα και εικόνες της άκτιστης θεϊκής φύσης. Τα κτίσματα είναι παράθυρα μέσα από τα οποία μπορούμε να βλέπουμε τον κτίστη και δημιουργό μας. Τα όρατα αυτού, η αόρατη δηλαδή φύση του Θεού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασης διαμέσου των δημιουργημάτων νοούμενα καθοράται, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός φανερώνεται διαμέσου των κτισμάτων του, ειδικότερα διαμέσου του κτιστού φωτός. Ο Θεός φανερώνει και αποκαλύπτει στους ανθρώπους το άκτιστο φως της θεότητός του. Το κτιστό φως είναι το φωτεινό. Το φωτεινό μονοπάτι για να προχωρήσουμε προς το άκτιστο φως του Θεού. Το κτιστό φως είναι το φωτεινό αστέρι που μας οδηγεί να φτάσουμε στον άφθαστο. Αυτή άλλωστε είναι και η κίνηση του ανθρώπου. Κρατώντας τα χέρια του την κτίση ως λίχνο να δει και να ζήσει αιώνια μέσα στο άκτιστο φως που πηγάζει από την τριαδική κοινωνία της θεϊκής φύσης. Αυτό σημαίνει ακόμη ότι ο Θεός είναι φως όχι μόνο για τον εαυτόν του αλλά και τις κτιστές υπάρξεις. Ο Θεός πρώτος δεν έκρυψε το φως του υπό το μόδιον αλλά το τοποθέτησε πάνω στη λιχνία της κτιστής δημιουργίας ώστε να το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός πρώτος έλαμψε το
το φως του έμπροστα των ανθρώπων, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν τα καλά έργα της αγάπης του και να τον δοξάζουν τον Πατέρα αυτόν τον εν της ουρανής. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Ο Θεός δεν κρύβει ποτέ το φως του. Όπως ο ήλιος δεν κρύβει ποτέ τις φωτεινές του ζωγόνες ακτίνες του. Ο άνθρωπος κλείνει τα παραθυρόφυλλα και εμποδίζει το φως του Θεού να διεισδύσει στο χώρο της ζωής του. Ολόκληρη η μεταπτωτική ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κρυφτούλι του ανθρώπου που προσπαθεί να κρυφτεί από την φωτεινή παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος κρύβεται και ο Θεός ψάχνει για να το βρει. Τρέχοντας ξοπίσω του και φωνάζοντας γεμάτος πατρική και ανήσυχη αγάπη. Αδάμ, πού είσαι? Δεν έχουν δίκιο επομένως όσοι διαμαρτύρονται για την απουσία τάχα του Θεού. Πού είσαι Θεέ μου ή πού είναι ο Θεός? Διότι ο Θεός δεν κρύβεται, δεν λείπει, δεν απουσιάζει, δεν κοιμάται. Ο άνθρωπος συνήθως είναι κάπου κρυμμένος, πεσμένος ή θαμμένος. Η λύση του ανθρωπίνου προβλήματος ή το τέλος του παιχνιδιού θα εξαρτηθεί από την τελευταία κίνηση του ανθρώπου, αν βγει από τις κρυψώνες του, από το λάκκο του θανάτου και φανερωθεί στο άκτιστο φως της παρουσίας της αγάπης του Θεού. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού έχουν τη δική τους φωνή και τη δική τους λαλιά. Ο λόγος μάλιστα που αρθρώνουν είναι δοξολογικός ύμνος και ένος του Δημιουργού. Οι ουράνιοι κόσμοι, το άπειρον σύμπα διηγούνται κυρίως το μεγαλείο της παντοδυναμίας του Θεού που έλαμψε κατά τη στιγμή της δημιουργίας τους. Τα αστέρια που υπάρχουν στον ουράνιο θόλο διακηρύττουν ότι ο Θεός τα στερέωσε εκεί ψηλά. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο λόγος αυτός των κυσμάτων δεν είναι, όπως νομίζουμε, σιωπηρός και μυστικός, αλλά μεγαλόφωνος και εξαγγελτικός, ακούγεται στα πέρατα της οικουμένης ολόκληρης. Τα άψυχα δημιουργήματα έχουν δικό τους λόγο και δική τους φωνή και το μόνο που λένε είναι ύμνοι και δοξολογίες στον Δημιουργό τους. Ο λόγος τους είναι καθαρός και οι φωνές τους συνθέτουν αρμονικούς ύμνους και δοξολογίες στο Θεό. Οι άνθρωποι όμως, τα κατεξοχήν λογικά δημιουργήματα, πώς χρησιμοποιούν το μοναδικό χάρισμα του δικού τους λόγου. Δυστυχώς. Για πολλούς ανθρώπους ισχύει το αντίθετο. Ο λόγος τους είναι ακάθαρτος και βρωμερός και οι φωνές τους ήχοι και ακούσματα ανάξια και ταπεινωτικά για τον άνθρωπο που προκαλούν ουσιαστική ηχορύπανση. Οι άνθρωποι φλιαρούν, κατακρίνουν, βρίζουν, βλασφημούν. Τι απίστευτη αλλίωση έχει υποστεί η ανθρώπινη φύση. Μια ανώνυμη πηγή σε ένα κρυφό και άγνωστο σημείο του βουνού διηγείται το μεγαλείο του Θεού. Από καταβολής κόσμου μαζί με το καθαρό και κρυστάλλινο νερό αναβλύζει τον ύμνο της δοξολογίας της και οι επόμενοι άνθρωποι αγράμματοι και σοφοί που περνούν από εκεί και πίνουν το δροσερό νερό της διηγούνται τα ταπεινά κατορθώματά τους. Κατακρίνουν τους αδελφούς τους, ηρωνεύονται το Θεό. Αν υπήρχε ένα ευαίσθητο μηχάνημα που να μετρούσε τις αντιδράσεις της πηγής μπροστά στα ανθρώπινα αυτά ακούσματα, ο δείχτης του ασφαλώς θα έδινε κάτω από το μηδέν και με ένα παρατεταμένο ήχο θα εξέφραζε την έντονη διαμαρτυρία του. Τα δημιουργήματα έχουν το δικό τους λόγο και τη δική τους φωνή. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει τα κατάλληλα όργανα για να συλλάβει και να ακούσει τις μελωδικές αρμονίες τους. Βέβαια, ο Θεός εγκαθιστώντας τον άνθρωπο ως βασιλέα της κτήσεως τον είχε πρικίσει με ευαίσθητα όργανα ώστε να μπορεί να συλλάβει το λόγο και τις φωνές των δημιουργημάτων. Η πτώση όμως κολόβωσε την απεριόριστη ακουστική ευαισθησία του ανθρώπου και την περιόρισε στο σημερινό στενό της φάσμα. Στη μεταπτωτική εποχή η ακουστική λειτουργία του ανθρώπου περιορίστηκε στα λίγα ακούσματα των αυτιών του. Με τον τρόπο αυτό ο μεταπτωτικός άνθρωπος έχασε δυστυχώς την ακουστική επικοινωνία με τα δημιουργήματα. Τα κτίσματα, έμψυχα και άμψυχα, υπάρχουν, μιλούν και φωνάζουν. Ο άνθρωπος όμως δεν τα ακούει. Γι' αυτό και έχασε κάθε επαφή και επικοινωνία μαζί τους.
Για το μεταπτωτικό άνθρωπο τα άλλα δημιουργήματα του Θεού είναι σαν να μην υπάρχουν πια. Έτσι εξηγείται η σφαγή και η άγρια εκμετάλλευση των δημιουργημάτων από τον άνθρωπο. Τα στραγγαλίζει, τα καίει, τα φανίζει, διότι δεν ακούει πια ούτε το δοξολογικό του σύμνο, ούτε πολύ περισσότερη την έντονη διαμαρτυρία τους. Στον ψαλμό 28, στίχη 3 έως 9, μελετούμε και εκεί αναπτύσσεται μια άλλη θαυμαστή ιδέα, ότι τα δημιουργήματα είναι αγωγή διαμέσου των οποίων μεταδίδεται και ακούγεται η φωνή του Θεού. Μέσα από την καταιγίδα και τη θύελλα, με τη μεγαλόπρεπη αστραπή και την συγκλονιστική βροντί, ακούγεται η φωνή του Θεού. Πρέπει καταρχήν να αποκλείσουμε την ανημιστική ερμηνεία της ιδέας αυτής. Η βιβλική αποκάλυψη δεν δέχεται τον ανημισμό. Αντίθετα, διδάσκει ότι τα κτιστά δημιουργήματα δεν έχουν θεϊκή υπόσταση, ούτε κρύβουν μέσα τους το Θεό ή κάποια άλλα πνεύματα. Η ιδέα του ποιητή τοποθετείται μέσα στην γενική βιβλική διδαχή ότι τα κτίσματα είναι έργα του δημιουργού και ότι η αρμονική λειτουργία και η συντήρηση του φυσικού κόσμου είναι αποτέλεσμα της αγαθής πρόνοιας του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τόσο η ύπαρξη όσο και η λειτουργία του φυσικού κόσμου εκφράζουν και φανερώνουν την ύπαρξη, την παρουσία και την αδιάκοπη φροντίδα και πρόνοια του δημιουργού. Αυτή είναι η φωνή του Κυρίου, την οποία εκπέμπουν όλα τα κτιστά δημιουργήματα. Η φωνή πολλών δημιουργημάτων είναι ηχητική, ακουστική. Όλα τα δημιουργήματα δεν έχουν την ίδια φωνή. Άλλη η κραυγή των ζώων, άλλη η λαλιά των πουλιών και διαφορετικός ο ήχος που εκπέμπει κάθε άψυχο ή έμψυχο δημιούργημα. Όμως, όλες αυτές οι φωνές, όλοι οι ήχοι εκφράζουν ταυτόχρονα και ομόφωνα τη φωνή της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού. Το κελάρισμα της πηχής, ο φλίσβος ή ο παφλασμός των κυμάτων της θάλασσας, η λεπτή άβρα ή η βοή του ανέμου, ο βόμβος των εντόμων, ο βρυχυθμός των λιονταριών κλπ. Είναι ηχητικά σημεία της ύπαρξης και πρόνοιας του δημιουργού. Εξάλλου, το ηχητικό σήμα που εκπέμπει κάθε δημιούργημα είναι η φωνή και η κραυγή του με την οποία αναφέρεται στο δημιουργό του. Η φωνή άλλων δημιουργημάτων δεν είναι ηχητική αλλά οπτική. Τη φωνή του Θεού στις περιπτώσεις των δημιουργημάτων αυτών εκφράζουν το σχήμα, το μέγεθος, το φως και το χρώμα τους. Το φως του ήλιου, τα χρώματα των λουλουδιών, το σχήμα των ζώων και των εντόμων, το μέγεθος του ουρανού και η απεραντοσύνη της θάλασσας διατρανώνουν τη φωνή του Θεού. Η φωνή άλλων δημιουργημάτων είναι κινητική. Η αρμονική και σκόπιμη κίνηση πολλών κτισμάτων μοιάζει με την κίνηση του μουσικού δίσκου. Ο δίσκος κινείται και η κίνηση αυτή μεταποιείται σε μουσική μελωδία. Η κίνηση της γης, του ήλιου και των άστρων, η κίνηση των πουλιών και των ζώων, της ξηράς και της θάλασσας, η κίνηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η κίνηση των ηλεκτρονίων κλπ. Συνθέτουν την πιο μεγαλειώδη ίσως μουσική συμφωνία του Θεού. Πολλές φωνές, πολλοί ήχοι, πολλές φωνητικές, ηχητικές, χρωματικές άλπιγες που διατρανώνουν τη μια και μοναδική φωνή της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού. Ο Θεός μαζί με τον κόσμο δημιούργησε και τον χρόνο. Με τη δημιουργία του κόσμου άρχισε να υπάρχει και ο χρόνος. Έτσι, ο χώρος, δηλαδή ο κόσμος, ταυτίστηκε με τον χρόνο. Δεν μπορεί πια να υπάρξει χώρος χωρίς χρόνο. Ο χωροχρόνος είναι το πλαίσιο της ύπαρξης των κτισμάτων. Ο δημιουργός δημιούργησε τις κτιστές υπάρξεις και τις έβαλε μέσα στο κανάλι του χρόνου. Έκτοτε όλα τα κτίσματα σαν βαρκούνται μέσα στον ωκεανό του χρόνου. Μόνο ο Θεός μένει έξω από το ποτάμι του χρόνου. Ο Θεός παραμένει στην όχθη και παρακολουθεί τα δημιουργήματά του, καθώς πλέον μέσα στο κανάλι του χωροχρόνου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος δεν μετράει για το Θεό, αλλά για τα κτίσματα. 1000 χρόνια ή 10 αιώνες, λέγει η Γραφή, που για μας θεωρείται ένα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, για το Θεό είναι μια μόλις ημέρα.
μια μόνο στιγμή. Ο Θεός, επειδή είναι έξω από το χωροχρόνο, είναι και δέσμευτος ως προς τα πράγματα και τα πρόσωπα που υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Ο Θεός αγαπά τον ίδιον, τόσο τα πρωτόζωα της πρώτης ημέρας, της κοσμογονίας, όσο και τις ανεπτυγμένες ζωικές υπάρξεις της πέμπτης ημέρας και της έκτης ημέρας που απέχουν δισεκατομμύρια χρόνια μεταξύ τους. Ο Θεός φροντίζει για τον άνθρωπο, τον άνδρα και τη γυναίκα, της εποχής μας με τον ίδιο ζήλο με τον οποίο φρόντιζε πριν χιλιάδες χρόνια για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα. Ο Θεός επίσης, επειδή είναι αδέσμευτος από το χωροχρόνο, είναι σε θέση να εκτιμά την ουσιαστική αξία και σημασία των πραγμάτων, των προσώπων και των γεγονότων του χωροχρόνου. Ο άνθρωπος υπολογίζει και εκτιμά την αξία των πραγμάτων σε σχέση με τον χωροχρόνο. Ένα αρχαίο αντικείμενο, παραδείγματος χάρη της τρίτης χιλιετίας π.Χ. έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα αγγείο της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Ο Θεός εκτιμά την αξία και σημασία των πραγμάτων και των προσώπων κατά έναν τρόπο απόλυτα αντικειμενικό. Για το Θεό, η υπομονή ενός φτωχού που έζησε την εποχή του Ναβουκοδονόσορος είχε μεγαλύτερη αξία από όλους τους θησαυρούς του αιμοχαρούς εκείνου τυράννου. Οι λίγες λέξεις προσευχής του προφήτη Λία είχαν περισσότερη σημασία από τα στρατηγικά σχέδια του βασιλιά Αχάβ. Η νίκη του Ιησού του Ναβί στην πόλη Γαβαών είχε μεγαλύτερη σημασία από τη χρονική διάρκεια μιας ημέρας. Ο Θεός, συγκρίνοντας την πλούσια και πολυτελή ηματοθήκη του βασιλιά Σολομώντα με την ομορφιά ενός αγριολούλουδου, δίνει το βραβείο στο δεύτερο. Η ουσιαστική λοιπόν αξία και σημασία των πραγμάτων, των προσώπων και των γεγονότων βρίσκεται έξω από τον χωροχρόνο. Μια μικρή αλλά και ειλικρινής και θερμή προσευχή έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία από μια πολύωρη και ψυχρή βατολογία. Ένα δίλεπτο που έριξε η χείρα στο γαζοφυλάκιο είχε μεγαλύτερη αξία από τα ποσά που έβαζαν οι πλούσιοι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Μια ώρα που θυσιάζει κανείς για να βοηθήσει κάποιον αδελφό, μπροστά στα μάτια του Θεού είχε μεγαλύτερη αξία από μια ολόκληρη μέρα απραξίας και ραθυμίας.

Αντικείμενο της επιστήμης, ως γνωστόν, είναι η γνώση των στοιχείων της φύσεως. Η επιστημονική έρευνα, που τόσο πολύ έχει προχωρήσει και αναπτυχθεί στην εποχή μας, πιστοποιεί ότι στο φυσικό κόσμο τίποτε το αυθαίρετο και τυχαίο δεν υπάρχει. Η δομή και η λειτουργία των στοιχείων της φύσεως βασίζονται σε αυστηρούς και ακριβείς επιστημονικούς υπολογισμούς. Όλα τα στοιχεία της φύσεως, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, είναι κατασκευασμένα με άριστους χημικούς συνδυασμούς και η λειτουργία του βασίζεται σε γνωστούς και άγνωστους μαθηματικούς και γεωμετρικούς νόμους. Το νερό, παραδείγματος χάρη, σχηματίζεται από δύο άλλα στοιχεία, το οξυγόνο και το υδρογόνο. Η ποσότητα του καθενός δομικού στοιχείου του νερού είναι αυστηρά καθορισμένη και δεν αλλάζει ποτέ. Το νερό από καταβολής κόσμου έχει ένα μέρος οξυγόνου και δύο μέρη υδρογόνου. Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο Θεός σχεδίασε και δημιούργησε τον κόσμο εν σοφία. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Ο Θεός τη σοφία εθεμελίωσε την γη. Ετοίμασε δε ουρανούς εν φρονήσει. Ο Θεός είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε την επιστήμη, ο πρώτος επιστήμων και εφευρέτης. Και όχι μόνο αυτό. Η Γραφή λέγει ότι ο Θεός είναι και ο πρώτος διδάσκαλος της επιστήμης. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η επιστημονική διδαχή του Θεού δεν είναι αόριστη και αφηρημένη, αλλά πρακτική και εφηρμοσμένη. Όλα τα δημιουργήματα είναι από το ένα μέρος απτά επιτεύγματα της σοφίας του Θεού και από το άλλο βιβλία και εγχειρίδια μέσα στα οποία περιέχονται όλοι οι επιστημονικοί τύποι πάνω στους οποίους στηρίζεται η δομή και η λειτουργία τους. Ό,τι δε έτσι έχουν τα πράγματα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλες οι επιστημονικές γνώσεις και ανακαλύψεις του ανθρώπου προέρχονται από παρατηρήσεις και έρευνες που έγιναν πάνω στη δομική και τη λειτουργία των διαφόρων υλικών στοιχείων και φυσικών φαινομένων. Η πτώση ενός μήλου, παραδείγματος χάρη, οδήγησε τον Νεύτωνα στην ανακάλυψη του νόμου της βαρύτητας. Ο Αρχιμίδης, καθώς έπλεε μέσα στην μπανιέρα του, ανακάλυψε τον νόμο των σωμάτων πλοίων που επιπλέουν στο νερό. Και ο Φλέμινγκ στην εποχή μας ανακάλυψε την πενικυλίνη, καθώς καθάριζε τη μούχλα από τα δοχεία του εργαστηρίου του. Το επιστημονικό έργο του δημιουργού είναι απέραντο και τα επιστημονικά συγγράμματά του αναρρύθμιτα. Αν μπορούσε κανείς να ανακαλύψει και να καταγράψει με κάθε λεπτομέρεια τους επιστημονικούς τύπους όλων των δημιουργημάτων του Θεού, ουδέ αυτό είμαι, νομίζω τον κόσμο χωρίσε, θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Είχε δίκιο λοιπόν ο Πλάτων όταν έλεγε ότι ο Θεός αεί γεωμετρεί. Και όμως υπάρχουν μερικοί που θαυμάζουν τους επιστήμονες και αρνούνται το Θεό. Υποκλίνονται μπροστά σε έναν φυσικό επιστήμονα, το Θεό όμως δεν προσκυνούν. Τι παράδοξη αλλά και τι ανόητη είναι η συμπεριφορά αυτή. Να αναγνωρίζεις και να τιμάς τον αντιγραφέα και να περιφρονείς τον συγγραφέα. Να συγχαίρεις τον πολιτή ενός έργου τέχνης και να αγνοείς τον καλλιτέχνη που τον έφτιαξε. Να λατρεύεις την κτήση και όχι τον κτίστη. Ο φυσικός κόσμος για τη χριστιανική διδαχή αποτελεί τη φυσική αποκάλυψη του Θεού. Με άλλα λόγια, ο φυσικός κόσμος και τα επιμέρους δημιουργήματα αποτελούν το βιβλίο που καταγράφει και φανερώνει τα έργα του Θεού. Όποιος διαβάζει με προσοχή τα έργα του Θεού, μέσα στο βιβλίο αυτό μπορεί να διαπιστώνει την ύπαρξη και την παρουσία του Θεού. Και όπως έλεγε ο πατέρας της βοτανικής επιστήμης Λινναίος, το φτερό της πεταλούδας και το μάτι της μέλισσας μπορούν να συντρίψουν και τον μεγαλύτερο άθεο. Ύμνους της αγάπης και της αγαθής πρόνοιας του Θεού, η δημιουργία είναι έκφραση και απόδειξη της αγάπης του Θεού. Διότι πώς μπορούσε να δημιουργήσει κάτι αν το μισούσε.
Ο καλλιτέχνης δεν φτιάχνει την προτομή ή το πορτρέτο ενός προσώπου που μισεί και ο ποιητής δεν γράφει ποίημα για ένα θέμα που απεχθάνεται. Εκείνο που οθεί τον άνθρωπο να δημιουργήσει είναι η έμπνευση της αγάπης και όχι η στηρότητα του μίσους. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με την έμπνευση της αγάπης. Στην έμπνευση της αγάπης οφείλεται η διάρκεια, η ποικιλία, η τάξη, αλλά και η αρμονία της δημιουργίας. Η διάρκεια της δημιουργίας, 20 δισεκατομμύρια χρόνια, φανερώνει μια ανεξάντητη και επίμονη αγάπη. Η ποικιλία των δημιουργημάτων μαρτυρεί την επιμέλεια της αγάπης του δημιουργού. Η τάξη του φυσικού κόσμου διακηρύττει τη σοφία της αγάπης του και η αρμονία του σύμπαντος διαλαλεί την ευαισθησία της αγαθότητός του. Αν ο Θεός δεν ήθελε να δημιουργήσει τον κόσμο, τίποτε δεν θα γινόταν, διότι από το μηδέν τίποτε δεν παράγεται. Ό,τι όμως είναι αδιανόητο και ακατόρθωτο, το έπραξε ο δημιουργός Θεός, δημιούργησε και παρήγαγε τον κόσμο εκ του μηδενός, διότι το ήθελε. Η δημιουργία επομένως είναι ένα θαύμα που έκανε η παντοδύναμη θέληση και η αγάπη του Θεού. Αλλά κι αν ο Θεός δημιουργούσε κάτι που δεν ήθελε, πώς αυτό θα επιζούσε? Ο ζωγράφος σκίζει τον πίνακα που δεν τον εκπροσωπεί και ο μηχανικός εγκαταλείπει τελικά το έργο με το σχέδιο και τις προδιαγραφές του οποίου διαφωνεί στο σαβαρός. Ο κόσμος όχι μόνο δημιουργήθηκε εκ του μηδενός χάρη στην αγάπη του Θεού, αλλά υπάρχει και διατηρείται χάρη στην αγαθή πρόνοια του δημιουργού. «Παν σώμα αφιέμενον εις το κενόν πίπτη», λέγει ο ορισμός της βαρύτητος, και ειδικότερα, ό,τι δεν θέλει ο άνθρωπος το εγκαταλείπει και πέφτει και χάνεται. Αν ο Θεός δεν ήθελε τον κόσμο, θα τον εγκατέλειπε και θα τον άφηνε να πέσει στην ανυπαρξία του μηδενός. Ό,τι συγκρατεί τον κόσμο έξω και πάνω από το χείλος του μηδενός είναι η αγαθή πρόνοια του Θεού. Ο ψαλμωδός αναφέρεται με ιδιαίτερη συγκίνηση στο θέμα αυτού. «Ανοίξαντο όσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς, αν αφαιρέσεις το πνεύμα αυτών των δημιουργημάτων και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης». Ο Θεός νοιάζεται για όλα τα πλάσματα, γιατί είναι δικά του δημιουργήματα. Ο Θεός είναι φιλόψυχος, λέγει το ιερό κείμενο. Δεν αρνείται τα έργα του, δεν τα εγκαταλείπει, απροστάτευτα και αβοήθητα. Οι άνθρωποι φωνεύουν τα αγέννητα βρέφη τους και εγκαταλείπουν τα παιδιά τους στους δρόμους. Ο Θεός όμως δεν είναι σαν εμάς τους σκληρούς και πονηρούς. Ο Κύριος για το θέμα αυτό μας είπε: «Τις εστίν εξιμον άνθρωπος ως και τίσι ο Υιός αυτού άρτων μη λήθον επιδόουσι αυτό, και αν ηχθήν ετήσι μη όφην επιδόσει αυτό Υιούν ημείς πονηρίοντες, είδατε δώματα, δώρα, αγαθά διδόνται της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής δώσει αγαθά της ετούσι αυτού». Ο Θεός έφτιαξε τα φάρμακα και το γιατρό. Ο Θεός έδωσε θεραπευτικές ιδιότητες σε διάφορα φυτά και νερά, ιαματικά και σοφία επιστημονική γνώση σε ορισμένους ανθρώπους, ιατρούς, για τη θεραπεία των διαφόρων ασθενειών. Όταν ο άνθρωπος ζούσε σε στενή επαφή με τη φύση, γνώριζε πολλά βότανα και τα οποία και χρησιμοποιούσε σε περιπτώσεις αρρώστιας. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν μερικοί που συλλέγουν και πολλούν θεραπευτικά βότανα. Άλλωστε τα σύγχρονα βιομηχανοποιημένα φάρμακα δεν είναι τίποτε άλλο παρά χημικά παρασκευάσματα που αντιγράφουν παλαιά παραδοσιακά βότανα. Ο αρχαίγονος άνθρωπος, με τη μεγάλη σοφία με την οποία ήταν πληκισμένος, όχι μόνο γνώριζε τις φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες των διαφόρων φυτών, αλλά και ο ίδιος ως γιατρός φρόντιζε για την υγεία του εαυτού του και όλων των άλλων δημιουργημάτων. Μετά όμως την πτώση, οι αρρώστιες του ανθρώπου άρχισαν να γίνονται πολλές και περίπλοκες.
Η ύπαρξη ειδικού θεραπευτή ήταν πια αναγκαία. Τότε ο Θεός ανέδειξε τους γιατρούς. Τα φάρμακα και οι γιατροί, λέγει η Γραφή, είναι προσφορά του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός προνούησε για τις αρρώστιες του ανθρώπου. Η πρόνοια του ανθρώπου είναι μαρτυρία της αγάπης του για τα δημιουργήματά του. Αν ο Θεός δεν αγαπούσε τα δημιουργήματά του, θα τα άφηνε να καταστραφούν. Όταν κανείς δεν αγαπά κάτι, το εγκαταλείπει. Να καταστραφεί. Σταματά το πότισμα, κόβει τις ρίζες, διακόπτει το ρεύμα που του στερεί τα μέσα ζωής, αέρα, νερό και τροφή. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη παροχή των μέσων διατήρησης της ζωής φανερώνει την αμύωτη αγάπη και το αδιάκοπο ενδιαφέρον του παροχία. Ο Θεός είναι ένας τέτοιος παροχίας. Για δισεκατομμύρια χρόνια κάθε πρωί ανατέλει τον ήλιον αυτού, επί πονηρούς και αγαθούς. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Παρασκευάζει φάρμακα και αναδείχνει γιατρούς. Ειδικότερα, η προσφορά φαρμάκων και ανάδειξη γιατρών φανερώνει ότι ο Θεός δεν θέλει τον πόνο και το θάνατο του ανθρώπου. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον θάνατο. Ο θάνατος μπήκε από άλλη πόρτα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την κατάσταση του θανάτου. Δεν ενέκρινε ποτέ το θάνατο, που είναι η μείωση, ταπείνωση, κατάρα και εξευτελισμός του κορυφαίου δημιουργήματός του και βασιλεία της κτήσεως. Αν ο Θεός ήταν πισι θάνατος, θα άφηνα βοήθητο τον βασιλεά της κτήσεως. Αν ο Θεός ήταν πισι θάνατος, ο άνθρωπος θα έμενε τελείως αβοήθητος. Δεν θα του έφτιαγνε φάρμακα, θα τον άφηνε αβοήθητο. Δεν θα του έδινε γιατρούς. Αν ο θάνατος ήταν θέλημα Θεού, ο Κύριος δεν θα ανέστελε νεκρούς. Διότι ο Ιησούς δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα ήταν αντίθετο προς το θέλημα του Πατέρα του. Αν ο θάνατος ήταν εκ Θεού, τότε όπου τώρα στα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρονται περιστατικά αναστάσεις νεκρών, θα έπρεπε να υπάρχουν λόγια και έργα του Χριστού υπέρ του θανάτου και εναντίον της ζωής. Τέτοια κείμενα όμως δεν υπάρχουν, διότι ο Θεός μας δεν είναι τρελός, διότι μόνο ένας τρελός καταστρέφει τα έργα των χειρότων. Ο Θεός εποπτεύει και παρακολουθεί το έργο της δημιουργίας και την πορεία της ανθρωπότητος. Βασική σκοπή της θεϊκής αυτής επιστασίας είναι η διατήρηση της ζωής, η συνέχιση της ιστορίας και η ολοκλήρωση του θεϊκού σχεδίου για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Πολλές φορές στην ιστορία, μικρότερα ή μεγαλύτερα ανθρώπινα σύνολα, ακόμα και η ανθρωπότητα ολόκληρη, φθάνουν στο χείλος της αβύσσου, στο κατόφλι του αφανισμού. Τις καταστάσεις αυτές ο Θεός ελέγχει εκ των έσω με τον εξής τρόπο. Μέσα στα ετοιμοθάνατα αυτά σύνολα διατηρεί ένα σπέρμα ζωής. Μια ολιγάριθμη δηλαδή ομάδα πιστών και δικαίων ανθρώπων που εξουδετερώνουν τις τάσεις καταστροφής και αφανισμού του συνόλου. Το ηθικό βάρος των ολίγων αυτών ανθρώπων εξισορροπεί το ζυγό της κοσμικής τάξης. Το σώμα της ανθρωπότητας θα είχε από καιρό σαπίσει αν ο Θεός δεν φρόντιζε να διατηρεί μέσα σε μερικούς κόκκους αλατιού μερικούς πιστούς και αγνούς και αγίους ανθρώπους. Μέσα στο πλαίσιο της διαπίστωσης αυτής βρίσκεται το αληθινό νόημα των λόγων του Κυρίου προς τους μαθητές του «Ημείς εστέ το άλας της γης». Ποτέ λοιπόν και κανείς δεν μπορεί να μιλήσει τελεσίδικα για την πορεία και την κατάσταση επιμέρους ανθρωπίνων συνόλων και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Όσοι το έκαναν ακόμα και άνθρωποι του Θεού απέτυχαν. Ο προφήτης Ηλίας, παραδείγματος χάρη, διακήρυται ότι όλοι οι σύγχρονοί του είχαν διαφθαρεί και ότι μόνο αυτός, μονότατος, είχε απομείνει πιστός και δίκαιος. Ο Θεός όμως τον διέψευσε. Το αποκάλυψε ότι υπήρχαν 7.000 ανθρώπων που με τις γυναίκες και τα παιδιά ήταν ασφαλώς πολύ περισσότεροι. Πάντα γόνατα αούκ όκλασαν. Δεν γονάτισαν λατρευτικά το Βαάλ και παν στόμα ο Ου προσεκίνησε αυτό. Η Νινεβή, η μεγάλη αυτή πόλη της αρχαιότητος, είχε φτάσει στα πρόθυρα της καταστροφής. Εν τούτης, μέσα στη διεφθαρμένη πόλη υπήρχαν 12 μυριάδες ανθρώπων
δηλαδή 120.000 άνθρωποι. Οι τίνες ουκ έγνωσαν δεξιάν ή αριστεράν αυτών, δηλαδή ήταν αθώα, βρέφη και νήπια και κτίνη πολλά, που αποτελούσαν το σπέρμα της ζωής χάρη στο οποίο διασώθηκε τελικά ολόκληρη η πολυάνθρωπη εκείνη πολιτεία. Η ζωή και η ιστορία της ανθρωπότητας συνεχίζεται ανά τους αιώνες, διότι υπάρχει αυτή η θεϊκή επιστασία. Η συνέχιση της ζωής και της ιστορίας της ανθρωπότητας είναι κάτι που πολύ σημαντικό, που ο Θεός δεν το εμπιστεύεται στα χέρια των άλλων. Ο Θεός επιστατεί προσωπικά και παρακολουθεί ο ίδιος την πορεία της ανθρωπότητος. Εάν η ζωή και η ιστορία εξαρτιόταν από άλλους παράγοντες εκτός από το Θεό, αυτό που λέγεται ανθρωπότητα και κόσμος θα είχαν προπολού εκλείψει και καταστραφεί. Η δυναμικότητα και ζωτικότητα του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν μοιάζει με το Λόγο του ανθρώπου. Τα ανθρώπινα λόγια προσφέρονται και προφέρονται, εξτομίζονται και στις περισσότερες περιπτώσεις χάνονται στον αέρα. Είναι έπαια, πτερόεντα, όπως έλεγε ο Όμηρος. Ο Λόγος του Θεού έχει διαφορετική φύση και ποιότητα. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανή ενέργεια που εκπέμπεται από την πηγή της ζωαρχίας. Όπως για παράδειγμα η βροχή και το χιόνι είναι δυναμικά στοιχεία που δίνουν τη ζωή και διατηρούν τη ζωή, έτσι και ο Λόγος του Θεού μεταφέρει τη ζωαρχική ενέργεια της θεότητος στα κτίσματα και ειδικότερα στο λογικό δημιούργημα των άνθρωπων. Ο προφήτης Ισαΐας προχωρεί και σε μια άλλη πτυχή του θεϊκού λόγου, την κυκλική του λειτουργία. Η λειτουργία του θεϊκού λόγου, σημειώνει ο προφήτης, δεν τελειώνει αμέσως μετά την εξαγγελία του, όπως ο ανθρώπινος λόγος που εκπνέει και πεθαίνει μετά την έκφρασή του. Ο θεϊκός λόγος, αφού επιτελέσει το ζωτικό έργο του, επιστρέφει ολοκληρωμένος και εκπληρωμένος στην πηγή του το Θεό. Και ως παράδειγμα που υλοποιεί την ιδέα αυτή, ο προφήτης χρησιμοποιεί την ανακύκλωση του νερού. Η βροχή και το χιόνι, αφού ζωογονήσουν τη γη και όλα τα δημιουργήματα που υπάρχουν πάνω σε αυτή, επιστρέφουν στις ουράνιες δεξαμενές τους τα σύννεφα. Ο Θεός διατύπωσε δύο ειδών λόγους, τους λόγους της δημιουργίας και τους λόγους της αναδημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Οι λόγοι της δημιουργίας είχαν άμεση εφαρμογή και τούτο γιατί οι λόγοι αυτοί αναφέρονται σε άλογα κτίσματα. Τα άλογα κτίσματα είναι ένα είδος ζωικών μηχανημάτων. Ο Θεός με τους δημιουργικούς λόγους του αφενός δημιούργησε εκ του μηδενός τα μηχανήματα αυτά και αφετέρου τα έθεσε σε λειτουργία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα ζωικά και άψυχα αυτά μηχανήματα λειτουργούν συνεχώς και κατά τον ίδιο τρόπο επί δισεκατομμύρια χρόνια, πειθαρχώντας τους δημιουργικούς λόγους που μια φορά για πάντα πρόσφερε και διατύπωσε ο δημιουργικός λόγος του Θεού. Οι λόγοι όμως της αναδημιουργίας του κόσμου και ιδίως του ανθρώπου δεν είχαν και δεν έχουν το ίδιο άμεσο αυτόματο αποτέλεσμα. Και τούτο διότι οι λόγοι αυτοί απευθύνονται στα έλογα δημιουργήματα τους ανθρώπους. Τα έλογα δημιουργήματα είναι ελεύθερα. Τόσο ο λόγος όσο και η ελευθερία είναι χαρίσματα που τα έδωσε ο Θεός. Τα χαρίσματα αυτά τα σέβεται πρώτα ο ίδιος ο δωρητής. Επειδή λοιπόν ο Θεός σέβεται τα έλογα και ελεύθερα πλάσματά του, οι λόγοι του που απευθύνονται σε αυτά δεν έχουν υπερχρεωτικό και αυτόματο χαρακτήρα. Οι λόγοι της αναδημιουργίας, έχοντας ακέραιη τη ζωτική τους ενέργεια, προσεγγίζουν τον άνθρωπο, δεν ενεργούν όμως κατά ένα μηχανικό και αυτόματο τρόπο. Με άλλα λόγια, οι λόγοι του Θεού δεν μεταβάλλουν και δεν αλλοιώνουν αυτομάτως τον άνθρωπο. Οι λόγοι του Θεού δεν υποχρεώνουν και δεν εξαναγκάζουν τον άνθρωπο. Οι λόγοι του Θεού προς τον άνθρωπο είναι πάντοτε μια πρόσκληση του Θεού προς αυτόν για να διαλεχθεί και συμφιλειωθεί με το Δημιουργό του. Το ότι έτσι έχουν τα πράγματα αποδείχθηκε με την ενσάρκωση. Ο λόγος του Θεού σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Οι λόγοι όμως του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικοί, ποτέ καταπιεστικοί, αλλά πάντοτε μία νέα κάθε φορά πρόσκληση του Θεού προς τους ανθρώπους. «Ή της θέλειο πίσω μελθύν, δεύτε πρόσμε, ήρθον καλέσε». Δηλαδή να προσκαλέσω
τους ανθρώπους. Όταν ο Θεός απευθύνεται σε μας, ενσαρκώνει και ταπεινώνει τον λόγο του. Θα λέγαμε πως όταν ο Θεός μιλάει σε μας, το θεϊκό ρεύμα και η θεϊκή ενέργεια του λόγου του περνάει μέσα από το μετασχηματιστή της αγάπης του. Διαφορετικά δεν θα αντέχαμε τη δυναμική ενέργεια του θεϊκού λόγου. Πώς θα ήταν δυνατόν να αντέξει ο άνθρωπος τον λόγο που δημιούργησε το σύμπαν εκ του μηδενός? Η ενσάρκωση του λόγου είναι ο μεγαλύτερος μετασχηματιστής που χρησιμοποίησε ο Θεός σεβόμενος την ελευθερία αλλά και την αδυναμία μας. Εάν ένας και μόνο σπίρτο μπορεί να μας κάψει, τι θα γινόταν αν ο Θεός επέτρεπε να δεχθούμε ολόκληρη την ενέργεια του λόγου του? Αλλά και η άλλη πτυχή του θεϊκού λόγου είναι αξιοπρόσεκτη. Ο Θεός, σεβόμενος την ελευθερία και την αδυναμία μας, ενσαρκώνει και μετασχηματίζει το λόγο του. Ο λόγος όμως του Θεού δεν χάνει τη ζωτική και θεϊκή του ενέργεια. Μπορεί μερικοί από εμάς να τον αποθούμε, να τον απορρίπτουμε. Ο λόγος όμως του Θεού δεν πέφτει κενός και δεν θάβεται στο χώρο. Η ζωτική του ενέργεια παραμένει άθικτη και επιστρέφει στην πηγή της, τον Θεό. Η σκέψη αυτή μας βοηθεί να κατανοήσουμε καλύτερα τη δήλωση του Κυρίου ότι ο λόγος ον ελάλησα και προφανώς δεν έγινε δεκτός. Εκείνος κρίνει αυτόν τον άνθρωπο εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι στην εσχάτη ημέρα ο ενσαρκωμένος και μετασχηματισμένος λόγος του Θεού θα λειτουργήσει στην κανονική του μορφή, με όλη τη θεϊκή του ενέργεια.

Η φύση υπακούει στη θέληση του Θεού και εκτελεί αμέσως το λόγο του. Ο φυσικός κόσμος όχι μόνο δημιουργήθηκε με την παντοδύναμη θέληση και το λόγο του Θεού, αλλά και εξακολουθεί να πειθαρχεί συνεχώς στα προστάγματα του Δημιουργού του. Η θέληση και ο λόγος του Θεού έχουν άμεση ανταπόκριση στο φυσικό κόσμο. Τα κτιστά δημιουργήματα, φυτά, ζώα, πουλιά, ψάρια, νερά, θάλασσα, βουνά, πειθαρχούν απόλυτα και εκτελούν άμεσα την παντοδύναμη βούληση του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα δημιουργήματα είναι έτοιμα να δεχθούν και εκτελέσουν το θέλημα του Θεού ανά πάσα στιγμή. Παράδειγμα, το σκουλίκι του Ιωνά. Ο Θεός έδωσε μια συγκεκριμένη εντολή σε ένα σκουλίκι και εκείνο εξετέλεσε αμέσως το θέλημα του Δημιουργού του. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο προφήτη Ιωνά που αρνήθηκε να το εφαρμόσει. Επίσης όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές του «Ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε», ακριβολογούσε. Η άλογη κτήση έμεινε πιστή στο Δημιουργό της. Ο λογικός άνθρωπος τον αρνήθηκε, τον εγκατέλειψε. Τι παράδοξο πράγμα. Θα περίμενε κανείς την ανοησία και αφροσύνη της αποστασίας να την κάνει άλογη κτήση και ο λογικός άνθρωπος να παραμείνει πιστός στο Θεό και τον Πατέρα του. Εν τούτης η άλογη κτήση στο σημείο αυτό φέρθηκε και φέρεται πιο λογικά. Και πιο συνετά από το λογικό κυβερνήτη της. Βέβαια, η αφοσίωση της κτήσης στον Θεό δεν έχει καμιά ηθική αξία, διότι η κτήση είναι άλογη και επομένως ανελεύθερη ύπαρξη. Ο φυσικός κόσμος υπακούει στον Θεό όχι με δική του επιλογή, αλλά διότι δημιουργήθηκε να υπακούει και να πειθαρχεί στον Θεό και τον Δημιουργό της. Ο φυσικός κόσμος δεν έχει το βασικό χάρισμα του λόγου, δεν έχει την ελευθερία και επομένως δεν έχει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής. Αντίθετα, η άρνηση και η αποστασία του ανθρώπου από το Θεό έχει ηθικό χαρακτήρα, διότι ήταν αποτέλεσμα της κακής χρήσεως του χαρίσματος, του λόγου και της ελευθερίας που το έδωσε ο Δημιουργός του. Ο άνθρωπος ως λογική και ελεύθερη ύπαρξη αρνήθηκε να υπακούει στο Θεό. Η πράξη του όμως αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει μια άλλη πρωτόγνωρη διάσταση της ελευθερίας, την ευθύνη. Ο Θεός μέσα στην ελευθερία έκρυψε το σπέρμα της ευθύνης ως φύλακα και εγγυητή της ανθρώπινης ύπαρξης. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του αφυπνίζεται το συνέστημα της ευθύνης που τον οδηγεί ξανά στον ωραίο δρόμο της ελευθερίας. Στην αρχαίγονη εποχή ο φυσικός κόσμος ήταν αφοσιωμένος και στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος ήταν αφοσιωμένος στο Θεό, ο φυσικός κόσμος εκτελούσε αμέσως τη βούλησή του, που ήταν ίδια με τη βούληση του κοινού Δημιουργού τους. Τόσο το θαυμαστό γεγονός της διαίρεσης της Ερυθράς Θάλασσας, όσο και η δυνατότητα μετακίνησης όρους για την οποία μίλησε ο Κύριος μαρτυρούν για το ποια θα ήταν η σχέση του ανθρώπου με την άλογη κτήση. Στην περίπτωση που θα έμενε πιστός και αφοσιωμένος στο Θεό, ο άνθρωπος θα εξέφραζε απλώς τη βούλησή του και επειδή αυτή θα ταυτιζόταν με τη βούληση του Θεού, η άλογη κτήση

0: θα την εκτελούσε αμέσως. Παράδειγμα, ο Ιππέας. Ένα μικρό ρεύμα κάνει στο αλογό του και εκείνο αρχίζει να τρέχει. Αν ο άνθρωπος έμενε πιστός στο Θεό, η σχέση του με το φυσικό περιβάλλον θα ήταν άκοπη, δημιουργική και ασφαλώς ποτέ δεν θα ήταν εχθρική. Ο φυσικός κόσμος, ακόμα και στην αρχαίγονη εποχή, δεν ήταν τέλειος, γι' αυτό άλλωστε ο Θεός έδωσε εντολή στους πρωτοπλάστους «Εργάζεστε αυτόν, τον παράδεισο και φυλάσσει». Ο αρχαίγονος άνθρωπος και φυσικός κόσμος ως άλογη ύπαρξη είχε ανάγκη από φροντίδα και προστασία. Η ανάγκη ασφαλώς αυτή έγινε μεγαλύτερη στη μεταπτωτική εποχή. Στο κείμενο που μελετούμε διαπιστώνουμε ότι ο φυσικός κόσμος μετά την πτώση παρουσιάζει επικίνδυνες αλλοιώσεις που απειλούν γενικά τη ζωή και ειδικότερα τον άνθρωπο. Ο φυσικός κόσμος έχει ανάγκη από διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις. Το βιβλικό κείμενο αναφέρεται στην περίπτωση της πηγής Μερά που το νερό της ήταν πικρό και επομένως ακατάλληλο για πτώση. Ο Θεός έδωσε οδηγία στον Μωυσή να ρίξει μέσα στα νερά της πηγής ένα ξύλο. Ο Μωυσής έβαλε το ξύλο μέσα στην πηγή και το νερό έγινε γλυκό και πόσιμο. Εδώ έχουμε μια βιβλική απάντηση στο σύγχρονο ερώτημα αν ο άνθρωπος επιτρέπεται να επεμβαίνει διορθωτικά στο φυσικό περιβάλλον. Η απάντηση είναι θετική υπό τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, όταν υπάρχει πραγματικά αλλίωση επικίνδυνη για τη ζωή και δεύτερον ότι η επέμβαση αυτή γίνεται με συνέστηση ευθύνης ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Η συνέστηση αυτής της ευθύνης είναι απαραίτητη τόσο για μια σωστή τεχνολογική ανάπτυξη όσο και για μια αποτελεσματική οικολογία. Μέσα στα πλαίσια αυτά η επιστήμη, η τεχνολογία, η οικολογία αποκτούν τις αληθινές τους διαστάσεις. Έξω από τα πλαίσια της υπεύθυνης συνεργασίας του ανθρώπου με τον δημιουργό του, οι επιστήμες αποκτούν αλχημιστικό και δαιμονικό χαρακτήρα. Τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος αφορούν βέβαια άμεσα τον άνθρωπο, αφορούν όμως γενικότερα και τον Θεό, τον Δημιουργό και Κύριο του κόσμου. Κάθε επέμβαση, επομένως, πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία και συμβολή δύο αυτών παραγόντων, του ανθρώπου και του Θεού. Τα μολυσμένα ύδατα της εποχής μας, η λειψινδρία, η ξηρασία, το δηλητηριώδες νέφος των μεγαλοπόλεων, η συμφόρηση των οδικών δικτύων, η άνδος της δημοκρασίας και το ρήπο της ατμόσφαιρας. Είναι θέματα που ο άνθρωπος είναι ανίκανος να τα αντιμετωπίσει μόνος του. Χρειάζεται με έμπνευση και την καθοδήγηση του Θεού. Εκείνος θα του υποδείξει το ξύλο που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να γίνουν τα πικρά γλυκά. Ο Θεός καθιέρωσε το σαββατικό έτος και για τη γη, για την ανάπαυση της γης, την αγρανάπαυση. Κάθε έβδομο χρόνο ο γεωργός δεν θα καλλιεργεί το χωράφι του, το αμπέλι του, θα το αφήνει να ξεκουραστεί. Ο Θεός φροντίζει όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για τα άψυχα δημιουργήματά του. Το κείμενο αυτό ειδικότερα αποκαλύπτει «Εξ έτης περίς τον αγρόσου, το δε έτη το εβδόμο Σάββατα ανάπαυσης έστε τη γη Λεβιτικό, 25ο κεφάλαιο, στίχη 3-4». Αποκαλύπτει το κείμενο ότι ο Θεός είναι ο κατεξοχήν οικολόγος. Ο Θεός σέβεται τα δημιουργήματά του, ο Θεός ειδικότερα σέβεται την φύση αλλά και τη λειτουργία της. Ο Θεός δεν εκβιάζει τη φύση, δεν εντατικοποιεί τη λειτουργία της. Το αντίθετο, δυστυχώς κάνει σήμερα ο άνθρωπος, εκβιάζει την φύση και εντατικοποιεί την παραγωγικότητα των πηγών ζωής και ενέργειας. Οι κότες, παραδείγματος χάρη, διατηρούνται ακίνητες μέσα σε σιδερένια κλουβιά. Τρέφονται με τροφές που περιέχουν διάφορες ορμόνες παχυντικές και γενετικές. Ένας στεγνητός φωτισμός επηρεάζει και αλλοιώνει το βιολογικό του ρολόι και οι κότες γεννούν αυγά 2 ή και 3 φορές το 24ωρο. Η γενετική αυτή λειτουργία του ζευγαριού έχει αλλοιωθεί. Το αρσενικό ορνήθιο κόρακας έχει αχρηστευτεί και η όρνηθα δεν εποάζει πια τα αυγά της. Τα αυγά γονιμοποιούνται τεχνικά και εποάζονται στα εκολαπτικά μηχανήματα. Η ορνηθική οικογένεια έχει πια διαλυθεί. Το ορνηθικό είδος έχει βιομηχανοποιηθεί. Τα κοτόπλα διατρέφονται όλα μαζί σε ένα κοινό χώρο στο ορνηθοτροφείο που μοιάζει με δημόσιο βρεφοκομείο. Οι κότες γεννούν μέσα από σιδερένια κλουβιά. Τα αυγά πέφτουν μέσα σε κυλιόμενες υποδοχές και σφραγίζονται αυτόματα. Κάτι ανάλογο γίνεται και με το έδαφος. Ο σύγχρονος αγρότης, για να αυξήσει την παραγωγικότητα του χωραφιού του, το εμπλουτίζει με δηλητηριώδη γεωργικά φάρμακα. Οι διάφοροι επίσης καρποί εκβιάζονται με τεχνικούς τρόπους για να οριμάσουν νωρίτερα. Αποτέλεσμα, η μόλυνση των προϊόντων και η σταδιακή μείωση της παραγωγικότητος του εδάφους. Η γη αρχίζει να αρνείται αυτή την εντατικοποίηση της παραγωγής και ζητεί το δικαίωμα της αγρανάπαυσης. Άλλη μια περίπτωση που εφαρμόζεται ο λόγος του Κυρίου για τη διαμαρτυρία της κτήσεως. Μετά από τη γη και τα προϊόντα της, οι σύγχρονοι ανεγκέφαλοι επιστήμονες έχουν στραφεί προς την ανθρώπινη φύση, την οποία προσπαθούν να επέμβουν με διάφορα βιολογικό τεχνάσματα. Το ανθρώπινο κύτταρο, πυρήνας αυτός της ζωής, έχει ήδη παραβιαστεί. Με τεχνητές επεμβάσεις μπορεί να γεννιόνται άνθρωποι κατά παραγγελία, άνθρωποι σοφοί, ανόητοι, γίγαντες, Ινάν κλπ. Το σχέδιο αυτό αρχίζει με το λεγόμενο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Το σχέδιο επίσης προβλέπει την ηλεκτρονική απογραφή όλων των κατοίκων του πλανήτη. Ο κάθε κάτοικος της γης θα έχει ένα κωδικό αριθμό 1, 2, 3 κλπ. Εν συνεχεία όλα τα προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά και πολιτικοκοινωνικά στοιχεία του κάθε ανθρώπου θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Με την πληκτροποίηση του κωδικού αριθμού θα μπορεί κάποιος να έχει αμέσως τα στοιχεία οποιοδήποτε κατοίκου της γης. Το σύστημα αυτό έχει αρχίσει να λειτουργεί σε πάρα πολλές χώρες. Στην εποχή μας έχουν αρχίσει να φαίνονται έκδηλες και συνέπειες της αποστασίας του ανθρώπου από το Θεό. Πρώτη συνέπεια, η διασάλευση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος και η οικολογική καταστροφική. Δεύτερη, η απειλή αλλίωσης της ανθρωπίνης φύσης και το πιο φιλόδοξο σχέδιο του διαβόλου για τον άνθρωπο και τον κόσμο δεν θα είχε ασφαλώς τέτοιες σατανικές προοπτικές. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους ψαλμούς για τη σημερινή εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρτίνος.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Μαζί μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος ρυθμίζει κατάλληλα τον ήχο για να μπορούμε εμείς μεταξύ μας να επικοινωνούμε με άνεση. Επίσης, εσείς μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640, στα οποία απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας τοποθετήσεις για την εκπομπή μας. Είδαμε, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος όταν αρχίζει τον πνευματικό αγώνα και τη θεραπεία της ψυχής του, πρέπει πρώτα να μάθει να πολεμά την υπερβολική προσκόλληση στην τροφή και στις σωματικές απολαύσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η γαστριμαργία θεωρείται και όντως είναι ένα από τα πιο βασικά και βαθιά πάθη του ανθρώπου. Είναι κάτι πολύ κοντινό στη φύση μας και συνδέεται άμεσα με την επιθυμία, αλλά και με την ευκολία. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αν κάποιος δεν μπορεί να βάλει ένα μέτρο σε αυτό το πάθος, τότε δύσκολα θα μπορέσει να σταθεί στα πιο δύσκολα και λεπτά πνευματικά ζητήματα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας χρησιμοποιεί την εικόνα ενός στρατιώτη που αφήνει τον κοντινό εχθρό και τρέχει να πολεμήσει μακρινούς αντιπάλους. Αυτό κάνει, λέει, και ο άνθρωπος που αγνοεί τη γαστριμαργία και νομίζει ότι θα καταφέρει μεγάλα πνευματικά κατορθώματα. Κινδυνεύει όμως να πέσει εύκολα, γιατί μέσα του παραμένει αθεράπευτη η ρίζα της φιλιδονίας, όπως ονομάζει τη γαστριμαργία. Το βαθύτερο νόημα του κειμένου δεν είναι απλώς η ηθική εγκράτεια στο φαγητό, αλλά η εκπαίδευση της καρδιάς να μην γίνεται δούλη των επιθυμιών της. Οι πατέρες βλέπουν ότι όταν ο άνθρωπος μάθει να λέει ένα ταπεινό «όχι», ακόμη και σε κάτι τόσο καθημερινό και νόμιμο όπως είναι το φαγητό, τότε σιγά σιγά αποκτά ελευθερία, διάκριση και εσωτερική δύναμη και για τα υπόλοιπα πάθη. Η γαστριμαργία δεν είναι απλώς το να τρώει κανείς πολύ, αλλά κυρίως το να αναζητά στο φαγητό την απόλαυση και την ευχαρίστηση αντί για την απλή ανάγκη της ζωής. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με την υπερβολική ποσότητα που ονομάζεται γαστριμαργία, είτε με την συνεχή αναζήτηση εκλεκτών και απολαυστικών φαγητών που ονομάζεται, όπως έχουμε δει, λεμαργία. Βέβαια, έχει και άλλες εκφράσεις το πάθος. Είναι η λάθροφαγία, που είναι το τσιμπολόγημα, να τρώει κανείς σε ακανόνιστες ώρες. Είναι η βουλιμία, ο τρόπος δηλαδή που τρώει, που μασάει, που λαμβάνει την τροφή, άμα πέσει πάνω από τα πιάτα και τρώει με βουλιμική διάθεση και έτσι με απρέπεια. Και είναι και ο χρόνος που καταναλώνει κανείς στην ετοιμασία του φαγητού. Στο αν ψάχνει ώρες να κάνει περίτεχνα φαγητά, εξωτικές συνταγές και όλα αυτά. Με αυτούς τους πέντε τρόπους εκφράζεται το πάθος της γαστριμαργίας. Τότε ο άνθρωπος αλλοιώνει τον φυσικό σκοπό της τροφής όταν χρησιμοποιεί έναν από αυτούς τους πέντε τρόπους. Διότι η τροφή δόθηκε για να στηρίζει τη ζωή και την υγεία του σώματος. Όμως ο άνθρωπος τη μετατρέπει σε μέσο ειδονής και ψυχικής ικανοποίησης. Γι' αυτό η εγκράτεια δεν σημαίνει μίσος προς το σώμα, ούτε άρνηση της τροφής, αλλά επαναφορά του ανθρώπου σε μια φυσική και ελεύθερη σχέση με το φαγητό. Να τρώει όσο χρειάζεται, με απλότητα, χωρίς υπερβολές και χωρίς να κυνηγά συνεχώς την απόλαυση. Και ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τονίζουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιλέγει όχι ό,τι είναι πιο ευχάριστο, αλλά ό,τι είναι πιο ωφέλιμο και αναγκαίο για τη ζωή. Η εγκράτεια θεραπεύει την καρδιά από τη συνήθεια να εξαρτάται από τις αισθήσεις και τις απολαύσεις. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα υλικά αγαθά με ευχαριστία και διάκριση, χωρίς να γίνεται εσωτερικά δούλος αυτών των υλικών αγαθών. Η εγκράτεια λοιπόν δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί κακή την τροφή ή να βασανίζει το σώμα του. Η Εκκλησία δεν διδάσκει μίσος προς τα υλικά πράγματα, γιατί όλα όσα δημιούργησε ο Θεός είναι όντως καλά. Το βασικό πρόβλημα δεν βρίσκεται στην τροφή, αλλά στον παθολογικό τρόπο με τον οποίο πολλές φορές χρησιμοποιούμε την τροφή. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει επειδή τρώει, αλλά επειδή δένεται εσωτερικά με την απόλαυση και γίνεται δούλος της επιθυμίας. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι χρειάζεται να πολεμήσουμε όχι τα φαγητά, αλλά τα πάθη που γεννιούνται μέσα μας γύρω από τα φαγητά. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής προειδοποιεί ότι είναι λάθος να φτάσει κάποιος στο σημείο να συχαθεί την τροφή ή να θεωρεί κάποια φαγητά από μόνα τους ακάθαρτα ή κακά, γιατί αυτό δεν είναι πνευματικότητα. Είναι αρρωστημένη κατάσταση και είναι και πλάνη. Όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι δεν νηστεύουν, κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς για την νηστεία που κάνουμε, επικαλούνται αυτό το επιχείρημα και λένε ότι εμείς οι χριστιανοί θεωρούμε ακάθαρτα και κακά τα φαγητά, ενώ η Αγία Γραφή δεν τα βλέπει έτσι. Φυσικά δεν έχουν διαβάσει τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, ο οποίος ξεκάθαρα αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Η αληθινή εγκράτεια είναι μια ελεύθερη και ειρηνική στάση απέναντι στην τροφή. Να μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τα αγαθά του Θεού με ευχαριστία, με μέτρο, με διάκριση, χωρίς να εξαρτάται από αυτά, χωρίς την λατρεία της απόλαυσης, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς περιφρόνηση της δημιουργίας του Θεού. Ο πραγματικός πνευματικός αγώνας δεν βρίσκεται απλώς στο να στερηθεί κανείς κάποιες τροφές, αλλά στο να μην αφήνει την καρδιά του να εξαρτάται από την απόλαυση που συνδέεται με αυτές. Πολλοί έρχονται στο εξομολογητήριο και θεωρούν ότι έρχονται σε γραφείο διατροφολογίας και αρχίζουν να μας ρωτούν για τις τροφές τις οποίες πρέπει να φάνε και τι δεν πρέπει να φάνε προκειμένου να μεταλάβουν και πώς να νηστέψουν, όχι πώς να νηστέψουν ουσιαστικά, αλλά από τι να νηστέψουν. Και διαβάζουν αν έχει χορό γάλακτο σε σκόνη ή αν είναι γαλακτοματοποιητής ή αν είναι νηστίσιμο η σόγια ή... και ρωτάνε κάτι πράγματα και ένα πάτερ μέσα στη Σαρακοστία ή πια ένα ποτήρι γάλα κάνει να κοινωνήσω.

Και οι Άγιοι Πατέρες μας εξηγούν ότι άλλο πράγμα είναι η φυσική ευχαρίστηση που συνοδεύει μια ανάγκη και άλλο η συνεχής αναζήτηση της ειδονής ως σκοπού της ζωής. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να τρώει με απλότητα και ειρήνη, χωρίς να κυνηγά διαρκώς τις γεύσεις, τις απολαύσεις, αλλά και προσέξτε τη συναισθηματική ικανοποίηση μέσω του φαγητού. Αν μια αναγκαία τροφή είναι και ευχάριστη, αυτό δεν είναι αμαρτία. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ψυχή κολλά στην ευχαρίστηση και αρχίζει να την αναζητά επίμονα. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η εγκράτεια δεν είναι, όπως είπαμε, μίσος προς την απόλαυση, ούτε άρνηση κάθε χαράς, αλλά ελευθερία από την εξάρτηση και την προσκόλληση. Ο άνθρωπος τότε μπορεί να χρησιμοποιεί τα πράγματα χωρίς να εχμαλωτίζεται από αυτά τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του αβάπημένα και σημαίνει ακριβώς αυτό, να συμμετέχεις στις ανάγκες της ζωής χωρίς η καρδιά σου να βυθίζεται και να χάνεται μέσα στην απόλαυση. Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε τη φράση του αβάπημένα, ο οποίος είπε: «Τρώγε χωρίς να τρως, πίνε χωρίς να πίνεις». Η φράση αυτή αυτό ακριβώς σημαίνει, να μην προσκολάσεις τα πράγματα. Η εγκράτεια δεν αφορά μόνο το είδος της τροφής, αλλά φυσικά και την ποσότητα. Είπαμε για το είδος και την ευχαρίστηση που ονομάζεται λεμαργία και η αντιμετώπιση του και η θεραπεία του, η θεραπευτική του είναι να μην ψάχνουμε τα γκουρμέ και τα όλος ιδιαίτερα και να προσέχουμε την ειδονή που γεννάται από την ευχαρίστηση των πολύ νόστιμων φαγητών. Να το προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό στο Άγιον Όρος προκειμένου να αποφύγουν αυτή την ειδονή. Χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα. Εκεί βέβαια οι άνθρωποι τα πράγματα τα βλέπουν σοβαρά, έχουν πάρει με πολύ σοβαρότητα, αντιμετωπίζουν τη ζωή τους και γι' αυτό το λόγο και είναι πολύ προσεκτικοί. Και ήμουν σε ένα πανηγύρι, σε ένα μοναστήρι, στη Μονή Γρηγορίου συγκεκριμένα, και εκεί στην πανηγυρική τράπεζα που έχει πέρα από τα συνηθισμένα φαγητά, πιο εκλεκτά, πιο νόστιμα. Μερικές φορές και κάποιοι προσκυνητές φέρνουν ιδιαίτερα φαγητά. Είχε ψαρόσουπα και είχε και πάστα. Πάστα όχι τα μακαρόνια, πάστα το γλυκό. Και ένας γέροντας απέναντί μου πήρε την πάστα και την έριξε μέσα στην ψαρόσουπα. Και του λέω: «Τι κάνεις, γέροντα, εκεί πέρα?» Και μου λέει: «Ε, λέει, πάτερ, λέει, στο ίδιο μέρος θα πάνε». «Μα δεν τρώγεται αυτό, βρε πάτερ». Εντάξει, είπαμε πόλεμος κατά της λεμαργίας, αλλά αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Βλέπετε σε τι ακρότητα φτάνουν οι αγωνιστές. Έτσι λοιπόν δεν φυλάγουμε τον εαυτό μας από την ειδονή. Φυλάγουμε τον εαυτό μας από την ειδονή που προκαλείται από τα φαγητά, αλλά σημασία έχει και η ποσότητα. Οι πατέρες συμβουλεύουν τον άνθρωπο να μην τρώει μέχρι να χορτάσει εντελώς, αλλά να σταματά με μέτρο, αφήνοντας μέσα του μια μικρή αίσθηση πείνας ή δίψας. Αυτό δεν γίνεται για να βασανίζεται το σώμα, αλλά γιατί η υπερβολή στο φαγητό βαραίνει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή και το νου. Όταν ο άνθρωπος τρώει υπερβολικά, χάνει την εσωτερική του εγρήγορση, γίνεται νοθρός, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, δυσκολεύεται να προσευχηθεί, δυσκολεύεται να σκεφτεί καθαρά και να κρατήσει πνευματική διάκριση. Οι πατέρες παρατηρούν από την εμπειρία τους ότι ο κορεσμός εύκολα ξυπνά μέσα στον άνθρωπο και άλλα πάθη, γιατί η ψυχή συνηθίζει να ζητά συνεχώς ικανοποίηση και άνεση. Αντίθετα, το μέτρο στο φαγητό βοηθά τον άνθρωπο να διατηρεί εσωτερική ελευθερία, ελαφρότητα και πνευματική διάβγεια.
Δεν μιλούν λοιπόν για ακραία άσκηση, αλλά για μια σοφή και ήρεμη παιδαγωγία της επιθυμίας.

επιθυμίας, ώστε ο άνθρωπος να μην ζει μόνο για να ικανοποιεί το σώμα του, αλλά να μπορεί να κρατάει ισορροπία και κυριαρχία πάνω στον εαυτό του. Να μην ζει για να τρώει, όπως λένε, αλλά να τρώει για να ζει. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε τη σχέση που έχει αυτή η συμβολή των πατέρων με τη σύγχρονη διατροφολογία και διαιτολογία, γιατί και η σύγχρονη αυτή επιστήμη λέει παρόμοια πράγματα. Όλα αυτά όμως μετά την μουσική ανάσα.

Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, από αυτή τη μουσική ανάσα, επιστρέψαμε στο στούντιο των 91,2 μεγάκυκλων στα FM, στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας. Εσείς ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, αλλά στην παρέα μας είναι και ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, τον οποίον ευχαριστούμε για την φροντίδα του, την μέρημνά του, ώστε να μπορέσει η εκπομπή μας να ακουστεί δυνατά και καθαρά μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640, το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να τοποθετήστε, να συμμετέχετε κι εσείς στην εκπομπή μας, να λέτε τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες σας, τις απορίες σας ή τις τοποθετήσεις σας. Εκεί πρόσχαρα απαντάει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για το πώς θεραπεύεται το πάθος της γαστριμαργίας. Είδαμε ότι το πάθος αυτό έχει 5 κύριες εκφράσεις. Ονομάζεται λεμαργία γιατί μαργεύει το λαιμό, δηλαδή προκαλεί ειδονή στο λάριγγα με την ευχαρίστηση που γεννά η γεύση, τα νόστιμα φαγητά. Γι' αυτό και αποφεύγουμε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στην χρήση των γκουρμέ, των ιδιαίτερων γεύσεων, των νόστιμων φαγητών. Δεν τις απορρίπτουμε, αλλά προσέχουμε. Η άλλη εκδήλωση του πάθους είναι η γαστριμαργία, η ποσότητα στο φαγητό δηλαδή. Η ποσότητα στο φαγητό η οποία αντιμετωπίζεται μας είπαν οι πατέρες, με το να μην χορταίνουμε, να σηκωνόμαστε ενώ ακόμη λίγο πεινάμε και να σηκωνόμαστε από το τραπέζι ενώ ακόμη λίγο διψάμε. Είναι κανόνας ο οποίος αφορά όλη την ζωή μας. Ενώ η αντιμετώπιση της λεμαργίας γίνεται με το να ακολουθούμε τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας και το να έχουμε να φροντίζουμε τα νηστίσιμα φαγητά να είναι όντως νηστίσιμα και να μην ρεθίζουν την απόλαυση, η αντιμετώπιση της γαστριμαργίας γίνεται με το να μην, είτε σε περίοδο νηστείας είτε σε άλλη περίοδο αρτίσιμη όπως λέμε, να μην γεμίζουμε την κοιλιά μας μέχρι κόρου. Βέβαια αυτό ακούγεται ως συμβουλή σύγχρονου διατροφολόγου ή διαιτολόγου. Σε αρκετά σημεία υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύγκληση μεταξύ των προτάσεων της Εκκλησίας μας στο θέμα της νηστείας και της σύγχρονης επιστήμης. Χρειάζεται όμως προσοχή ώστε να μην μεταφέρουμε μηχανικά τα πατερικά κείμενα ούτε στη σύγχρονη ιατρική αλλά ούτε και τις θέσεις της σύγχρονης ιατρικής στους πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες δεν γράφουν ως διατροφολόγοι, αλλά ως πνευματικοί θεραπευτές. Ο βασικός τους στόχος δεν είναι η σωματική υγεία αυτή καθεαυτή, αλλά η ελευθερία του ανθρώπου από την κυριαρχία της επιθυμίας και η αποκατάσταση μιας εσωτερικής διάκρισης. Παρ' όλα αυτά, αρκετές σύγχρονες διατροφικές προσεγγίσεις συμφωνούν ότι η υπερφαγία, ο συνεχής κορεσμός, η συναισθηματική εξάρτηση από το φαγητό και η αιμονή με τη γεύση επιβαρύνουν όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχολογία και τη συγκέντρωση του ανθρώπου. Σήμερα μάλιστα μιλούν για mindful eating, δηλαδή για συνειδητή και ήρεμη λήψη τροφής, αποφυγή υπερβολών, σεβασμό στα σήματα πείνας και κορεσμού, κάτι που θυμίζει αρκετά το πατερικό μέτρο. Υπάρχουν όμως και σημεία όπου χρειάζεται διάκριση. Αν πάρει κανείς κυριολεκτικά κάποιες ασκητικές φράσεις χωρίς πνευματική καθοδήγηση, μπορεί να οδηγηθεί σε ανθυγιεινές καταστάσεις,
σε ενοχές απέναντι στο φαγητό ή ακόμη και σε διατροφικές διαταραχές. Η σύγχρονη διαιτολογία επιμένει σωστά ότι κάθε σώμα έχει διαφορετικές ανάγκες. Άλλες ανάγκες έχει ένας ηλικιωμένος, άλλες ένας εργάτης, άλλες ένα παιδί, ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος, ας πούμε, με ζακχαρώδη διαβήτη. Και οι ίδιοι οι πατέρες, άλλωστε, δεν αγνοούν αυτό το στοιχείο. Συχνά μιλούν για διάκριση, για μέτρο, για προσαρμογή της νηστείας και της εγκράτειας στην κατάσταση του κάθε ανθρώπου, πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει να το βρούμε ο πνευματικός μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πατέρες δεν δαιμονοποιούν την τροφή, ούτε θεοποιούν τη στέρηση. Πολεμούν ενάντια στην εσωτερική υποδούλωση. Δηλαδή το ερώτημα για τους Αγίους Πατέρες είναι, δεν είναι τι τρώω, αλλά ποια σχέση έχω με αυτό που τρώω. Κυβερνώ εγώ την επιθυμία μου ή με κυβερνά εκείνη. Εκεί βρίσκεται κυρίως η πνευματική διάσταση του θέματος. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας απόλυτος και ίδιος κανόνας διατροφής για όλους τους ανθρώπους, μας λένε οι πατέρες. Το μέτρο στο φαγητό χρειάζεται. Χρειάζεται διάκριση και προσωπική αυτογνωσία. Το δύσκολο δεν είναι μόνο να πει κανείς θα τρώω με μέτρο, αλλά να καταλάβει ποιο είναι πραγματικά το σωστό μέτρο για τον ίδιο. Πότε το σώμα ενισχύεται σωστά και πότε αρχίζει είτε να βαραίνει από το πολύ φαγητό, είτε να εξαντλείται από τη στέρηση. Γι' αυτό δίνουν μεγάλη σημασία στην συνείδηση και στην εσωτερική παρατήρηση. Ο άνθρωπος καλείται να παρακολουθεί τι τον βοηθά και τι τον βλάπτει πνευματικά και σωματικά. Αν το πολύ φαγητό τον κάνει νοθρό, σκορπισμένο, γεμάτο πάθη και αδυναμία προσευχής, τότε χρειάζεται περιορισμός. Αν πάλι η υπερβολική στέρηση τον εξαντλεί, τον κάνει νευρικό, αδύναμο, ανίκανο να σταθεί στην πνευματική ζωή, τότε χρειάζεται ενίσχυση. Οι πατέρες δείχνουν μια πολύ ισορροπημένη και ρεαλιστική στάση. Δεν υποστηρίζουν ούτε την καλοπέραση, ούτε την αυτοκαταστροφική άσκηση. Θέλουν το σώμα να είναι ήρεμος συνεργάτης στην πνευματική ζωή, ούτε τύραννος, ούτε εχθρός της ψυχής. Γι' αυτό και η εγκράτεια τελικά δεν είναι μια σκληρή ιδεολογία, αλλά είναι μια τέχνη διάκρισης, μέτρου και εσωτερικής ελευθερίας με τον πνευματικό και με τον γιατρό. Όταν χρειάζεται, βρίσκει ο καθένας το μέτρο του, αυτό που τον εκφράζει. Υπάρχουν οι βασικοί κανόνες τους οποίους ακολουθούμε, αλλά όταν είναι ιδιαίτερες καταστάσεις, ας πούμε ένας ζαχαρώδης διαβήτης ή άλλες αρρώστιες, τότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι η εγκράτεια είναι εργαλείο που βοηθάει στην προσευχή. Ο στόχος δεν είναι η εγκράτεια, ο στόχος είναι η προσευχή. Να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Λένε στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ότι ο Άγιος Γρηγόριος κάθε μεσημέρι πήγαινε και ζητούσε επιπλέον πιάτο, να του προσθεθεί στη μερίδα του περισσότερο φαγητό. Ταυτόχρονα όμως έγραφε για την ύψη, για το άκτιστο φως, για την ωερά προσευχή, και κάποιοι πατέρες άρχισαν, λέει, να διαμαρτύρονται και να σκανδαλίζονται και να λένε, καλά, αυτός είναι ο εργάτης της νοεράς προσευχής, ο οποίος δεν μπορεί να εγκρατευτεί και τρώει παραπάνω από όλους μας. Και τότε, όταν ο ηγούμενος το πληροφορήθηκε αυτό, έκανε το εξής. Τους λέει μια μέρα, σήμερα έχει ευλογία και εντολή να φάει ο καθένας σας όσο μπορεί, μέχρι Κορεσμού. Να μην εγκρατευτείτε σήμερα, σας δίνω εγώ ευλογία, λέει ο ηγούμενος στους πατέρες. Και κάποιοι πατέρες φάγαν μια μισή μερίδα, κάποιοι δύο, κάποιοι τρεις. Ο Άγιος Γρηγόριος έφαγε 7 πιάτα, λένε. Οπότε
δείχνει, κατάλαβαν όλοι ότι το να φάει αυτός ο άνθρωπος που είχε ικανότητα να φάει 7 πιάτα, το να περιοριστεί στο 1,5 ή 2 πιάτα, ήταν πολύ μεγαλύτερη νηστεία από αυτόν που είχε ικανότητα να φάει 2 πιάτα και έτρωγε 1, ας πούμε. Οπότε σταμάτησε ο σκανδαλισμός. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας έχει το δικό του μέτρο. Η γαστριμαργία δεν είναι πρόβλημα μόνο επειδή ο άνθρωπος τρώει υπερβολικά ή χρησιμοποιεί λανθασμένα την τροφή, αλλά κυρίως επειδή μετακινεί το κέντρο της ζωής του μακριά από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να περιστρέφει τη σκέψη, τη χαρά, την παρηγοριά και το ενδιαφέρον του συνεχώς γύρω από το φαγητό, από τη γεύση, από τη σωματική ευχαρίστηση, τότε αυτά παίρνουν μέσα του μια θέση υπερβολικά σημαντική. Γνωρίζω ανθρώπους που άμα τους ρωτήσεις για μια περιοχή στην Αθήνα, πρώτα-πρώτα έχουν να σου πούνε τα φαγάδικα και τα ζαχαροπλαστεία και τις ταβέρνες που έχει η περιοχή και μετά όλα τα άλλα. Οι ανθρώπους οι οποίοι τη μοναδική χαρά στη ζωή τους είναι να μαζευτούμε να φάμε, να μαζευτούμε να πιούμε, να μαζευτούμε να ψήσουμε. Δεν είναι κακό, γιατί και η Βασιλεία του Θεού παρομοιάζεται ή προτυπώνεται από τον Χριστό ως ένα τραπέζι, ότι θα είμαστε γλεντοκόποι σε ένα γλέντι. Δεν είναι κακό, αλλά η υπερβολή ή η μονομέρεια είναι όντως κακό. Δεν λένε αυτοί οι άνθρωποι να μαζευτούμε να προσευχηθούμε, αλλά λένε να μαζευτούμε να κάνουμε ένα τραπέζι, να ψήσουμε, να φάμε. Και η συζήτηση γυρνά γύρω από το τραπέζι και πόσο πολύ τρώμε και πόσο πολύ πίνουμε και τι καλά κρασιά ξέρουμε και τι καλά τσίπουρα και τι ωραία που ψήνουμε και είμαστε οι καλύτεροι ψήστες. Αυτά είναι συχνά και φανερώνουν μία μετάθεση του κέντρου ενδιαφέροντος της ζωής μας. Οι πατέρες χρησιμοποιούν μια σκληρή λέξη, την οποία βέβαια παίρνουν από την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος τη χρησιμοποίησε και περιγράφουν αυτή την κατάσταση ως ειδωλολατρία. Όχι γιατί ο άνθρωπος προσκυνά κυριολεκτικά το φαγητό, αλλά γιατί του δίνει τον χώρο που θα έπρεπε να έχει ο Θεός μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, αντί ο άνθρωπος να ζει με αναφορά προς τον Θεό και την κοινωνία μαζί του, αρχίζει να ζει με βασικό σκοπό την ικανοποίηση των αισθήσεων και της απόλαυσης και της άνεσης. Δεν καταδικάζουμε τη χαρά της τροφής, ούτε την ανθρώπινη ανάγκη, αλλά φανερώνεται πόσο εύκολα κάτι φυσικό και καλό μπορεί να γίνει κέντρο της ζωής μας και να εχμαλωτήσει την καρδιά. Στην πραγματικότητα οι πατέρες εδώ αγγίζουν ένα πολύ βαθύ ανθρώπινο θέμα, ότι ο άνθρωπος πάντα θα οργανώνει τη ζωή του γύρω από κάτι που αγαπά περισσότερο, και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, ώστε οι απολαύσεις να μην γίνουν τελικά το νόημα της ύπαρξής μας. Το ξαναλέω, πάντοτε οργανώνει ο άνθρωπος τη ζωή του γύρω από κάτι που αγαπά πάρα πολύ, και εδώ θέλει προσοχή. Βλέπετε, οι μοναχοί οργανώνουν τη ζωή τους γύρω από την προσευχή. Ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται από τη γαστριμαργία μόνο με κανόνες εξωτερικούς ή με το να πιέζει τον εαυτό του να τρώει λιγότερο. Η πραγματική λοιπόν θεραπεία ξεκινά όταν αλλάζει ολόκληρος ο προσανατολισμός της ζωής του και όταν ο άνθρωπος ξαναβάλει ως κέντρο της ζωής του τον Θεό. Όσο η καρδιά μένει άδεια πνευματικά, τόσο θα ψάχνει να γεμίσει με απολαύσεις, με γεύσεις και με υλικά πράγματα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από τις γήινες ειδονές αν δεν ανακαλύψει κάτι βαθύτερο και ανώτερο που να γεμίζει την ψυχή του. Όταν όμως ο νους αρχίζει να στρέφεται προς τον Θεό, προς την προσευχή, την αρετή και την πνευματική ζωή, τότε οι υλικές απολαύσεις πάβουν να κυριαρχούν πάνω του. Δεν χρειάζεται πλέον να παλεύει διαρκώς με αιμονή γύρω από το φαγητό, γιατί η καρδιά του βρίσκει άλλη τροφή και άλλη χαρά. Τα πάθη δεν νικιούνται μόνο με απαγορεύσεις, αλλά κυρίως με τη γέννηση μιας βαθύτερης αγάπης μέσα στον άνθρωπο.
Όταν η ψυχή γευθεί κάτι από τη χαρά της σχέσης με τον Θεό, τότε όλες οι υπόλοιπες απολαύσεις χάνουν με μια φυσικότητα την απόλυτη δύναμή τους.

0: Και περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, αλλά και επιλέγει ως καλός ηχολήπτης τις μουσικές ανάσες της εκπομπής μας. 210-4118-602 και 210-4118-640 το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε και να τοποθετήσετε απέναντι σε αυτά που ακούτε. Μιλάμε για την θεραπεία του πάθους της γαστριμαργίας. Η θεραπεία της γαστριμαργίας δεν ολοκληρώνεται, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, μόνο με το μέτρο και την εγκράτεια, αλλά κυρίως με την ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος τρώει ξεχνώντας τον Θεό και βλέπει την τροφή μόνο ως μέσο προσωπικής απόλαυσης, τότε απομονώνει την τροφή από την αληθινή της πηγή και τη μετατρέπει σε κάτι αυτόνομο, σχεδόν σε μικρό είδωλο. Αντίθετα, όταν θυμάται ότι η τροφή είναι δώρο του Θεού και τη δέχεται με ευγνωμοσύνη, τότε αλλάζει ολόκληρη η σχέση του μαζί της. Δεν τρώει πια μόνο για να ικανοποιήσει την επιθυμία του, αλλά συμμετέχει με ευχαριστία στη δωρεά της ζωής. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είτε τρώμε είτε πίνουμε, όλα πρέπει να γίνονται προς δόξα Θεού. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες μας φανερώνουν κάτι πραγματικά πολύ βαθύ, ότι η αμαρτία δεν βρίσκεται στα πράγματα καθεαυτά, αλλά στον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε όταν είμαστε αποκομμένοι εμείς οι ίδιοι από τον Θεό. Όταν όμως ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό, ακόμη και για την τροφή του, τότε η καθημερινή πράξη του φαγητού γίνεται τρόπος σχέσης, κοινωνία και αγιασμός. Η τροφή πάβει να είναι μια αφορμή φιλιδονίας και γίνεται αφορμή ευγνωμοσύνης, ταπείνωσης και κάτι που μας συνδέει και μας ενώνει με τον Θεό. Η γαστριμαργία δεν γεννιέται πραγματικά από την πείνα του σώματος, αλλά από την εσωτερική κατάσταση της καρδιάς του ανθρώπου. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν τρώει επειδή χρειάζεται τροφή, αλλά επειδή ζητά παρηγοριά, ζητά ευχαρίστηση, ανακούφιση ή συναισθηματική ικανοποίηση. Έτσι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο ίδιο το φαγητό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το βλέπει και το χρησιμοποιεί. Όταν η καρδιά λοιπόν συνηθίζει να κυνηγά συνεχώς την απόλαυση, τότε εύκολο ο άνθρωπος ξεπερνά το φυσικό μέτρο και καταναλώνει περισσότερα από όσα πραγματικά έχει ανάγκη. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η θεραπεία δεν γίνεται μόνο με εξωτερικούς περιορισμούς, αλλά κυρίως με διάκριση και νύψη, δηλαδή με εσωτερική προσοχή και εγρήγορση πάνω στους λογισμούς και στις κινήσεις της καρδιάς. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να παρατηρεί γιατί θέλει να φάει, τι πραγματικά ζητά μέσα του και ποια επιθυμία προσπαθεί να γεμίσει. Έτσι η εγκράτεια γίνεται όχι απλώς θέμα διατροφής, αλλά μια βαθιά πνευματική εργασία. Γίνεται αυτογνωσία και οδηγεί στην εσωτερική ελευθερία. Η γαστριμαργία δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα της ψυχής, συνδέεται όμως άμεσα και με το σώμα. Δηλαδή, παρόλο που το πάθος ξεκινά από τις επιθυμίες της καρδιάς, εκδηλώνεται μέσα από το σώμα και πολλές φορές ενισχύεται από τις ίδιες τις σωματικές αισθήσεις και τις συνήθειες. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η θεραπεία χρειάζεται να είναι διπλή, και πνευματική και σωματική. Δεν αρκεί μόνο να αλλάξει ο τρόπος σκέψης ή να κάνει κανείς κάποιους καλούς λογισμούς. Χρειάζεται και πρακτικός αγώνας πάνω στο σώμα και στις συνήθειές του. Έτσι εξηγείται γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιεί μέσα, όπως είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η σωματική εργασία και γενικά αυτό που ονομάζουμε άσκηση. Όχι βέβαια για να τιμωρήσει το σώμα, ούτε επειδή θεωρεί το σώμα κακό, αλλά για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξαναβρει ελευθερία και ισορροπία. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ορισμένα πάθη, όπως η γαστριμαργία και η λαγνία, συχνά ξυπνούν σχεδόν αυτόματα μέσα από τις αισθήσεις, ακόμη και χωρίς συνειδητή απόφαση του ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται και το σώμα να εκπαιδευτεί σιγά σιγά σε έναν πιο ήρεμο και εγκρατή τρόπο ζωής. Η άσκηση εδώ δεν παρουσιάζεται κάτι σαν καταπίεση, αλλά ως θεραπευτική διαπαιδαγώγηση, που βοηθά την ψυχή και το σώμα να συνεργάζονται αρμονικά, αντί να σέρνει το ένα το άλλο στην υπερβολή. Αλλά όπως είπαμε, η θεραπεία της γαστριμαργίας δεν είναι μόνο θέμα εξωτερικής προσπάθειας ή σωματικής άσκησης, αλλά είναι κυρίως θέμα βαθιάς εσωτερικής αλλαγής και σχέσης με τον Θεό. Οι πατέρες λένε ότι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, πάμε σε πιο πρακτικά θέματα, η ανάγνωση λοιπόν της Αγίας Γραφής βοηθά τον άνθρωπο να γεμίσει ο νους του με άλλα νοήματα και άλλες επιθυμίες, πιο πνευματικές και πιο ουσιαστικές. Εμείς θα προσθέσουμε η ανάγνωση και άλλων βιβλίων, η ακρόαση εκπομπών, όπως και η ακρόαση του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας φυσικά. Αλλά κοντά σε όλα αυτά που γεμίζουν το νου με άλλα νοήματα και στρέφουν την προσοχή μας αλλού, και η μνήμη του θανάτου, δηλαδή η συνειδητοποίηση της ροϊκότητας, μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο προσωρινές είναι οι απολαύσεις και πόσο εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον προσανατολισμό της ζωής μας. Επίσης, πολύ σημαντική είναι και η κατάνοιξη, δηλαδή η ταπεινή και πονεμένη στάση της καρδιάς μπροστά στον Θεό, εκεί όπου ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αδυναμία του, χωρίς βέβαια απελπισία. Μέσα από τη συντριβή της ψυχής αρχίζει να αποκολλάται από το πάθος. Όχι βέβαια γιατί πιέζεται εξωτερικά, αλλά γιατί αλλάζει εσωτερικά. Και βέβαια στο κέντρο όλων βρίσκεται η προσευχή, γι' αυτό και πάντοτε μέσα στην Αγία Γραφή η νηστεία συνδυάζεται και αναφέρεται μαζί με την προσευχή. Ο στόχος της νηστείας είναι να μπορέσει να δώσει φτερά στην προσευχή. Ο άνθρωπος δεν είναι κατά πάθη μόνο με δική του δύναμη, αλλά ζητά τη βοήθεια του Θεού. Μια πολύ όμορφη εικόνα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος παρουσιάζει τη γαστριμαργία σαν να λέει ότι όταν ο άνθρωπος αποκτήσει τον παράκλητο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, και προσεύχεται ειλικρινά, τότε το πάθος χάνει τη δύναμή του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, στην προς Γαλάτες επιστολή του, ονομάζοντας τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα σε αυτούς συγκαταρρυθμεί και την εγκράτεια. Η αληθινή εγκράτεια λοιπόν δεν είναι μια ανθρώπινη αυτοπιθαρχία, αλλά καρπός μιας ζωντανής σχέσης με τον Θεό, η οποία σχέση μεταμορφώνει σιγά σιγά την καρδιά του ανθρώπου. Οι πατέρες θεωρούν τη γαστριμαργία ένα από τα πιο επικίνδυνα πάθη, γιατί από αυτήν γεννιούνται πολλά άλλα κακά, τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα του ανθρώπου. Τη βλέπουν σαν μια πόρτα από όπου μπαίνουν και άλλα πάθη, επειδή όταν ο άνθρωπος συνηθίσει να μην έχει μέτρο στις επιθυμίες του, τότε δυσκολεύεται γενικά να κρατήσει την ελευθερία και τη σταθερότητα της καρδιάς του. Γι' αυτό την χαρακτηρίζουν καταστροφέα των αρετών, δηλαδή κάτι που σιγά σιγά αποδυναμώνει τον πνευματικό αγώνα και κάνει τον άνθρωπο πιο αδύναμο απέναντι στα πάθη, πιο ευάλωτο. Αντίθετα, η εγκράτεια παρουσιάζεται ως μια πολύ μεγάλη θεραπευτική δύναμη. Όταν ο άνθρωπος μάθει να ζει με μέτρο, διάκριση και ελευθερία απέναντι στις επιθυμίες του, τότε όχι μόνο προστατεύεται από πολλά πάθη, αλλά αποκτά και μια εσωτερική υγεία, μια ειρήνη, μια γαλήνη, μια δύναμη για να μπορέσει να αναπτύξει τις αρετές. Οι πατέρες λοιπόν δεν μιλούν απλώς για διατροφική πειθαρχία, αλλά για μια συνολική διαπαιδαγώγηση της καρδιάς, όπου ο άνθρωπος μαθαίνει να μην γίνεται δούλος των επιθυμιών του και έτσι είναι πιο δεκτικός στον θεϊκό τρόπο ζωής. Η γαστριμαργία δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά ολόκληρη την πνευματική λειτουργία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην υπερβολική ή στην υπερβολή και την αναζήτηση της απόλαυσης, τότε η ψυχή γίνεται νοθρή και χαλαρή, ενώ ο νους χάνει τη διάβγεια, τη λεπτότητα και την εγρήγορσή του. Οι πατέρες παρατηρούν ότι η υπερβολική προσκόλληση στο φαγητό βαραίνει τον άνθρωπο εσωτερικά. Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, να προσευχθεί πραγματικά και ειλικρινά, να διακρίνει τους λογισμούς, να κρατήσει την ύψη, την πνευματική προσοχή. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε σωματικά μεγέθη. Όταν κανείς, ας πούμε, προετοιμάζεται για εξετάσεις, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε εξετάσεις για πανελλήνιες, δεν μπορεί να κάθεται να τρώει και να πίνει και ταυτόχρονα να διαβάζει. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Όταν κανείς έχει να κάνει κάτι πολύ απαιτητικό πνευματικά, δεν μπορεί να δοθεί αδιάκριτα σε υπερβολικά φαγητά και πιωτά. Η εγκράτεια βοηθά να φύγει αυτό το εσωτερικό βάρος και το εξωτερικό και δίνει στον άνθρωπο μεγαλύτερη ελευθερία και ευκολία στα πνευματικά έργα. Ο νους γίνεται πιο άγρυπνος, πιο καθαρός και πιο ζωντανός. Η καρδιά μαλακώνει ευκολότερα στην κατάνοιξη και η προσευχή γίνεται πιο ουσιαστική στη συγκεντρώση και συγκεντρωμένη. Οι πατέρες δεν εννοούν ότι η εγκράτεια από μόνη της παράγει αυτομάτως πνευματικότητα, αλλά ότι δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο μια εσωτερική ηρεμία και ελαφρότητα που βοηθά πολύ τη σχέση του με τον Θεό. Τέλος, η γαστριμαργία, λένε οι πατέρες, δεν μένει ποτέ μόνη της, αλλά συνδέεται με πολλά άλλα πάθη, τα οποία και τα δυναμώνει. Οι πατέρες παρατηρούν ιδιαίτερα ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην υπερβολή και τη φιλιδονία, τότε εύκολα ξυπνούν τα σαρκικά πάθη, όπως η πορνεία, αλλά και βαθύτερα ψυχικά πάθη, όπως η κενοδοξία, η υπερηφάνεια και η φυλαυτία. Δηλαδή, η καρδιά συνηθίζει να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, τις επιθυμίες και τις απολαύσεις της. Αντίθετα, η εγκράτεια βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει εσωτερική κυριαρχία και μια ηρεμία. Δεν σημαίνει μόνο περιορισμό των σωματικών παθών, αλλά και σταδιακή θεραπεία ολόκληρου του εσωτερικού κόσμου. Ο νους γίνεται πιο ήσυχος και καθαρός. Οι λογισμοί λιγοστεύουν. Η καρδιά σταθεροποιείται και ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τα πράγματα πιο καθαρά και χωρίς εμπάθεια. Έτσι η εγκράτεια συνδέεται με την ταπείνωση, τη σοφροσύνη και την ειρήνη της ψυχής. Οι πατέρες πιστεύουν ότι όταν η καρδιά καθαρίζεται από τη συνεχή ταραχή των επιθυμιών, τότε ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει πιο εύκολα στην καθαρή προσευχή και σε μια αληθινή γνώση του Θεού και του εαυτού του, όχι θεωρητική, αλλά βιωματική γνώση και του Θεού και του εαυτού του. Ένα σημείο που θα ήθελα λίγο να σταθούμε είναι ότι υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις, κυκλοφορούν στις μέρες μας, περί ενεργειακής διατροφής ή της λεγόμενης νηστειοθεραπείας. Εξωτερικά μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν ομοιότητες με αυτά που λένε οι πατέρες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια έμφαση στο μέτρο, στην νηστεία, στην αποφυγή υπερβολών ή στην επίδραση της τροφής πάνω στον άνθρωπο. Όμως το βαθύτερο νόημα και ο στόχος είναι τελείως διαφορετικά. Οι πατέρες δεν βλέπουν την τροφή ως φορέα κάποιας απρόσωπης ενέργειας που καθαρίζει ή ανεβάζει πνευματικά τον άνθρωπο. Δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος σώζεται ή φωτίζεται μέσω ειδικών τροφών, κραδασμών, ενεργειακών συχνοτήτων ή τεχνικών καθαρισμού του σώματος. Για την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, το πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι πρωτίστως ενεργειακό, αλλά υπαρξιακό και πνευματικό. Η απομάκρυνση από το Θεό, η φυλαυτία, η δουλεία στα πάθη. Γι' αυτό και η εγκράτεια δεν λειτουργεί ως τεχνική αυτοθέωσης ή αυτοθεραπείας, αλλά ως άσκηση ταπείνωσης, ελευθερίας και μαθητείας στον Χριστό. Στη νεοεποχήτικη λογική, συχνά εμφανίζεται η ιδέα ότι μέσω συγκεκριμένων διατροφών, αποτοξινώσεων ή νηστιών ο άνθρωπος ανεβάζει δονήσεις, καθαρίζει ενέργειες, αφυπνίζει συνειδήσεις ή φτάνει σε ανώτερα επίπεδα πνευματικότητας. Εκεί το σώμα και η διατροφή αποκτούν σχεδόν μυστικιστική δύναμη. Στους πατέρες όμως η νηστεία δεν έχει μαγικό ή ενεργειακό χαρακτήρα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος επειδή ενεργοποιούνται κάποιες κρυφές δυνάμεις μέσα του, αλλά επειδή μαλακώνει η καρδιά του, ταπεινώνεται, αποκτά διάκριση και ανοίγεται στη σχέση με τον Θεό, ο οποίος Θεός αλλάζει τον άνθρωπο. Επίσης οι πατέρες αποφεύγουν και μια ναρκισιστική ενασχόληση με το σώμα. Στη σύγχρονη wellness κουλτούρα, πολλές φορές ο άνθρωπος περιστρέφεται συνεχώς γύρω από τη διατροφή του, το σώμα του, την αποτοξίνωσή του και την αυτοβελτίωσή του. Αντίθετα, η πατερική εγκράτεια είναι ήσυχη, απλή και ταπεινή. Δεν κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ανώτερος, καθαρότερος ή πιο φωτισμένος από τους άλλους. Ο στόχος είναι η ελευθερία της καρδιάς και όχι η κατασκευή μιας πνευματικής ταυτότητας γύρω από τη διατροφή. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα τα πούμε πάλι μαζί, ανοιχνεύοντας και μελετώντας τα πατερικά κείμενα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
1: Περιπαθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
8: Ώρα Ελλάδος 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Οι θεοφόροι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας δεν εθέσπισαν μόνον τη μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ετησίως, αλλά εκανόνισαν και τη σχετική περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος αυτής. Έτσι έχουμε την μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία έλαβαν μέρος 318 θεοφόροι πατέρες, αλλά και το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής αυτής. Εις αυτό βλέπουμε ποιος είναι ο υποδειγματικός ποιμήν της Εκκλησίας. Ελάτε τώρα να ακούσουμε το υποδειγματικό αυτό κείμενο, παραθέτοντας και την απόδοση του νοήματος δια να γίνει κατανοητόν.
2: Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Προσχωμέν.
2: Ότι δίκαιωση επί πάσιν εις επίσας ημίν.
1: Σοφία.
2: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Προσχωμέν.
2: Εν τες ημέρες εκείνες έκρινεν ο Παύλος παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γέννηται αυτόχρονο τριβή σε ενδιασία. Έσπευδε γάρ ή δυνατόν είναι αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ως δε παρεγένοντο προς Αυτόν είπεν αυτής, προσέχετε αυτής και παντί το ποιμνίο ενώ είμαστε το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους.

και εξ ημών αυτών αναστήσονται άντρες λαλούντες διεστραμμένα, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δυο γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ουκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός επεθύμησα, αυτή δε γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπερέτησαν εχείρες αυτέ. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύεται των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε «Μακάριον εστί διδώνε μάλλον η λαμβάνιν».

0: συν πάσιν αυτής προσήφξα το.
1: Η αποστολική περικοπή της σημερινής Κυριακής αναφέρει ένα συγκινητικό και διδακτικό γεγονός από την τρίτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου όταν επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα. Περνούσε ο ακούραστος Απόστολος με πλοίο τα παράλια της Μικράς Ασίας με την επιθυμία να συναντήσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. Ήθελε όμως και να βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό το λόγο δεν στάθηκε στην Έφεσο, αλλά σε άλλη πόλη, τη Μίλητο, και από εκεί έστειλε και κάλεσε να έλθουν οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της Εφέσου. Πράγματι, εκείνοι με πολλή προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήρθαν στη Μίλητο. Εκεί τότε ο θείος Απόστολος Παύλος τους μίλησε με πολλή αγάπη και τους έδωσε πολύτιμες συμβουλές, οι οποίες ισχύουν για πάντοτε. «Προσέχετε», τους είπε, «τη συμπεριφορά σας ανάμεσα στους χριστιανούς. Προσέχετε τι θα λέτε και πώς θα συμπεριφέρεστε. Πολλοί σας παρακολουθούν και πρέπει όλοι να οικοδομούνται από την διαγωγή σας. Προσέχετε ακόμη και όλο το πνευματικό σας πείμνιο, για το οποίο σας χειροτώνησε και σας τοποθέτησε ως επισκόπους, ως ιερείς το Άγιο Πνεύμα, για να ποιμένετε, να διδάσκετε και να προφυλάσετε από τις πλάνες και τις αιρέσεις τα τέκνα της Εκκλησίας του Θεού, όλους δηλαδή τους χριστιανούς. Μην ξεχνάτε ότι την Εκκλησία ο Κύριος την έσωσε και την έκανε δική του με το Πανάγιο αίμα του που έχυσε επάνω στο Σταυρό. Να προσέχετε πολύ, διότι γνωρίζω πως τώρα που θα φύγω εγώ θα ορμήσουν ψευδοδιδάσκαλοι πλανεμένοι και αιρετικοί, σαν λύκοι άγριοι και σκληροί μέσα στο πίμνιο της Εκκλησίας του Χριστού. Με κάθε τρόπο, χωρίς ίκτο, θα προσπαθούν να παρασύρουν τους πιστούς και να τους μεταδώσουν τις αιρετικές διδασκαλίες τους και να βλάψουν ανεπανόρθωτα τις ψυχές των λογικών προβάτων. Αλλά το χειρότερο θα είναι ότι και από σας τους ιδίους θα παρουσιαστούν μερικοί που θα διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και θα προσπαθούν να παρασύρουν τους χριστιανούς και να τους κάνουν οπαδούς τους. Μεγάλος λοιπόν και διπλός ο κίνδυνος, και εσωτερικός και εξωτερικός. Πρέπει λοιπόν να έχετε πολύ προσοχή. Πρέπει να είστε άγρυπνοι και να μην επιτρέψετε σε κανένα να παρασύρει με τις αιρετικές διδασκαλίες του τους χριστιανούς. Δεν θυμάστε πώς συμπεριφέρθηκα εγώ 3 ολόκληρα χρόνια που έμεινα μαζί σας? Ημέρα και νύχτα, συνεχώς, με δάκρυα, δεν έπαυσα να νουθετώ και να συμβουλεύω και όλους μαζί και τον καθένα ιδιαιτέρως, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του καθενός. Αλλά τώρα φεύγω και όπως προβλέπω δεν πρόκειται να συναντηθούμε πάλι. Γι' αυτό αδελφοί σας εμπιστεύομαι εξ ολοκλήρου στον Θεό για να σας προστατεύσει από τους διαφόρους κινδύνους. Εάν ακολουθείτε το Λόγο του Θεού που σας κήρυξα και που η χάρη του Θεού μας απεκάλυψε, δεν θα παρασυρθείτε από τις πλάνες και τις αιρέσεις. Στο Θεό λοιπόν σας αναθέτω να σας προστατεύσει και να σας οικοδομεί πνευματικά, ώστε να προάγεστε στην εν Χριστώ ζωή και να κληρονομήσετε κι εσείς μαζί με όλους τους χριστιανούς την ουράνια βασιλεία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ούτε χρήματα επεθύμησα να έχω, ούτε πολλά και πολυτελή ενδύματα. Για να εξοικονομώ όσα χρειάζονταν για τη δική μου συντήρηση και των συνεργατών μου, εργαζόμουν χειρονακτικώς με τα ρουζιασμένα αυτά χέρια, ώστε να μην επιβαρύνω κανένα. Με κάθε τρόπο σας έδωσα παράδειγμα πώς πρέπει κι εσείς να συμπεριφέρεστε. Εργαζόμενοι δηλαδή κι εσείς βαριά και κοπιαστικά, πρέπει να προλαμβάνετε κάθε αφορμή σκανδαλισμού τον αδελφό των αδελφών στην πίστη μας. Και μάλιστα πρέπει να τους βοηθάτε να προοδεύσουν και να γίνουν δυνατοί πνευματικώς. Πρέπει ακόμη να θυμάστε και τα λόγια του Κυρίου, ο οποίος είπε ότι καθιστά τον άνθρωπο ευτυχέστερο το να δίνει παρά να παίρνει και όταν ακόμη δικαιούται να πάρει. Και αφού είπε αυτά ο Θείος Απόστολος, γονάτισε και μαζί του γονάτισαν και όλοι οι πρεσβύτεροι της Εφέσου. Εκεί, μετά από την τόσο συγκινητική και συγκλονιστική διδασκαλία, ο Απόστολος Παύλος ανέπεμψε θερμή και ολόψυχη προσευχή υπέρ των χριστιανών και των πρεσβυτέρων της Εφέσου. Τι ωραίο, τι ευλογημένο πράγμα να αρχίζει κανείς το έργο του και να το τελειώνει με την προσευχή. Όταν αρχίζει το πρωί να δοξολογεί τον Θεό και να ζητεί την ευλογία και την προστασία του. Και όταν τελειώνει το βράδυ να ευχαριστεί τον Πανάγαθο που μας δίνει δυνάμεις, υγεία και ευκαιρίες να εργαζόμαστε. Με την ευλογημένη εργασία του ο άνθρωπος και όταν ακόμη είναι κουραστική θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και δεν θα γίνεται βάρος στους άλλους. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμόζεται ο μακαρισμός του Κυρίου, ότι δηλαδή είναι καλύτερο να μπορεί κανείς να δίνει από τα δικά του και στους άλλους και όχι να παίρνει από αυτούς. Ο Κύριος ας μας ευλογεί και ας μας αξιώνει να περνούμε τη ζωή μας έτσι όπως Αυτός κανόνισε, ζητώντας και λαμβάνοντας από Αυτόν τη Θεία Ευλογία Του. Δεν είναι λίγοι αδελφοί οι Θεοφόροι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι 310 και 8. Το έργο τους σπουδαίων και μοναδικών. Αυτοί συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως και διεκήρυξαν την θεότητα του Χριστού, την οποία απέρριψαν ο δισευής και ταλέπορος Άριος και οι οπαδοί του. Τους πατέρας λοιπόν της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αξίζει να έχουμε υποδείγματα, διότι αυτοί δεν εδογμάτισαν απλώς δια το πρόσωπο του Χριστού, αλλά υπέμεναν και ταλαιπωρίες και υποβλήθηκαν σε θυσίες μεγάλες. Ο Μέγας Κωνσταντίνος που τους εκάλεσε, με πολύ σεβασμό ασπαζόταν τα μέλη τους που είχαν τραυματισμένα κατά τους διωγμούς. Αξίζει λοιπόν και εμείς να τους υμνήσουμε. Να αναφέρουμε δύο ύμνους από την ακολουθία τους. Ο πρώτος, «Οι Θεοφόροι Πατέρες ως αστραπέ συνελθόντες σήμερον σε Χριστέ μονογενή το Πατρί συνάναρχον ιών ομολόγησαν τρανός και ομοούσιον». Και η ερμηνεία «Σαν αστραπές εμαζεύθηκαν σήμερα και συνεκρότησαν την Αγίαν Σύνοδον οι Θεοφόροι Πατέρες και ομολόγησαν με δύναμη σε Χριστέ μας μονογενή ιών του Θεού συνάναρχον και ομοούσιον με τον Πατέρα. Έναν ακόμη ύμνον θα αναφέρομαι πρώτα το κείμενον, ύστερα την ερμηνεία και τελικώς την μουσική εκτέλεση. Όλοι συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και το θείο πνεύματι συνδιασκεψάμενη το μακάριον και σεπτών σύμβολων οι σεπτοί πατέρες θεογράφος διεχάραξαν. Ενώ σαφέστατα το γενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουση και επαναληθώς ομοούσιον τες των Αποστόλων επόμενη προδήλως διδαχές οι ευκλεείς και επανόλβοι όντως και θεόφρονες.

αυτό το Άγιον σύμβολο της πίστεώς μας καθαρότατα διδάσκουν και ανακηρύττουν των Λόγων του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, συνάναρχον προς τον γεννήτορά Του, τον Πατέρα Του και επαναληθώς ομοούσιον. Και εις το θείον τούτο δόγμα κατέληξαν ακολουθούντες πιστός τις διδαχές και παραδόσεις των Αγίων Αποστόλων, οι όντως δοξασμένοι και τρισμακάριοι θεόφρονες πατέρες.

Όπως είπαμε, ο Απόστολος Παύλος δίδει συμβουλές στους κληρικούς της Εφέσου. Μερικές από αυτές θα αναφέρομαι και κυρίως αυτές που δεν κατάφερε να κρύψει. Ήθελαν ένα ζωντανό παράδειγμα οι κληρικοί της Εφέσου και το έβλεπαν στο πρόσωπο του Μεγάλου Αποστόλου. Αυτό θα εντοπίσουμε στην συνέχεια. Θα δούμε και θα μελετήσουμε τι συνεβούλευε και ποιο ήταν το παράδειγμά του. Δηλαδή θα ομιλήσουμε περί του έργου των ποιμένων της Εκκλησίας έχοντας υπόδειγμα τον Απόστολον Παύλο. Η πρώτη συμβουλή που απευθύνει ο Θείος Παύλος είναι η διπλή προσοχή, δηλαδή στον εαυτό τους να έχουν προσοχή οι πρεσβύτεροι αλλά και εις το ποίμνιον, στις ψυχές που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός. Πρώτα θα πάρουμε την προσοχή εις τον εαυτόν μας που πρέπει να έχουμε, να παρακολουθούμε τον εαυτόν μας και τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους. Είμαστε συνεπείς στα καθήκοντά μας, προσέχουμε τις σκέψεις μας και τα έργα μας που είναι επισφράγησης των σκέψεών μας. Εάν κάθε χριστιανός πρέπει να προσέχει πώς φέρεται, πολύ περισσότερο ο κληρικός πρέπει να έχει άγρυπνη προσοχή, διότι εάν δεν προσέχει θα σκανδαλίσει τους χριστιανούς. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος λόγος που επιβάλλει την προσοχή. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που διατρέχει το ποίμνιον, δηλαδή οι χριστιανοί. Υπάρχουν οι αιρετικοί και οι άπιστοι, δια τους οποίους πρέπει να δείχνει θερμόν ενδιαφέρον ο ποιμήν, ο κληρικός, ο επίσκοπος και ο συνειδητός χριστιανός. Αυτοί, εάν δεν είναι κατηρτισμένοι, μπορεί να παρασυρθούν και να απομακρυνθούν από την πίστη του Χριστού. Επομένως, κάθε κληρικός έχει ένα πρόσθετο βάρος. Από τη στιγμή που θα χειροτονηθεί, αναλαμβάνει και την ευθύνη δια τις ψυχές που θα του αναθέσει ο Κύριος. Είναι εύκολο αυτό. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι η καθοδήγηση των ψυχών είναι το πιο δύσκολο έργο. Σήμερα μάλιστα που τα μέσα ενημερώσεως είναι άφθονα, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Δυστυχώς όμως οι αιρετικοί έχουν αποθρασινθεί πολύ και με κάθε τρόπο προσπαθούν να παρασύρουν τα πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Με πολύν πόνον είπε εις τους πρεσβυτέρους ο Θείος Απαύλος τα εξής συγκλονιστικά: «Εγώ γαρίδα τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύς εις εμάς μη φιδόμενοι του ποιμνίου».

και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα, το αποσπάντος μαθητάς ο πίσω αυτών. Σας λέγω να προσέχετε, διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι σαν άλλοι λύκοι άγριοι και σκληροί, που αλίπητα θα διαρπάζουν το πίμνιον, βλάπτοντας και αφανίζοντας τις ψυχές των λογικών προβάτων. Και από σας τους ιδίους θα αναφανούν άνθρωποι, οι οποίοι θα διδάσκουν διδασκαλίες, οι οποίες θα διαστρέφουν την αλήθεια, δια να αποσπούν τους μαθητάς από τον ευθύν δρόμο της αληθείας και να τους παρασύρουν από πίσω τους ως οπαδούς και ακολούθους τους. Ο κίνδυνος επομένως είναι πολύ μεγάλος. Είναι εσωτερικός και εξωτερικός. Χρειάζεται πολύ προσοχή και από τους κληρικούς αλλά και από τους πιστούς. Να προσέχουν τι θέλει ο Θεός και να το πράττουν ευχαρίστως. Να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε όλοι, και οι κληρικοί και οι πιστοί. Χρειάζεται λοιπόν επαγρύπνηση των ποιμένων και υπακοή των πιστών στην διδασκαλία των πατέρων. Δυστυχώς και εις αυτό υστερούμε. Έχουμε λαόν ακατήχητον που δεν γνωρίζει τι πιστεύει. Έχουμε λοιπόν να επιτελέσουμε έργον για να διδάξουμε όσους δεν γνωρίζουν την πίστη. Δι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την συνέχεια με το παράδειγμά του και με τα λόγια του. Διό γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ουκ επαυσάμεν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Δι' αυτό προσέχετε άγρυπνοι έχοντες παράδειγμα εμένα και ενθυμούμενοι ότι επί τριετίαν συνεχώς νύχτα και ημέραν δεν έπαυσα με δάκρυα να νουθετώ τον καθένα σας. Τρία πράγματα πρέπει να έχει κάθε κληρικός. Τα είχε με υπερβολήν ο Μέγας Παύλος και δίδαξε και στους πρεσβυτέρους της Εφέσου να τα έχουν. Φυσικά αυτά ισχύουν και δια τους σημερινούς ποιμένας της Εκκλησίας. Εγρήγορσης, αγάπη και αυταπάρνησης. Όπως είδαμε γράφει «γρηγορείτε», αλλά και τα άλλα είχε εις πλεονασμών. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του. Δεν περιφρονούσε κανέναν. Επί τρία χρόνια που έμενε στην Έφεσον, προσπαθούσε να βοηθήσει και να συμβουλεύσει τους Εφεσίους νύχτα και ημέρα με τα δάκρυα. Τα δάκρυα ήταν της αγάπης του εκδήλωσης που είχε δια το ποίμνιον του. Τελικώς δεν αναπαυόταν με τον αγώνα που έκαμνε δια το ποίμνιον, αλλά ανέθετε τα πάντα εις τον Θεόν. Προσέξτε τι τους είπε. «Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν». Προσέξτε την ερμηνεία του χωρίου αυτού. «Και τώρα σας εμπιστεύομαι αδελφοί εις τον Θεόν και εις τον λόγον τον οποίον η χάρις του μας απεκάλυψε και ο οποίος λόγος του θα σας προφυλάξει από πάσαν πλάνην και διαστροφήν. Σας εμπιστεύομαι εις τον Θεόν, ο οποίος δύναται να συνεχίσει την οικοδομή σας και να σας δώσει κληρονομίαν μεταξύ όλων εκείνων που προόδευσαν εις τον αγιασμόν τον οποίον έλαβαν δια του Ιησού Χριστού». Τέλος, δεν ελισμόνησε να αναφέρει ότι δεν επεθύμησε χρήματα, πολύ περισσότερον δεν ήθελε να παίρνει, αλλά εργαζόταν με τα ίδια του τα χέρια χειρονακτικός για να μην σκανδαλίσει τους ασθενείς από το ποίμνιον και είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κοπιάζουν και κλείνει την ομιλία με προσευχήν όπως και την άρχισε.

Τι να πούμε, αδερφοί, τελειώνοντας, υπάρχουν και σήμερα ανιδιοτελείς κληρικοί, επίσκοποι και απλοί ιερείς, οι οποίοι με πολύ αγάπη φροντίζουν και θυσιάζονται δια τους πιστούς. Ευχηθείτε ο Θεός να τους αυξήσει. Εάν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ραδιοφωνική επικοινωνία μας και την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώρα. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στην τα πλαίσια της εκπομπής Εξ Ελληνικών Λόγων συνεχίζουμε και σήμερα μέσα από το σταθμό, το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, την ενότητα που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες εκπομπές, τη νέα ενότητα, που έχει ένα γενικότερο και ένα ειδικότερο αντικείμενο. Το γενικότερο αντικείμενο είναι να γνωρίσουμε την υμνογραφία κάποιων σημαντικών Αγίων της Εκκλησίας μας που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, φέρουν το όνομα Ιωάννης. Σε αυτή λοιπόν τη σειρά των Αγίων ξεκίνησε, όπως ήταν φυσικό, με τον παλαιότερο και πολύ σημαντικό βέβαια από αυτούς τους Αγίους, μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στον οποίο είχαμε αφιερώσει ένα μεγάλο αριθμό εκπομπών, που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Κύριου. Ήδη οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της ακολουθίας του όρθρου, καθώς στην περασμένη εκπομπή είδαμε τον πρώτο από τους ένους. Οι ένοι είναι η τελευταία σειρά ύμνων που ψάλλονται στον όρθρο και που αφορούν την συγκεκριμένη εορτή κάθε φορά. Πριν προχωρήσουμε όμως, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 4118-602 και 4118-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την πρώτη συμφωνία ενός σπουδαίου σκανδιναβού συνθέτη, του σημαντικότερου νομίζω συνθέτη της Φιλανδίας, του Γιάν Σιμπέλιους. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο από τους ένους. Θεολογία στα νάματα επί του στήθους πεσών της σοφίας εξύντλησας. Εδώ η λέξη εξύντλησας, εξαντλώ, χρησιμοποιούμε και στη σημερινή γλώσσα βέβαια, εδώ έχει την έννοια ότι ουσιαστικά την έννοια του αντλώ. Τράβηξες δηλαδή, τι τράβηξες, της θεολογίας τα νάματα, τα ύδατα της θεολογίας επί του στήθους πεσών της σοφίας. Σοφία εδώ εννοείται ο ίδιος ο Χριστός. Και θυμίζω ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ανέπεσε πάνω στο στήθος του Ιησού και λέει εδώ, εμνογράφει την ώρα που ακούμπησες πάνω στο στήθος του Ιησού, τράβηξες από μέσα τα ύδατα της θεολογίας. Και τον κόσμον ήρδευσας, Ιωάννη πανάριστε, και με αυτά τα νάματα, με αυτά τα ύδατα που τράβηξες μέσα από την σοφία, από το στήθος της σοφίας που ακούμπησες, πότισες, αρδεύω, ποτίζω, πότισες τον κόσμο όλο, Ιωάννη πανάριστε, της Τριάδος γνώση, με την γνώση της Αγίας Τριάδος, γιατί πράγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος είναι ο πρώτος που μας μιλάει με σαφή τρόπο για την έννοια της Αγίας Τριάδος, την οποία στη συνέχεια θα αναπτύξουν εκτενέστερα και πληρέστερα πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. Και τον κόσμον ήρδευσας, Ιωάννη πανάριστε, τη της Τριάδος γνώση. Προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε ήδη ακούσει για το νερό, για τα νάματα. Εδώ μπαίνει ένα άλλο νερό τώρα, την θάλασσαν καταξηράνας της αθεότητος. Φανταστείτε λοιπόν μια εικόνα όπου έχουμε ένα μέρος, περιβάλλεται από κάποια θάλασσα, η οποία είναι η θάλασσα της αθεότητος, και από το μέρος αυτό αρχίζει να τρέχει μια πηγή και το νερό της, καθώς πέφτει στη θάλασσα, εξαφανίζει το νερό της θάλασσας και το υποκαθιστά. Αυτό λέει λοιπόν ότι πέφτοντας τα ύδατα της θεολογίας ξηράνανε της αθεότητος την θάλασσα. Είναι μια πρωτότυπη, έτσι, πολύ ιδιαίτερη εικόνα με την οποία ο ποιητής υμνογράφος φωτίζει με έναν άλλο τρόπο, με τον δικό του ποιητικό τρόπο, γιατί η υμνογραφία είναι πέρα από όλα τα άλλα και ποιήση. Και η ποιήση έχει τους δικούς της κανόνες, τις δικές της ελευθερίες στο να εκφράζεται. Καταξηράνας της αθεότητος την θάλασσα, στήλος γενόμενος και νεφέλη έμψυχος, και έγινε σηκόλων, έγινε στο στήριγμα, και η ζωντανή, το ζωντανό σύννεφο καθοδηγών προς την επουράνιον κληροδοσία ημάς. Θυμίζω ότι ένα φωτεινό σύννεφο οδηγούσε τους Εβραίους όταν έφυγαν από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας. Τώρα λοιπόν έγινε σε ένα στήλος, ένα γερό στήριγμα και ένα φωτεινό σύννεφο καθοδηγών ημάς προς την επουράνιον κληροδοσία. Κληροδοσία. Τι είναι η κληροδοσία? Είναι το να διαθέσει κάποιος σε κάποιον άλλον ένα περιουσιακό του στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό το περιουσιακό στοιχείο προς το οποίο μας οδηγεί η φωτεινή, η νεφέλη, η έμψυχος, την οποία εκπροσωπεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Μέσα από την Θεία Διδασκαλία και μέσα από τον αγώνα μας στη ζωή μας οδηγούμαστε προς τον τελικό στόχο, που είναι να αποκτήσουμε από τον Θεό
αυτό που σε αυτόν ανήκει, την βασιλεία του. Άρα εμείς είμαστε κληρονόμοι και εκείνος κάνει σε μας μια κληροδοσία. Αυτό λέει ο υμνογράφος, αυτό τον σύνθετο αλλά πολύ όμορφο νομίζω ύμνο από τους ένους του όρθρου της εορτής της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας στην εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στον τρίτο από τους ένους, το Παρθενίας Απάνθισμα. Πέρα από τα άλλα χαρακτηριστικά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ένα ακόμη χαρακτηριστικό το οποίο προβάλλεται είναι ο παρθενικός του βίος. Είσαι λοιπόν το άνθος της Παρθενίας. Το των σεπτών αρετών δεκτικών ενδιέτημα. Διαιτώμε. Δεν έχει σχέση με τη δίαιτα, με το φαγητό. Διαιτώμε σημαίνει κατοικώ. Ενδιέτημα είναι ο τόπος ο οποίος μας φιλοξενεί, είναι η κατοικία. Είσαι λοιπόν ο τόπος κατοικίας ο οποίος δέχεται τις σεπτές αρετές. Με άλλα λόγια, ο Άγιος Ιωάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συγκέντρωσε μέσα του έναν μεγάλο αριθμό σεπτών αρετών. Της σοφίας όργανων. Είσαι το όργανο μέσα από το οποίο η σοφία του Θεού πέρασε προς τους ανθρώπους. Το του πνεύματος τέμενος. Τέμενος είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται, χτίζεται, δημιουργείται ένας ναός που θα τιμήσει τον Θεό. Εν τέλει σημαίνει τον ίδιο τον ναό. Το φωτοφόρον στόμα της χάριτος. Το στόμα το οποίο εκπέμπει τη Θεία Χάρη και φέρει μέσα του το Θείο Φως. Φωτοφόρον στόμα της χάριτος. Της Εκκλησίας το φαϊνότατον όμα. Το μάτι το ολοφώτινο της Εκκλησίας. Τον πάνσεπτον Ιωάννην, άσμαση πνευματικής νυν ανεφημίσομεν ως υπηρέτην Χριστού. Ελάτε, μας καλεί εδώ λοιπόν ο υμνογράφος να ανεφημίσουμε, να υμνήσουμε, να εξολογήσουμε με πνευματικά άσματα τον Ιωάννη ως υπηρέτην Χριστού, ο οποίος υπήρξε της Παρθενίας το απάνθισμα των σεπτών αρετών, το δεκτικόν ενδιέτημα, το όργανο της σοφίας, το τέμενος του πνεύματος, το φωτοφόρον στόμα της χάριτος, το φαϊνότατο νόμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε να απαριθμεί εδώ ο ημνογράφος μια σειρά από χαρακτηρισμούς με τους οποίους προσπαθεί να σκιαγραφίσει τη σπουδαιότητα αλλά και τις αρετές αυτού του προσώπου το οποίο καλεί να υμνήσει του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και περνούμε στο τελευταίο από τους ένους. Ευαγγελιστά Θεσπέσιε, των αγαθών την πηγήν, βασιλείαν ασάλευτον και ζωήν αιώνιον και χαράν ανεκλάλητον και θεωρίας θείας απόλαυσιν και πλουτοδότος Χριστού χαρίσματον νουν υπερβαίνοντα και βρωτών διάνοιαν γόνευροντής ευαγγελιζόμενος, το κόσμο έλαμψας. Για να καταλάβουμε τι λέει πρέπει να πάμε στο τέλος. Έλαμψας μες στον κόσμο. Έλαμψας μες στον κόσμο. Πώς? Ευαγγελιζόμενος, φέρνοντας το χαρούμενο άγγελμα. Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις και πάμε τώρα προς τα μπρος. Τι ευαγγελίζεται λοιπόν και τον αποκαλεί ευαγγελιστά Θεσπέσιε. Τι ευαγγελίστηκες? Των αγαθών την πηγή. Την πηγή από την οποία προέρχεται κάθε τι καλό. Βασιλείαν ασάλευτον. Μια βασιλεία η οποία δεν μπορεί να τρανταχτεί, να μετακινηθεί, να εκλείψει όπως εκλείπουν στην πάροδο του χρόνου όλες οι βασιλείες και οι βασιλείς και όλα αυτά, και ζωήν αιώνιον και χαράν ανεκλάλητον, χαρά που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς, απερίγραπτη, δεν μπορεί να την πει με λόγια, και θεωρίας θείας απόλαυσιν. Τι είναι η θεωρία? Όχι αυτό που λέμε εμείς τώρα σήμερα θεωρία. Θεωρία είναι η παρατήρηση, η θέαση. Για τι πράγμα μιλάει λοιπόν? Μιλάει για την απόλαυση του να μπορεί κανείς να αντικρίζει το θείον, το Θεό, τη θεότητα.
και πλουτοδότος Χριστού χαρίσματα. Και αυτά, όλα αυτά τα ευαγγελίστηκε ο Άγιος Ιωάννης, είτε και μας τα περιέγραψε μέσα από το λόγο του, μέσα από το Ευαγγέλιο του, μέσα από τις επιστολές του, μέσα από την Αποκάλυψη, τα βιβλία τα οποία περιλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη. Και πλουτοδότος Χριστού χαρίσματα, νουν υπερβαίνοντα. Και αυτά τα χαρίσματα του Χριστού, τα οποία με τα πλουσιοπάροχα χαρίσματα, τα οποία ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική, κάθε νου. Και βρωτών διάνοιαν. Και τον νου λοιπόν υπερβαίνουν και την σκέψη των βρωτήν εθνητή και τη σκέψη των θνητών. Όλα αυτά τα χαρίσματα, τα πλουσιοπάροχα του Χριστού, είναι πάνω από τη νου, πάνω από τη σκέψη. Γόνε βροντής, θυμίζω και πάλι ότι ένα προσωνύμιο που είχε και ο Ιωάννης και ο αδελφός του ήταν βοανεργές, η ή της βροντής. Το κόσμο έλαμψες.

0: Και προχωρούμε στον τελευταίο από τους ύμνους. Εδώ είναι πλέον το δοξαστικό, έχουν ολοκληρωθεί οι έννοι. Είναι ο τελευταίος ύμνος του όρθρου. Ευαγγελιστά Ιωάννη. Απευθύνεται λοιπόν στον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο ημνογράφος. Εισάγγελε Παρθένε, εσύ που έζησες παρθενικό βίο και που κατέστης όμοιος με τους αγγέλους. Θεολόγε Θεοδίδακτε. Πολλοί κατά καιρούς υπήρξαν θεολόγοι, είτε με την τρέχουσα έννοια ότι σπούδασαν την θεολογία, και υπάρχουν πολλοί θεολόγοι και υπήρξαν και θα υπάρξουν. Υπήρξαν και κάποιοι πατέρες οι οποίοι έχουν πάρει το προσωνύμιο του θεολόγου, λίγοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης, αλλά ετούτος εδώ είναι θεολόγος θεοδίδακτος, γιατί τα της θεολογίας μυστήρια δεν του τα δίδαξε ένας άνθρωπος, μπορεί να ήταν σοφός, να ήταν σπουδαίος, αλλά του τα δίδαξε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό τον αποκαλεί θεολόγο θεοδίδακτο. Ορθοδόξος το κόσμο, την άχραντον πλευράν το αίμα και το είδωρ βλίζουσαν εκήρυξας. Εδώ στέκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια συγκεκριμένη πληροφορία από το πάθος του Χριστού, την οποία την έχουμε μόνο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, δεν την έχουμε από τα άλλα τρία Ευαγγέλια. Αυτό δεν είναι παράξενο. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν είναι γραμμένα το ένα κατά αντιγραφή του άλλου, και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ενέπνευσε τους Ευαγγελιστές στο τι θα γράψουν, αλλά δεν τους περιόρισε. Έτσι είναι πολύ φυσικό κάποια πράγματα, κάποιες πληροφορίες μέσα από τη ζωή του Χριστού να τις δίδει ο Α Ευαγγελιστής, να τις έχει ίσως άλλος ένας ή κανένας άλλος. Κάποιες πληροφορίες πιο σημαντικές τις έχουν φυσικά και οι τέσσερις, τα βασικά γεγονότα τα έχουν όλοι, αλλά κάποιες λεπτομέρειες υπέπεσαν στην αντίληψη του ενός από τους τέσσερις ή άκουσε από κάποιους συγκεκριμένους που δεν το άκουσαν οι άλλοι. Ακριβώς αυτή είναι και η ομορφιά των Ευαγγελίων, ότι δεν είναι πιστή αντιγραφή το ένα του άλλου, αλλά το καθένα περιγράφει τα γεγονότα με τον τρόπο που τα αντελήφθη ο Ευαγγελιστής, πάντοτε βέβαια υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι γράμματα, δεν είναι κείμενα λογοτεχνικά που γράφει οποιοδήποτε. Εδώ είναι κείμενα που κατά την πίστη της Εκκλησίας μας έχουν κατά κάποιο τρόπο καθοδηγηθεί αλλά και ελεγχθεί από το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Ορθοδόξος, με ορθή πίστη, κήρυξες στον κόσμο την άχραντον πλευράν το αίμα και το είδωρ βλίζουσαν. Μας μιλάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για εκείνο το γεγονός που πάνω στο σταυρό βρίσκεται ο Χριστός, βρίσκονται δύο ληστές, πλησιάζει το Σάββατο, η επόμενη μέρα είναι Παρασκευή. Το Σάββατο είναι μια ιερή μέρα για τους Ιουδαίους και το θεωρούν ως ύβρι να βρίσκονται τρία σώματα να κρέμονται πάνω στο σταυρό και ζητούν να κατέβουν αυτά τα σώματα, υπό τον όρο φυσικά ότι θα είναι νεκροί. Αλλά οι δύο ληστές δεν είναι νεκροί και ακολουθείται μια αρκετά βίαιη διαδικασία θανατώσεως τους πάνω στο σταυρό, ώστε να κατεβούν από εκεί. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, αλλά όταν ήρθαν οι στρατιώτες να κάνουν το ίδιο και με τον Ιησού, εδώ ήταν ότι είχε ήδη αποθάνει με την κοσμική έννοια. Και δεν μετήλθαν τη μέθοδο που είχαν μετέλθει για τους άλλους δύο ληστές, αλλά για λόγους ασφαλείας εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένοιξε. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε το πλευρό με τη λόγχη. Και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και από αυτό το τρύπημα ρέει αίμα και νερό. Αυτή την πληροφορία μας τη δίνει μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και μάλιστα το λέει στη συνέχεια και ο ορακός με μαρτύρηκε και αληθής στην αυτού η μαρτυρία. Και αυτό το πράγμα σας το λέει κάποιος που το είδε με τα μάτια του, γιατί ο Ιωάννης ήταν κάτω από το Σταυρό του Χριστού, δεν είχε φύγει μαζί με την Παναγία, ήταν μπροστά, το είδε αυτό με τα μάτια του και άρα μας μεταφέρει όχι κάτι που του το είπαν οι άλλοι, αλλά κάτι που το είδε ο ίδιος και που προφανώς δεν είχαν την ευκαιρία ως μη παρόντες να το δουν οι άλλοι Απόστολοι, οι άλλοι μαθητές ή οι άλλοι υπό την ευρία έννοια Απόστολοι του Κυρίου που αργότερα κατέγραψαν αυτά τα οποία είχαν αντιληφθεί. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ ο υμνογράφος, ότι κήρυξε στον κόσμο αυτή την πλευρά, την άχραντο, την αμόλυντη, την άσπηλη πλευρά του Κυρίου, η οποία ανέβλησε το αίμα και το νερό. «Εν ό την αιώνιον ζωήν ποριζόμεθα τες ψυχές ημών». Και πάνω σε αυτό το αίμα και στο νερό το οποίο κήρυξε, έρευσαν από την πλευρά του Ιησού, εκεί μέσα, από εκεί και πέρα, αποκομίζουμε κι εμείς για τις ψυχές μας την αιώνιο ζωή. Εδώ ολοκληρώνεται η ακολουθία του όρθρου της εορτής μεταστάσεως του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, και ολοκληρώνεται και ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την τεχνική της επιμέλεια. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60α στην Αθήνα.
7: Ώρα Ελλάδος, 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, βλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης πόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσουν αβαλόμενος πόσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρνων, στεγάζουν εν είδεστε υπέρω αυτού, ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτού περπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους εγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης όσου σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιδημήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσιν παιδιές των τόπων ανεθεμελίωσες αυτά. Όριον εθεού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσωση φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώην τη δουλείαν των ανθρώπων του εξ αγαγινάρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλά του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνίνης καιρός ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότου και έγινε τον ύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύκορος, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμό σου ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή εις ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της αίρης αυτού, που επιβλέπουν επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήν Κυρίου δεηθώμε,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ερ της άνθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ερ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: Έλτον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της πόλεως και νοριάς ταύτης πάης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: πρώτον και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας,
1: υπεραγία τα πάντων των Αγίων Ονεύσεντες,
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαι,

0: πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Είναι παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον εμάς σου Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, πάει στον Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, θείας βοηθείας των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, γνωριτών, επιτρόπων, συνδρομητών, ανακαινιστών, δωρητών του ιερού ναού τούτου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέπτο ναό του, το κοπιόντων, ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεγω.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και λεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διέσπερα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξόλ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέδισόλ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε, φωτισόλ με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαδή σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν,

0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μονεύσαντες εύτους και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

ο Θεός σου μόνο κλείνα σου ουρανού σε κατά βάση. Και κατά την παρούσα της πέραν και την ουσία νύχτα και διερωσμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού.

0: την απολύστον δολοσδέσπα για το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφθαλμήν των στηριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότησε την δέησήν μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, μεταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μια τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε προσίτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη του πρωί του έλεγος σου, ότι έπεισι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, όδον εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκέφρωσιν να γαλλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοτ μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Δύσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση άστησία ανεδοκάν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότι αν Ιησούς είναι επί το θυσίας

ζωής ειρήνης υγείας, Θείας βοηθείας των τούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, εν ορί...

Θείας βοηθείας των του Λόγκου Θεού, πάντων των συμπροσευχομένων αδελφών ημών, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υγείας και θείας βοηθείας.

0: έθνη ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών και τεύσομε.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Σοφία ορθή ακούς

0: δόξαση.
1: Το καιρό εκείνο ήρθε προς τον Ιησούν όχλος μαζί των αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάση Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθαν ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος ζητεί άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκα μετά σ' αυτού έδωκεν αυτής δύναμη και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσσιν την βασιλεία του Θεού και οι άστεψους ασθενούντας και έλεγεν αυτής «Ο ακούον ημώνε μου ακούει και αθετών ημάσαι με αθετεί». Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστειλαντά με. Πέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής «Θεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εχτρών ουπεσόντα, ιδού δίδαμε ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφιον και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει». Πλην εν τούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται, χαίρεται δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσα το πνεύμα του Ιησούς και είπε «Σομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στα αυτά που σοφών και συνετών και απεκάλυψα σ' αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο

Πίστεψε τον κόσμο σου, λέει, και έχει τυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς πλούσια τα ελέη σου. Πρεσβείες παναχράντουδες ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, και Σίας του Τιμίου Ενδόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που την έβρεση της Τιμίας αυτού κεφαλή σε εορτάζομαι, του Αγίου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Θαυματουργού, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσιν Αμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων. Και τεβομέν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάθετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών.

ζωής ειρήνης υγείας θείας βοηθείας των δούλων του Θεού πάντων των ενάγκεσόντων των ενασθενείες ευρισκομένων και οι άστιος αυτών των ενθαλάς πλέον των αδερφών ημών και υπερκατεβοδός έως αυτών.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμωμητών πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεονόγων δεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.

ο ενδοξιαναληφθής αφημών στους ουρανούς και ανεδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, της επικαλουμένης βηματαρίσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, και Σία του Τιμίου Δόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτην έβρεση της τιμίας αυτού κεφαλή σε εορτάζομαι. Του Αναγίου Πάτρος ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού και Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Ενεγίνη, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, του Ασίου Πάτρος ημών Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και

0: 2-10-41-18-640.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε: «Όποιος πειράξει και αλλάξει ένα γιώτα, ένα γράμμα δηλαδή, ή ένα τόνο από το Λόγο του Θεού και διδάξει έτσι πειραγμένα τα Θεία Λόγια, θα κριθεί αυστηρά». Αυτά ο Κύριος τα είπε προφητικά, γιατί ήξερε ότι θα παρουσιαστούν άνθρωποι που ενώ θα εμφανίζονται σαν κήρυκες του Θείου Λόγου, θα τον διδάσκουν διαστρεβλωμένο, εξαπατώντας τους ανθρώπους προς απώλειά τους. Αυτοί είναι οι αιρετικοί. Άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από την εποχή των Αποστόλων. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, όπως διαβάστηκε στο Ιερό Κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων κατά την Θεία Λειτουργία σήμερα, «Προσέχετε τους εαυτούς σας και το λογικό πίμνιο τους πιστούς, τη φροντίδα των οποίων σας ανέθεσε ο Κύριος. Προσέχτε, γιατί μόλις φύγω θα εμφανιστούν λύκοι άγριοι, οι αιρετικοί, που δεν θα λυπούνται το πίμνιο, αλλά θα θέλουν να το κατασπαράξουν». Αλλά και ο Απόστολος Ιωάννης γράφει στην μια καθολική επιστολή του τα εξής: ότι «και από σας τους ίδιους, τους χριστιανούς δηλαδή και τους ποιμένες σας, θα ξεφυτρώσουν κάποιοι που θα διδάσκουν διεστραμμένα το Λόγο του Θεού και θα παρασύρουν τους πιστούς». Από τότε μέχρι σήμερα εμφανίστηκαν και όλο εμφανίζονται προπαγανδιστές διδασκαλιών, φαινομενικά χριστιανικών και στην πραγματικότητα δαιμονικών διδασκαλιών, που παρέσυραν αναρρύθμιτες ψυχές στην απώλεια. Απέναντι σε αυτούς τους αιρετικούς όρθωσαν το πνευματικό τους ανάστημα οι ουρανομίκης μορφές των Αγίων Πατέρων, όπως αυτών που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα. Αυτοί πολέμησαν τους λύκους αιρετικούς και μας παρέδωσαν πολύτιμη κληρονομιά, την ορθή πίστη, το σύμβολο της πίστεως. Αυτοί μας το κληροδότησαν, το σύμβολο της πίστεως. Παρά τους αγώνες τους όμως, οι αιρέσεις έκαναν τεράστια ζημιά. Έτσι σήμερα, μετά από 20 γεμάτους αιώνες μετά Χριστόν, το μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού κόσμου ανήκει στις αιρέσεις, στον παπισμό και τις χιλιάδες προτεσταντικές ομάδες με διαφορετικά ονόματα και διαφορετικές διδασκαλίες, όπως είναι οι Ευαγγελικοί, οι Πεντηκοστιανοί, οι Μορμόνοι, οι Αντβεντιστές, οι Κουάκεροι, οι Βαπτιστές και άλλοι. Εδώ τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι εκείνο που κάνει έναν άνθρωπο να μην προτιμάει ή να αφήνει την ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου και να προτιμάει την αίρεση? Ένα πρώτο που τον κάνει είναι ο εγωισμός. Όλοι οι αιρετικοί έχουν έναν υπερτροφικό εγωισμό. Νομίζουν ότι μπορούν με τη λογική και τις γνώσεις τους να καταλάβουν και τα πιο βαθιά μυστήρια του Θεού. Νομίζουν ότι είναι αγιότεροι όλων των ανθρώπων και άξιοι να δέχονται ουράνιες αποκαλύψεις και μηνύματα μόνο αυτοί. «Εμείς είμαστε οι Άγιοι», έλεγε ένας ψευδοπροφήτης του Ιεχωβά, ενώ από τους Ορθοδόξους είναι γεμάτες οι φυλακές. Και τα έλεγε αυτά τη στιγμή που στα δικά τους περιοδικά γράφουν ότι κάθε χρόνο διώχνουν από την οργάνωση χιλιάδες μάρτυρες του Ιεχωβά που υπέπεσαν σε ακατανόμαστες πράξεις. Ένα στοιχείο λοιπόν που προκαλεί τις αιρέσεις είναι ο εγωισμός. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η υπερίσχυση της τάσεως προς το κακό έναντι της τάσεως προς το αγαθό που έχουν μέσα τους όλοι οι άνθρωποι. Ο διάβολος κάθε θύμα του το παγιδεύει με διαφορετικό τρόπο. Άλλους τους παγιδεύει με τη φιλιδονία, άλλους με τη φιλαργυρία, άλλους με τις αιρέσεις, ανάλογα προς τα που τους σπρώχνει ο κακός εαυτός τους. Μια τρίτη αιτία που πολλοί στρέφονται στις αιρέσεις είναι η κακή και απαράδεκτη εικόνα που δείχνουμε προς τα έξω πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αν εξαιρέσουμε τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν μαύρα μεσάνυχτα για το τι πιστεύουμε. Δεν πατάνε στην εκκλησία, δεν κοινωνάνε, δεν εξομολογούνται, δεν διαβάζουν ποτέ την Αγία Γραφή, δεν πάνε στα κηρύγματα και ζουν κακοί, κάκοι στη ζωή που δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό. Έτσι, αυτοί που τους βλέπουν απογοητεύονται και στρέφονται προς εκείνους που φαινομενικά τουλάχιστον δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για το Θεό και για το Λόγο Του. Εμείς ας προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σωστά στη διπλή ευθύνη μας. Την ευθύνη προς τον Χριστό και τους Αγίους Του που μας παρέδωσαν το πολύτιμο θησαυρό της ορθής πίστεως, αλλά και την ευθύνη προς τους γύρω μας, προς τους οποίους οφείλουμε να δίνουμε μια θελκτική και όχι αποκρουστική εικόνα για την Ορθοδοξία. Καθώς όπως είπαμε στην αρχή, τιμάμε σήμερα τους Αγίους Πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ας θυμηθούμε στη συνέχεια τα σχετικά με αυτήν τη Σύνοδο. Συγκλήθηκε εξ αφορμής της αιρέσεως του Αρίου. Ο Άριος καταγόταν από τη Λιβύη και ήταν μορφωμένος και ευσεβής. Στην Αλεξάνδρεια έγινε διάκονος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο, επίσκοπο Αλεξανδρίας. Σαν πρεσβύτερος όμως άρχισε να κηρύττει ότι ο Υιός του Θεού δεν ήταν Θεός αληθινός, αλλά κτίσμα του Θεού εκ του μειόντος, το οποίο κτίσμα δημιουργήθηκε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Κατά τον Άριο, ο Υιός ήταν καιρός που δεν υπήρχε. Είχε ακόμη περιορισμένη γνώση και δεν ήταν παντογνώστης. Και ακόμη ότι συγκλήθηκε εξ αφορμής της αιρέσεως του Αρίου. Ο Άριος καταγόταν από τη Λιβύη και ήταν μορφωμένος και ευσεβής. Στην Αλεξάνδρεια έγινε διάκονος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο, επίσκοπο Αλεξανδρίας. Σαν πρεσβύτερος όμως άρχισε να κηρύττει ότι ο Υιός του Θεού δεν ήταν Θεός αληθινός, αλλά κτίσμα του Θεού εκ του μειόντος, το οποίο κτίσμα δημιουργήθηκε πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Κατά τον Άριο, ο Υιός ήταν καιρός που δεν υπήρχε. Είχε περιορισμένη γνώση, άρα δεν ήταν παντογνώστης, και θεώθηκε λόγω του Αγίου Βίου του σαν άνθρωπος. Τις αιρετικές δασκαλίες τις διέσπηρε με το κήρυγμα. Ο Άγιος Πέτρος τότε τον καθήρεσε και τον αναθεμάτισε και αυτόν και τους ομόφρονές του, μετά μάλιστα από ένα όραμα που είδε. Είδε το Χριστό σαν βρέφος πάνω στο θυσιαστήριο με σκισμένο ρούχο να του λέει «Ο Άριος μου το έσκησε». Οι καθηρημένοι τώρα αιρετικοί με ταξίδια προς την Παλαιστινιακή Συρία και την Ασία βρήκαν οπαδούς, ακόμη και επισκόπους. Αργότερα, ενώ ο Μέγας Κωνσταντίνος πολεμούσε με το Λυκίνιο, γύρισαν στην Αλεξάνδρεια και διέδιδαν την αίρεση στο λαό. Ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου, ο Αχιλλάς, τον ξαναχειροτώνησε τον Άριο, αλλά ο διάδοχος του Αλέξανδρος τον καθήρεσε και πάλι. Η αίρεση δημιούργησε μεγάλο σάλο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν έγινε μονοκράτορας, συγκάλεσε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να επιληφθεί του ζητήματος αυτού. Έλαβαν μέρος 232 αρχιερείς, 86 πρεσβύτεροι, διάκονοι και μοναχοί. Το σύνολο δηλαδή ήταν 318, που τους έφερε ο Μέγας Κωνσταντίνος με δημόσια οχήματα από τους τόπους τους. Στη σύνοδο παρέστηκε ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, καθισμένος σε απλό κάθισμα και όχι σε θρόνο. Παρέστησαν εξέχοντες Άγιοι, ο Κωνσταντινούπολεως Αλέξανδρος, ο Κορδούης Όσιος, ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, με το διάκονό του τον Μέγα Αθανάσιο, ο Αντιοχίας Ευστάθιος, ο Τριμηθούντος Σπυρίδων, ο Άγιος Παφνούτιος και άλλοι. Ήταν άνδρες Άγιοι, στολισμένοι με αρετές και πολλοί με μαρτυρικά παθήματα. Η Σύνοδος κατεδίκασε την αίρεση και συνέταξε το σύμβολο της πίστεως μέχρι εκεί που λέει ότι και πάλι ερχόμενο μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, στο τέλος του οποίου προσθέθηκαν αναθεματισμοί κατά των διαστρεβλούντων την ορθόδοξη πίστη. Ονομάστηκε η ομολογία αυτή σύμβολο, δηλαδή σημαία, για να εκφραστεί η αλήθεια ότι όπως οι στρατιώτες διακρίνουν και ξεχωρίζουν αυτούς που είναι μαζί τους από τους εχθρούς τους από τις σημαίες και τα σύμβολα, έτσι και οι αληθινοί στρατιώτες του Χριστού διακρίνονται από τους εχθρούς του από το σύμβολο της πίστεως, που μερικοί το ονόμασαν και τείχος κατά των όπλων του διαβόλου. Το σύμβολο το συμπλήρωσε και το έφερε στη σημερινή τελειωτική του μορφή η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Την ομολογία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου υπέγραψαν όλοι οι 318 πατέρες. Δύο είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια των 3,5 ετών της Συνόδου. Έβαλαν κατ' εντολήν του Μεγάλου Κωνσταντίνου τον όρο, δηλαδή την απόφαση του Συνόδου, στις λειψανοθήκες των πατέρων αυτών που είχαν πεθάνει, και μετά βρήκαν τον όρο υπογεγραμμένο και από αυτούς που είχαν πεθάνει. Επίσης η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος θέσπισε και τον τρόπο εορτασμού του Πάσχα που ισχύει μέχρι σήμερα. Ακόμη θέσπισε και 20 ιερούς κανόνες που ρυθμίζουν θέματα της χριστιανικής ζωής. Οι πατέρες έφυγαν από την Νίκαια αφού πρώτα ανακήρυξαν την Κωνσταντινούπολη βασιλεύουσα, πόλη δηλαδή που την ανέθεσαν στην Θεοτόκο. Ο Άριος και δύο ακόμη επίσκοποι δεν δέχτηκαν την απόφαση της Συνόδου και γι' αυτό η Εκκλησία τους αναθεμάτισε. Συνέχισαν όμως να δημιουργούν θόρυβο μέχρι που ήρθε η τιμωρία. Ενώ ο Άριος πήγαινε να λειτουργήσει, τον έπιασε η κοιλιά, μπήκε σε ένα δημόσιο χώρο και εκεί οι πατέρες έφυγαν από την Νίκαια αφού πρώτα ανακήρυξαν την Κωνσταντινούπολη βασιλεύουσα πόλη και την ανέθεσαν στη Θεοτόκο. Ο Άριος και δύο επίσκοποι που τον ακολούθησαν δεν δέχτηκαν το σύμβολο και αναθεματίστηκαν. Συνέχισαν όμως να δημιουργούν θόρυβο μέχρι που ήρθε η τιμωρία. Ενώ ο Άριος πήγαινε να λειτουργήσει, τον έπιασε η κοιλιά, μπήκε σε ένα δημόσιο χώρο και εκεί χύθηκαν τα εντόστια του. Η μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου τελείται την Κυριακή πρώτης Πεντηκοστής. Αρχικά το σύμβολο λεγόταν μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν οι κατηχούμενοι ετοιμάζονταν να βαπτιστούν κατά το Πάσχα. Μετά όμως ορίστηκε να απαγγέλλονται σε κάθε λειτουργία.

Την κυριότερη διδασκαλία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως τη βρίσκουμε διατυπωμένη στο σύμβολο της πίστεως που συντάχθηκε από τις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Σύμφωνα με αυτό, ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία και έχει τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ας πούμε στη συνέχεια μερικά βασικά περί αυτού, καθώς εορτάζουμε και τιμάμε τους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ο Θεός είναι μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού και λένε ότι ο Υιός είναι κτίσμα και ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η απρόσωπη δύναμη του Θεού. Ακριβώς αυτά δίδαξε κάποτε ο Άριος που καταδικάστηκε, όπως είπαμε, από τη Σύνοδο της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν σαν αιρετικός. Παρακλάδια του αριανισμού υπάρχουν στην εποχή μας στις λεγόμενες αντιτριαδικές αιρέσεις. Ο διάβολος μέχρι σήμερα δέχεται τον Ιησού Χριστό αλλά τον υποβιβάζει στη μορφή ενός σπουδαίου ανθρώπου και διακηρύττει ότι δεν είναι Θεός. Με οδηγό την Αγία Γραφή μπορούμε να διαπιστώσουμε την αλήθεια για τον τριαδικό Θεό, η οποία βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο καλυμμένη αλλά υπενισωμένη στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε την πλήρη αποκάλυψή της. Αρχίζοντας από την Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 26-27, βρίσκουμε έναν μυστηριώδη πληθυντικό. «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Είπε δηλαδή ο Θεός, «Ας δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα μας και καθομοίωσή μας». Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Ενώ λοιπόν τον άνθρωπο τον έπλασε ο ένας Θεός, η χρήση αυτή του πληθυντικού αριθμού υπενήσεται την ύπαρξη περισσότερων του ενός προσώπου. Στη συνέχεια του βιβλίου της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 22, συναντάμε και ένα δεύτερο πληθυντικό. Λέει εκεί «Και είπεν ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών». Να λέει, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας, λέει ο Θεός. Επίσης παρακάτω στο ενδέκατο κεφάλαιο και στους στίχους 6-9 εξιστορείται η προσπάθεια των ανθρώπων να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ που να φτάνει στον ουρανό. Και το έκαναν αυτό εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Διαβάζουμε λοιπόν εκεί στους στίχους που είπαμε ότι «και είπε Κύριος, δεύτε και καταβάντες συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν ότι εκεί συνέχεια Κύριος τα χείλη πάσης της γης». Λέει, είπε τότε ο Θεός όταν είδε ότι προσπαθούσαν να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ, είπε ο Κύριος, «ελάτε να κατέβουμε και να τους μπερδέψουμε τη γλώσσα». Μιλάει σε πληθυντικό αριθμό, ενώ είναι ένας ο Θεός. Ο ένας λοιπόν Κύριος αποφασίζει τη σύγχυση της γλώσσας και φέρνει την ασυνεννοησία. Μιλάει όμως σαν πολλοί, όπως φαίνεται από το κείμενο που διαβάσαμε. Επίσης, στα κεφάλαια 18 και 19 της Γενέσεως περιγράφεται η φιλοξενία του Αβραάμ. Λέει εκεί ότι ο Αβραάμ σε κάποια περίπτωση υποδέχθηκε τρία πρόσωπα λόγω της αρετής που είχε για την φιλοξενία και τους παρέθεσε ένα πλούσιο τραπέζι. Κατά τη συζήτηση του Αβραάμ με τα τρία αυτά πρόσωπα, οι μυστηριώδεις επισκέπτες ανήγγυλαν στον Αβραάμ ότι η γυναίκα του η Σάρα θα αποκτήσει παιδί μέσα σε ένα χρόνο, όπως και έγινε.
διαβάζουμε εκεί «Και όφθη δε αυτό ο άγγελος προς τη δρύτη μαυρή». Δηλαδή παρουσιάστηκε, λέει, ο Θεός στον Αβραάμ. «Και αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού είδε και ειδού τρεις άνδρες συστήκησαν επάνω αυτού». Δηλαδή ο Αβραάμ, ενώ ο Θεός, όπως λέει το κείμενο, του παρουσιάστηκε, αυτός είδε τρεις άνδρες μπροστά του. Και είπε ο Αβραάμ, «Κύριε, ή άρα εύρων χάριν ενώπιον σου, μη παρέλθει στον πόδα σου». Δηλαδή, και είπε στους τρεις αυτούς άνδρες ο Αβραάμ, λέει, «Κύριε, αν βρήκα χάρη ενώπιον σου, μη φύγεις από κοντά μου». «Και είπαν», λέει μετά, «ούτω πίσον καθώς ήρικας». Έχουμε λοιπόν εδώ την παρουσία του Θεού, η οποία είναι σαν παρουσία τριών ανδρών, εμφανίζεται όμως να μιλάνε οι τρεις άνδρες σαν ένας, και αυτοί οι τρεις άνδρες είναι ο ίδιος ο Θεός. Επίσης, στη διάκριση των τριών προσώπων του Θεού τη βρίσκουμε και στους ψαλμούς του Δαβίδ. Έτσι, στον 109ο ψαλμό και στους ήχους 1 έως 5 διαβάζουμε «Είπεν ο Κύριος το Κύριο μου, κάθου εκ δεξιών σου». Μιλάει εδώ για δύο κυρίους, με κεφαλαίο κάπα. «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών σου». Τι εννοεί? Εννοεί ότι είπε ο Πατήρ προς τον Υιό, «κάτσε στα δεξιά μου». Επίσης, παρακάτω, λέει «Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου». Μιλάει δηλαδή ο Πατήρ στον Υιό και του λέει ότι θα σου στείλει ο Κύριος, δηλαδή ο Πατήρ απ' τη Σιών, ράβδον δυνάμεως, δηλαδή εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε λοιπόν εδώ τον Υιό εν μέσω του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Εν συνεχεία, στην Καινή Διαθήκη, το τριαδικό δόγμα αποκαλύπτεται φανερότερα. Την ώρα της βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, ο Πατήρ μίλησε από τον ουρανό και είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν ακούτε», και το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε εν είδη περιστεράς. Επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 28 και στο στίχο 19, διαβάζουμε κάτι που δείχνει σαφώς την τριαδικότητα του Θεού. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο Θεός είναι ένας, είναι όμως και τριάδα, με τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα. Άλλο ένα σχετικό χωρίο βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 έως 15 κεφάλαιο. Εκεί λέει ο Κύριος στους Αποστόλους ότι ο Πατήρ θα στείλει το Άγιο Πνεύμα στο όνομά του, και εκείνος, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, θα τους διδάξει και θα τους δώσει μαρτυρία για την αλήθεια. Λέει «Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Ακόμη αναφορές στην τριαδικότητα του Θεού, του ενός Θεού, βρίσκουμε και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο και στο στίχο 13, διαβάζουμε «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών». Να το. Επίσης, στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχο 5, διαβάζουμε «Ο δε Κύριος κατευθύνε ημών τας καρδίας εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή του Χριστού». Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Πατρός και στην υπομονή του Χριστού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον φωστήρα αυτών της Οικουμένης, ο Λόγος του Θεού
αποκαλύφθηκε στον κόσμο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και κηρύχθηκε από θεοπνεύστους άνδρες. Και λέει τα εξής για το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα είναι αυτό μέσα από το οποίο προσκυνούμε το Θεό και με τη βοήθεια του οποίου προσευχόμαστε. Διότι Πνεύμα λέει η Γραφή πως είναι ο Θεός και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσιτεύει στον ίδιο το Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Λέγεται λοιπόν Πνεύμα Θεού, Πνεύμα Χριστού, Νους Χριστού, Πνεύμα Κυρίου, το ίδιο επίσης Κύριος. Όλα τα γεμίζει με το είναι του, όλα τα συγκρατεί, με την ύπαρξή του γεμίζει όλο τον κόσμο. Δεν περιορίζεται όμως η δύναμή του στον κόσμο. Είναι αγαθό, ευχές, ευθές, ηγεμονικό, αγιάζει από τη φύση του και όχι λόγω θέσεως. Δεν αγιάζεται. Είναι μέτρο που δεν μετριέται. Μετέχεται ενώ δεν μετέχει. Πληρεί ενώ δεν πληρούται. Συγκρατεί ενώ δεν συγκρατείται. Κληρονομείται, δοξάζεται, συναριθμείται, απειλείται. Το Πνεύμα είναι αυτό που μας δημιούργησε, που μας ανακαινίζει με το βάπτισμα και την Ανάσταση. Το Πνεύμα είναι αυτό που γνωρίζει τα πάντα, που διδάσκει και πνέει όπου και όσο θέλει, που οδηγεί, λαλεί, αποστέλει, αφορίζει, αποκαλύπτει, φωτίζει, δίνει ζωή. Εμείς τώρα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ας μην προσπαθούμε να κατανοήσουμε το μυστήριο των σχέσεων μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος με τη λογική μας. Επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ότι η ανθρώπινη λογική, ενώ πολλές φορές δεν μπορεί να κατανοήσει τα διάφορα φυσικά φαινόμενα, πολύ περισσότερο και πιο δύσκολο ή και αδύνατο είναι να κατανοήσει το ακατανόητο και αχώρητο του Θεού. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν να κατανοήσουμε με τη λογική πράγματα που είναι παραπάνω από την λογική, αλλά να τα δεχόμαστε και να τα πιστεύουμε, αφού ο ίδιος ο Θεός με τον λόγο του μας τα εδίδαξε.

Η αίρεση του Αρίου, την οποία καταδίκασε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, αρνιόταν τη Θεία Φύση του Υιού και Λόγου του Θεού και υποστήριζε ότι ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος, όχι Θεός και άνθρωπος. Τα ίδια λένε σήμερα και οι οπαδοί και θύματα της εταιρείας Σκοπιά, οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά. Λένε ότι ο Λόγος του Θεού έπαψε να είναι μετά τη σάρκωση λόγος και μεταβλήθηκε σε σάρκα. Όμως στην ελληνική γλώσσα το εγένετο που λέει ο λόγος σάρξε γένετο, που, με το οποίο αρχίζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το εγένετο λοιπόν δεν σημαίνει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού έπαθε αλλίωση της ουσίας του, της Θείας Φύσεως του δηλαδή. Όπως παραδείγματος χάρη λέμε ότι το νερό έγινε πάγος, χωρίς να εννοούμε με αυτό ότι έπαθε αλλίωση της ουσίας του. Έτσι λέμε και στην περίπτωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το έγινε σημαίνει πως απέκτησε μια νέα ιδιότητα, χωρίς όμως αλλίωση της ουσίας του. Η Αγία Γραφή άλλωστε δεν λέει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού μετά τη σάρκωσή του έπαψε να είναι Λόγος. Αντίθετα, η Αγία Γραφή υποστηρίζει πως ο Λόγος του Θεού δεν μεταβλήθηκε σε σάρκα. Το λέει στο 14ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. «Και ο Λόγος έγινε σάρξ που κατοίκησε μεταξύ μας και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρους χάριτος και αληθείας». Δεν ήταν λοιπόν άλλος ο λόγος και άλλος αυτός που κατοίκησε μεταξύ ημών. Αυτό το αναφέρει σαφώς η Αγία Γραφή. Λέει παραδείγματος χάρη στην προσκαλασαής επιστολή του Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 9, «Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Δηλαδή μέσα στο Χριστό κατοικεί όλη η θεότητα και φαίνεται, ενώ φαίνεται μόνο το σώμα του Χριστού. Στο ίδιο συμπέρασμα φτάνουμε και με βάση το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί γίνεται λόγος για την προαιώνια σοφία του Θεού, δηλαδή για τον Υιό και Λόγο του Θεού, η οποία σοφία οικοδόμησε την οικία της. Γράφει εκεί στο 1ο κεφάλαιο και στο στίχο 1, λέει «Η σοφία οικοδόμησε τον οίκον αυτής». Θα ήταν ασφαλώς παράλογο να υποστηρίξουμε πως σε αυτό το χωρίο η Αγία Γραφή μας λέει πως η σοφία μετά την οικοδομή της οικίας της έπαψε να είναι σοφία και έγινε η ίδια κατοικία. Η Γραφή μας λέει εδώ πολύ καθαρά ότι η σοφία κατασκεύασε η ίδια ένα σπίτι όχι για να κατοικήσει κάποιος άλλος αυτό, αλλά για να κατοικήσει η ίδια η σοφία, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η σοφία, δηλαδή ο Λόγος, κατασκεύασε τον οίκο της, δηλαδή έλαβε σάρκα, έλαβε σώμα ανθρώπινο. Είναι φανερό ότι η φράση αυτή μας αποδεικνύει πως το σπίτι, η σάρκα δηλαδή, ήταν κάτι το κτιστό, ήταν δημιούργημα και μάλιστα δημιούργημα της ίδιας της σοφίας, του ίδιου του Λόγου, δια του οποίου τα πάντα δημιουργήθηκαν. Όμως ο κάτοικος του σπιτιού αυτού, ο οικοδεσπότης, δεν είναι δυνατόν να ταυτίζεται με το ίδιο του το σπίτι, δεν είναι δυνατόν να έχει τις ίδιες ιδιότητες με το σπίτι, τα ίδια γνωρίσματα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 18, διαβάζουμε λόγια που είπε ο Χριστός. «Εγώ βάλω την ψυχήν μου, διαναλάβω αυτήν και πάλιν. Εξουσίαν έχω να την λάβω αυτήν». Εδώ δεν λέει ότι θα μου δοθεί και πάλι από τον Πατέρα η ψυχή, αλλά ότι εγώ έχω εξουσία να την ξαναλάβω. Εγώ ο ίδιος είμαι αυτός που ενεργεί, κανείς άλλος, ούτε ακόμη και ο Πατήρ.
αν ήταν νεκρός θα ήταν ένα μηδέν, δεν θα είχε καμιά δυνατότητα ενεργίας. Επειδή όπως ο πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός όσους θέλει ζωοποιεί. Το λέει στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχο 21. Ακούσατε ποτέ να λέει για έναν άνθρωπο ότι μπορεί να αναστήσει τον εαυτό του από τους νεκρούς? Ή ακούσατε ποτέ κανέναν άνθρωπο να εξισώνει τον εαυτό του με το Θεό Πατέρα και να λέει ότι και αυτός ζωοποιεί επειδή ανασταίνει τους νεκρούς κατά τη δική του θέληση? Ο Χριστός το έλεγε αυτό διότι και πρώτης γεννήσεώς του ήταν ίσως προς τον Πατέρα, και μετά τη γέννησή του δεν έπαψε να είναι Υιός και Λόγος του Θεού και να διακηρύττει ότι πάντα όσα έχει ο πατήρ εμού εστίν, ό,τι έχει ο πατήρ είναι δικά μου. Η εταιρεία λοιπόν των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά κηρύττει δικό της Ευαγγέλιο, γιατί τα ανθρώπινα ιδιώματα του σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού τα αποδίδει στη Θεία Φύση του Χριστού, προκειμένου να αρνηθεί τη φύση αυτή και να αποδείξει δήθεν ότι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα. Ρωτάμε όμως κάθε καλόπιστο συζητητή, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ποτέ πως ο Θεός πεινάει, διψάει, πονάει, δακρύζει, αγωνιά, πεθαίνει? Με τον ίδιο τρόπο δεν επιτρέπεται να υποστηρίξουμε πως η σάρκα του Υιού και Λόγου του Θεού είναι χωρίς αρχή, αθάνατη, πάσοφη, παντοδύναμη, ίση με το Θεό και ικανή να συγχωρεί αμαρτίες ή να ανασταίνει τους νεκρούς και τον ίδιο τον εαυτό της. Παρόμοια με αυτά φαίνεται ότι πίστευαν και οι άνθρωποι παλιότερης εποχής, οι οποίοι υποστήριζαν τα ίδια με αυτά που υποστηρίζει η οργάνωση των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά, ότι δηλαδή ο Ιησούς όταν ήταν εδώ στη γη ήταν άνθρωπος και όχι Θεός. Γι' αυτό το λόγο και ο Απόστολος προσθέτει και λέει, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ότι δηλαδή ο Χριστός δεν ήταν μόνο σώμα, άνθρωπος, αλλά το σώμα έγινε κατοικητήριο της θεότητος του ίδιου του Θεού. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο 2ο κεφάλαιο και στο στίχο 6 λέει για τον Χριστό, «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το είναι ίσα με τον Θεόν». Μας πληροφορεί δηλαδή πως ο Χριστός ήταν και πρώτης γεννήσεώς του εν μορφή Θεού, δηλαδή τέλειος Θεός. Ότι την ισότητα αυτή με το Θεό δεν την είχε εξ αρπαγής, αλλά από την ίδια τη φύση του. Ήταν εκ φύσεως Θεός. Επίσης, στο στίχο 9 του δευτέρου κεφαλαίου της προς Φιλιππισίους επιστολής, λέει για τον Χριστό ότι «δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα». Ποιος είναι ο Θεός ο οποίος υπερύψωσε την ανθρώπινη φύση του Χριστού? Είναι ο Τριαδικός Θεός. Όχι μόνο ο Πατήρ, αλλά και ο Υιός, ο οποίος εβεβαίωσε πως έχει εξουσία να αναστήσει το σώμα του. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού λοιπόν εξυψώθηκε μέχρι το θρόνο της δόξης του Θεού και έγινε η γέφυρα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, η βάση της σωτηρίας και το τελικό στάδιο του μυστηρίου της ευσεβίας μας.

Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Κατά την εβδομάδα αυτή έχουμε το λεγόμενο ψυχοσάββατο. Αυτό μας θυμίζει την αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, πεθαίνει το σώμα του, η ψυχή του όμως πηγαίνει σε έναν νοητό τόπο που είναι ο παράδεισος ή η κόλαση. Αφού λοιπόν οι ψυχές μετά το θάνατο των σωμάτων πηγαίνουν ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, τίθεται το ερώτημα, τι προσφέρουν τα μνημόσυνα, δηλαδή οι λειτουργίες και οι ελεημοσύνες για χάρη των και κοιμημένων, αφού η θέση των ψυχών δεν μπορεί να αλλάξει. Θα μείνουν μονίμως ή στον παράδεισο ή στην κόλαση. Να απαντήσουμε τώρα σε αυτό το ερώτημα. Καταρχήν, στην Αγία Γραφή έχουμε περιπτώσεις προσευχών που γίνονται για τους και κοιμημένους. Απαντώντας στο ερώτημα αυτό, να πούμε ότι καταρχήν στην Αγία Γραφή έχουμε περιπτώσεις δεήσεων υπέρ των και κοιμημένων. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 16 έως 18, λέει τα εξής: «Δόει έλεος ο Κύριος το Ονησηφόρου οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσήν μου ούκε πεσχύνθη, αλλά γενόμενος ερώμης που δεότερον εζήτησέ με και έβρε. Δόει αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα, και όσα εν εφές οδηικώνησε, βέλτιον σι γινώσκης». Μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος για τον Ονησηφόρο, ο οποίος είχε πεθάνει, είχε κοιμηθεί, και λέει μερικά επενετικά λόγια ότι όταν ζούσε έδινε αναψυχή και ανακούφιση στον Απόστολο Παύλο και δεν ντρεπόταν που τον είχαν συλλάβει τον Απόστολο Παύλο. Και επίσης και στη Ρώμη, λέει, έψαξε και τον βρήκε. Και τι κάνει ο Απόστολος? Προσεύχεται για την ψυχή του και λέει να δώσει ο Κύριος έλεος σε αυτόν και στους δικούς του κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Επίσης, στην Καινή Διαθήκη έχουμε και εντολή του Θεού να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Λέει, παραδείγματος χάρη, στην Καθολική Επιστολή του Ιακώβου, στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 16, τα εξής: «Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε, πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Δηλαδή, παρακινεί εδώ ο Απόστολος, ο Ιάκωβος, τους χριστιανούς να λένε ο ένας τον άλλον τις αμαρτίες και να εύχονται, να προσεύχονται ο ένας για τον άλλον, διότι η προσευχή αυτή έχει μεγάλη δύναμη. Αν αποκλείσουμε τώρα από τις προσευχές μας τους και κοιμημένους, αυτό θα ήταν σαν να διακόπταμε την κοινωνία μεταξύ της στρατευουμένης και της τριαμβευούς εκκλησίας. Γι' αυτό και επικρατούσε ανέκαθεν στην Εκκλησία η πράξη της επικλήσεως των Αγίων, αλλά και των προσευχών υπέρ των και κοιμημένων, πράξη που διαφύλαξε και διαφυλάττει σε άρρηκτη κοινωνία την στρατευωμένη με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, δηλαδή τους χριστιανούς που ζουν ακόμα στη γη με εκείνους που οι ψυχές τους είναι στον ουρανό. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος βεβαιώνει ότι η μνήμη των και κοιμημένων κατά τη Θεία Λειτουργία ήτανε αποστολική νομοθεσία και λέει ότι όταν ολόκληρος ο λαός στέκεται οικετευτικά και μαζί οι ιερείς και μαζί η προσφορά της φρικτής θυσίας
της Θείας Ευχαριστίας, πώς δε θα γίνει ήλαιος ο Θεός για τους κεκοιμημένους, για τους οποίους τον παρακαλούμε. Τώρα, τι προσφέρουν στους κεκοιμημένους που ήδη έχουν πάει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση τα μνημόσυνα και οι προσευχές μας? Απαντάμε ότι στους καταδικασμένους αμαρτωλούς προσφέρεται κάποια ανακούφιση μέσα στην αθλειότητά τους. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων ότι όπως ένας βασιλιάς που έχει εξορίσει μερικούς αντιπάλους του δείχνει κάποια συγκατάβαση για αυτούς αν τον παρακαλέσουν άλλοι με τα δώρον, έτσι και ο Θεός δίνει κάποια άνεση των κολάσεων των αμαρτωλών όταν εμείς του προσφέρουμε το μεγάλο δώρο της Θείας Ευχαριστίας. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι όπως για χάρη του Αποστόλου Παύλου ο Θεός διέσωσε από την τρικυμία άλλους που ήταν ανάξιοι, έτσι και σε αυτούς που είναι σε τόπο βασάνου, στην κόλαση δηλαδή, δίνει κάποια βοήθεια και κάνει ελαφρότερη την κόλασή τους όταν εμείς προσευχόμαστε για αυτούς. Βέβαια, η προσφορά της Θείας Ευχαριστίας γίνεται μόνο για βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς και μάλιστα για Χριστιανούς που δεν πέθαναν εν απιστία και ασεβία. Για αβάπτιστους ή ασεβείς ή δεδηλωμένους άθεους προσφέρονται σαν μνημόσυνο ελεημοσύνες και προσευχές που και αυτές φέρνουν κάποια αναψυχή και δεν προσφέρεται όμως για αυτούς η Θεία Ευχαριστία. Στους δικαίους πάλι που είναι στον παράδεισο οι ψυχές τους, τα μνημόσυνα προσφέρουν ωφέλεια γιατί κανείς δεν είναι τόσο καλός ώστε να μην του χρειάζεται καμία βοήθεια. Τέλος, να πούμε ότι η αξία των μνημοσύνων παραμένει έστω και αν δεχθούμε ότι καμιά ωφέλεια δεν προκύπτει για τους μεταστάντες, διότι ωφελούνται οι ίδιοι αυτοί που προσφέρουν τα μνημόσυνα αφού αγαθοεργούν και προσφέρουν τη Θεία Ευχαριστία. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα. 210-5140-031.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Νταυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Συντονισμένοι πάντα εδώ, ακούτε την Πειραιακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Τι γίνεται, πώς πάει η Κρήτη?
2: Δόξα τω Θεώ. Ενημερώνω τους ακροατές ότι μου έχουν δημιουργηθεί 4 κενές θέσεις, γιατί για λόγω ασθενείας 4 άτομα που είχαν δηλώσει ακύρωσαν, επειδή ο ένας κύριος μπήκε στο νοσοκομείο και έτσι η γυναίκα του, ο αδερφός του, η νύφη του, ακυρώσανε. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται, αυτή τη στιγμή έχουμε 4 κενές θέσεις, αγαπημένοι μας ακροατές, για το προσκύνημα που έχουμε ήδη πει εδώ και αρκετό καιρό, που θα πραγματοποιηθεί πρώτο ο Θεός σε πολύ όμορφα και σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, είναι για το τετραήμερο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι, Κώστα μου, να πούμε δύο λόγια παραπάνω για όσους δεν έχουν ακούσει αυτές τις μέρες τι έχουμε πει για την εκδρομή αυτή, μήπως κάποιοι ενδιαφέρονται, για να μην χάσουμε και τις τελευταίες αυτές θέσεις, διότι για να μας κρατήσει η αεροπορική εταιρεία πρέπει να στείλουμε ονόματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, την Παρασκευή 29 Μαΐου, πρώτο Θεός, έχουμε αναχώρηση νωρίς το πρωί από το Σύνταγμα και από τον Πειραιά και βέβαια συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 5 ώρα το πρωί, ώστε 7 η ώρα να μπορέσουμε να πάρουμε την πτήση για Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα περίπου είναι η πτήση, άρα 8 η ώρα θα είμαστε στο Ηράκλειο, πρώτο ο Θεός. Είναι μια πολύ σύντομη, έτσι, και μια πολύ σύντομη πτήση και θα βρεθούμε γύρω στις 8 εκεί στην Κρήτη και όλα, και κερδίζουμε όλη τη μέρα, πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, με το που θα φτάσουμε στο Ηράκλειο θα μας περιμένει το πούλμαν, το οποίο θα μας παραλάβει από το αεροδρόμιο και θα μας πάει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου της Κρήτης, είναι ένας τεράστιος ναός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φυσικά της Κρήτης, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, με επιφάνεια 1.350 τετραγωνικών μέτρων, αλλά το βασικό είναι ότι είναι αφιερωμένος στον Άγιο Μινά. Είναι ο Άγιος Μινάς πολύ αγαπητός και στους Ηρακλειώτες, αλλά και γενικά σε όλους τους κριτικούς, και επιτελεί συνέχεια πάρα πολλά θαύματα. Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Μινά είναι και αυτό που έλαβε χώρα το 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην πόλη στην οποία ιδιαίτερως, όπως είπαμε, τιμάται ο Άγιος Μινάς. Λοιπόν, το 1821, μετά την έκρηξη της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης εναντίον των Τούρκων, οι κατακτητές προχώρησαν σε σφαγές χιλιάδων αμάχων σε πολλές περιοχές. Από τους πρώτους που πλήρωσαν με το αίμα τους την Επανάσταση ήταν και οι κάτοικοι της Κρήτης. Μεταξύ των χιλιάδων θυμάτων ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης, ο Επίσκοπος Χανίων, ο Επίσκοπος Κνώσου, ο Χερσονήσου, Λάμπης, Σιτίας κλπ. Οι οποίοι εσφάγισαν στις 24 Ιουνίου του 1821 στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού του Ηρακλείου. Μάλιστα, ο ιερουργών ιερέας εσφάγει πάνω στην Αγία Τράπεζα. 5 χρόνια αργότερα, το 1826, οι Τούρκοι του Ηρακλείου σχεδίαζαν να προβούν σε σφαγή των χριστιανών και πάλι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στις 18 Απριλίου, η μέρα του Πάσχα, την ώρα της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, για να πιάσουν τους χριστιανούς απροετοίμαστους. Για αντιπερισπασμό έβαλαν φωτιά σε διάφορα απομακρυσμένα σημεία της πόλης, ενώ οπλισμένα στήφη είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ναό περιμένοντας την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου για να εισβάλλουν και να αρχίσουν τη σφαγή. Μόλις όμως άρχισε η ανάγνωση, εμφανίστηκε ένας ασπρομάλης ηλικιωμένος υπέας που έτρεχε γύρω από το ναό κραδένοντας το ξύφος του και κυνηγώντας τους επίδοξους σφαγής, οι οποίοι τράπηκαν βέβαια πανικόβλητοι σε φυγή και έτσι σώθηκαν οι πολύπαθοι χριστιανοί του Ηρακλείου από τον φοβερό αυτό κίνδυνο. Οι Τούρκοι νόμιζαν ότι ο καβαλάρης ήταν μουσουλμάνος πρόκριτος, ο οποίος ήταν απεσταλμένος από τον διοικητή της πόλης για να ματαιώσει τη σφαγή. Όταν διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν στον διοικητή, αυτός τους επιβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος πρόκριτος δεν είχε βγει καν από το σπίτι του. Κατάλαβαν τότε οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για θαύμα του Αγίου Μινά. Κοινοποίησαν το γεγονός στους Έλληνες και από τότε οι μουσουλμάνοι ευλαβούντο πολύ τον Άγιο, προσφέροντας μάλιστα και δώρα στο ναό του. Το θαύμα αυτό του Αγίου Μινά καθιερώθηκε και τιμάται στο Ηράκλειο την Τρίτη της Διακαινησίμου, οπότε και εκτίθεται σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου. Φέτος μάλιστα γιορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από το θαύμα αυτό που έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου του 1826. Το θαύμα αυτό γιορτάζεται κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα στο Ηράκλειο και είπαμε φέτος γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από τότε. Είναι λοιπόν ένας ναός ιστορικός, ο ναός αυτός του Αγίου Μινά, και σε αυτόν έχουν επιτελεστεί πάρα πολλά θαύματα και ένα από αυτά ήταν και αυτό που αναφέραμε. Θα είναι λοιπόν το πρώτο προσκύνημα το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το καταπληκτικό τετραήμερο που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, πρώτο Θεός, στις 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου στην Κρήτη. Και βέβαια θα περιλαμβάνει και πάρα πολλά σημαντικά μοναστήρια. Μετά από το προσκύνημα στον Άγιο Μινά θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πλατεία των Λιονταριών, η οποία είναι σήμερα κατά τεθέν της πόλης. Εκεί όσοι θέλουν θα απολαύσουν τον καφέ τους, το πρωινό τους, και έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τυμπακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1868. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής στη Μεσαρά του νομού Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα γυναικείο μοναστήρι, είναι γυναικεία κοινοβιακή μονή και έχει πολύ σημαντική ιστορία. Από τα Βυζαντινά χρόνια υπήρχε αυτό το μοναστήρι ως ανδρικό και από μινάρι αυτού είναι το εκκλησάκι της Ζωοδόκου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργός εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή και σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης και πολύ θαυματουργή. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που μοναχοί, σκορπισμένοι από τον φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, προς τους απόρους, προς τα ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε Επισκόπου Αρκαδίας, Κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της μονής. Η μονή μετατράπηκε σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό φυσικά τη λατρεία του Θεού αλλά και την φιλανθρωπία. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα συγκρότημα ιδρυμάτων γύρω από τη Μονή και υπάρχει λοιπόν ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολείο κοπτικής, ραπτικής κλπ. Εκεί φιλοξενούνται λοιπόν άνθρωποι που έχουν ανάγκη ιστοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις γερόντισες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γεροκομείο της Μονής επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό έργο των μοναχών. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λαογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και των γύρω περιοχών και κατασκήνωση επίσης για τις διακοπές των παιδιών που ανήκουν στα ιδρύματα της Μονής. Μεταξύ άλλων, στη Μονή αυτή βρίσκεται και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας. Η Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης λοιπόν έζησε ως λαϊκή ασκήτρια στην επόμπια της Κρήτης και είναι ιδιαίτερα σεβαστή για τον αγιασμένο βίο της. Πολλοί πιστοί επισκέπτονται τον τάφο της, ο οποίος θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων, και βέβαια και οι συμμετέχοντες σε αυτό το προσκύνημα θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευκαιρία να πάνε να προσκυνήσουν τον τάφο της Γερόντισσας Γαλακτίας. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πολύ σημαντικό μοναστήρι θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος στην πόλη του Ηρακλείου για φαγητό μεσημεριανό, καφέ, ό,τι θέλει ο καθένας και μετά άφηξη στο υπέροχο ξενοδοχείο διαμονής το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση το βράδυ ελεύθερο για δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Και έτσι τελειώνει η πρώτη σημαντική μέρα αυτής της εκδρομής. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, στις 30 Μαΐου πρώτα ο Θεός, μετά το πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, θα έχει αναχώρηση για την εκδρομή με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κρητικά τοπία. Όσοι θα συμμετάσχουν θα φτάσουν στην πρώτη τους επίσκεψη. Πρώτος λοιπόν σταθμός είναι η ιστορική Μονή Κρεμαστών, ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται σε καταπληκτική θέση, κλεισμένο μέσα σε επιβλητικό φυσικό περιβάλλον. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα χρόνο βαθιάς πνευματικότητας αλλά και να απολαύσει την εντυπωσιακή θέα της γύρω περιοχής. Το μοναστήρι λοιπόν αυτό των Κρεμαστών, η Ιερά Μονή Κρεμαστών, είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης και είναι χτισμένο στα βράχια, είναι έτσι σαν να αιωρείται, σαν να κρέμεται και βέβαια από προφανώς και τα κρεμαστά είναι ονομάστηκε έτσι ακριβώς από το σημείο που βρέθηκε και που βρίσκεται μάλλον κρεμασμένο το μοναστήριο όπως φαίνεται από μακριά. Τα κρεμαστά είναι ένας τόπος ευλογημένος από το Θεό και προνομιούχος από τη φύση. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους ταξιάρχες και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ένα μοναστήρι καταπληκτικό και θα είναι Βρίσκεται στη Νεάπολη Λασιθίου και θα είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα αυτής της εκδρομής. Μετά από αυτό το όμορφο μοναστήρι θα υπάρχει χρόνος λοιπόν για άλλο ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Η Μονή Παναγίας Φανερωμένης λοιπόν είναι ανδρώα, εν ενεργεία μονή, και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκο, κοίμηση και ζωοδόχος πηγή, και φράση σπήλαιο με λατρευτικό χαρακτήρα, το οποίο αποτελείται από τον πυρήνα της ανάπτυξης της Μονής. Η Παναγία η Φανερωμένη είναι θαυματουργός γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Λασιθίου. Πολλά είναι τα ζευγάρια που επισκέπτονται τη Μονή για να προσευχηθούν στην Παναγιά, στη χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί. Πολλοί γονείς πηγαίνουν στη Μονή για να την ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της, του δίνουν το όνομα της Παναγιάς. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ όμορφο ιστορικό μοναστήρι και με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης. Μετά έτσι λοιπόν τελειώνει και η δεύτερη μέρα της εκδρομής στο Λασίθι με αυτό το σημαντικό μοναστήρι. Μετά από το μοναστήρι της Παναγιάς της Φανερωμένης θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για όσους θέλουν να επισκεφθούν το παραθαλάσσιο Άγιο Νικόλαο, που είναι η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του Λασιθίου. Εκεί όποιος θέλει μπορεί να πάει στις ταβέρνες περιοχής για ένα όμορφο φαγητό παραδοσιακό και να γνωρίσει την αυθεντική πλευρά της Κρήτης στο Λασίθι. Μετά από την επίσκεψη λοιπόν και σε αυτό το υπέροχο σημείο της Κρήτης θα υπάρχει επιστροφή στο Ηράκλειο, φυσικά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Έτσι τελειώνει και η δεύτερη μέρα της εκδρομής με σημαντικά προσκυνήματα και επισκέψεις σε πάρα πολύ όμορφα μέρη της Κρήτης. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου πρώτο Θεός, θα έχει αναχώρηση νωρίς το πρωί με το Πούλμαν με προορισμό τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Ο Αγίος Απόστολος Τίτος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Εκεί στο ναό λοιπόν του Αποστόλου Τίτου οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Ο ναός του Αγίου Τίτου είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι ίσως από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι λοιπόν, είπαμε, ο νέος Μητροπολιτικός Ναός και ο πιο επίσημος και ο πιο μεγάλος στην πόλη. Είναι αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο και μεταξύ άλλων κοιμηλίων σε αυτό το ναό υπάρχει η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία και αυτός ο ναός. Οι Βενετοί όταν κατέλαβαν την Κρήτη τοποθέτησαν στην Ορθόδοξη Επισκοπή τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, μετατρέποντας το ναό του Αγίου Τίτου σε Επισκοπή Λατίνων καταρχάς. Στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, όμως μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στο ναό από σεισμούς και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να ξανακτιστεί εξ αρχής γύρω στο 1557. κατά την παράδοση του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669 όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Αργότερα ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε το 1869 ως γενή τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Σε αυτό το ναό φυλάζεται η κάρα λοιπόν του Αγίου Τίτου που επέστρεψε από τη Βενετία. Φεύγοντας σε ενετή από την Κρήτη, μετά την άλωση του νησιού από τους Τούρκους, το 1669 μετέφεραν μαζί τους και τη σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην εκκλησία της Κρήτης ξανά το 1966 και έτσι από τότε υπάρχει εκεί σε αυτό το ναό για προσκύνημα. Οι συμμετέχοντες λοιπόν σε αυτή την όμορφη εκδρομή θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν την κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Μετά από την Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και των Σπαινών της Γονικλησίας θα έχει άλλο ένα προσκύνημα σε μοναστήρι ρητή στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Αγκαράθου που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό Αγκαραθιά, κάτω από το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στο σημείο όπου κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της Μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κάτω από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά την οποία εμπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το Ανδρικό Μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για προσκύνημα και σε αυτό το πολύ σημαντικό μοναστήρι επίσης της Κρήτης, το οποίο είναι πολύ θαυματουργό έτσι και αυτό. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το μοναστήρι θα υπάρχει πάλι αναχώρηση από την Ιερά Μονή για επίσκεψη στο ανάκτορο της Κνωσού. Το ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Εκεί θα υπάρχει ξενάγηση φυσικά, είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πολύ σημαντικό το να βρεθεί κάποιος στο ανάκτορο της Κνωσού, να ξεναγηθεί, να μάθει την ιστορία, είναι πάρα πολύ όμορφα. Μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης με χρόνο για φαγητό. Μετά ξεκούραση στο ξενοδοχείο, δείπνο εντός ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη μέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, πρώτο ο Θεός, θα έχει πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για ένα ίσως το πιο γνωστό, το πιο ιστορικό μοναστήρι της Κρήτης, την Ιερά Μονή Αρκαδίου. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε ένα έφορο υψίπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Η Ιερά Μονή Αρκαδίου λοιπόν είναι ιστορική μονή και η συνεχής και ακατάπαυστη παρουσία 8 αιώνων της μονής στη ζωή του νησιού της Κρήτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της. Το πολύπλευρο έργο της μονής ξεδιπλώνεται στο διάβα των αιώνων. Από πηγές γνωρίζουμε ότι η μονή υπήρξε κέντρο παιδείας και αντιγραφής χειρογράφων. τα δε εργαστήρια παραγωγής χρυσοκεντημάτων κατά τον 17ο και 18ο αιώνα θάμπωσαν όλο τον κόσμο. Το ανώτατο όμως σημείο στην πυραμίδα της προσφοράς της Μονής είναι όταν ανέβηκε το σκαλοπάτι της αυτοθυσίας, του ηρωισμού και του θεάρεστου αλτρουισμού. Είναι το ολοκαύτωμα της 8ης Νοεμβρίου του 1866. Η Μονή έδωσε το δικό της παρόν στον αγώνα ενάντια στη σκλαβιά. Πέτυχε να αποτινάξει τα δεσμά που λυσοδός οι εχθροί ζητούσαν να τις περάσουν και να καταφέρει να αλλάξει το ρου της ιστορίας της Κρήτης. Έκτοτε η Μονή φέρει το βάρος της ιστορίας στους ώμους της, συνεχίζοντας να λαμβάνει μέρος στους αγώνες που ακολούθησαν σε όλες τις εκφάνσεις στο πολύπαθο νησί της Κρήτης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί επάξια στο λαμπρό παρελθόν της. Το πιο λαμπρό γεγονός λοιπόν που δόξασε την ιστορική Μονή είναι η αντίστασή της στους Οθωμανούς κατακτητές το 1866. Είναι λοιπόν τότε που έγινε το ολοκαύτωμα της Κρήτης, στο ξεκίνημα της Κρητικής Επανάστασης εναντίον του Οθωμανικού επεκτατισμού, βρέθηκε να έχει στα τείχη της κλεισμένους 964 πολεμιστές και χωρικούς από τα γύρω χωριά, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν αλλά και παράλληλα να εναντιωθούν στην τυραννία που υπέμεναν όλα τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Η διήμερη πολιορκία βρήκε τους Κρήτες να αγωνίζονται όχι άδικα εναντίον των Οθωμανών και παρά το γεγονός της θυσίας τους στα κελιά, στην αυλή, ακόμα και στην πύρητη δαποθήκη που έβαλε τέλος στην ζωή τους, ήταν ένα ηχηρό ξεκίνημα αφύπνισης των λαών της Ευρώπης για τα δεινά των Κρητικών από τους κατακτητές. Όρισε και προσδιορίσε το σθένος και το κουράγιο των Ελλήνων ενάντια στην αδικία και στην παράνομη κατοχή του τόπου τους. Μία αναπαράσταση που έχει τοποθετηθεί στην πύρητη δαπλική προσδίδει στο ακέραιο το νόημα και την ιδέα για την οποία πολέμησαν οι Έγγλοι στη Κρητική στη Μονή Αρκαδίου. Η ευλογία του ηγουμένου Γαβριήλ και η έναρξη του αγώνα για να σώσουν την πίστη και τα ιδανικά τους βρίσκει τους πολιορκημένους γύρω του να αγωνιούν και να υποφέρουν, να ελπίζουν, να αγωνίζονται, να θυσιάζονται και να προσδοκούν μετά από τη θυσία τους την Ανάστασή τους στην αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν το πολύ ιστορικό, πολύ σημαντικό μοναστήρι θα είναι άλλη μια επίσκεψη, άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα σε αυτό το τετραήμερο. Μετά από το προσκύνημα λοιπόν και σε αυτό το μοναστήρι θα υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθούν οι συμμετέχοντες στην εκδρομή επίσης τον ομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα εξωτικό φοινικό δάσος, το οποίο είναι πασίγνωστο. Εδώ λοιπόν στο μοναστήρι αυτό της Πρέβελης θα έχει κανείς επίσης να προσκυνήσει, να γνωρίσει την ιστορία της Μονής που και αυτή συνέβαλε στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού ενώ έγινε επανειλημμένος στόχος των κατακτητών. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και κατά την γερμανική κατοχή το μοναστήρι, καθώς στους κόλπους της Μονής βρήκαν καταφύγιο Έλληνες και σύμμαχοι οι οποίοι έφευγαν με υποβρύχια με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Το 1941 οι Γερμανοί κατέστρεψαν το μοναστήρι και συνέλαβαν τους μοναχούς. Η Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Πρέβελη βρίσκεται στα νότια του νομού Ρεθύμνης και πάγεται στην Επισκοπή Λάμπης και Σφακίων, τις οποίες αποτελεί το ιερότερο τμήμα. Έχει λοιπόν πλούσια ιστορία και ένδοξο παρελθόν λόγω της ενεργού συμμετοχής των αδελφών μοναχών της σε όλους τους εθνικούς αγώνες για την ελευθερία και την μόρφωση του λαού μας. Γι' αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελευταίο προσκύνημα αυτό το τετραήμερο στην πανέμορφη Κρήτη. Μετά από το προσκύνημα και στη Μονή Πρέβελης θα υπάρχει χρόνος για να απολαύσει όποιος θέλει την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, να δει το φοινικό δάσος που υπάρχει, αλλά να θαυμάσει και τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα υπάρχει χρόνος για μεσημεριανό φαγητό στην γραφική πόλη του Ρεθύμνου και επιστροφή στο Ηράκλειο. Επίσης θα υπάρχει λίγος ελεύθερος χρόνος για την τελευταία βόλτα στην αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής προς Αθήνα και Πειραιά. Πρώτο Θεός, η πτήση θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το βράδυ της Δευτέρας, γύρω σε 11.30 ώρα το βράδυ θα γυρίσει το αεροπλάνο, και στην Αθήνα και στον Πειραιά θα μεταφέρει τους προσκυνητές και πάλι το Πούλμαν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ γεμάτο, ένα πάρα πολύ όμορφο τετραήμερο προσκύνημα στην πανέμορφη Κρήτη, και για όσους ενδιαφέρονται καλό θα είναι το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να κλείσουν και τις ελευθερές θέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή μετά από ακύρωση. Είναι το προσκύνημα λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Είναι για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Επικοινωνήστε, αγαπημένοι μας ακροατές, τώρα με το τηλεφωνικό κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640. Αφήστε όνομα και τηλέφωνο για να μιλήσω εγώ μετά μαζί σας, για να κλείσουμε τις τέσσερις θέσεις που μας έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή, για να μην τις χάσουμε, γιατί η αεροπορική εταιρεία δεν θα μας κρατήσει για πολύ ακόμα.
0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Ένα μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται στην σύγχρονη διαλεκτική και που το θέτει με οξύτητα η εποχή μας είναι αν η Εκκλησία είναι παράδοση ή προσαρμογή. Ερώτημα βέβαια που δεν ανοίγει απλώς θεωρητική συζήτηση, αλλά χωρίζει σε στρατόπεδα, δημιουργεί αντιπάλους, μεταποιεί σε αντίλογο τον ήρεμο διάλογο. Η Εκκλησία είναι η παράδοση, αυτό που έρχεται από το χθες και το προχθές. Είναι η αλυσίδα που περνάει από την Τουρκοκρατία και από το Βυζάντιο και φτάνει στο ιστορικό πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η εποχή μας αντίθετα είναι η εξέλιξη, ο ταχύς βηματισμός που από την ιστορική φάση της κυριαρχίας του ατμού περνάει στην ανακάλυψη του ηλεκτρισμού για να φτάσει στα ασύλληπτα, πολύπλοκα, ατομικά και διαστημικά θαύματα. Πώς είναι δυνατόν το στατικό πνεύμα της Εκκλησίας να συνυπάρξει και να συνταυτιστεί με την αέναη κίνηση προς τα εμπρός, με τη μεθυστική εξερεύνηση καινούριων δυνάμεων και καινούριων κόσμων? Να, ένα ερώτημα. Το πρόβλημα βέβαια σε πρώτο πλάνο δεν εντυπωσιάζει. Δεν είναι από εκείνα που κρατούν αμύωτη την δημοσιογραφική επικαιρότητα και κατέχουν την πρώτη θέση στη συζήτηση και την αναζήτηση των πραγμάτων. Το θορυβόδες μεγαλείο της τεχνικής το καλύπτει. Και το παιχνίδι της πολιτικής και του πολέμου δείχνει πως συναρπάζει με αποκλειστικότητα το σύγχρονο άνθρωπο. Όμως για εκείνον που στοχάζεται, για εκείνον που η πνοή του πνεύματος φύτεψε στην ψυχή του τη λαχτάρα για γνησιότητα και για ολοκλήρωση, το πρόβλημα της παραδόσεως μέσα σε έναν κόσμο αδιάκοπης αλλαγής και μεταμορφώσεως παίρνει διαστάσεις και γίνεται από τα βασικά ερωτήματα της ψυχής του. Ας δούμε το θέμα από πιο κοντά, φίλοι και φίλες. Η σύγχρονη ζωή φαίνεται να κάνει μια μονοειδή κίνηση προς το μέλλον. Βλέπει το μέλλον και τρέχει προς το μέλλον. Η ταχύτητα της είναι ηλιγκιώδης. Οι κατακτήσεις της συναρπαστικές. Δεν έχει καιρό να κοιτάξει το χθες και το προχθές. Ούτε της κάνει εντύπωση η ζωή του παρελθόντος, καθώς προβάλλεται και συγκρίνεται με τη ζωή του σήμερα. Είναι τόσο το θάμβος μπροστά στις επιτυχίες μας και τόση η καύχηση, ώστε οι σελίδες της ιστορίας φαίνονται φτωχές και χωρίς καμία γοητεία. Και ακόμη, η μόνη μας απασχόληση είναι η μονότροπη κίνηση προς νέες κατακτήσεις. Από το άλλο μέρος, η Εκκλησία δεν προσαρμόζει τα βήματά της στο ρυθμό της μηχανής. Η Εκκλησία δεν είναι η μοντέρνα κατασκευή. Το δημιούργημα της εποχής, το ψυχογράφημα ή η υλοποίηση της νοοτροπίας του συγχρόνου ανθρώπου. Η Εκκλησία είναι ένας κόσμος σταθερός. Ένα σώμα που έρχεται μέσα από τα βάθη της ιστορίας, που θεμελιώνεται ακριβώς εκεί που στήθηκε ο Σταυρός, εκεί που απλώθηκαν τα χέρια και χύθηκε το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όσοι έχουν συνεπαρθεί από την μονοειδή κίνηση και τον ταχύ ρυθμό του αιώνα μας, διχάζονται στις προτάσεις ή και στις επιδιώξεις τους. Ορισμένοι προσπαθούν να κόψουν τελείως το νήμα που τους συνδέει με την παράδοση της Εκκλησίας. Κάνουν ένα αποκλειστικό άνοιγμα στην εποχή. Δίνονται στο σήμερα και οραματίζονται το αύριο. Μεθούν με τη σκέψη πως ο άνθρωπος ταξίδεψε στο φεγγάρι, στον Άρη και προχωρεί προς τα πέρα με τις πολυδύναμες μηχανές του, τα Voyagers, και σχεδιάζει να επισκεφθεί και άλλους μακρινούς πλανήτες και άλλα πλανητικά συστήματα. Η οργάνωση της ζωής και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των τεραστίων δυνατοτήτων της είναι το μόνο σοβαρό πρόβλημά τους. Η Εκκλησία είναι υλικό για το μουσείο. Ιστορία που δείχνει τα ενδιαφέροντα των αναπτύκτων εποχών. Κείμενα ρητορικά ή δημιουργήματα του χρωστήρος, χρήσιμα για την ανάπτυξη του τουρισμού και της επικοινωνίας ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Υπάρχει και άλλη μερίδα ανθρώπων που ζητούν προσαρμογή της Εκκλησίας στο ρυθμό. Οι ίδιοι νιώθουν την ανάγκη της. Πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να αποθηθεί η Εκκλησία στο περιθώριο της ζωής και του πολιτισμού. Ζητούν όμως να προχωρήσει θαραλέα σε αλλαγές, λένε. Να αγκαλιάσει ανεπιφύλακτα συνήθειες σημερινές. Να πει το ναι στα πιστεύω της εποχής. Να δώσει συγκατάθεση και ευλογία σε ό,τι αποτελεί μόδα του αιώνα.
να υιοθετήσει θεσμούς και σχήματα που εντυπωσιάζουν και συνεπέρνουν το σύγχρονο άνθρωπο. Μια τέτοια εκκλησία, λένε, μας κάνει, τι θέλουμε, την πάμε. Ανταποκρίνεται στα όνειρά μας, μπορούμε να την νιώσουμε σαν δικό μας δημιούργημα και σαν δικό μας σπίτι. Όμως ποιος μπορεί να ισχυριστεί, φίλοι και φίλες, ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι το τέλειο? Ότι πέρα από τις μηχανές και πάνω από τις μηχανές, οι θεσμοί μας και οι συνήθειές μας και οι επιδιώξεις μας και η μόδα μας έχουν ολοκάθαρη τη σφραγίδα της γνησιότητος και είναι θεμελιωμένα στην ολοφώτινη αλήθεια? Ποιος μας δίνει εγγύηση ότι δεν θα έχουμε αύριο μια αλλαγή ή μια πλήρη ανατροπή στις σημερινές κατασκευές μας? Αν αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα σημείο στην αδιάκοπη μεταβολή των ανθρωπίνων σχημάτων, αν ο πολιτισμός και οι συνήθειές του είναι απλώς ένα σήμερα, χωρίς κανένα στοιχείο βεβαιότητας, πώς το σήμερα θα κατορθώσει να επιζήσει και να γίνει και αύριο? Τότε το να ζητάμε την πλήρη προσαρμογή της Εκκλησίας στο σύγχρονο ρυθμό σημαίνει επιδίωξη αποχρωματισμού και αποσχηματισμού της. Είναι σαν να ζητάμε το εγκόσμιο και το εναλλασσόμενο να επιβάλλει τη θέλησή του στο πνευματικό και το υπέρχρονο. Η τεράστια δύναμη της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο είναι ακριβώς αυτή, φίλοι και φίλες, ότι αποτελεί το αναλύωτο στοιχείο της υπερκόσμιας παρουσίας του Θεού στην ασταθή και γοργά μεταβαλωμένη ιστορική πραγματικότητα. Ότι είναι ο χώρος στον οποίο ο άχρονος Θεός γίνεται αισθητός στην εν χρόνο ζωή των ανθρώπων και στον οποίο ακούγεται ο λόγος του, ο οποίος πνεύμα εστί και ζωή εστί, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, του στίχο 63. Και η παράδοση μέσα στην Εκκλησία είναι η μεταβίβαση αυτού του θησαυρού. Η προσφορά στην καινούργια γενιά που αποτελεί έναν κρίκο στην απέραντη αλυσίδα της ιστορίας, της γνώσεως και της δυνάμεως και της χάριτος του Θεού, που είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, όπως μας διδάσκει και κηρύσσει ο ουρανοβάμωνον Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή 13ο κεφάλαιο στίχος 8. Από τον υλικό κόσμο, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, επιτρέψατε μου παρακαλώ να αντλήσω ένα παράδειγμα που δεν ερμηνεύει απόλυτα την αξία της παραδόσεως μέσα στην Εκκλησία, αποτελεί όμως μια εικόνα κλειδί, θα έλεγα, που μας χειραγωγεί στην κατανόηση. Από τότε που υπάρχει ζωή στον πλανήτη μας μέχρι σήμερα, υπάρχει ένας σταθερός παράγων που παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής των ανθρώπων. Είναι ο ήλιος. Οι αιώνες περνούν, οι άνθρωποι αλλάζουν, τα πολιτιστικά σχήματα δίνουν τη θέση τους σε νέες καταστάσεις, η τεχνική ανακαλύπτει καινούργιες δυνατότητες και κάνει καινούργια θαύματα, ο ήλιος όμως μένει σταθερός και αναλύωτος. Τυλίγει με τις ακτίνες του τις διάδοχες γενιές, ζωογονεί τη δημιουργία, δίνει ομορφιά και χαρά. Οι επιστημονικές γνώσεις τις οποίες το διάστημα αυτό αποκτήσαμε δεν μειώνουν τη δύναμή του και δεν αφαιρούν από την αξία του.

σκύλησαν, απόθεσαν στην παράδοση εκκλησία στοιχεία δεύτερα τα οποία έγιναν σώμα με αυτήν. Μπορείτε να με ρωτήσετε. Δεν αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν ρεύματα ή συνήθειες εποχιακές, παραδόσεις τοπικές και εθνικές που διεκδικούν σήμερα τον σεβασμό σαν να είναι η πρωταρχική αποστολική παράδοση? Είναι ένα ερώτημα που τίθεται ευκαίρος ακαίρος, ακόμη και από τους ανθρώπους εκείνους που δημιούργησαν μια δική τους θρησκευτική παράδοση στη Δύση, τους Προτεστάντες, τους όπως λέγονται διαμαρτυρωμένους. Οπωσδήποτε, απαντώ, υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Όμως κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων αναγκαία πρέπει να οδηγήσει στην άρνηση της παραδόσεως. Αντίθετα, όσο γυρίζει κανείς πιο πίσω, όσο προχωρεί ανάστροφα προς το ρεύμα της ιστορίας, όσο κατορθώνει και φτάνει στην πρωτοχριστιανική εποχή, τόσο εγγίζει τη γνήσια παράδοση. Φτάνει στην ολοκάθαρη πηγή από την οποία ανάβλησε το καθαρό νερό της πίστης και το δυνατό ρεύμα της παραδόσεως. Φτάνει στο σαρκωμένο Λόγο του Θεού, στο Χριστό Ιησού, που είναι το Α και το Ω, αρχή και το τέλος, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Όπως μας λέγει στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστής Ιωάννης, κεφάλαιο Α, στίχος 8. Σε αυτή την πηγή μας οδηγεί η ανάστροφη κίνηση, το βύθισμα στην ιστορία, η προσεκτική μελέτη της παραδόσεως. Χωρίς την παράδοση δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη Γραφή. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη Γραφή. Γι' αυτό στην Αγία μας Εκκλησία πυλώνες της σωτηρίας είναι η Αγία Καιρά Παράδοσης και η Αγία Καιρά Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι γεγονός που πηγάζει από την Ιερά Παράδοση. Εκείνη είναι η δημιουργός της Αγίας Γραφής. Αμφιβάλλει κανείς ότι αυτό έχει πρωταρχική σημασία στη ζωή της Εκκλησίας και αποτελεί απαραίτητο όρο για μια σωστή προσωπική τοποθέτηση? Νομίζω πως όχι. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία δεν έχει λύσει το πρόβλημα της ελευθερίας. Η μορφή που διατυπώνει με επιθετικότητα η ανήσυχη γενιά μας είναι ακριβώς αυτή. Αυτό λέει. Αυτό επισημειώνει και αυτό ισχυρίζεται. Ο αιώνας μας φλογίζεται από το πάθος της ελευθερίας. Το μπαϊράκι της ανεξαρτησίας ανεμίζει υπερήφανο και συναγείρει σε αγώνες και σε θυσίες και σε προσφορά αίματος ολόκληρη την οικουμένη. Πέρα από την εθνική ελευθερία που ήταν πάντοτε το όνειρο και η επιδίωξη των συγκροτημένων ομάδων, η προσωπική ελευθερία ανυψώθηκε σήμερα σε θέμα πρώτης κλάσεως. Έγινε σάλπισμα αφυπνιστικό και σύνθημα που συγκλώνησε τις μάζες. Διεθνείς οργανισμοί, εθνικές νομοθεσίες, κινήματα ανθρωπιστικά, επιστημονικά εργαστήρια, μέσα μαζικής διαφώτισης, όλα επιστρατεύθηκαν σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την εξασφάλιση και στερέωση της ελευθερίας του ατόμου. Βασικός στόχος, το γκρέμισμα των περιορισμών και των προκαταλήψεων και το άνοιγμα του δρόμου σε μια απόλυτη και αδέσμευτη και αδιατάρακτη ελευθερία. Από τον οικουμενικό αυτό και ολοκληρωτικό συναγερμό, λέει η μομφή, απουσιάζει η Εκκλησία. Πάντοτε συντηρητική, πάντοτε νυμφάλια και επιφυλακτική. Δεν βγαίνει στο χέρι τη σημαία για να τραβήξει μπροστά. Δεν στυλιτεύει την καταπίεση, δεν ανοίγει μέτωπο με αυτούς που και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο υποδηλώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτή είναι η κατηγορία. Το πρόβλημα, φίλοι και φίλες, έχει απέραντες διαστάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να κλειστεί στα στενά όρια μιας τοποθέτησης, όπως η ταπεινή η δική μου. Ας μου επιτραπεί εδώ να ανοίξω μόνο μερικούς δρόμους στην προσωπική αναζήτηση. Και πριν αντιμετωπίσω κατά πρόσωπο τη μομφή, θα ήθελα εντελώς εισαγωγικά να σας πω με πολύ αγάπη και σεβασμό. Πώς μπορούμε να κατηγορούμε την Εκκλησία για υποστολή της σημαίας και για απουσία από το πεδίο των μαχών, ή πώς εδώ, στον ελληνικό χώρο, αποτολμάμε να υιοθετήσουμε τη μομφή που διατυπώθηκε τυχόν σε άλλα κλίματα, όταν η Εκκλησία ήταν η ίδια ένα μπαϊράκι που ανέμιζε θαραλέα και πρωτοπορούσε όπως πρωτοπόρησε στους μεγάλους αγώνες του έθνους μας? Πώς βρίσκει κανείς την τόλμη και τη δικαίωση να πει ότι δεν νιώθει το πρόβλημα της ελευθερίας όταν πίσω έχει ένα 1821, ένα 1940 και τόσους άλλους σταθμούς, και όταν καθώς περπατάμε ελεύθερα στους δρόμους της ελεύθερης πατρίδας αισθανόμαστε να χνίζει πλάι μας το αίμα της Εκκλησίας και να προβάλλουν ακόμη ανεπούλωτες οι πληγές στο ηρωικό της στήθος?

ελληνική πατρίδα και στο επίπεδο των εθνικών αγώνων δεν υπάρχει καν πρόβλημα, νομίζω. Η Εκκλησία έχει την πνευματική δύναμη και το σθένος να υψώνει τη σημαία της Επαναστάσεως και να μάχεται προκειμένου να χαρούν τα σκλαβωμένα παιδιά της το θεϊκό μεγάλο δώρο της ελευθερίας. Πέρα όμως από την ιστορική αυτή πραγματικότητα που είναι απόλυτα καθαρή, πρέπει να ομολογηθεί ότι στον αγώνα για την προσωπική ελευθερία, στο ξεσήκωμα του σημερινού κόσμου για την κατάκτηση των δικαιωμάτων του, δεν προβάλλει υπερήφανα το μπαϊράκι της Εκκλησίας. Στην κοινωνική επανάσταση που πραγματοποιείται σήμερα, η Εκκλησία δεν έχει ηγετικό ρόλο, δεν συμμαχεί με την καταπιεζωμένη προσωπικότητα, δεν διαμαρτύρεται με πύρινα κηρύγματα, δεν ξεσηκώνει τους πιστούς της για την επιβολή των προσωπικών δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών.

Πριν εκφράσουμε μια οποιαδήποτε άποψη, έχουμε να απευθύνουμε ένα ερώτημα σε αυτούς που διατυπώνουν αυτή τη μορφή που σας ανέφερα. Πιστεύετε, φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου, πιστεύετε πως ο σύγχρονος κόσμος έξω από τον χώρο της Εκκλησίας, έξω από την ατμόσφαιρά της και το κήρυγμά της και τις κατευθύνσεις της μπόρεσε να γευτεί πραγματικά και να κρατήσει σταθερά το αγαθό που λέγεται ελευθερία? Αυτό που σήμερα λανσάρεται στην Ανατολή ή τη Δύση, στο Βορρά ή το Νότο, είναι ακριβώς αυτό που στο εσωτερικό βάθος της αναζητάει η ανθρώπινη ψυχή? Η ελευθερία σαν σύνθημα και η ελευθερία σαν πραγματικότης είναι το γνήσιο νόμισμα, το καθαρό χρυσάφι, το οποίο αποζητούσε η ακατανίκητη δίψα της ανθρώπινης υπάρξεως. Ζητούμε σαν απάντηση μια ομολογία, μια ειλικρινή αναμέτρηση με την πραγματικότητα, και για να διευκολύνουμε την απάντηση αυτή θέτουμε μια σειρά από επιμέρους ερωτήματα. Πίσω από τους σύγχρονους αγώνες για την ελευθερία και από τους ρητορισμούς σε διεθνή κλίμακα υπάρχει ή δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα? Παρόλα τα συνθήματα και τις επιδιώξεις ελευθερίας, η ανθρώπινη ελευθερία παίζεται ή δεν παίζεται στο στίβο των παγκόσμιων ανταγωνισμών? Ελευθερία χωρίς πνευματικό ανέβασμα και χωρίς ηθική συγκρότηση μπορεί να υπάρξει? Η ελευθερία να κάνει κανείς ό,τι θέλει χωρίς να υπολογίζει αν αυτό αποτελεί καταστροφή για το σύνολο, ποια έκβαση μπορεί να έχει? Αν αυτά όλα τα ερωτήματα εκφράζουν καταστάσεις της εποχής μας, και τις εκφράζουν βέβαια, τότε πώς μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτό που ζούμε σε ολόκληρο τον πλανήτη ή αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι το γνήσιο δώρο του Θεού, η ελευθερία? Ίσως η απάντηση σε όλα αυτά που συνοψίζουν το πρόβλημα ελευθερία να είναι μια απεσιόδοξη κίνηση του κεφαλιού, μια μελαγχολική ομολογία ότι οι δεύτεροι σκοποί νόθεψαν την πρωταρχική αναζήτηση και πίσω από το ωραίο σύνθημα κρύβονται σήμερα επιδιώξεις και συμφερόντα ανθρώπινα. Αν όμως η μελαγχολική αυτή ομολογία εκφράζει την πραγματικότητα, πώς θέλετε η Εκκλησία να αναμειχθεί και να δώσει το κύρος της? Τι να κάνει η Εκκλησία? Να τραβήξει μπροστά και να σηκώσει σημαία για να πετύχουν σχέδια νόθα που καλύπτονται πίσω από το σύνθημα ελευθερία? Να πάρει μέρος στην οθεία και στην ενοχή? Να υιοθετήσει την πλαστογραφία? Να πολεμήσει για την απάτη? Η άρνηση της Εκκλησίας είναι μια πράξη πνευματική. Αποτελεί διαμαρτυρία για το λαθεμένο δρόμο που πήραμε και σάλπισμα αφυπνιστικό που καλεί σε αλλαγή. Και ίσως κάποτε, με την πικρή γεύση του υποκατάστατου της ελευθερίας στα χείλη, να προσφερθούμε στον οδηγητικό λόγο της Εκκλησίας και να ακούσουμε τι έχει να μας πει στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία δεν σκέφτηκε και δεν αναζήτησε ποτέ την ελευθερία σαν ασυδοσία, σαν την απουσία κάθε περιορισμού και κάθε καταναγκασμού. Η Εκκλησία προϋποθέτει τη μικρότητα και την αμαρτωλότητα του ανθρώπου και γνωρίζει ότι η ελευθερία με τούτη την εγκόσμια μορφή δεν αποτελεί παρακαταστροφή της προσωπικότητος και του συνόλου. Ο άνθρωπος που μένει εντελώς ελεύθερος, χωρίς πνευματικό και ηθικό έρμα, καταστρέφει και αυτοκαταστρέφεται. Πέφτει στο χάος και οδηγεί στο χάος. Έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως στο 8ο κεφάλαιο στίχος 21. Και όταν μέσα σε αυτή την κατάσταση της φθοράς και της ροπής προς το κακό μένει ελεύθερη και ασίδωτη, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος δολοφονεί μέσα του τα σχέδιά του και την προσωπικότητά του. Η Εκκλησία σηκώνει τη σημαία του αγώνα για την ελευθερία των τέκνων του Θεού, μας λέγει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχος 21. Το μεγάλο της έργο λοιπόν είναι ότι παίρνει τους ανθρώπους από τη θάλασσα του κόσμου, τους αναγεννάει, τους ανεβάζει, τους κάνει μετόχους της ζωής και της ευτυχίας του Θεού και μετά τους αφήνει να πορευθούν και να δημιουργήσουν μέσα στην ατμόσφαιρα της ελευθερίας. Η ελευθερία για την Εκκλησία δεν είναι η ασυδοσία, αλλά η αδέσμευτη κίνηση μέσα στην οικογένεια του Θεού, μέσα στη ζωή και στην αγιότητα του σώματος του Ιησού Χριστού, μέσα σε έναν κόσμο που τον φωτίζει και τον αγιάζει η παρουσία του Δημιουργού. Η Εκκλησία δεν δίνει στα μέλη της το μαχαίρι για να το χρησιμοποιήσουν ελεύθερα. Τους εμπιστεύεται το σταυρό για να θυσιαστούν εν ελευθερία. Τους ανεβάζει στο χώρο του πνεύματος για να μην αγωνίζονται για την ύλη. Τους μεταμοσχεύει καθαρές αισθήσεις για να μην θέλγονται από τις μικρότητες και τη λάσπη. Τους κάνει θεοειδείς για να γεύονται και να χαίρονται την ελευθερία. Άμα, αγαπητοί και αγαπητές, λογαριάσετε αυτή την τοποθέτηση της Εκκλησίας
και αυτή την ατίμητη προσφορά της θα επιμείνετε διατυπώνοντας τη μορφή που ακούσαμε προηγουμένως? Ή θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ελευθερία δεν είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, αλλά μια κίνηση προς τα επάνω, και ότι η μόνη οδός προς τη γνήσια ελευθερία είναι τελικά η Εκκλησία και μόνο? Είμαι απόλυτα βέβαιος πως θα επιλέξετε το δεύτερο.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία δίνει πάντα το παρόν στη ζωή. Στη ζωή όπως τη γράφομαι και την αποθανατίζομαι εμείς, με τις μικρότητες και τους ηρωισμούς μας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όσα θα πω θα προκαλέσουν ίσως σκεπτικισμό και ίσως και κάποια αντίσταση, αλλά αυτό το γεγονός δεν μου προκαλεί κατάπληξη. Η φύση και το περιεχόμενο του θέματος δικαιολογεί τις αντιδράσεις. Σε παλιότερες εποχές οι άνθρωποι του πνεύματος δεν ήταν σε θέση να συντονιστούν με τις ανησυχίες και τους οραματισμούς των τεχνικών. Τις επαγγελίες τις οποίες διέγραφαν οι θετικές επιστήμες τις θεωρούσαν πλάσματα τολμηρής και νοσηρής φαντασίας. Εκείνοι όμως ακάθεκτη τραβούσαν μπροστά για να μετουσιώσουν σε πραγματικότητα τα μεγαλόπνοα σχέδιά τους. Ο αιώνας μας πέρασε στην αντίστροφη τάση. Οι πτήσεις των θετικών επιστημών και της τεχνικής δεν μας βρίσκουν εφεκτικούς και δυσπίστους πια. Κρατάμε αυτό που μας δίνουν και πιστεύουμε ότι έχουν τη δύναμη να μας δώσουν κατασκευές και να δημιουργήσουν έργο που σήμερα αδυνατεί να συλλάβει πεπερασμένη ανθρώπινη σκέψη μας. Όμως καλουπομένοι στα μέτρα της τεχνικής, αδυνατούμε να δεχθούμε και να κρατήσουμε το λόγο του Πνεύματος, τη μαρτυρία της Αποκαλύψεως και τη δημιουργία της Εκκλησίας, η οποία με κανένα τρόπο δεν συλλαμβάνεται και δεν ελέγχεται από τα ευαίσθητα και πολύπλοκα όργανα των εργαστηρίων μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σημερινές απόψεις που εκφράζω είναι δυνατό να συναντήσουν ψυχρή αποδοχή, να φανούν σε μερικούς πως δεν είναι για την εποχή, πως δεν αποτελούν προσφορά στην οργάνωση και στην ανάπτυξη της σύγχρονης ζωής. Δικαιολογώ αυτή τη τάση και τη στάση. Ζητώ όμως και από τους πιο δύσπιστους να δεχθούν να ακούσουν την αγιαστική προσφορά της Εκκλησίας στη σύγχρονη ζωή, γιατί αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα και μια ανεκτίμητη πραγματικότητα. Η Εκκλησία δίνει το παρόν στη ζωή, η Εκκλησία αγιάζει ολόκληρη τη ζωή. Δέχεστε ότι η Εκκλησία είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως μας λέγει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κεφάλαιο 21, στίχος 3. Ότι είναι η πνευματική οικογένεια στην οποία αρχηγός είναι αυτός ο Κύριος, ο δημιουργός ολόκληρης της κτήσεως. Αν το δέχεστε αυτό, τότε θα πρέπει να κάνετε και το επόμενο βήμα. Να παραδεχθείτε ότι μέσα σε αυτή την πνευματική οικογένεια η αγάπη και η δύναμη και η αγιότης του αρχηγού γίνεται και δύναμη και αγιότης όλων των μελών. Και ότι αυτή η πνευματική προσφορά παίρνει συγκεκριμένη μορφή, είναι αισθητή και ψηλαφητή στα προβλήματα και στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Στα πιο μεγάλα και στα πιο λεπτομεριακά, στα δύσκολα και ανυπέρβλητα αλλά και στα τρέχοντα. Αυτό είναι το παρόν που δίνει η Εκκλησία στη ζωή μας. Δεν περιορίζεται μόνο στις διδασκαλίες, στο λόγο που ανοίγει ορίζοντες. Μπαίνει στην κάθε πτυχή, στην χαρά και στον πόνο, στα γεγονότα που αποτελούν σταθμούς και δίνει χάρη και δύναμη. Αγιάζει τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Δυναμώνει τις ψυχές, διοχετεύει στην καθημερινότητα την αόρατη αλλά υψηλή τάση της θεϊκής παρουσίας και ενέργειας. Κάνει τον άνθρωπο ικανό να πλεύσει τον μεγάλο και άγνωστο πόντο που είναι η ζωή. Επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω την υπέροχη εικόνα που έχει σκιαγραφηθεί από τον δεξιοτέχνη κάλαμο του Αγίου Ιππολίτου Επισκόπου Ρώμης, ενός Αγίου της Μαρτυρικής Εκκλησίας του 2ου αιώνα. Μας λέγει λοιπόν, «Πλοίον πτέρυγες εσύ είναι Εκκλησία, θάλασσα δεστεί ο κόσμος, ενώ η Εκκλησία ως ναύς εν πελάγι χυμάζεται μεν, αλλού καπόλυτε, έχει γάρμεθε αυτή στον έμπειρον κυβερνήτην Χριστών. Φέρει δεν μέσω και των τρόπεων το κατά του θανάτου, ως των σταυρών του Κυρίου μεθαυτής βαστάζουσα. Σχοινία δε περιτεταμένα ως αγάπη του Χριστού σφίγγουσα την Εκκλησίαν. Αντλίαν δε φέρει μεθε αυτής ως το λουτρόν της παλιγενεσίας. Ανανεούσα τους πιστεύοντας, οθόν είδε ταύτη λαμπρά πάρεστην, ως το πνεύμα το απουρανών, διούς φραγίζονται οι πιστεύοντες στο Θεό». Από το υπέροχο έργο του απόδειξης εκ των Αγίων Γραφών περί Χριστού και περί του Αντιχρίστου. Μας λέγει λοιπόν στη νέα μας γλώσσα, «Η Εκκλησία μοιάζει με πλοίο που πλέει στην ανοιχτή θάλασσα. Αντιμετωπίζει θύελες και καταιγίδες, όμως δεν καταποντίζεται. Έχει μαζί της τον έμπειρο κυβερνήτη τον Χριστό. Στο μέσο φέρει σαν κατάρτι το ιερό τρόπαιο του Σταυρού. Αντί για σχοινιά που κρατούν τα κατάρτια και τα πανιά, έχει την αγάπη του Χριστού, η οποία περισφύγγει και βαστάζει την Εκκλησία. Ακόμη σαν ζωγόν αντλεί έχει το λουτρό της παλιγενεσίας, το βάπτισμα το οποίο κάνει καινούργιους ανθρώπους, αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πανιά δε τα οποία κολπώνονται και κινούν προς τα εμπρός το καράβι, έχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έρχεται από τον ουρανό να σφραγίσει τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Πανάγιο Θεό».
Η εικόνα είναι ζωντανή και εκφραστική. Συνοψίζει το μεγάλο έργο της Εκκλησίας κατά το διάστημα της μεγαλύτερης προσωπικής μας περιπέτειας που είναι η ζωή μας, φίλοι και φίλες. Αν θέλετε βέβαια να το παρακολουθήσετε το έργο αυτό από πιο κοντά και πιο λεπτομεριακά, δώστε λίγο περισσότερο την προσοχή σας στην όλη ζωή και δραστηριότητα της Εκκλησίας μας, στη συγκεκριμένη προσφορά της προς τον άνθρωπο, σε αυτό που αποτελεί ταυτόχρονα την αγωνία της, το μόχθο της και την ατίμητη ευλογία της. Η Εκκλησία δεν κάνει βαρυσήμαντες ανακοινώσεις πάνω στα φλέγοντα προβλήματα της ιστορίας. Δεν υψώνει τη φωνή στα κοινοβούλια και δεν δίνει υποσχέσεις μιας ουτοπιστικής ευμάρειας. Η Εκκλησία δίνει χάρη από τον ουρανό για να ενισχύσει τον αγωνιστή της γης. Η Εκκλησία αγιάζει τον άνθρωπο, τον κάνει να ζει σε στενή κοινωνία με τον Θεό, του δίνει άγια μάτια να βλέπει και άγια καρδιά για να αισθάνεται και μυστική δύναμη για να αντιμετωπίζει τα θέματα στον καθημερινό του αγώνα. Ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία προσφέρει τη δύναμή της αυτής στον άνθρωπο είναι τα μυστήριά της. Έρχεται μια νέα ύπαρξη στον κόσμο και τρέχει να την ευλογήσει. Θεωρεί το καινούργιο βλαστάρι δικό της παιδί και το τυλίγει από την πρώτη στιγμή μέσα στη γεμάτη στοργή και δυνατή προστασία αγκαλιά της. Δεν μένει όμως μόνο σε αυτό. Ύστερα από λίγο του προσφέρει το λουτρό του βαπτίσματος και το χρήσμα των παιδιών του Θεού. Ένας νέος άνθρωπος βγαίνει από το ιερό αυτό μυστήριο. Γεννιέται ο άνθρωπος του πνεύματος. Ο άνθρωπος που έχει το δικαίωμα και τη δύναμη να απευθύνεται στο Θεό και να τον αποκαλεί πατέρα. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία δεν αφήνει ούτε λεπτό το δικό της παιδί. Του παραθέτει την τράπεζα της ευχαριστίας, το μυστικό δείπνο, για να τρέφεται με το σώμα του Ιησού Χριστού και να αυξάνει και να ανδρώνεται στη ζωή του πνεύματος, στη ζωή της αγνότητος και του αγιασμού. Και αν καμιά φορά ξεγλιστρήσει και πέσει και χάσει την παραδείσια ομορφιά της βαπτίσματος, του προσφέρει ένα δεύτερο λουτρό, τη μετάνοια, μέσα στο οποίο η καρδιά αποκαθαίρεται και η πριν τραυματισμένη ψυχή ξαναβρίσκει την υγεία της και την ευτυχία της. Σε κάθε βήμα της ανθρώπινης πορείας μας και ένας κρουνός χάριτος και αγιασμού, φίλοι και φίλες. Σε κάθε δύσκολη καμπή και μια παροχή δυνάμεως από την αστήρευτη πηγή του ουρανού. Η Εκκλησία αγιάζει το γάμο, ευλογεί την εργασία, οικετεύει και ζητάει καταλλήλους καιρούς τη γη προς καρποφορίαν. Συνοδεύει τους ταξιδιώτες, σχήνει δάκρυα για τους πλανεμένους, στέκεται στο πρευλό των γυρατιών, παρευρίσκεται στον αγκομαχητό του θανάτου, ανοίγει την πύλη της ανιότητος στη σκληρή ώρα της εκδημίας. Συνεχίζει να προσεύχεται για τις ψυχές που βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού. Η Εκκλησία δεν βγάζει τον άνθρωπο έξω από τη ζωή, αγιάζει ολόκληρη τη ζωή και τονώνει ολόκληρη τη ζωή. Τα ίδια γεγονότα σε άλλη ατμόσφαιρα, οι ίδιες αγωνίες σε άλλο πνευματικό πλαίσιο. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο 20ος, ο 21ος αιώνας με τα προβλήματά του ο καθένας, με τη διαφορά όμως ότι όλα τα προβλήματα είναι τοποθετημένα μέσα στον αγιασμό και μέσα στην αγάπη του Παναγίου Θεού.

0: Ύστερα από αυτό το διάγραμμα, επανέρχομαι στην πρώτη μου πρόταση. Όλες οι σκέψεις που διατυπώθηκαν σαν θεωρία, σαν μια θεολογική ανάπτυξη, δεν φαίνονται πιστευτές και δεν βρίσκονται απόκριση στο σύγχρονο άνθρωπο. Όμως, σαν γεύση, σαν εμπειρία, είναι πολύτιμος θησαυρός. Είναι διάσταση αληθινής ζωής και αναμέτρηση με την πραγματική όψη της ιστορίας. Γι' αυτό, όχι σε γνωσιολογική περιπλάνηση, αλλά σε κοινωνία με την Εκκλησία, σε προσωπική βίωση του μυστηρίου της και των παροχών της, σας παρακαλώ να έλθετε, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Προσπάθησα να σκιαγραφίσω την Εκκλησία, τη δομή της, την παρουσία της και την προσφορά της στο σύγχρονο κόσμο. Σε όλα αυτά υπάρχει μια επιφύλαξη, ένα ερώτημα βέβαια, που συχνά γίνεται αντίλογο σε έναυσμα για μια αντιρρητική εκστρατεία και για ένα αδυσόπιτο πόλεμο εναντίον της. Είναι η πράξη πιστή αντανάκλαση της θεωρίας? Η Εκκλησία όχι σαν θεολογία, αλλά σαν ζωή, σαν μια κατάσταση στον κοσμικό χώρο της ιστορίας, φέρει κατά φάνερη τη σφραγίδα της τελειότητας. Δεν υπάρχουν προβληματισμοί στους κόλπους της. Δεν υπάρχουν κύματα που την αναμοχλεύουν. Δεν υπάρχουν θύελες που την συγκλονίζουν. Όμως, γιατί αυτά τα ερωτήματα να εκτοξεύονται με αντιρρητική ή και με πολεμική διάθεση, όταν η ίδια η Εκκλησία, με κρυστάλλινη ειλικρίνεια και με φλογισμένο πάθος για τη γνησιότητα, εμπιστεύεται στα παιδιά της τα προβλήματα τα οποία ορθώνονται μπροστά της, καθώς πορεύεται στον χρόνο και στον κόσμο? Η Εκκλησία δεν διαφημίζει ουτοπικές καταστάσεις. Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που χτυπάει από μακριά και την κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα ανθρώπινα σχήματα, είναι η νυφαλιότης και ο ρεαλισμός και η καθαρότης με τα οποία πορεύεται και μιλάει στον κόσμο. Ξεκινώντας από την πραγματικότητα της φθοράς της ανθρώπινης φύσεώς μας, μετά την αμαρτία, δεν πέφτει ποτέ στον πειρασμό να πλάσει ιδανικούς πύργους και να υποσχεθεί χρυσά παλάτια ευτυχίας. Στο ιερό σώμα της Εκκλησίας κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός, ο επέκεινα της ανθρώπινης αδυναμίας και του ανθρώπινου προβληματισμού. Τα μέλη όμως του σώματος αυτού είμαστε εμείς, οι φθαρμένοι και αδύνατοι και αμαρτωλοί. Η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία εκφράζει την αναζήτησή μας για λύτρωση και τελείωση. Είναι όμως φυσικό, καθώς μπαίνουμε στην Εκκλησία με τις μικρότητες και τις αδυναμίες μας, να αναποθέτουμε στο ιερό αυτό σώμα τις πνευματικές αποσκευές μας και να προκαλούμε αναστατώσεις και να δημιουργούμε αόξιδους προβληματισμούς. Τα προβλήματα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τα προβλήματα του αρχηγού της, αλλά τα προβλήματα τα δικά μας. Είναι ο ανεμικός χτύπος της αγάπης μας, η κοντόφθαλμη προοπτική μας, η αδυναμία μας να συλλάβουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, η χαλαρή κοινωνία μας με τον εσταυρωμένο Κύριο. Αν με ρωτήσετε, για μένα αυτός ο προβληματισμός μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας είναι στοιχείο γνησιότητος. Φανερώνει ποια είναι η Εκκλησία και ποια είναι η μεγάλη της αποστολή μέσα στην εγκόσμια πραγματικότητα. Τονίζει και υπογραμμίζει την παρουσία του υπερκόσμιου στην ανθρώπινη ζωή μας και το ανέβασμα της ανθρώπινης υπόστασής μας μέσα στην οικογένεια και στην αγκαλιά του Θεού. Το συνοπτικότερο και ακριβέστερο πίνακα των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η Εκκλησία κατά την παρουσία της στην ιστορία και στον χρόνο, τον βρίσκω, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στην ομολογία της πίστης της. Όταν εμείς απαγγέλουμε το πιστεύω και φτάνουμε στο άρθρο που αναφέρεται στην Εκκλησία με τέσσερις χτυπητές λέξεις, ομολογούμε πίστη τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Διακηρύττουμε πως πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία εκφράζουν ταυτόχρονα και την αγωνία της και την αναζήτησή της. Ό,τι αποτελεί το πιστεύω της είναι και ο πόνος της. Αυτό που θέλει να είναι η Εκκλησία μέσα στον κόσμο είναι τα αφορμή να πάσχει και να υποφέρει όταν η ανθρώπινη συμβατικότητα και η ανθρώπινη αδυναμία το ανακόπτει ή και το κακοποιεί. Θέλω να χαράξω μερικές σαφέστατες γραμμές ώστε να φέρω σε όλους σας πιο κοντά την αγωνία και τον προβληματισμό της μάνας μας Εκκλησίας. Πρώτον, θεμελιακό άρθρο πίστος είναι η ενότης και η μοναδικότης Εκκλησίας. Πιστεύω εις μίαν Εκκλησίαν. Ομολογούμε με το σύμβολο της πίστεώς μας. Στον κόσμο δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη μας και με το Σταυρό Του και την Ανάστασή Του και την Πεντηκοστή εθεμελίωσε την μία Εκκλησία Του, το ένα σώμα Του, της οποίας είναι κεφαλή. Αυτό είναι το πρωταρχικό, αυτό που μας δόθηκε από την πλευρά του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι μόνοι τους, για διάφορους λόγους, προσωπικούς, ιδιωτελείς και άλλους, να ονομάζουν τις κινήσεις τους εκκλησία. Αλλά δεν είναι, δεν έχει τη χάρη του Θεού. Δεν έχει την κοινωνία με το ζώπιο και Πανάγιο Πνεύμα. Είναι ανθρώπινες κατασκευές. Γι' αυτό και πλανώνται πλάνες ικτρότατες. Από την πλευρά τη δική μας, το μεγάλο δώρο του Θεού καταντάει και γίνεται πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Το ένα και μοναδικό οικοδόμημα το οποίο ύψωσε η αγάπη του Θεού το κομματιάσαν οι άνθρωποι με τις ενέργειες των θαρμένων προσωπικότητων τους. Ο επίσκοπος Ρώμης θέλησε να γίνει παντοκράτορο δύστυχος. Να είναι ο κυρίαρχος των πάντων και περιέπεσε από πλάνη σε πλάνη, από αίρεση σε αίρεση, από έγκλημα σε έγκλημα. Οι αντιτιθέμενοι προς αυτόν και το σύστημά του έφτιαξαν δικές τους παρασυναγωγές, οι περίφημοι διαμαρτυρόμενοι προτεστάντες, χιλιάδες οι αιρέσεις, τα ψεύδι, οι ανακολουθίες, οι στρεβλώσεις, χιλιάδες τα προβλήματα και βέβαια η απομείωση της ευαγγελικής αληθείας. Το ίδιο έγκλημα καθώς οι Όσιος διέπραξαν και οι λεγόμενοι αντιχαλκιδόνιοι, οι οποίοι από τον 4ο αιώνα διέσπασαν την ενότητα με το σώμα της Εκκλησίας και φτιάξαν δικές τους παρασυναγωγές, ψευδοεκκλησίες, γεμάτες από πλάνη, από πείσμα, από εχθροπάθεια. Φίλοι και φίλες, είναι δύσκολη η συνεργασία, πειρασμός η κοσμική δόξα και η κοσμική εξουσία, δυσκατόρθωτη υποταγή. Όλα αυτά μας έκαναν να μην μπορέσουμε να ζήσουμε την ομορφιά και τη γλυκύτητα της μιας οικογένειας του Θεού. Και μέσα σε αυτήν λοιπόν ήρθε ο διχασμός και η απομόνωση. Απεκόπησαν από την μια άμπελο αυτά τα κλίματα και εξειράνθησαν και προσέβαλαν και προσβάλλουν ακόμη και τώρα την υγιένουσα πίστη. Έτσι η ενότητα έμεινε σαν πιστεύω και σαν το μεγάλο πρόβλημα και ο μεγάλος σκοπός. Μέσα στις φυγόκεντρες τάσεις αυτού του κόσμου της θωράς λοιπόν η Εκκλησία του Ιησού Χριστού αγωνίζεται να δημιουργήσει την κεντρομολοπορία που θα οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στον ένα Θεό και στη μία οικογένεια. Δεύτερον, η Εκκλησία είναι και Αγία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμάρτητος λόγος του Θεού. «Ως ανομία νου και ποιήση ουδε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού», μας λέγει ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, στο 53ο κεφάλαιο, στο 9ο στίχο του βιβλίου του. Και αφού αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 18ο στίχος, «ολόκληρο το σώμα δέχεται τη χάρη και τον αγιασμό». Όμως αυτό που υπάρχει οντολογικά στην Εκκλησία δεν το συναντάει κανείς εύκολα στο στίβο της καθημερινής ζωής, εκεί που τα μέλη της Εκκλησίας αναμετριώνται το ένα με το άλλο και με τις ποικίλες περιστάσεις και τις αντιθέσεις της βιοπάλης. Ο αγιασμός υπάρχει σαν κεφάλαιο, σαν θεμέλιο μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν φαίνεται να ποτίζει όλες τις προσωπικότητες. Δεν εκδηλώνεται σαν απόλυτη και κυριαρχική πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, φίλοι και φίλες. Τολμώ να το παρομοιάσω με την υπέροχη πραγματικότητα που λέγεται υγεία, την οποία αντιμάχεται η αρρώστια. Η υγεία είναι η γνήσια κατάσταση της υπάρξης, είναι το μεγάλο δώρο του Θεού και η πηγή της ευτυχίας του ανθρώπου. Η αρρώστια είναι η φθορά, είναι το σκληρό πρόβλημα το οποίο ανατρέπει την κατάσταση της υγείας και καταστρέφει την ευτυχία. Όμοια με την αρρώστια, η αμαρτία είναι το παρίστακτο στοιχείο στο Άγιο Σώμα της Εκκλησίας. Είναι η κατάσταση της φθοράς, η αφορμή που κάνει την Εκκλησία να υποφέρει και να χύνει δάκρυα. Ένα τρίτο πρόβλημα. Η Εκκλησία από τη φύση της είναι καθολική. Ο όρος αυτό σημαίνει πως η Εκκλησία έχει σαν αποστολή να πορευθεί σε ολόκληρη την οικουμένη και να φέρει το λυτρωτικό μήνυμά της σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν υπάρχουν την Εκκλησία σύνορα εθνικά. Δεν υπάρχει φυλετική διάκριση και εμπόδια ιδεολογικά. Ο λόγος της έχει προορισμό να φτάσει στα πέρατα του κόσμου, να μπει στις ψυχές, να αναμοχλεύσει και να αγιάσει τα σύμπαντα. Και τούτη όμως η ιδιότητά της στον κόσμο μας, που είναι κόσμος διακρίσεων και διαιρέσεων και αντιθέσεων, γίνεται δοκιμασία και πρόβλημα. Η πορεία της Εκκλησίας προς τον κόσμο, προς την οικουμένη, ανακόπτεται από χίλιους δυο φραγμούς που βάζουμε εμείς στο δρόμο της, από την τοπικιστική φυλετική νοοτροπία, από τη φιλία την εχθρότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και στους λαούς. Και το τέταρτο μεγάλο πρόβλημα, φίλοι και φίλες, η Εκκλησία είναι αποστολική. Το κήρυγμά της και η λατρεία της, η πνευματικότητά της και τα μυστήριά της έρχονται από τους ιδίους τους Αποστόλους, οι οποίοι τα παρέλαβαν από το σαρκωμένο λόγο του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Από το άλλο μέρος, η ανθρώπινη αδυναμία εύκολα γλιστράει στην πλάνη και στους αυτοσχεδιασμούς των κακοδοξιών. Παίρνει δρόμους οι οποίοι την φέρουν μακριά από την αποστολική παράδοση και το μεγάλο ποτάμι της γνήσιας ζωής. Και η Εκκλησία έχει κάθε τόσο να κάνει έλεγχο και διόρθωση πορείας, προκειμένου να πλέει το σκάφος της στη σωστή γραμμή. Αυτό επεδίωξαν και επέτυχαν οι 9 Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι που δογμάτισαν την Ευαγγελική Αλήθεια στο πλάτος, στο ύψος, στο βάθος της πραγματικότητός της. Και βέβαια και οι τοπικές σύνοδοι, των οποίων τους κανόνες και τα διδάγματα εκκύρωσαν οι Άγιες 9 Οικουμενικές Σύνοδοι. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα 4 σημαντικά αυτά θέματα αποτελούν τον μεγάλο προβληματισμό της Εκκλησίας διαχρονικά. Το μόχθο της και τον αγώνα της και το κλάμα της. Όταν ο μόχθος της φέρει καρπό, η Εκκλησία γεμίζει από ευτυχία. Όταν η ανθρώπινη αντίσταση και η αμαρτωλότητα προκαλούν ανακοπή, τότε μπαίνει στη δοκιμασία του πόνου και των δακρύων. Ένας τέτοιος προβληματισμός μπορεί ποτέ να δημιουργήσει δισταγμό, επιφυλακτικότητα και να απομακρύνει από τους κόλπους της Εκκλησίας? Πιστεύω ακράδαντα όχι. Κάθε άνθρωπος που έχει μέσα του την πνευματική ανησυχία και λαχταράει να βρει το γνήσιο λόγο της τροχιάς του στη ζωή, θα αγαπήσει περισσότερο την Εκκλησία και θα προσφέρει την ύπαρξή του σε αυτή. Αυτό σας εύχομαι και γι' αυτό προσεύχομαι. Ήρθε ο Κύριος της Εκκλησίας, ο μεγάλος σωτήρας και λειτουργός Ιησούς Χριστός, να εμπνεύσει τη ζωή σας, να αγιάσει το νου σας, να σας στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, να σας βαπτίσει με τη χάρη Του και την ευλογία Του και να σας καταρτίζει πάντοτε εν το φωτί του προσώπου Του. Χαίρετε εν Κυρίω αδελφοί.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
0: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίας θες ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός. Και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψουμε από το προσώπο σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος τη οδού σου, και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ου και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
4: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω σαν και φρανθήτω αν επί σι πάντε συζητούντε ο Θεός, και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
5: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δεησίμα εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται ο Κυσούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται ο Κυσούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλλεται ο Κυσούς σου
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που όλοι θρύλοι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που όλοι θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως αμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μύστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτή, συνεφανή σα οκτή τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διή σε λύθη παράβαση, χαίρε διή συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό γόμεν. Χαίρε σοφία σε ούτω

0: Σώσε θέλων τον κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχων ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατασκεύασέ ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομένη σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον ον δεδοκασιμήν τη υπόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανή ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσην θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν ποτίζου άκρα, αυγή δετυμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μύτη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου ει αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε, ω εν ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρω τετρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Περαγίαθε το και σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Περαγίαθε το και σώσον μα.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τη υπερμά από στρατηγόταν η κυτήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Την είπε ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανής ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και ευών της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
4: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε

0: Παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς αγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
3: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουστεί σε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, Κράτσον τη ακτία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Είναι αμοιέ την η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον κύριο του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Ο εν δόξη αναλυφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Πανοώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη
4: αυτών. Και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη
4: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος, συνέχεια. Αγαπητέ μου αδελφέ, εκείνος που καταξιώθηκε της ελευθερίας από τα πάθη, γνωρίζει ότι ελευθερώθηκε από τον νόμο της αμαρτίας, ώστε να μην είναι ποτέ πλέον δούλος της αμαρτίας, αλλά να είναι υπηρέτης της δικαιοσύνης, που είναι ο Χριστός και Θεός μας. Αυτός που ονομάζεται και πράγματι είναι ήλιος της δικαιοσύνης. Και για να σου δείξω με παράδειγμα πόσο μεγαλύτερη αγάπη δείχνει στο εξής προς τον Θεό αυτός ο άνθρωπος, θα την παραστήσω με κάτι που συμβαίνει πάντοτε στους ανθρώπους και σε μας. Όπως δηλαδή ένας βασιλιάς ο οποίος είναι πονόψυχος και φιλάνθρωπος, όταν κάποιος δούλος του παραδοθεί οικειοθελώς εχμάλωτος σε έναν τύρανο, ο οποίος τύρανος τον υποχρεώνει να εργάζεται στην λάσπη και τους πλήνθους και την ακαθαρσία. Όταν δει αυτόν ο βασιλιάς να υποφέρει αλίπητα και να ικανοποιεί τις ακάθαρτες επιθυμίες του πονηρού εκείνου τυράννου, έρχεται αυτοπροσώπος, τον αρπάζει και τον ελευθερώνει από την απέσια εκείνη και γεμάτη μίσος υπηρεσία, αλλά και τον ίδιο τον παίρνει και τον επαναφέρει πάλι στα ανάκτορά του, χωρίς να τον μαλώσει καθόλου και για τίποτε. Ο δούλος εκείνος, ο οποίος απαλλάχθηκε από τόσο μεγάλα και τόσο πολλά δεινά, κινούμενος από πολλή αγάπη προς τον Κύριό του, προσπαθεί να φανεί προθυμότερο στην εκτέλεση των εντολών του Κυρίου του, περισσότερο από όλους τους συναδέλφους του, που δεν εχμαλωτίστηκαν ποτέ, ώστε να δείξει με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη και θερμότερη αγάπη προς αυτόν, επειδή ενθυμείται διαρκώς από πόσα κακά τον έσωσε. Το ίδιο φαντάσου μαζί μου ότι συμβαίνει και με εκείνον που δέχτηκε την βοήθεια του Θεού, όπως έχουμε πει. Και όπως ακριβώς ο βασιλιάς εκείνος, βλέποντας τον δούλον εκείνο να ικανοποιεί όλες του τις θελήσεις με πολλή προθυμία και με κάθε ταπείνωση, παρότι δεν έχει καμία ανάγκη από τις υπηρεσίες του, αφού έχει αναρρύθμιτα πλήθη υπηρετών, εντούτοις, επειδή έδειξε μεγάλη ευγνωμοσύνη, θα δείξει σε αυτόν και αμέτρητη αγάπη. Το ίδιο φαντάσου ότι θα συμβεί και με αυτούς για τους οποίους μιλήσαμε, γιατί ούτε εκείνος που δέχθηκε από τον Θεό την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος θα πάψει ποτέ να πράττει περισσότερο και διαρκώς περισσότερο και με θερμότερη την προθυμία το θέλημα του Θεού. Ούτε πάλι ο αιώνιος βασιλιάς και Θεός θα παραλείψει να χορηγεί σε αυτόν πλουσίως τα αγαθά της αιωνίου ζωής. Θα του δίδει τόσο περισσότερα όσο θα βλέπει αυτόν να τον υπηρετεί καθημερινά και περισσότερο. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να αντιληφθούμε, ούτε υπάρχει αριθμός των ευεργεσιών και των δωρεών του Θεού, τις οποίες κάνει στους δούλους του. Και άλλα μεν δίνει σε αυτούς τώρα, άλλα θα τα δώσει στην άλλη ζωή. Από εκείνα λοιπόν τα οποία ο φιλεύσπλαχνος Θεός δίδει στην παρούσα ζωή σε εκείνους που τον αγαπούν, ελάχιστα είναι ανάγκη να αναφέρω στην αγάπη σας. Άλλα μεν θα τα πάρω από τις Θείες Γραφές, άλλα δε από την αυτή, την δική μου, την μικρή, την προσωπική πείρα.

Επειδή για τα τρία αυτά οι άνθρωποι δείχνουν κάθε δραστηριότητα και ενδιαφέρον. Εννοώ δηλαδή για τον πλούτο, για την τιμή, για την δόξα και για την προκαλούμενη από αυτά εντός μας ελευθερία και χαρά και απόλαυση. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα ο Δεσπότης μας και Θεός μας τα δίδει αυτά αυθόνος και σε εκείνους οι οποίοι επέταξαν τα πάντα και σήκωσαν το σταυρό της αυταπαρνήσεως και βαδίζουν πίσω από αυτόν χωρίς να τον εγκαταλείπουν ποτέ. Γιατί αντί για τον φθαρτό υλικό πλούτο, αυτός δίδει σε αυτούς ολόκληρο τον εαυτό του. Αντελήφθης την βαθύτερη σημασία του λόγου. Άκουσες πόσο φοβερό θαύμα. Όπως δηλαδή οι πλούσιοι του κόσμου σπαταλούν τον πλούτο τους σε όσες θέλουν ανάγκες και επιθυμίες και απολαύσεις, κατά τον ίδιο τρόπο και ο καλός μας δεσπότης δωρίζει τον εαυτό του στους γνησίους δούλους του και ικανοποιεί κάθε πόθο τους και επιθυμία όσο θέλουν και περισσότερο από εκείνον που θέλουν και γεμίζει αυτούς χωρίς τσιγκούνια με κάθε αγαθό και δίδει σε αυτούς πλουσιοπαρόχος και διαρκώς την άφθαρτη και παντοτινή απόλαυση. Αρχικώς μεν γεμίζει το εσωτερικό τους από ανέκφραστη χαρά, επειδή δεν απέκτησαν εντός τους τον κόσμο ούτε όσα βρίσκονται στον κόσμο, αλλά τον ίδιο τον Δημιουργό των όλων και Κύριο και Δεσπότη. Έπειτα ενδύονται το φως, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό και Θεό, ολόκληρο σε ολόκληρο το σώμα τους και βλέπουν τους εαυτούς τους στολισμένους με ανέκφραστη δόξα και με απαστράπτουσα θεία στολή και σκεπάζουν τα μάτια τους επειδή δεν αντέχουν να βλέπουν την ακατανόητη και αβάστακτη λαμπρότητα της στολής τους ώστε να αναζητούν αυτή τόπο για να κρυφτούν για να πάνε εκεί και να αποθέσουν το ασήκωτο βάρος της δόξας. Μετά από αυτά, ο ίδιος ο Κύριος γίνεται για αυτούς διαρκής και αθάνατη τροφή και ποτό. Στους μεν εμφανίζεται ως μαστός που ομοιάζει με φως, ο οποίος εισέρχεται στο στόμα του νου τους και επιτρέπει σε αυτούς να θυλάζουν, όσοι ακόμα είναι ως προς την εν Χριστώ ζωή τους νήπιοι και δεν είναι ικανοί να πάρουν και να αφομοιώσουν στέρεη πνευματική τροφή. Σ' αυτούς γίνεται ο ίδιος συγχρόνος και τροφή και ποτό. Και έτσι προκαλούν σ' αυτούς τόσο μεγάλη γλυκύτητα, ώστε να μην θέλουν καλύτερα να πω ούτε και να μπορούν κατ' ουδένα τρόπο να απομακρυνθούν από τον Κύριο. Σε εκείνους όμως οι οποίοι ενηλικιώθηκαν πνευματικά και έπαυσαν να τρώνε γάλα, σαν άλλος πατέρας που αγαπά τα παιδιά του, γίνεται ο ίδιος οδηγός τους και τους δίδει αγωγή. Όπως δηλαδή ο στοργικός πατέρας κάθεται μεν στο ίδιο τραπέζι και τρώγει με τα παιδιά του. Όταν όμως διαπιστώσει ότι αυτά διαφορούν για τα μαθήματά τους και ασχολούνται απερισκέπτως με ορισμένα ανώφελα πράγματα, τα απομακρύνει από το τραπέζι και παραγγέλει στους υπηρέτες του να μην δώσουν σε αυτά τροφή. Διδάσκοντας με αυτόν τον τρόπο αυτά να μην αδιαφορούν και να μην περιφρονούν το καθήκον τους. Κατά παρόμοιο τρόπο φέρεται και ο καλός δεσπότης μας και Θεός προς τους δούλους του που από υπερβολική αγάπη και κατά παραχώρηση τους θεωρεί δικά του παιδιά. Δίδει δηλαδή τον εαυτό τους αυτούς ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβαίνων και ζωήν διδού στο κόσμο. Και από αυτόν και μαζί με αυτόν τρέφονται διαρκώς μέχρι να χορταστούν και δια της μεταυτού ενώσεώς τους προετοιμάζονται για την αιώνια ζωή. Αγιαζόμενοι και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Όταν όμως παραμελήσουν την τήρηση των εντολών και θελήσουν να φερθούν με βαριεστημάρα ή με περιφρόνηση προς το αυτεξούσιο και να προσκοληθούν σε κάτι από τα πράγματα του κόσμου
εκτρεπόμενοι σε ανοφελή και σε εκείνα που δεν αρμόζουν στην θεοσέβεια. Τότε ο τροφοδότης του σύμπαντος Θεός στερεί από αυτούς τον εαυτό του, δηλαδή την υπερούσια αυτή τροφή. Αλλά όμως, επειδή συναισθάνθηκαν ποιού μεγάλου αγαθού στερήθηκαν και αφού επέστρεψαν πάλι και ζήτησαν Αυτόν, τον Θεό δηλαδή, όπως και πρώτα, και επειδή δεν τον βρίσκουν, χτυπούν τα στήθη τους και κλαίουν και θρηνούν τους εαυτούς τους και προκαλούν στους εαυτούς τους κάθε βασανισμό και λαχταρούν να δοκιμάσουν κάθε θλίψη και κάθε δοκιμασία και εξευτελισμό, προκειμένου να δει ο φιλάνθρωπος πατέρας τους τις θλίψεις τους και την θεληματική ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται, και αφού τους ελεήσει να επανέλθει πλησίον τους και να τους δώσει πάλι τον εαυτό του σε αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό τον αναμένουν. Το οποίο και γίνεται και επαναφέρονται εκ νέου με μεγαλύτερη μάλιστα παρησία στην προηγούμενη συγγενική σχέση με τον Θεό και στην δόξα που είχαν και στην απόλαυση των αγαθών «Α οφθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη» και σέβονται περισσότερο από προηγουμένως τον Θεό και Πατέρα τους και τον τρέμουν ως δεσπότη μη τυχόν από απροσεξία περιπέσουν και πάλι στα ίδια κακά και έτσι ρυφθούν μακριά του Παναγάθου Πατρός.

Αυτά κάνουν εκείνοι οι οποίοι μετανοούν με πραγματική συντριβή και γι' αυτό επιτυγχάνουν τα αγαθά που έχουμε πει. Όσοι όμως δείξουν απροθυμία για τους πόνους και τις θλίψεις και τις στενοχώριες της μετάνοιας και στρέψουν τους εαυτούς τους προς την πνευματική οκνηρία και τις ανέσεις ως ανάξια και νόθα παιδιά του Θεού, καλύτερα να πω σαν περιφρονητές του, και προτιμήσουν τις απολαύσεις του σώματος περισσότερο από τα αιώνια αγαθά και περισσότερο από τον ίδιο τον Θεό, αυτοί δεν αξιώνονται αυτής της τροφής, ούτε του ενδύματος της δόξης του Θεού, αλλά στερούν δικαιολογημένα τους εαυτούς τους και του θησαυρού της Χριστότητος του Θεού και εξομοιώνονται με αδέσποτα σκυλιά. Διότι όπως τα δέσποτα σκυλιά περιφέρονται στις πλατείες και στους δρόμους της πόλεως για να βρουν κάπου κανένα κόκαλο ή τμήμα παλαιού δέρματος που έχει πεταχθεί ή ακόμα και να γλύψουν αίμα ή κοπριά σφαγέντων ζώων, εάν τυχόν και βρουν κανένα ψοφίμι, τρώγουν αχόρταστα και δεν αποχωρίζονται από το πτώμα προηγουμένως, αλλά αγωνίζονται να διώξουν από αυτό και τα άλλα σκυλιά, έως ότου καταστήσουν γυμνά όχι μόνο τα σπλάχνα, αλλά και τα κόκαλα από τα νεύρα. Κατά παρόμοιο τρόπο και αυτοί που επιδίδονται στις υλικές απολαύσεις, περιφέρονται σαν ζητιάνοι στις πόρτες των πλουσίων και των πτωχών, για να βάλουν στα θυλάκια τους χρυσό ή άργυρο ή χαλκό που θα τους δίνουν. Και τούτο επειδή κρίθηκαν ανάξιοι του αληθινού και αναλύω του πλούτου. Και όταν επιτύχουν αυτό που επιδιώκουν, τότε για ολίγο χρονικό διάστημα συμπεριφέρονται σαν χορτασμένοι και μη έχοντας από τίποτε ανάγκη. Όταν όμως τους κυριεύσει χωρίς να το περιμένουν η πείνα του ανικανοποίητου, παραδίδουν και πάλι τον εαυτό τους στην προηγούμενη επετία, στερημένοι από τα παρόντα, έστω και αν αποκτήσουν ολόκληρο τον πλούτο του κόσμου. Περισσότερο στερημένοι από τα μέλλοντα, επειδή με τη θέλησή τους έδιωξαν μακριά την αιώνια ζωή. Σ' αυτούς φανέρωσε ο Θεός τον θησαυρό της χάριτός του, για να μην μπορούν να βρουν καμιά δικαιολογία κατά την ημέρα της κρίσεως. Και αξίωσε αυτούς ο Κύριος να γευθούν της επουρανίου δωρεάς και τους έκαμε κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, καθώς και ο Θείος Παύλος αναφωνεί. Ιδέ, ούχος Θεών εδόξασαν, ούτε τον ηγάπησαν, ούτε ντράπηκαν από την άπειρη αγαθότητά του. Ή αυτό ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντας γαρίνε σοφή, εμοράνθησαν. Όμως δεν συμβαίνει αυτό με όλους εκείνους που φοβούνται τον Κύριο, αλλά όσοι υπομένουν με χαρά και αδιαμαρτύρητα τις παιδαγωγικές ενέργειες τους πατρών, του πατρός τους και Κυρίου, σαν ευγνώμονες δούλοι και γνήσια παιδιά, λένε «Παιδείαν Κυρίου υπήσω, ότι ήμαρτο αυτό». Και κατ' άλλων τρόπων, ουκάξια τα παρόντα παθήματα προς την αποκαλυπτωμένην ημίν δόξαν. Και έτσι μένουν σταθεροί, όπως είπαμε, στην καθημερινή άσκηση και την συνεχή μετάνοια, χωρίς να την εγκαταλείπουν ή να στενοχωρούνται από αυτήν. Επειδή θα ασκούνται στην αρετή κατά τον τρόπο που είπαμε και έτσι θα διαμένουν διαρκώς στο πατρικό του σπίτι λαμπροφορεμένοι, τρώγοντας το ίδιο τραπέζι με τον πατέρα τους και βλέποντας την δόξα του και τον πλούτο τον οποίο πρόκειται να κληρονομήσουν. Όταν μάλιστα ανατραφούν καθώς πρέπει και αφού δια της διαπαιδαγωγήσεως ολοκληρωθούν πνευματικά ως τέλειοι άνδρες, τότε και ο Πανάγαθος Πατήρ θα δώσει στα χέρια τους όλα όσα έχει για να τους κληροδοτήσει.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, ας δούμε όμως προηγουμένως ποιο είναι το μέτρο της πνευματικής ηλικίας και ποιο είναι το μεγαλείο της τελειότητας του Χριστού. Και έπειτα θα αναπτύξουμε ποια είναι εκείνα που έχει ο Θεός Πατήρ και κατά ποιον τρόπο τα δίδει στα χέρια εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. Πρόσεχε λοιπόν αδελφέ μου με σύνεση στην δύναμη αυτών που θα σου πω. Εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος απέκτησε την πνευματική ωριμότητα που αντιστοιχεί στην τελειότητα του Χριστού είναι τα κατωτέρω λαμβανόμενα από πνευματική όμως άποψη. Και για να αρχίσω από κάτω να προσδιορίζω αυτήν, πόδια της είναι η πίστη και η Αγία Ταπείνωση. Αυτές αποτελούν την αμετακίνητη και ασάλευτη βάση της πνευματικής ζωής. Σκέλη και αστράγαλη, κνήμες και γόνατα και μυρί είναι η ακτιμοσύνη, τα λυτά ενδύματα, η στέρηση φίλων και συγγενών, η ενσυνείδητη υποταγή χάριν του Χριστού, η υπακοή και η πρόθυμη υπηρέτηση των άλλων. Μέλη και όργανα που επιβάλλεται να τα κρύβουμε είναι η συνεχής ενδόμηχη νοερά προσευχή, η γλυκύτητα που προκαλείται από τα δάκρυα της μετανοίας, η χαρά της καρδιάς και η ανέκφραστη αυτή παρηγορία. Νεφρά και μέση είναι η παραμονή και η υπομονή στις λατρευτικές συναθρήσεις και η προκαλούμενη από αυτές έξαψη της επιθυμίας να δούμε τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του, καθώς ο θείος Δαβίδ αναφέρει λέγοντας τα εξής: «Πύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου». Και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Στήτε ουν περιζωσάμενοι τα σοσφή σιμών εν αληθεία». Και ο εξοχότερος από όλους τους Αποστόλους Πέτρος λέγει τα εξής: «Διό αναζωσάμενοι τα σοσφή της διανοίας σιμών, νύφοντες τελείως, ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού ως τέκνα υπακοής». Χάριν ονομάζει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία μας καθιστά μετόχους και κοινωνούς του Θεού. Κοιλιά και στομάχι και τα άλλα εσωτερικά όργανα είναι το ευρύχωρο πνευματικό εργαστήρι της ψυχής. Σε αυτό να φανταστείς ως κέντρο της καρδιάς το λογικό. Και στο λογικό υπάρχει το επιθυμητικό, δηλαδή οι διάφορες επιθυμίες και ορέξεις. Και το κέντρο του θάρρους και του θυμού. Η πραότητα, η απλότητα, η ανεξικακία, η συμπάθεια, η ευλάβεια ως άλλη πλευρά και μυς και νεύρα και πάχος που συγκρατούν και συνδέουν, που περιβάλλουν και σκεπάζουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να προσιλώνεται στα ορατά ή να επιθυμεί κάποιο από αυτά. Αλλά οι αρετές αυτές δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο ούτε να κρατεί κακία ή να φθονεί ή να ζηλεύει ή να οργίζεται ή να προσβλέπει προς αυτά. Διότι αφού δεν εκδηλώνεται καθιονδήποτε τρόπο αμαρτωλή ορμή αυτών προς τα έξω, παραμένουν σκεπασμένα, εφόσον αυτά υπάρχουν στο εσωτερικό μόνα τους και φυλάτονται με ασφάλεια από εκείνα που είπαμε. Το μεν συλλογιστικό διακρίνει και διαχωρίζει το χειρότερο από το καλύτερο και δείχνει στο επιθυμητικό ποια πρέπει περισσότερο να προτιμά και ποια πρέπει να αγαπά και ποια είναι ανάγκη να αποστρέφεται και να μισεί. Το δε θυμικόν στέκεται στο μέσον σαν κάποιος υπηρέτης ευγνώμων, εξυπηρετώντας τις θελήσεις εκείνων και συνεργώντας την πραγματοποίηση των θελημάτων με το να ερεθίζει προς επίθεση και άμυνα την υπάρχουσα σε κάθε μία από αυτές δύναμη αντιστάσεως στα πράγματα των αγαθών ή πονηρών ανδρών που θέλουν. Επειδή όμως είναι ασυγκρίτως ανώτερος από όλα τα βλεπόμενα ο Δημιουργός Θεός, πολύ δικαιολογημένα ο άνθρωπος που έχει τιμηθεί με το λογικό και έχει, όπως είπαμε, το νου του διαυγή και καθαρό από τα πάθη των προλήψεων, αυτός θα προτιμήσει αντί όλων των δημιουργημάτων και πρώτα απ' όλα τον Δημιουργό των όλων και Δεσπότη, και θα τον αγαπήσει και σε μόνο εκείνον θα κατευθύνει όλες του τις επιθυμίες, σαν να προτρέπει τον νου του και να του λέγει τα εξής: «Ακούσε με και παρατήρησε, άγγιξε με φόβο, γεύσου την αμόλυντη γλυκύτητα, μύρισε το πνευματικό μύρο και μάθε ότι κανείς δεν είναι από αυτόν τον Θεό, δηλαδή ωραιότερος ή πιο ευχάριστος ή γλυκύτερος ή κατά το σύνολό του δυνατότερος ή ενδοξότερος. Όχι μόνον αυτό, αλλά επιπλέον ούτε να μπορεί να σου χαρίσει ζωή ή να σε κάνει άφθαρτο ή αθάνατο». Και όταν λοιπόν με όλα αυτά ικανοποιηθεί η επιθυμία του ανθρώπου, τότε και ολόκληρο το τμήμα της ψυχής που εδρεύει, η γενναιότητα, αφού αναμειχθεί με το συλλογιστικό και επιθυμητικό της, τα τρία αυτά γίνονται ένα κατά την θεώρηση της τριαδικής μονάδος του Θεού. Και κατά την ευχαρίστηση που προκαλεί σε αυτά ο Δεσπότης και Κυριός μας. Τότε η διαίρεση αυτών σε τρία δεν γίνεται καθόλου αντιληπτή, αλλά και τα τρία είναι απολύτως ένα. Όταν λοιπόν με δική του πρωτοβουλία, λόγω της απλότητος που τον διακρίνει ο ένας και αγαθός Θεός, επιστρέψει και πάλι προς τα δω τις θείες αυτές ιδιότητες, ένεκα της διαχωρίσεως και του διαχωρισμού των αγαθών και των κακών πραγμάτων, τότε αποδεικνύεται κατά τρόπο ταυτόσιμο η θέλησή τους και ο διαχωρισμός και η αποφυγή εκείνων που είναι αντίθετα προς τα θεία θελήματα. Γιατί μόνο μέσω αυτών γίνεται η δραστηριοποίηση του θυμικού.
1: Επόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αρυδάκης, που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.
1: Πατήρ Ευμένιος, εγώ το γνώρισα 12 χρονών παιδί. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μου και ήρθανε στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές, δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από το εκκλησιαστικό κατεστημένο και δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από την ατμόσφαιρα της Αθήνας. Όχι την υγιεινή, από τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις γειτονιές κτλ. Φύγαμε από έναν τόπο όπου μύριζε λιβάνι και κερί καθαρό και τα καντήλια μας ήταν με λάδι και ήρθαμε σε έναν τόπο που τα καντήλια ήταν ηλεκτρικά, το κερί ήταν πλαστικό κερί, ξέρετε αυτό το κερί που αυτό, και όλα χάσαμε τα. Λοιπόν, και ψάχναμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο και μας είπε ένας δάσκαλος καλός ότι στο νοσοκομείο του Λιμωδών βρίσκεται ένας γέροντας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού που το λένε πατέρα Ευμένιο. Δεν μας αφήνανε να πάμε, οι γονείς μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολύ. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα ανιάτων. Δεν φοβότανε, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι κάτοικοι νομίζανε ότι η νόσος της λέπρας, τώρα αυτό πιστεύω το 1972-73. Το 57 φανερωθήκαν τα φάρμακα. Να καταλάβετε, και ακόμα είχε μείνει στους ανθρώπους η γνώμη ότι η λέπρα κολλάει. Και δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα, οι γονείς μας και οι δασκάλοι μας. Αλλά εμείς πήγαμε κρυφά. Πηδάξαμε από μια, είχε τείχους, πηδήσαμε από το και μπήκαμε μέσα και επισκεφθήκαμε πρώτα έναν σοφό άνθρωπο, τον κύριο Αριστίδη. Μετά πήγαμε στην Αργυρό. Η Αργυρό, ο Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, άνθρωποι του Θεού. Η Ντίνα, άνθρωποι του Θεού. Και μετά μας είπανε πάμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό. Και πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό και εκεί είδαμε έναν καλόγερο που το λέγανε Σοφρόνιο. Έναν καλόγερο. Καλόγερο το βρήκα εγώ, δεν ήταν παπάς ακόμα. Καλόγερος, 12 χρονών. Ήταν πολύ λεπροί τότε. Όταν ο γέροντας ήρθε, το 57 ήρθε, ο γέροντας ήταν περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα αυτό που βλέπετε. Μετά σιγά σιγά πέθαναν, έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός. Είδα λοιπόν τον πατέρα Σοφρόνιο, έψαμε ωραία, γλυκύτατα, από στήθος σχεδόν και κεραστήκαμε. Είχε ένα μικρό κελάκι, του είχαν φτιάξει ένα μικρό κελάκι, το είχε αυτός λίγο μακρύνει ακόμα, έμενε εκεί πέρα. Δεν ήταν παπάς όμως, τους διακονούσε ένας Παπαδιονύσης, ο οποίος είχε τη γυναίκα του λεπρή. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος ήταν και αυτός λεπρός και βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά είχε θεραπευθεί. Γιατί ο πατήρ Ευμένιος αρρώστησε πολύ σύντομα στη ζωή του, κοντά δηλαδή στη θεραπεία. Αρρώστησε, όταν βρεθήκαν τα φάρμακα τα πήρε αμέσως και έτσι δεν του έμειναν πολλά. Έχει το περίφημο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, λεόντιο προσωπείο. Τα προσωπάκια τους γίνονταν σαν τα λιονταράκια και λέγονται λεόντια προσωπία. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή που έκανε η νόσος ήταν, σου έπεφτε η μύτη, σου πέφτανε τα αυτιά, τα χείλια σου λιώνανε, τα χεράκια σου λιώνανε, κάνανε έτσι, τα χεράκια σου, πληγές και αφόρητους πόνους. Σαν μια φορά που μας είπε, λέει, σαν μια τσουγκράνα που σου γδέρνει την πλάτη. Αυτός ήταν κριτικός. Η Κρήτη είχε μεγάλο επιπολασμό από λεπρούς. Δεν ξέρω το γιατί. Μεγάλο επιπολασμό. Επιπολασμό σημαίνει ότι σε μια χώρα, σε μια περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα της αρρώστιας. Το παιδάκι γεννήθηκε σε ένα χωριό που λέγεται Εφιά. Είναι στα λεγόμενα αστερούσια όρη. Τα αστερούσια όρη, εμείς την ιστορία δεν την ξέρουμε πια, ξεχάσατε την ιστορία. Τα αστερούσια όρη είναι στα νότια της Κρήτης, απέναντι από τη Λιβύη, απέναντι από την Αίγυπτο. Ο νοτιάς λοιπόν έχει αυτά τα βουνά κατά μήκος, έτσι. Και επειδή από την Αίγυπτο ερχόντουσαν ασκητές πολλοί ή και περνάγανε απέναντι και ερχόντουσαν και προς τα εδώ, ο ερημικός ασκητισμός της Αιγύπτου με όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους που ξέρετε, τον Αντώνιο, τον Παχώμιο, όλους αυτούς, εύκολα πέρασε προς την Νότιο Κρήτη και έτσι πολλές σπηλιές, έχει πάρα πολλές σπηλιές, γίνανε κατοικητήρια ερημητών και Αγίων ανθρώπων. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος είναι το 8ο παιδί της οικογένειας του, ο πατέρας του φτωχικοί άνθρωποι, πολύ φτωχικοί. Το 8ο παιδί της οικογένειας του, το βαφτίσανε, το βγάλανε Κωνσταντίνο. Έτσι λοιπόν ο γέροντας γεννήθηκε από αυτούς τους γονείς, τους καλούς, τους φτωχικούς ανθρώπους και ήτανε φτωχικό παιδάκι, καλό παιδάκι, διακονούσε το σπίτι του όλες τις δουλειές, μόλις του έλεγε ο πατέρας του κάτι, ευλογημένο. Δεν έλεγε ευλογημένο, αλλά έκανε υπακοή. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν από εδώ, εργαζόταν από εκεί για να βοηθήσει τη φτωχή του οικογένεια. Μια φορά που ήταν 12 χρονών, 13 χρονών, καθόταν στο παραγόνι χριστουγεννιάτικες μέρες και εκεί που καθότανε, στο παραγόνι, αυτός άλλαγε όλα τα κατήρια στις εκκλησίες. Βοηθούσε στο ιερό. Αγαπούσε τους Αγίους. Σας είπα προηγουμένως ότι το λέγανε Κωνσταντίνο και αγαπούσε τον Άγιο Κωνσταντίνο πολύ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μεγάλωσε και μια μέρα 12 χρονών εκεί που τρώγανε λουκουμάδες και τρώγανε, πώς λένε αυτές, είχαν κάνει κάτι δίπλες και κάτι μελομακάρονα που τα λένε. Λοιπόν, ξαφνικά μέσα από το τζάκι αισθάνεται ότι έρχεται μια αστραπή μέσα στην καρδιά του και μπήκε στα μαλλιά του, μπήκε στο στόμα του, μπήκε σε ολόκληρο και άλλαξε και είπε: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Οι αδερφές ήταν δίπλα εκεί, τρώγανε όλοι μαζί και λέει: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Και πραγματικά επήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Οι γονείς του δεν τον εμποδίσανε. Ξέρετε, πολλούς Αγίους οι γονείς του εμποδίσανε. Αυτόν δεν τον εμποδίσανε καθόλου. Τον πήγανε μάλιστα σχεδόν αυτοί. Πού πήγε? Πήγε σε μια σπηλαιώδη κατάσταση, σε ένα σπηλαιώδη ναό, σε ένα σπηλαιώδες μοναστήρι, πάμφτωχο, λέγεται Άγιος Νικήτας. Είναι στην ίδια παραλία, στην ίδια μεριά, με πάρα πολλά άλλα προσκυνήματα, όπως είναι η Μονή του Κουδουμά. Κατ' ουσίαν θεωρείται ότι ήταν του Κουδουμά, ας πούμε σαν μετόχη ο Άγιος Νικήτας. Είχε ένα καλό γέροντα, τον Άγιο, τον πατέρα Γερόθεο και 2-3 καλογέρους άλλους, τυφλούς και ανήμπορους. Αυτός ο Κωνσταντίνος δέθηκε καλά, βοήθησε, καθάρισε τον τόπο, στόλισε τον τόπο, έφτιαχνε ό,τι μπορούσε με τα χεράκια του, έφερε νερό, έκανε τα πάντα, περιποιόταν τους γέρους, μπήκε στην προσευχή, έκανε μεγάλη άσκηση και μεγάλο αγώνα και μια μέρα τον εκάμανε μοναχό και του δώσανε το όνομα Σοφρόνιος. Και πραγματικά όνομα και πράγμα ήταν Σοφρόνιος, αλλά δυστυχώς από άλλη μια βλακεία που έχουμε μεταξύ μας και σκοτωνόμαστε, όπως τώρα μας έχουν βάλει και σκοτωνόμαστε και είμαστε άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι την ώρα της εκκλησίας, άλλοι το τόπο, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είχαν βάλει και τους ανθρώπους τότε να σκοτώνονται μεταξύ τους οι κομμουνιστές με τους άλλους τους, πώς το λένε. Λοιπόν, και έγινε ένα κακό μεγάλο στη χώρα, πολύ μεγάλο κακό. Σκοτωθήκανε χιλιάδες άνθρωποι, σχεδόν όσοι σκοτωθήκανε στον πόλεμο, τόσοι σχεδόν σκοτωθήκανε και μέσα στον εμφύλιο. Μεγάλη δυστυχία. Πολύ μεγάλη δυστυχία. Και τότε το ελληνικό κράτος είπε ότι εγώ έχω ανάγκη από στρατιώτες. Άρα θα πάρω και τους καλογέρους που είναι στα μοναστήρια, θα τους ξυρίσω και το 56, 54, 55, θα τους ξυρίσω όλους αυτούς, θα τους κάνω τους μοναχούς, θα τους τραθούν να υπηρετήσουν και δεν υπηρετούσαν ένα χρόνο και 2 και 3 χρόνια θα υπηρετήσουν. Οπότε πάει η γραφή στο γέροντα και λέει: Σοφρόνιε, λέει, πρέπει να πας να υπηρετήσεις. Λέει: πού πάω, λέει, φαντάρος. Θα πάω φαντάρος, φαντάρος θα πάω, λέει, τάβλο, θα πάω φαντάρος. Λέει: αλλά για να πας φαντάρος θα σε ξυρίσουμε. Καθίσανε λοιπόν και τον ξυρίσανε τον καημένο, του κόψαν τα γένια, του κόψαν τα μαλλιά. Πήγανε τον άνθρωπο και τον φέρανε, άρω ράνο σηκωτό, τον φέρανε, πού τον πήγανε, στη Νέα Πέραμο, εδώ πέρα, στα Αγία Παρα... ξέρετε που είναι η Νέα Πέραμος, εδώ πέρα, στα Μέγαρα τον φέρανε. Ήρθε ο Παπουλάκος στα Μέγαρα. Λοιπόν, όταν έφυγε από την Κρήτη για να έρθει, του δώσε ο γεροντάς του κάτι αυτά, αυτός όμως δεν είχε ναύλο. Πού να πληρώσει τον άβλο τον καλό, και έμεινε στο κατάστρωμα. Αλλά τον καιρό εκείνο ήταν και χειμώνας, ξέρετε στο Καβοντόρο, πνίγει και ολόκληρο καράβι στο Καβοντόρο που πήγαινε στην Κρήτη. Λοιπόν, στο Καβοντόρο έγινε μεγάλη αναταραχή, ο άνθρωπος ήταν έξω, τον πήγαινε το κύμα, τον έλουζε κτλ. Και ήταν έτσι και έλεγε: Θεέ μου, δεν έχει κάτι για μένα, ένα μέρος να. Και παρουσιάστηκε ο Τίμιος πρόδρομος, αυτός εκεί. Αυτός εκεί, ο πρόδρομος. Αλλά εδώ τον έχετε ωραίο. Αυτός παρουσιάστηκε γίνει μετά την Βοστρίγκο, μετά τη μαλλιά που την πετάγανε από εδώ, με τα λοιπά, με τη Μιλωτή. Γυρίζει, του λέει: ποιος είσαι? Λέει: είμαι ο πρόδρομος. Καλά στον πρόδρομο, του λέει. Αχ, προδρομέ μου, λέει, βλέπεις πως είμαι. Μη στεναχωριέσαι, του λέει, κρυώνεις, κρυώνω. Και του πέταξε μια βελέντζα, λέει ο πρόδρομος, και του λέει, αυτό είναι το πρώτο θαύμα για μένα. Το πρώτο, δηλαδή πέρα από το φως που είδε, αυτό είναι το δεύτερο που δείχνει τη χάρη. Τη χάρη. Και του λέει, εγώ είμαι ο προστάτης των μοναχών. Εγώ θα σε σκεπάσω και θα πας, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Και αυτός μετά είχε χαρά, χαρά, αυτός είναι ο άνθρωπος της χαράς. Αυτός έχει δύο χαρακτηριστικά. Προσέξτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν είχε λογισμούς. Αυτό να κρατήσετε από αυτόν τον Άγιο. Αυτός δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε μπέρδεμα λογισμό. Τέτοια απλότητα εσωτερική και εξωτερική. Δεν είχε αυτό το που έχουμε όλοι μας, αυτό το πόλεμο των λογισμών. Δεν το είχε. Αυτός πήγε έτσι. Γι' αυτό δεν τον ενδιέφερε. Ποιος βασίλευε στη χώρα, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος, ποιος ήταν τίποτα. Αυτός μόνο γέλαγε, γέλαγε, του λέγε με το παλαιό. Καλός κι αυτός. Και αυτό ήταν καλός, καλός. Δηλαδή δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε συγκρούσεις μέσα του. Ήξερε την αλήθεια. Πώς να σας πω, αυτός ήταν ένας φυσικός άνθρωπος. Όπως θα πρέπει να είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό ήταν. Πήγε προς το στρατό, το βάλανε μάγειρα. Και μαγείρευε εκεί, καθάριζε, το βάλε αυτά και τα λοιπά. Και έλεγε αυτός, εγώ λέει τι θα τρώω. Εσύ, εγώ λέει θα τρώω ένα κρεμμύδι και λίγο ψωμί. Βδομάδες ολόκληρες. Τον είδε ο παραμάγειρας εκεί που είχαν μαζί και λέει, καλά λέει, Σοφρόνι. Ρε Σοφρόνι του λες, δεν θα φας κάτι. Όχι, όχι. Πήγαινε στο διοικητή και λέγανε αυτός θα πεθάνει. Δεν τρώει τίποτα. Άρα, βλέπετε, δεν τον πείραξε που ήταν στο στρατό. Σιγά, δεν τον πείραξε που ήταν μέσα από τα τζερέδια και μαγειρεύανε κρέατα. Δεν τον πείραξε τίποτα. Αυτός συνέχισε την καλογερική. Που του αλλάξανε δηλαδή περιβάλλον. Δεν τον ενόχλησε τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν μετά από εκεί τον πήρανε και τον πήγανε.

της λέπρας και δεν ξέρω λέει, αφού ψάχνω, λέει, σου λέει, μην έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός μια μέρα πέρασε την Παναγία το Χαλκαίο, μέσα στο λεωφορείο. Και με πειρετώ. Και λέει στην Παναγία, Παναγία μου, που έχει και πολλά χαλκώματα. Η Παναγία των Χαλκαίων είναι γιατί ήταν οι χαλκομαντζίδες, ξέρετε, γύρω-γύρω από την αυτή. Τώρα πάνε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, λέει Παναγία μου που έχει πολλά χαλκώματα, δεν υπάρχει και μια αρρώστια να βρεθεί και για μένα που να μου πηγαίνει. Τι αρρώστια έχω εγώ που δεν τη βρίσκουν οι γιατροί. Δεν έχω, τι αρρώστια έχω. Και τότε σηκώνεται μέσα στο λεωφορείο ένας άνθρωπος και πηγαίνει κοντά και του λέει: Παλικάρι μου, να σου πω κάτι. Λέει: Τι, είσαι άρρωστος. Λέει: Το ξέρω. Έτος. Είσαι άρρωστος. Ξέρεις τι αρρώστια έχεις. Λέει: Δεν ξέρω. Έχεις λέπρα, του λέει. Λέπρα, λέει, αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Ναι, αυτό έχεις. Λέπρα έχω. Λέπρα. Το ξέρεις εσύ. Είμαι κι εγώ λεπρός. Θεραπεύτηκα από το νοσοκομείο του Λιμωδών και είμαι στη Θεσσαλονίκη ζω. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν θα σου πει κανείς τι έχεις, ξέρω εγώ ότι έχεις λέπρα. Λένε ότι χόρεψε από τη χαρά του ότι πήρε μια αρρώστια του Ευαγγελίου. Ότι γράφει το Ευαγγέλιο την αρρώστια, εχόρεψε. Το περιγράφει και ο Λάγιος Μόρφου αυτό. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του που δόξα στο Θεό ότι έχω λέπρα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ μια μέρα αρρώστησα με πυρετό. Μου είχαν βγάλει ένα δόντι εδώ, ένα καλό αντίθετο που είναι κοντά του σας. Λοιπόν, και την άλλη μέρα έκανα πυρετό. Μόλις έκανα πυρετό, λέω: Παπαδιά, φέρτε τις διαθήκες, φέρτε όλα. Ήρθε. Πεθαίνω, έχω κορονοϊό. Πω, και τα λοιπά. Να, 5-5-25. Λοιπόν, και αυτός μόλις του είπε ότι έχει λέπρα, δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτα. Είμαστε ψευτοχριστιανοί. Έρχεται ο άνθρωπος στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Πήγε σε 2-3 νοσοκομεία άλλα, του έλεγε: Έχω λέπρα, λέει: Με λέπρα. Φαντάστε τώρα οι γιατροί να του λέει: Ο άρρωστος δεν έχω λέπρα. Και του λένε: Θα πάτε στο Λιμωδόν. Εκεί είναι οι λεπροί όλοι. Και τον πήγανε στο Λιμωδόν το νοσοκομείο. Δεν για βαρβάρα εδώ πέρα. Πράγματι οι γιατροί το διαγνώσανε, είναι βάκυλος αυτός, του δώσανε τη θεραπεία και έγινε καλά σύντομα. Δεν του έμεινε σχεδόν κανένα σημάδι. Κανένα. Εκεί όμως ήταν ένα μοναστήρι. Μπορεί να ήταν το νοσοκομείο των λεπρών, αλλά ήταν ένα μοναστήρι. Γιατί υπήρχαν 6-7 καλόγριες, λεπρές, θεραπευμένες, οι οποίες είχαν πει ότι εάν Χριστέ μου βρεις το φάρμακο να μην πεθαίνουν τα παιδάκια, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μην υποφέρουν οι άνθρωποι και μεταξύ αυτών και εμείς από την ημέρα που θα γίνουμε καλά μέχρι να πεθάνουμε δεν θα ξαναφάμε λάδι στη ζωή μας. Όταν λοιπόν βρέθηκε το φάρμακο και θεραπευτήκανε αυτοί, αυτές δεν τρώγανε λάδι. Όλα τα φαγητά ήταν λάδωτα. Ήμι την Κυριακή του Πάσχα. Πηγαίνανε στο καντήρι του Χριστού, το κατεβάζανε, βάζανε το δάχτυλο κάθετα έτσι μέσα, το γλύφανε και βράζανε και κάτι πατάτες σε κόκκινο χρώμα, μικρές πατατούλες σαν τα αυγά, καταλάβατε, και λέγανε Χριστός Ανέστη και ξανά πάλι στην νηστεία, αλάδωτα. Εγώ τις πρόλαβα αυτές και μου έκανε φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Φοβερή εντύπωση. Δεν μιλάγανε καθόλου, δεν είχαν πολλά λόγια καθόλου. Καλλιεργημένες, προσευχόμενες συνεχώς. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και άλλοι χανσενικοί, η Φοφό, ο κύριος Αριστίδης, ο Χαράλαμος, η Αργυρό, η Ντίνα και άλλοι πολλοί ονουκέστην αριθμός, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γέμιζε από λεπρούς. Δεν ερχόντουσαν ακόμα οι κοσμικοί, δεν πηγαίνανε. Μετά, όταν πήραν θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι κοσμικοί. Προσέξτε τώρα, τι έκανα εγώ που πήγαινα εκεί, μαζί με τον άλλον αυτόν. Πηγαίναμε στα σπίτια τους και τους γράφαμε τα γράμματα, γιατί δεν είχαν χεράκια, τα βλέπετε χεράκια πώς ήταν. Και γράφουμε τις επιστολές. Μέσα επιστολές που έστελναν σε ορφανοτροφία, σε γυροκομεία, σε φτωχές οικογένειες, βάζανε 100, 200, 500 δραχμές, ένα χιλιάρικο. Από τα λεφτά που τους έδινε το κράτος, επειδή τους πλήρωνε κάτι, επειδή ήσαν μέσα εκεί, μαζευόντουσαν, ζούσαν οι τέσσερις με το ένα μισθό και τον άλλο μισθό εγώ ίδιος τον πήρα στο ταχυδρομείο και τους άλλους μισθούς μέσα φακέλους και τους έστελνα. Στη Μητρόπολη Χίου παντού, αν ψάξουν οι Μητροπόλεις, θα βρούνε από τους λεπρούς ακόμα γράμματα με χρήματα, που τα έχουν δώσει βέβαια, αλλά τα γράμματα των λεπρών. Οι λεπροί και εμείς. Αυτή ήταν η εκκλησία πραγματική.

0: Πού είχαν εκκλησιοποιηθεί οι άνθρωποι? Αυτοί εκκλησιοποιηθήκαν στη Σπιναλόγγα. Η Σπιναλόγγα ήταν ένα νησί, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο νησί, όμορφο νησάκι. Τότε είχε έρθει ο περίφημος Ζαούλ Φολερό. Ευασίλευσε στην Ελλάδα ένας επίσκοπος, καλός άνθρωπος, θα σχολέστερο κι αυτόν, το λέγανε Γερόνιμο. Τίνιος, καλός άνθρωπος, μορφωμένος, καλλιεργημένος, αλλά ίσως δεν ξέρω την καλοκαιρική, μπορεί να μην την ήξερε καλά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν γνωρίστηκε με τον Ζαούλ Φολερό. Ο Ζαούλ Φολερό ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής, ο οποίος αγωνίστηκε πάρα πολύ να διαδώσει στα πέναντι του κόσμου ότι βρεθήκαν τα φάρμακα της λέπρας, να εξασφαλίσει σε όλες τις χώρες τα φάρμακα της λέπρας, να χτίσει λεπροκομεία με την έννοια ότι αυτοί που ήταν λεπροί και ήσαν πολύ άσχημα να μπορούν να θεραπεύονται κτλ. Και επίσης εκκίνησε να ανοίξουν οι πόρτες των λεπροκομείων και να γίνεται επικοινωνία των ανθρώπων των υγιών με τους πια υγιείς λεπρούς. Αυτό έκανε ο Ζαούλ Φολερό. Ήρθε από τη Γαλλία λοιπόν εδώ και ήρθε μαζί με τον Ιερόνιμο τον Κοτσόνη και επισκέφθηκε το λεπροκομείο. Έχουμε φωτογραφίες από αυτά, είναι πολύ ωραία. Καθίσαν, φάγανε όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε τότε ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί είδε ο κόσμος ότι πια δεν είναι λεπροί τόσο φοβερό πράγμα κλπ. Και μια μέρα μετά ο Γέροντας, όταν ήταν παπάς, λοιπόν, ο καημένος έβγαζε μια μερίδα και έλεγε Ραούλ Φολερό. Το έβαζε εκεί πέρα. Και όπως την έβαζε τη μερίδα, έκανε μερίδα τάκ, τάκ, και πέφτε κάτω από το δισκοπάδι, από το δισκοπάδι, από το δισκάδι. Του πέφτε κάτω. Ραούλ Φολερό. Του πέφτε. Ραούλ Φολερό. Ο Μόρφου λέει ότι ένας άγγελος του έκανε η παρατήρηση ότι μην του μνημονεύεις αυτόν, διότι δεν μπορεί, δεν είναι βαφτισμένος. Εμένα μου είχε πει ότι ρώτησε τον Γεώργιο τον Παυλίδη, τον δεσπότη, έναν πολύ καλό δεσπότη που είχαμε εδώ πέρα. Όλοι οι επίσκοποι καλοί, αυτός έκανε την αρχή πρώτος. Ο Γεώργιος Παυλίδης έκανε πολλά έργα στη Μητρόπολη και βρήκανε και οι επόμενοι επίσκοποι και κάνανε και αυτοί. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παυλίδης του είπε, τον άκουσα μια μέρα που είχε πάει εκεί και μνημόνευε. Ραούλ Φολερό, βρε, τον Ραούλ Φολερό τον αγαπάμε, του λέει, αλλά δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο. Δεν είναι βαφτισμένος. Ευλογημένο. Δεν είπε όχι, γιατί, που λένε μερικοί. Αμέσως του λέει, είναι καθολικός. Δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο. Θα σωθεί. Δεν ξέρω αν θα σωθεί, ο Θεός ξέρει θα σωθεί. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσευχόμαστε κατ' ιδίαν, μπορούμε, μπορούμε. Να πεθάνει, του κάνουμε ένα κουμποσίνη πριν να πάω στη ψυχή του, μπορούμε. Αλλά να τον βάλουμε στο δισκάριο της Εκκλησίας μας, δεν το έχουμε παράδοση, αυτό δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές όταν τον έρθει στον Πάτερ Ευμένιο, δείχνει είναι απλούς. Πολύ απλός ήταν, αλλά τα ήξερε πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά. Μόλις είπε λοιπόν ο δεσπότης, είναι καθολικός, δεν το μνημονεύεις, έπαψε να το μνημονεύει. Τώρα, τι δουλειά έκανε στο νοσοκομείο? Έκανε τα εξής. Πήγαινε κάθε μέρα σε όλους τους αρρώστους. Όποιος είχε ανάγκη, τον φρόντιζε, τον έπλαινε, τον στόλιζε, του έπλαινε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμασε. Όποιος ήταν πολύ βαριά και πέθανε, καθόταν δίπλα του μαζί με τη Δίνα και την Αργυρό, καθόντουσαν δίπλα του το βράδυ και κάνανε έτσι. Έτσι, κοιτάξτε, από τον ύπνο κάνανε έτσι. Και κάνανε μετά έτσι. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται, παρηγορία. Παρηγορία. Και αυτή την παρηγορία ακόμα τη στερούνται αυτοί που είναι στις ζευγικές και αυτοί που είναι μέσα στους κόβητε και οι θαλάμους και πεθαίνουν. Αυτή την παρηγορία να έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τη στερούνται. Ακόμα και αυτό στερούνται οι άνθρωποι. Ο Θεός να την πάρει την αρρώστια. Καθόταν λοιπόν δίπλα εκεί πέρα και μετά τον διακρούσε. Και όταν πέθανε τον πλένανε, τον τίνανε, τον φτιάχνανε, τον βάζανε μέσα σε ένα ξυλοκρέβατο γιατί είχαν δικό του κημητήριο. Δεν του πηγαίνανε στον εκαταφείο εδώ πέρα το τριτό. Είχαν κημητήριο δικό του. Γι' αυτό Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός θαύτηκε εκεί πέρα. Δεν τον πήγανε στα κημητήρια τα κοινά. Λοιπόν, τον πλέναν, τον ετοιμάζαν, τον δίνανε και μετά αυτός, όποιος δεν είχε φαγητό, του μαγείρευε τα πάντα, όλη την ευφυΐα και και όλες οι ακολουθίες μέρα νύχτα. Πλήρης οι ακολουθίες, πλήρης. Με τα παρακλήσεων τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, τα πάντα, ανελιπώς. Και όλα γκράν, καθαρά, περιποιημένα, απλά, το δάπεδο κάτω ήταν τσιμέντο. Τσιμέντο, δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, αλλά το λέγανε ακόμα σοφρόνιο μοναχό. Και τότε του στέλνει ο πατήρ Άνθιμος ο Βαγιάνος από τη Χίο, του στέλνει έναν άλλο λεπρό, έναν άγιο άνθρωπο, το λεγόμενο Νικηφόρο το λεπρό. Του στέλνει λοιπόν τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος ήταν καλόγερος και είχε γίνει καλόγερος από τον γέροντα Άνθιμο. Είχε πάρει όλη την πνευματική ζωή, ήξερε την ωραία προσευχή πάρα πολύ καλά, ήταν άνθρωπος της σιωπής και είχε ένα χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε με, να το θυμάστε για πάντα. Μέχρι εδώ. Πώς το έλεγε αυτό? Μετανία. Έλεγε. Γι' αυτό υπάρχει μια φωτογραφία που το πείτε. Το όχι μέχρι δεν είναι γιατί για τη μύτη την αφήνει, τη μύτη να φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Είναι γιατί αυτοί είχαν μια παράδοση από τους Κολυβάδες, που την παράδοση των Κολυβάδων την πήρε ένας Παρθένιος που έκτισε μοναστήρι των Αγίων Πατέρων στοιχείο. Αυτός ο Παρθένιος ήταν η στοιχειοτονία του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι απλά, είναι ο ένας τον άλλον παραδίδει. Έτσι είναι η Εκκλησία. Έχει πνευματικό πατέρα το πράγμα και πήγε. Αυτός μετά, ο Παρθένιος, είχε σχέση με τον Βαϊλιάνο τον Άνθυμο. Ο Άνθυμος, ένας άγιος άνθρωπος, του στείλε τον Νικηφόρο εκεί πέρα λεπρό. Ο Άνθυμος είπε, θα διακονώ, ενώ ήταν υγιής, θα διακονώ το λεπροκομείο. Πήρε τον Νικηφόρο, τον έκαμε καλόγερο. Ήταν καλικέλαδος, ωραιότατος, ψάρτης, τα λοιπά, τα ήξερε απ' έξω. Και όταν έκλεισε το 57, το κράτος είπε, κρίνουν όλα τα λεπροκομεία και μαζεύονται όλοι στην Αγία Βαρβάρα. Άλλος ξεριζόμος. Δεν τον αφήσετε τον άνθρωπο να πεθάνει εκεί. Αλλά άμα δεν είχε έρθει εδώ θα τον εχαμένος εκεί στοιχείο. Ο Κύριος το κάνει. Τον έστειλαν λοιπόν στην Αγία Βαρβάρα. Τον φέρανε τον γέροντα. Η μύτη να λείπει, το στόμα, τα μάτια στυφλός, τα χέρια έτσι, καμπούρης, αδύνατος. Έψελνε από στίχους τα πάντα. Του λέγε αυτό είναι Απόστολος του Μέλλον. Του λέγε στο χειρουργικό του πρώτου ήχου τώρα. Γιατί αύριο έχουμε πρώτο ήχο, έτσι. Πρώτο ήχο. Χαρά Θεού. Εγώ δεν το πρόλαβα. Πέθανε το 64, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Εγώ γεννήθηκα το 1961. Λοιπόν, πάει ο Άγιος Νικηφόρος. Πάει ο Νικηφόρος, του γράφει ένα γράμμα ο άνθρωπος και του λέει. Σοφρόνιε, αυτό το θησαυρό να τον φτιάξει τα μάτια σου, κακομοίρη μου, και να πάρει την ευλογία αυτού του ανθρώπου και να το διακονήσει μέχρι τέλους. Τον παρέλαβε και έμαθε την καλογερική τώρα, καινούργια καλογερική. Ποια καλογερική? Την καλογερική που δεν είναι δουλειές μόνο, δεν είναι μόνο οι ακολουθίες, αλλά είναι και η νοερά προσευχή. Το κύριο Ρουστέλα Ισόμπε. Η μεγάλη δασκαλία αυτή. Την ίδια ώρα, α πούμε, στα Κατουνάκια, παπά Εφραίμ, στην ίδια ώρα ο Ιωσήφο Ισυχαστή στα Κατουνάκια. Καμία επικοινωνία αυτές οι δύο μερίδες, καμία επικοινωνία, και την ίδια ώρα σε ένα κελί που δεν το ήξερε κανείς, μέσα στην Αθήνα, σε μια τρύπα της γης που λέγεται Λιμωδόν, ο παπά, ο γέρο Νικηφόρος, σήκωνε τα χέρια στο Θεό και προσευχόταν τον γέρο τον κόσμο και είχε νοερά προσευχή και αίσθηση. Και μια μέρα πηγαίνει ο παπά Ευμένιος, ο Σοφρόνιος μοναχός, χτύπησε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και βλέπει τον Νικηφόρο όρθιο. Πάνω από το κρεβάτι του, ένα μέτρο, να σηκώνει τα χέρια έτσι. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε τεθεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό. Τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Δηλαδή, όπως όταν πεθάνουμε και μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη βασιλεία των ουρανών, θα αναστηθούμε με τα δυο μας χέρια. Τι, δηλαδή θα αναστηθούμε νυψί, θα αναστηθούμε ολόκληροι. Είδε λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο. Τον είδε λοιπόν τον Νικηφόρο εκεί, έπαθε, έπλυσε την πόρτα, πήγε στο κελί του και το πρωί του το είπε. Και του λέει, αυτό που είδες είναι σωστό, αλλά δεν θα το πεις μέχρι να πεθάνω. Δεν θα το πεις ποτέ. Δεν θα το πεις αυτό. Κράτα το για τον εαυτό σου και δεν το πεις. Και από τότε τον αγάπησε ακόμα παραπάνω τον Άγιο Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος είχε το χάρισμα της ευγλωτίας. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό ερχόντουσαν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Και μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί, ας πούμε, ερχόντουσαν τώρα, μου φεύγει το όνομα, ερχόταν αυτός ο παππούλης, ο Γερβάσιος, ο Παρασκευόπουλος, πώς λέγεται αυτός που ήταν στην Πάτρα. Ερχόντουσαν αυτοί, τον είχαν μυριστεί. Ιερομόναχοι, καλόγεροι, παπάδες, ερχόντουσαν στο γέρο Νικηφόρο. Φοιτητές της θεολογικής σχολής, φοιτητές της ιατρικής, ερχόντουσαν στο γέρο Νικηφόρο. Και καθόντουσαν γύρω του και αυτός μίλαγε. Οι γυναίκες πηγαίνανε, αλλά ο γέροντας Νικηφόρος τις έβαζε ξεχαμένες πίσω από τους άντρες. Και ποτέ δεν τον χαρήκανε έτσι να τον ακούνε καλά, γιατί μίλαγε καλά, αλλά και απλώς το χαιρόντουσαν που τον βλέπανε. Τα έχω ακούσει από τον Αργυρό, την Τίνα κτλ. Έτσι δεν τον είδε μόνο ο πατήρ Ευμένιος, τον είδε και η Φοφό, μια κυρία Φοφό, Φωτεινή. Αυτή κοιμήθηκε τώρα τελευταία. Τον είδε και η Φοφό, τον γέροντα μέσα σε δοξασμό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η ζωή του περνούσε ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορείς να περάσεις τη ζωή σου μια χαρά. Αρχίσανε επιθέσεις δαιμονικές. Ο διάβολος τον πείραζε. Του φανερότανε σαν άγριο θηρίο. Του φανερότανε σαν γουρούνι αγριόχειρος. Αυτός με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή του τα νικούσε αυτά όλα. Δεν είναι σημασία, τα παίρνει. Μία μέρα ήταν στο Αναρωτήριο. Το Αναρωτήριο είναι ένας χώρος με σκαλιά. Είχε πάει να εξυπηρετήσει τους αρρώστους, είχε βοηθήσει τους αρρώστους και κατέβαινε από τα σκαλιά. Και λέει, μόλις σαν καλά πάω. Μόλις είπε, σαν καλά πάω, και δόξαζε ο Θεός, είδα και τον γεροντά μου να πετάει, σαν καλά πάω. Εκείνη την ώρα τον πήραξε ο διάβολος ουσιαστικά, όχι ως απέναντι, ως μέσα σου. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία. Γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα είναι πολύ ωραίο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι και ο διάβολος να μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί εάν εσύ είσαι δοσμένος στον Χριστό, θα φύγει μια μέρα. Μη φοβόσαστε. Να μη φοβόσαστε. Και τι έπαθε? Έπαθε αυτό που λέτε εσείς δαιμονισμός. Έπεφτε στα τέσσερα. Γρύλιζε. Έκανε συντομοσχάρι. Έφτυνε. Τσίριζε. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος. Ένα βράδυ, ενώ ήταν καλά κάποιες ώρες, μετά τον έπιανε αυτό. Ένα βράδυ πήγανε με τις καλόγριες αυτές να καθίσουμε και μόλις πήγε και ο Σοφρόνιος μέσα, λένε οι γερόντισες αυτές, Σοφρόνιε μόνος σου ήρθες? Δεν μίλαγε. Σοφρόνιε, αν ήρθες με τον αντικείμενο να σηκωθείς να φύγεις. Και συγχωρότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Σημεία. Τότε οι συγγενείς του που τον είδαν που ταραζόταν, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί, και διαβάζοντας τον πάλι πάρα πολλοί πατέρες, μπορεί να το θεραπεύσουν. Και φύγανε πραγματικά. Και πού πήγανε? Εκεί που ξέρανε, στην Κρήτη. Πήγαν στην Κρήτη και πού πήγανε? Πήγανε σε ένα μοναστήρι που λέγεται Κουρουμάς. Είδα στον Άγιο Νικήτα. Εκεί έχουν πολλά λείψανα των πατέρων Παρθενίου και του άλλου μου, δεν θυμάμαι τώρα, Μενίου, Παφρονίου και Μενίου. Αυτοί είναι δύο αδέρφια. Τόσο καλοί ήσανε, ήσανε μοναχοί από μικρά παιδιά. Λένε στη μάνα του, θα πάμε να γίνουμε καλόγυροι. Λέει η μάνα του, βρε, σχολιαρό παιδί, καθίστε εδώ πέρα. Λέει η μαμά, εμείς θα πάμε για καλόγυροι. Λένε τα δύο παιδιά αυτά. Λέει η μάνα, εγώ τώρα φορνίζω τα ψωμιά. Βοηθήστε με να ψήσω τα ψωμιά και είστε από ό,τι θέλετε. Λέει η μαμά, μην ανάψει το φούρνο, βάλτε τα ψωμιά μέσα. Μα είστε με τα καλά σας, λέει. Βάλει μαμά τα ψωμιά μέσα. Εβάλανε τα ψωμιά και τα δυο παιδόπουλα, 9 χρονών, 10, 12, σταυρώσανε. Είδατε, όταν κλείνουμε την πόρτα του φούρνου, όχι αυτή που είχε την ηλεκτρική, τα παλιά που βάζανε μπροστά έναν γενεκέρτη, είπαμε και πέραμε αυτό. Όταν κλείσανε την πόρτα, λέει μαμά, σε μισή ώρα βγάτε. Τι είναι να βγάλω? Ψημένα. Και λέει Μάρκος, φύγετε να πάτε στο μοναστήρι. Δεν είστε για μας εδώ πέρα. Αν μου κάνετε μένα, μου ψήνετε τα ψωμιά. Χωρίς ξύλα, τι είστε? Βλέπετε τι πνευματικά πράγματα έχει η χώρα και τι αγίους ανθρώπους έχει και πώς μας απομακρύνανε από όλα αυτά. Και ακόμα και πολλές φορές τα κηρύγματά μας είναι άνοστα. Δεν έχουν τέτοια. Δεν τα ξέρουμε αυτά των Αγίων αυτών. Αυτοί είναι οι Κουδουμιανοί πατέρες. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήριο του, παραθαλάσσιο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εκεί λοιπόν έχουν μια Παναγία, την Παναγία του Κουδουμά. Εκεί στην Παναγία του Κουδουμά τον πήγανε. Εκεί υπήρχε ένας γέροντας πολύ αξιόλογος. Πάρα πολύ αξιόλογος. Τον έκανε νομίζω Νικόδημο. Αυτός ο Παπανικόδημος ήταν φημισμένος πνευματικός. Μετά πήγε στο Αγιον Όρος και έγινε πνευματικός του Αγίου Όρους. Λέγεται Νικόδημος ο πνευματικός. Το γνώρισα εγώ αυτό. Και στο Αγιον Όρος. Και από εκεί έμαθα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε προσευχές συνέχεια. Ένας Νικόδημος και ένας πατήρ Αναστάσιος. Και τον Αναστάσιο έχει γράψει τελευταία, εκοιμήθη τελευταία και έχει γράψει αυτός ο δεσπότης εκεί που είναι στην Άκοφ. Λοιπόν, ο Αναστάσιος και ο Νικόδημος τον διαβάζανε τον γέροντα και σιγά σιγά τον ηρεμούσανε. Ξέχασα να σας πω ότι όταν ήταν στο λιμωδόν και γρύλιζε, φέρανε ένα πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος ήταν ο παπάς της Πιναλόγκας. Αυτός ο παπάς της Πιναλόγκας ήταν άγιος άνθρωπος. Ακούστε πώς έγινε παπάς της Πιναλόγκα. Αρρώστησε ένα πνευματικό του παιδί από λέπρα που ήταν να παντρευτεί σε 10 μέρες και το πήγανε με το καραβάκι, περάσανε απέναντι και στη Πιναλόγκα είχε ένα μεγάλη πορτάρα που έγραφε «Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει». Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Ο Μπαμπαχρύσαντος λοιπόν, ιερομόναχος ήταν, το πήρε το κορίτσι και το πήγε με τον πατέρα του. Και το άφησε το κορίτσι και έφυγε. Την επόμενη Κυριακή λέει «Μα είμαι πατέρας». είμαι πνευματικός πατέρας, να πάω το παιδί και να τα αφήσω και να μην ξαναπάω το δω. Πήγε λοιπόν εκεί, βγήκε, είδε τους λεπρούς όλους παραταγμένους, φοβόταν και για την αρρώστια. Του λέει λεπρή, έχουμε μια εκκλησία εδώ, τον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι αλειτούργητη, κάνει η λεπρή. Λέει αυτός, να πάρω την άδεια από τον δεσπότη, να έρθω την άλλο Σαββάτο να σας λειτουργήσω. Ο δεσπότης ήταν καλός εκείνης της περιοχής στην Κρήτη. Οι κριτικοί δεσποτάδες είναι πιο ήπιοι. Γιατί είναι το οικουμενικό, ήταν οι Τούρκοι, άργησαν να φύγουν οι Τούρκοι, έχουν λίγο διαφορετικό. Εμείς ευθερωθήκαμε πολύ σύντομα, ειδικά οι Πελοπόννησες και όλοι από εδώ, και πήραν το εξουσιαστικό. Δεν είναι έτσι όμως, εκεί ήταν διαφορετικοί και είχαν προβλήματα να λύσουν. Γιατί οι λεπροί, φαντάσου ένα λεπρό που να είναι 25 χρονών και να είναι παντρεμένος και το κλείνει μέσα στους λεπρούς, και αυτός θέλει γυναίκα. Θέλει γυναίκα, πώς θα το λύσει αυτό η εκκλησία. Και βρίσκει μια λεπρή και αυτή είναι εκεί μέσα, δεν πάει να πει επειδή είναι λεπροί δεν έχουν ωρέξεις, θα τους καπελώσει εσύ. Και λέγανε όχι διαζύγια, λέει, να μην δίνουμε διαζύγια, να καθίστε περιμένει, δεν περιμένει, τον τάφο. Τον τάφο. Και ο αρχιερεύς αυτός απεφάσισε και είπε, εάν είναι λεπροί θα βγάζουμε το διαζύγιο, αν το ζητάει, το ζητάνε και οι δύο, αν το ζητάνε και οι δύο, βγάζουμε το διαζύγιο. Να ελευθερώνουμε τον άντρα να παντρευτεί άμα θέλει και τη γυναίκα να παντρευτεί άμα θέλει. Σοφία, μεγάλη σοφία. Και να βγάλω το διαζύγιο, βάζω μεταξά σε έναν νόμο και θέλω μία δραχμή να με πληρώσει για να σου βγάλω το διαζύγιο. Μα αυτή δεν είχαν να φάτε. Και λέει ο δεσπότης, είσαι με τα καλά σου και είναι μεταξά μου που θα σου πληρώσουμε και ένα ευρώ και μία δραχμή. Τίποτα δεν θα σου πληρώσουμε. Ο δεσπότης πάτησε το πόδι και έδινε το διαζύγιο όπου χρειαζόταν. Η μητέρα εκκλησία. Και μάλιστα υπήρχαν μερικοί που συζούσανε. Και επειδή συζούσανε, δεν του κοινωνούσε ο παπάς των λεπρών. Και έγραψε ο επίσκοπος ένα γράμμα και είπε «Και να συζούνε την ώρα που πεθαίνουνε θα τους κοινωνήσεις». Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Δεν καθόμαστε εμείς με έναν μπεκατσοπούλι να μπεκατσολιάσουμε τους ανθρώπους. Καλή η νόμη, καλή η εντολή, όλα καλά. Αλλά την ώρα που φεύγουν οι άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρέσει. Και μην νομίζετε ότι τους είχαν για σαρκικούς λόγους τους, ήσαν μαζί σύντροφοι, το περισσότερο για μια παρηγοριά. Να μην πεθάνει μόνος του άνθρωπος. Αυτό ήτανε. Και αυτό το διέβλεψε η μητέρα Εκκλησία και έδωσε ευλογία. Άλλη φορά να έρθω να σας μιλήσω όλο για αυτό το θέμα των χασανικών, αυτά που δείξαν στο νησί και αυτά είναι κόλπα. Ή το βάθος είναι πολύ διαφορετικό των πραγμάτων. Λοιπόν, ο Παπαχρήστιανος πήγε την άλλη Κυριακή και μπήκε μέσα στην εκκλησία και λειτουργήσε. Τέσσερις πήγανε μόνο. Από 600 λεπρούς μόνο τέσσερις πήγανε. Οι άλλοι κοιτάζανε τα παράθυρα. Γιατί ήσαν μανιασμένοι με τον Θεό. Και λέγανε ο Βρωμόθεος, τι Θεός είναι αυτός που μας έδωσε αυτήν την αρρώστια και μας πέταξε από τη συγγενεία μας και από όλο τον κόσμο. Και τότε, αφού τα κοινωνήσανε αυτοί οι τέσσερις, και μετά τι κάνανε. Βάλανε ο ένας καλακώσα πάνω στον άλλον και πάνω στον άλλον και φτάσανε στο πιο μεγάλο τζάμι και κοιτάζανε μέσα στην πρόθεση. Να δούνε, θα το καταλύσει ο παπάς το δισκοπότηρο. Και όταν είδανε ότι το κατέλυσε το δισκοπότηρο ο παπάς, την άλλη Κυριακή 500 μέσα στην εκκλησία. Και ήρθανε όλοι. Και όχι μόνο ήρθανε όλοι, αλλά την καλοπίσανε, τη φτιάξανε. Και για να σας δείξω τι παπάς ήταν αυτός, όταν έκλεισε το 57, όλοι φύγανε, ο παπάς δεν έφυγε. Και τον ρωτάνε τον παπά, γιατί δεν φεύγεις, και είπε, γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Έμεινε στη Σπιναλόγκα και όταν πολυγέρασε, τον πήρανε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Εσείς να φύγετε, εγώ έχω αυτούς που πεθάνανε και τους κίνδεψα και θα μείνω εδώ να τους μνημονεύω πάνω στους τάφους. Πού τα βρίσκεται αυτά. Καταλαβαίνετε γιατί μετά γεννιόνται Άγιος Νικηφόρος. Γιατί γεννιόνται και ο πατήρ Χρήστατος πρέπει και αυτός. Και άλλοι πατέρ και η Αργυρό. Και όλοι αυτοί πρέπει να ξανατοποθετηθούν, να το ξαναδούμε το θέμα τους και να τοποθετηθούν καλύτερα. Στο θέμα της αγιοκατατάξεως και αυτή. Να κάνουμε ένα σύνολο για τους λεπρούς. Ο πατήρ Ευμένιος δεν πήγε στην Σπιναλόγκα. Γιατί δεν πήγε στην Σπιναλόγκα, γιατί βρέθηκε το φάρμακο και πήγε κατευθείαν στο Λιμωδόν. Από τη Σπιναλόγκα λοιπόν είχαν έρθει πάρα πολλοί χριστιανοί οι οποίοι είχαν πολύ πνευματική ζωή. Να σου πω και κάτι άλλο. Το Άγιον Όρος, όταν ένας καθόλου δεν καθόταν καλά και τον εξόριζε, πού τον πήγαινε. τον εξόριζε στην Αμουλιανή.
1: Σιγά.
0: Του έλεγε, θέλεις να πας στους λεπρούς της Πιναλόγκα για να διακονήσεις? Έχουμε αποφάσεις της συνάξεως. Και τους στέλνανε στη Πιναλόγκα, αυτοί φέρνανε την προσευχή, τα αγιοπατερικά βιβλία όλα. Και ενώ στην Ελλάδα διαβάζανε την ανάπλαση των παιδών και τη ζωή του παιδιού και το προστινίτσι, αυτοί εκεί πέρα είχαν φιλοκαλία, ευεργετινό, αμαρτωλό σωτία και όλα τα βιβλία τα εκκλησιαστικά, και κάμανε τις προσευχές και τις αγρυπνίες που δεν τις κάναμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πράγμα μετακινήθηκε εις την Αθήνα. Ο πατήρ Ευμένιος λοιπόν, όταν πήγε εκεί κάτω, στον πατέρα Νικόδημο και σε αυτούς, τον διάβασαν αυτό, τον διάβασαν, και μία ωραία ημέρα τον επισκέπτεται η Παναγία έξω από την πόρτα της Μονής στο Κουδουμά, και τον παίρνει μια ωραία αγκαλιά η Παναγία έτσι και τον τράβαγε προς το μοναστήρι, και ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω, και έγινε μία μάχη ανάμεσα στην Παναγία και στο διάβολο με τις προσευχές των Αγίων Πατέρων, και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τέλος. Αυτό ήταν. Τώρα είχε μάθει εκ πείρας ότι τι να την κάνεις την αερώα προσευχή, τι να τα κάνεις όλες τις αρετές, τι να κάνεις όλες τις καλοσύνες, τίποτα. Ταπείνωση. Δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτός δεν το μάθε από τα βιβλία, ούτε από την καλοκαιρική. Το μάθε δια πείρας αυτό που έπαθε. Γυρίζει τώρα πίσω. Έλα από το φοβό του όλοι και λέγανε τα γνωστά. Είναι καλά στα μυαλά. Είναι, το φύγει το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας κοιμήξει. Και μείνανε χωρίς παπά. Πάνε τότε οι χριστιανικοί, τώρα εγώ τους έγραφα τα γράμματα αυτά που σας λέω. Αυτό έγινε το 1974 κάποτε. Λοιπόν, πάνε οι χριστιανικοί στον πατέρα Γιώργη τον Παυλίδη και του λένε του Γεωργίου να τον χειροτονήσει, να τον κάνεις διάκο και παπά, να τον έχουμε παπά. Ο Γεώργιος, καλός άνθρωπος, αλλά λέει, έχει γούστο αυτός ο πειρασμός να μην έχει εξαλειφθεί και να μου δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε είπε, ας μείνουμε λίγο καιρό και θα δούμε. Τότε ο Τιμόθεος, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει ένα γράμμα στο Νικαίας και του λέει, θα τον χειροτονήσω εγώ, δώσ' μου την ευλογία. Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουν στην Καλυβιανή, την έχετε ακούσει το μοναστήρι στην Καλυβιανή, πήγανε ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμος, σας τα λέω τα ονόματα συνεχώς, όλοι αυτοί πήγανε μαζί με τον Γέροντα, πήγανε μαζί και το χειροτονήσανε. Και εκεί στη χειροτονία από Σοφρόνιο το βγάλανε Ευμένιο. Είναι η τρίτη αλλαγή. Πρώτος ήταν Κωνσταντίνος, μετά Σοφρόνιος και μετά Ευμένιος. Ο πατήρ Ευμένιος λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, τον έβαλαν στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων ως παπά, και από εκεί και πέρα αρχίζει, βάλανε το λίχνο επί του λιχνοστάτη, και αρχίζει η βαθιά πνευματική ζωή και η βαθιά προσφορά σε όλο τον κόσμο, γιατί τον κάναν και πνευματικό και είχε μεγάλη πείρα, και από εκεί και πέρα αρχίζουν θαυμαστά πράγματα. Αυτός ήταν ατιμέλητος, γύφτος, έγιφτος, χειρότερος από μένα. Λοιπόν, ξεφτισμένο από εδώ από εκεί. Αλλά όταν πήγαινε στην Αθήνα να ψωνίσει ψάρια, και πήγαινε και ψώνιζε για τους λεπρούς, ψάρια, ό,τι ήθελες. Πήγε στην Αθήνα, έπαιρνε και ένα μανολάκι που τον είχε από κοντά και πηγαίνει. Μπροστά πήγαινε από Ευμένιος και πίσω Μανώλης. Φορούσε το καμιλάφι αυτό το ψηλό, όχι αυτό το κοντό που φοράτε εσείς, αυτό το καμιλάφι τα ψηλά που είναι σαν, πώς λένε αυτές, πώς είναι οι σόμπες τα πάνω στα μπουργιά του σωμών. Λοιπόν, καμένος, ντυμένος, καλά, ωραία, και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος? Ποιος λειτουργούσε? Φίλος. Ο Άγιος Παφίλος. Συνάντηση γιγάντων. Κάθισε ο γέροντας και γέλεγε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτός μόλις τελείωσε, μπήκε στο ιερό και του λέει, είσαι ο γέροντας, ο Ευμένιος, είσαι, του λέει, δεν ξέρω τι είσαι, αλλά πάνω είδα χιλιάδες αγγέλους και λειτουργάν μαζί σου. Είσαι άγιος άνθρωπος. Ο δε Πορφύριος του είπε, εγώ είμαι άγιος ρε, ή εσύ που το είδες? Αυτό είναι άγιο. Σας είπα για τον γερό Πορφύριο τη σχέση που είχε, και με τους λεπρούς της υπολείπους είχε μια πολύ καλή σχέση, συνέχιζε αυτό. Έβλεπε θαυμαστά σημεία, θαυμαστά σημεία έβλεπε, και μέσα στην εκκλησία που λειτουργούσε το ιερό όλο, κάποιες μέρες έσταζε νερό από πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει, Βαγγέλη, βλέπεις? Και έβλεπε, του λέω, οι άχνες του κόσμου είναι και φεύγουν από εκεί, γιατρός από τώρα, και πάνε στον τοίχο και υγροποιούνται και πέφτουν κάτω. Του κακοφάνηκε. Μου λέει, οι άχνες του κόσμου είναι, Βαγγέλη? Ναι, λέω, οι άχνες του κόσμου είναι. Κοίταξε, μου λέει. Άλλη μια φορά πάω και μου λέει, να της, Βαγγέλη, από τη μέση και κάτω έτρεχε. Από τη μέση και πάνω ξέρω. Αφού είναι οι άχνες του κόσμου, γιατί δεν πάνε, Βαγγέλη, πάνω? Δεν ξέρω, γεροντά μου. Είχε θαυμαστά σημεία και μέσα και στη Θεία Λειτουργία του. Εμείς τον ζήσαμε γιατί μας έβαζε και ψέλναμε. Πήγα ταξίδι μαζί του, πήγα στην Αγία Ρωσία παρέα. Πήγαμε στη Ρωσία μαζί. Θα σας πω μια ιστορία στη Ρωσία. Μεταξύ των, ήταν και ο Μόρφου μαζί. Μεταξύ αυτών που πήγαμε, πήγαμε και στο Κίεβο. Στο Κίεβο λοιπόν ήταν η παραμονή που πήγαμε, η παραμονή της Πεντηκοστής. Δηλαδή το Σαββάτο της Πεντηκοστής. Στο Κίεβο λοιπόν θέλω να μάθω το εξής. Αυτό που βλέπετε τώρα και σκοτώνονται μερικοί με τη Ρωσία, με την Ουκρανία κτλ. Αυτό γινότανε από πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εσείς δεν το ξέρατε αυτό πράγμα. Δεν το ξέρετε ότι η Ρωσία σκοτωνόταν με τους αυτόχθονες ανθρώπους, τους Ουκρανούς. Γιατί οι Ρώσοι είχαν στείλει πολλούς ανθρώπους το 1940 ο Στάλιν, έστειλε πάρα πολλούς ανθρώπους και το 38 και το 37 και το 36, έστειλε πάρα πολλούς Ρώσους και καταλάβανε πολλά μέρη της Ουκρανίας με διαφόρων τρόπων, όχι με τα όπλα μόνο. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές τις καταλήψεις. Λοιπόν, με αυτό που λέγεται μεταναστευτικό. Το ίδιο. Και τους αλλιώσαν τον πληθυσμό. Και γίνανε περισσότεροι σε κάποια σημεία οι Ρώσοι, οι οποίοι πηγαίνανε εκεί πέρα για να εξυπηρετηθούν. Ποιοι να εξυπηρετηθούν? Ήτανε σταλινικοί και τους έστειλε το καθεστώς, επειδή είχε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, σχεδόν σαν τη Μεσογειακό, γι' αυτό πηγαίνανε εκεί πέρα. Λοιπόν, και έγιναν μεγάλες φασαρίες. Και τυχαίναμε τώρα εμείς την παραμονή την παραμονή της Πεντηκοστής, εγώ, ο Γέροντας, εδώ πέρα κλπ. Την παραμονή της Πεντηκοστής, μετά το Ευαγγέλιο του Όρθρου, το οποίο γίνεται το Εσπέρας. Λοιπόν, ο αρχιερεύς στέκεται πάνω σε ένα βάθρο και πηγαίναμε όλοι και μας έχρυε με λάδι. Μπροστά είναι ο Πατριευμένιος, πίσω είναι ο Μόρφου, μετά είμαι εγώ και κανένα δυο άλλοι. Και βλέπουμε το εξής. Φεύγουν καμιά δεκαριά γυναίκες και άντρες μέσα από το λαό και δέρνανε τον Δεσπότη. Το δέρνανε. Το χτυπάγανε. Ο Δεσπότης ακλόνητος φωνάζανε. Παζουλισμός μέσα στην εκκλησία. Λέει ο Γέροντας. Βαγγέλη, δέρουν τον Δεσπότη. Βαγγέλη, δέρουν τον Δεσπότη. Τι να κάνουμε, Γέροντα, εμείς να φύγουμε σιγά σιγά, μην μας δείχνουν και εμάς. Μου λέει, Βαγγέλη, το έχεις ξαναδεί? Όχι, ούτε εγώ. Βαγγέλη, φέρνουν τον Δεσπότη. Γιατί φέρνουν τον Δεσπότη? Λέω, Γέροντα, δεν ξέρω γιατί φέρνουν. Να πάμε σιγά σιγά πίσω-πίσω, να πάμε πίσω. Αυτά είναι τα ουκρανικά και τα ρωσικά. Γι' αυτό μην βιαζόσαστε. Είναι μακριά η ιστορία. 1990, κάπου εκεί είχαμε πάει. Εμείς πάθαμε την πλάκα μας. Ρωτήσαμε μετά και μας είπαν ότι η μία είναι η παράταξη του Φιλαρέτου, η άλλη είναι η παράταξη των άλλων και των άλλων. Και καμιά φορά όταν πήγαινα και έτσι ήμασταν στεναχωρημένοι για κάποιο θέμα, μου έλεγε, Βαγγέλη, θυμάσαι που δέραν τον Δεσπότη? Μου έκανε, πω, δέραν τον Δεσπότη. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μην φτάσουμε σε τέτοιες ταραχές σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να είμαστε ταπεινοί, να προσκυνάμε, να είμαστε ταπεινοί και ο Θεός θα μας ελεήσει. Και αν κάνει κάποιος λάθος, δεν πειράζει, θα διορθωθεί. Και θα το διορθώσει ο Κύριος μια χαρά όπως θέλει. Λοιπόν, ένα άλλο που ήταν ότι πήγαμε μια φορά, μου λέει, Βαγγέλη, θα πάμε, λέει ο Γέροντα, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Ναι, μου λέει, θα πάμε, Βαγγέλη, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Θα έρθω, Βαγγέλη. Ο Γέροντα, λέω, να μην πάμε εμείς, γιατί εκεί Μπαλσόι είναι αυτές οι κυρίες με τις πεταλουδίτσες που χορεύουν. Τι να κάνουμε εμείς εκεί? Όχι, Βαγγέλη. Δεν είχε λογισμούς, καταλάβετε το. Είχε απλότητα καρδίας. Πήγαμε λοιπόν, Βαγγέλη, μου λέει, θέλω τουαλέτα. Γέροντα, να πάμε. Κατεβήκαμε τα σκαλιά, πήγαμε. Και εκεί είδαμε το μεγάλο θέαμα. Είναι μια στρογγυλή δεξαμενή και βγαίνανε νερά. Και από τη στρογγυλή δεξαμενή πηγαίνανε οι Μοσχοβίτες, είμαστε στην Πετρούπολη, νομίζω. Στην Πετρούπολη. Οι Πετροπολιώτες πηγαίνανε και κατουρούσαν οι άνθρωποι. Φυσιολογικά. Δεν είναι. Κοίταζε ο ένας, έπαιρνε το άλλο. Μου λέει ο γέροντας, Βαγγέλη, οι άνθρωποι είναι σαν τον Αβραάμ. Βαγγέλη, οι άνθρωποι είναι σαν τον Αβραάμ. Βλέπει τον καλολογισμό. Βαγγέλη, να πάμε κι εμείς. Είστε με τα καλά σου. Να μας πάρει και μια φωτογραφία. Να μας δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό του κόσμου. Ένας παπάς να κατουράει. Πάμε σε παρακαλώ. Πάμε να πάμε. Όχι, μου λέει η Βαγγέλη, σαν τον Αβραάμ οι άνθρωποι. Όχι, γεροντά μου, εδώ δεν θα πάμε. Θα πάμε εκεί πέρα που θα σε πάω εγώ. $10 ήθελε για να μπούμε στα ιδιαίτερα. Μου κόστησε, του λέω, $10 όσα είχα για να πάω σήμερα. Λοιπόν, χαλάλι σου, του λέω, τώρα μην μιλάς καθόλου. Βάτα ράσα και να σε πάω γρήγορα καθίσει στη θέση σου, διότι μην μου κάνεις καμιά άλλη ιστορία. Μετά πήγαμε σε κάτι που σε λέει τσίρκα. Και έλεγε, Βαγγέλη, ωραία οι τίγρες, ωραίο το λιοντάρι. Αχ, λιονταράκι μου, αχ, λιονταράκι μου, έλα, έλα, λιονταράκι μου. Λέω, γέροντα, μάζευε το χέρι σου, γιατί εκτός από λεπρό θα του φάγει το χέρι, θα σου μείνει μισό. Λοιπόν, γέροντα, μάζευε το χέρι σου. Λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω την τρέλα, την καλή τρέλα. Αυτός διάβαζε σχεδόν μέρα παραμέρα το βίο του Αγίου Ανδρέα των Διαχριστών Σαλού. Να το ξέρετε. Τον αγαπούσε τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλού και έλεγε, Βαγγέλη, δεν μπορούν όλοι να είναι σαλοί. Η σαλότητα είναι το πιο μεγάλο της αγιοσύνης, αλλά τη δίνει ο Θεός. Δεν μπορεί να την πάρει ο άνθρωπος μόνος του. Άμα την κάνει ο άνθρωπος μόνος του, δεν πετυχαίνει. Άμα τη δώσει ο Θεός, πετυχαίνει ο άνθρωπος. Μια μέρα έψερναμε και είχαν έρθει και ένας ψάρτης καλός. Ξέρετε, οι ψάρτες έχουν μια αρρώστια. Κάνουν τους καλούς ψάρτες, ο λαιμός τους κτλ. Έχουν αμέσως, όταν πάνε, έχουν κάτι μέντες, τις παίρνουν κανένα. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν γίνονται, γιατί παίρνουν μέντες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένας ψάρτης καλός, ο γέροντας τον έκλεισε. Λοιπόν, έψερνε αυτός, ωραία, ωραία. Και ο γέροντας είχε παντούφλες. Λειτουργούσε με παντόφλες. Και οι παντόφλες φοράγε κάτι κάτσες που ήταν σκιστές από πίσω και από πίσω ήταν η φτέρνα και αυτή η φτέρνα από τους μύκητες από τα χωράφια είχε σκιστεί, ξέρετε. Ο ψάρτης αυτός, ωραίος, ο καλός που έψενε ωραία, τον είδε το γέροντα και είδε τα παπούτσια. Πώς είδε, ξέρετε, είπε μέσα του, καλά μου αυτός ο άνθρωπος πώς έρχεται στην εκκλησία έτσι. Φεύγει ο γέρος, στο χείδε και έκραξα, παίρνει το θυμιατό, πάει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει αυτά τα παπούτσια, φοράει κάτι ωραία στιβάνια που είχε. Παίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στον ψάρτη και του λέει «Κοίτα, κοίτα, κοίτα», του πιάσε το λογισμό. Αυτά είναι τρελά. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει «Έλα, τι είναι αυτό το πράγμα». Προχωράμε λοιπόν παρακάτω, είχαμε μία ακόμα στο, είπαμε, στα λιονταράκια και τα λοιπά. Μετά πήγε και αλλού, πήγε και στον πατέρα Σοφρόνιο, στο Έσεξ. Εκεί του έκανε και άλφα και ένα ευχαίριο και αισθάθηκε πολύ καλύτερα. Εκεί πήγανε με το μόρφο. Πήγε στην Ελβετία, όπου του λέγανε πάμε, πάμε. Πήγαινε παντού. Αλλά η καλοσύνη του. Εμείς τότε, το 1981, εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ξέρανε το AIDS σαν αρρώστια, αποφασίσανε τους ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τους κλείνανε σχεδόν σε φυλακές. Στο νοσοκομείο δηλαδή των Λιμωδών είχαν ένα τόλο, ας πούμε, με τσίγκους, όπου τα παιδιά τα κλείνανε 5-5, 10-10 μέσα εκεί. Κλειδωμένα. Κλειδωμένα. Διότι ακόμα δεν είχε διερευνηθεί η αρρώστια. Το 1981 πέρασε εγώ στην Αφρική, τότε πρωτοβουλία. Το 1988 είχαν αποφασίσει ότι μπορεί να βγαίνουν τα παιδιά κτλ. Λοιπόν, εγώ για να είμαι κοντά στο γέροντα Ευμένιο, πήρα ένα χρόνο ειδικότητας παθολογίας, το πήρα στο Λιμωδό νοσοκομείο. Εκεί είχε πάρει και η παπαδιά μου την παιδιατρική και μια μέρα. Είδα την παπαδιά στο δρόμο, είδα την παπαδιά, τη είδα τα μάτια, είδα την παπαδιά. Τέλος πάντων και ακούω μια φωνή από μέσα μου και λέει: Αν θα παντρευτείς, κύριε μου, τι θα πάρεις. Εκεί έγινε, στο Λιμωδόν έγινε η γνωριμία. Εκεί λέει ότι με ήξερες, λέει από την ιατρική σχολεία, δεν με είχες κατεδεχτεί να με δεις. Ξέρετε τώρα οι γυναίκες πώς τα λέτε. Λοιπόν, αλλά εγώ εκεί την είδα και με πληροφόρησε η καρδιά μου ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπός μου και δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε τον άνθρωπο. Απλώς έχω κάνει ένα λάθος, έπρεπε να παντρευτώ πιο νωρίς. Γι' αυτό όταν από μέσα σας κάτι είναι, μην το καθυστερείτε. Να το κάνετε. Είναι διαφορετικό να παντρευτείς 40 και άλλο να παντρευτείς 27 χρόνια. Άλλο πράγμα. Οριμάζεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Καταλαβαίνω. Ωραία. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας αυτός λοιπόν τι έκανε. Ετοίμαζε φαγητά μαζί με τους χαρσενικούς και πηγαίνανε στο παράθυρο και λέγανε στα παιδιά. Παιδιά, παιδιά, φαγητό, φαγητό, φαγητό, φαγητό, φαγητό. Έχουμε λέει, όχι το δικό μας είναι καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Και τους πέταγε μέσα, μπανάνες, ό,τι θέλεις. Και όταν τα παιδιά βγήκανε έξω, τότε το AIDS δυστυχώς είχε επιπολασμό κυρίως στους ομοφυλόφιλους. Τώρα έχει απλωθεί. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι. όλοι, αλλά πάντως τότε είχε επιπολασμό στους ομοφυλόφιλους. Έτσι λοιπόν, πολλοί ομοφυλόφιλοι, οι καημένοι, όταν βγαίνανε έξω από το τόλ, ερχόντουσαν στο γέροντα με κολάν, παντελόνια, με πράγματα και θάματα. Ο γέροντας έλεγε, δεν είχε λογισμό. Μπορείτε να καταλάβετε, άνθρωπος χωρίς λογισμούς. Έλεγε, περάστε, παιδιά, Βαγγέλη, τα παιδιά, καρέκλες, τα παιδιά, καρέκλες, καθίστε. Να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, ό,τι είχε τους τάβγαζε, παιδιά μου, έλεγε εγώ. Γέροντα, ξέρω Βαγγέλη, μην μιλάς. Εγώ ήθελα να του πω, γέροντα, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ακόμα, οι αρρώστες αυτές δεν έχουν ερευνηθεί. Να προσέχουμε λίγο. Ξέρω Βαγγέλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα από τα παιδιά αυτά εξομολογηθήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσα παιδιά κοινωνήσαν από αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσων παιδιών που τότε δεν ξέραμε τι ήταν, κατέληγε τα δισκοπότηρα αυτών. Ο λεπρός ο άνθρωπος. Τα βλέπετε. Γιατί ο πόνος του και περάσει ο ίδιος τον έκανε ανοιχτό στον πόνο των άλλων. Και ξέρω ότι πολλοί από αυτούς, μερικά παιδιά πεθάνανε, γιατί τότε δεν είχαν δεθεί τα φάρμακα και πεθάνανε από λευκαιμίες και μετά πηγαίναμε στις κηδείες. Πάμε. Ντυνότανε, πηγαίναμε στις κηδείες. Δηλαδή έπαιρνε γνωριμία και τελείωνε τους ανθρώπους μέχρι τέλους. Με όλο του το έλεος και με όλη την αγάπη. Εγώ, όπως ξέρετε, σας έχω πει την τελευταία μέρα τι ώρα πήγε. Πέρασε μια ώρα, σίγουρα. Λοιπόν, έχει πολλά. Δεν μπορείς τι να προτοπίσεις και τι να αφήσεις. Αυτός είχε μεγάλη ταπείνωση. Ήταν άνθρωπος του Θεού τελείως. Μια μέρα του λέω, γέροντα, για πες μου πώς προσεύχεσαι. Λέω, Θεέ μου, μια μέρα λέω στο Θεό, Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους χριστιανούς. Του λέω, Θεός, θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς. Θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσω όλους τους μουσουλμάνους. Θα τους σώσω. Και είπε, Θεέ μου, θέλω να σώσεις τον Ιούδα και τον διάβολο. Και του λέει, δεν θέλουν να σωθούν μόνοι τους. Καλά ρε γέροντα, πώς σου το λέει ο Θεός? Γιατί θα σου το πω εσένα πώς μου το είπε μέσα. Και του λέω, γιατί Θεέ μου και αυτοί δεν μπορούνε? Και μου λέει, πες το Άγιος ο Θεός. Λέω, Άγιος ο Θεός, ο γέροντα Παγκλώτης, Άγιος Ισιός, Άγιος Αθάνατος, ελέησονας. Του λέει ο διάβολος, λέει, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, το λέει, από εκεί και κάτω δεν το λέει, ελέησον ημάς. Και αφού δεν το λέει, δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Άμα το πει, ευλογημένο του λέει, θα το κάνω για το χατήρι σου. Ακούς μου, λέει, Βαγγέλη, δεν το λέει. Έτσι ζούσε. Ήτανε τρεις χαριτωμένοι, το τι πηγαίνανε, τι βλαμμένοι, Θεέ. Και τη μεγάλη καταστροφή του τον έκανε ο Πορφύριος, διότι πήγαινε και ο κόσμος και έλεγε, γιατί έρχομαστε σε μένα, υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος, να πάτε στον Λιμωδόν. Και να κόσμος, παλαβοί και παλαβές, που έπρεπε να είχαν γίνει στα θέματα τους χρόνια, που δεν εξομολογιόντουσαν σωστά, πηγαίνουν στους πνευματικούς και λέγανε μόνο δέκατο, ενδέκατο το τρώγανε χρόνια, αυτό φούσκωνε και πολλά προβληματιζόντους. Πώς εξομολογούσε, όρθιος. Καθιστώ σε καρέκλα και πού εδώ, εκεί μπροστά καθότανε και πήρε και εξομολογιώσουνα. Δεν είχε να κάσεις μισή ώρα μπουρου, ωραία και αναπαυτικά. Θα εξομολογηθείς, θα πεις αμαρτίες σου, θα σου έλεγε τον κανόνα, τι κανόνα έβεσαι και λοιπά, σου την πετραχή, είσαι τον καλό άλλος, άλλη. Αυτή τη δουλειά γινότανε. Ήσου έλεγε άλλο. Εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπους.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αρηδάκης, που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον καθευ Προεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

25 Μαΐου. Τη 25η του αυτού μηνός, η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η τιμία κεφαλή του Προδρόμου παρέμενε εκ νέου αφανής μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα. Πρώτη και δευτέρα έβρεσης στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η τιμία κάρα του Προδρόμου φέρεται να παρέμεινε στην Έμεσα μέχρι το 810 μετά Χριστόν. Οπότε, υπό την απειλή των Αράβων, μεταφέρθηκε στα Κόμανα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, 40 χρόνια αργότερα. Ανεφάνισε έναν μοναχό πολλά χρόνια αργότερα, μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα, μέσα σε αργυρό αγγείο, θαμμένο στο χώμα, σε τόπο ιερό, στα Κόμανα της Καπαδοκίας. Από εκεί διεκομίστη με μεγάλη επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης, εν μέσω σύσσωμου του λόγου, την υποδέχθηκαν με ευλάβεια και την κατέθεσαν σε ιερό τόπο.

Φωνή βόντος, γης μιχό και κρυμμένη. Της γης ραγίσης, πάσιν ήχησε ξένος. Η τιμία κεφαλή του βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε ως χρυσός. Και ενώ στην αρχή ευρίσκεται τοποθετημένη σε ειδική στάμνα, βρέθηκε μέσα σε αργυρό αγκείο και σε ιερό τόπο. Η έβρεση εγένετο κατόπιν πληροφορίας, την οποία έδωσε κάποιος ιερέας από τα κόμμανα της Καπαδοκίας, ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό ενύπνιο. «Ως θείον θησάβρισμα εγκεκριμένων τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε. Πάντε σουν συνελθόντες, εν τη ταύτη ευρέση άσμαση θεηγόρης, τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκ φθοράς τες οικεσίες σου. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάραν την σύν, ως ρόδον ιερότατον, εκ της γης ευράμενη, τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν, και γαρπάλιν ως πρότερον, εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν. Ως ουρανίων δωρεών πηγή Θεόβρητος, τη εκκλησία εκ βυθού της γης ανέλαμψε, η Αγία Κεφαλή σου Χριστού Προφήτα, εις την τρίτην εορτάζοντες φανέρωσιν, ανυμνούμεν των θαυμάτων σου το μέγεθος, και βοόμενση, χαίρε λόγου ο πρόδρομος. Τρίτην της παντήμου σου κεφαλής, μνίαν εκτελούμεν, είναι δόξα σενιτριάς, βαπτιστά Κυρίου, εκ γης γαρ τρίτος όφθη, μετανοείται πάσιν ανακραυγάζουσα.

Ο Άγιος Μάρτης Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας περί Παρίς, τελειούται. Πτέρνα σιδήρης εν Παρίς Κελεστίνος, τον πτερνοτήριν συντρίβει πατών όφιν. Ο Άγιος Κελεστίνος ανήκε στην ηρωική φάλαγγα της σταυρικής πορείας του Ιησού προς τον Γολγοθά. Βάδισε και ο ίδιος με θαυμαστή καρτερία το δρόμο του μαρτυρίου. Διακαής του πόθος ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής πίστης. Ο πόθος του αυτός τον όθησε να κηρύττει με παρησία το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και να αγρεύει ψυχές. Οι διαρκείς αγώνες του ενάντια στο ψεύδος, στις αιρέσεις και τα μυαρά είδωλα εξόργησαν τους ιερείς των ειδώλων. Ομολόγησε με νεανικό σθένος την πίστη του στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου και με θαυμαστή καρτερία. Υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό, που τον αξίωσε και εκείνον του μαρτυρίου. Εξοργισμένοι οι σκληροί βασανιστές, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή του τον Χριστό, τον θανάτωσαν με πειρακτωμένο σίδηρο.

μνήμη του Αγίου Διονυσίου, επισκόπου Μιλάνου. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν επίσκοπος του Μιλάνου της Ιταλίας. Κατά το 355 μετά Χριστόν εξορίστηκε από τον φιλοαριανό αυτοκράτορα Κωνσταντίο στην Καπαδοκία λόγω της στεναρής στάσεώς του έναντι των αιρετικών και εκοιμήθη εκεί το 359. Μνήμη της Οσίας Θέκλας του Περιγιασλάβλ. Η Οσία Θέκλα έζησε στη Ρωσία κατά τον 15ο και 16ο αιώνα και ήταν μητέρα του Οσίου Δανιήλ. Ακολούθησε τον μοναχικό βίο και έγινε μοναχή στη Μονή της Αγίας Τριάδος του Περιγιασλάβλ. Κοιμήθηκε εν ειρήνη. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, επισκόπου Χερσόνος. Ο Άγιος Ινοκέντιος, κατά κόσμον Ιωάννης Αλεξέεβιτς Μπορίσοφ, γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1800 στο χωριό Έλετς, της επαρχίας Ορέλ της Ρωσίας και καταγόταν από ιερατική οικογένεια. Οι γονείς του ονομάζονταν Αλέξιος και Ακυλίνα και ανέθρεψαν τον μικρό Ιωάννη με παιδεία και νουθεσία κυρίου. Το 1819 τελείωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο σεμινάριο του Ορέλ και εισήχθη στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, από την οποία αποφύτησε το 1823. Ημέρες και νύχτες ο Ιωάννης τις αφιέρωνε στη μελέτη των Ιερών Κειμένων και των Πατέρων και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συγγραφή κηρυγμάτων του Θείου Λόγου. Η αγάπη του προς τον μοναχικό βίο οδηγεί τα βήματά του στο μοναστήρι, όπου κήρεται μοναχός και λαμβάνει το όνομα Ινοκέντιος. Λίγο αργότερα καλείται να διδάξει στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρουπόλεως και το 1826 χειροθετείται αρχιμανδρίτης. Στις 21 Νοεμβρίου 1836, κατά την ημέρα της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, χειροτονείται επίσκοπος του Ζιγκυρίνσκ στην περιοχή του Κιέβου. Κατά τα έτη 1841-42 μετατίθεται στην πόλη Βολογντά και από το 1842 μέχρι το 1848 στην Επισκοπή του Χάρκοβ. Το 1857, μετά την κοίμηση του Επισκόπου Χερσόνος και Πάση Σταυρίδος, καθίσταται επίσκοπος της επαρχίας αυτής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τις φυλές των Τατάρων και τους Εβραίους είναι πολλά. Ο Άγιος αγωνίζεται να διασώσει από την καταστροφή ναούς και μονές και να εμψυχώσει το λαό. Στον πόλεμο της Κρυμαίας συμπαρίσταται με αγωνιστικό φρόνημα και πίστη στους στρατιώτες που υπεράσπιζαν την πόλη. Το μεγαλείο της ψυχής και της ποιμαντικής δράσης του αποκαλύπτεται όταν ο ίδιος επισκέπτεται και φροντίζει τους τραυματίες, τους πάσχοντες και τους ασθενείς από την αρρώστια του τύφου. Ήταν για όλους επίγειος άγγελος και παρηγορητής. Έτσι, αφού διακόνησε Θεοφιλός το ποίμνιό του, ο Άγιος Ινοκέντιος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 1857. Μνήμη του Αγίου Ζινοβίου, επισκόπου Φλωρεντίας. Ο Άγιος Ζινόβιος καταγόταν από την Ελλάδα. Ήταν σοφιστής και δίδασκε ρητορική στη Φλωρεντία. Ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη παρά τη στεναρή αντίδραση των γονέων του και εξελέγει επίσκοπος της Φλωρεντίας της Ιταλίας. Σύντομα και οι γονείς του βαπτίστηκαν χριστιανοί και έγιναν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο Μεδιολάνων, και τον επίσκοπο της Ρώμης Δάμασο, ο οποίος τον απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη λόγω του αριανισμού και των ταραχών που προκαλούσαν στην Εκκλησία οι αιρετικοί. Αξιώθηκε από τον Τριαδικό Θεό του χαρίσματος της Θαυματουργίας και κοιμήθηκε εν ειρήνη το 390 μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορα Ονορίου.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαξίμου του Ιερομάρτυρος και Βικτορίνου του Ιερομάρτυρος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάξιμος και Βικτορίνος γεννήθηκαν στην πόλη Βρεσκία της Ιταλίας και μαρτύρησαν στην πόλη Ευρέ της Γαλλίας κατά το 384 μετά Χριστόν. Από τον επίσκοπο Ρώμης Δάμασο I, απεστάλησαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ιδωρολάτρες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Μάξιμος ήταν επίσκοπος και ο Άγιος Βικτορίνος διάκονος. Συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και αποκεφαλίστηκαν. Έτσι έλαβαν τον αμαράντινο στέφανο της δόξας και του μαρτυρίου. Και αυτή η μέρα, ο Όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Ντόντο, πρίγκιπος της Γεωργίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον...

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλό συνταμώνουμε όπου γης. Είμαστε και απόψε εδώ, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης papaki@hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για Αγίους δίπλα μας. Από το ομότιτλο βιβλίο του πατρός Χριστοδούλου Μπίθα είναι το κείμενο που θα διαβάσουμε στη συνέχεια και που σίγουρα θα μας ωφελήσει όλους μας πάρα πολύ.

σκέφτηκα να εξιστορήσω την περίπτωση της Ελένης, ακολουθώντας την αφήγηση ενός ημερολογίου της που μου έδωσε πρόσφατα, ύστερα από μια συνάντησή μας. Θέλησα να αναφερθώ στην περίπτωσή της, όχι μόνο επειδή αποτελεί μία ακόμα θαυμαστή περίπτωση μετανοίας, αλλά και γιατί η ιστορία της φύγει ένα λεπτό ζήτημα που είναι πάντα επίκαιρο, ιδίως τούτο τον καιρό, αφού απασχολεί τη διεθνή και εγχώρια επικαιρότητα και ακούγονται αντικρουόμενες απόψεις.

Πετάχθηκε απότομα από το κρεβάτι και η καρδιά της χτυπούσε γοργά. Πέρασαν μερικά λεπτά μέχρι να ησυχάσει και να σιγουρευτεί πως ήταν απλώς άλλος ένας εφιάλτης και όχι πραγματικότητα. Κοίταξε έξω από το παράθυρο, αξιμέρωτα ήταν ακόμα. Σηκώθηκε. Πήγε στο μπάνιο, ύστερα έφτιαξε καφέ και μισοξάπλωσε στον καναπέ του σαλονιού, προσπαθώντας να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις της. Ευτυχώς, ήταν Σάββατο. Δεν χρειαζόταν να πάει στη δουλειά. Τούτο τον καιρό ήταν δύσκολος ο ύπνος και αυτό την κούραζε σωματικά πολύ. Τα τελευταία δύο χρόνια υπέφερε από εφιάλτες. Έβλεπε αλόκοτα όνειρα, άλλοτε τρομακτικά, άλλοτε συγκεχημένα, που τη βασάνιζαν φαίνοντας στην επιφάνεια τις πληγές και τις αγωνίες της. Είχε ξεκινήσει και ψυχοθεραπεία. Κατάλαβε κάποια πράγματα για τον εαυτό της, έκανε έναν κύκλο, μετά τα παράτησε. Οι εφιάλτες παρέμειναν. Δεν έβρισκε νόημα σε τίποτε πια. Ένιωθε πως όλα τα είχε ζήσει, όλα τα είχε κάνει. Ώρες-ώρες αυτός αρκαζόταν πως έμοιαζε με συνταξιούχο ναυτικό που μόνο ιστορίες από το παρελθόν είχε να πει. Τίποτε άλλο. Η ζωή της έμοιαζε σαν μια ατέλειωτη επανάληψη. Η δουλειά πολλές ώρες, με τα σπίτι, άσκοπα ξενύχτια με φίλους που όλο και περισσότερο της φαίνονταν βαρετοί, περιστασιακές σχέσεις που ξεκινούσαν με μεγάλες προσδοκίες και κατέληγαν σε γρήγορους χωρισμούς λόγω δυσκολίας στην επικοινωνία. Στα 33 της χρόνια απολάμβανε τους καρπούς των σπουδών της και της αξιοσύνης της στη μεγάλη εταιρεία όπου εργαζόταν. Κέρδιζε αρκετά χρήματα παρά την οικονομική κρίση, αλλά ταυτόχρονα είχε πολλά νεύρα και βασανιζόταν από το άγχος και τις πολλές ευθύνες. Το καλόγουστα διακοσμημένο διαμέρισμα φωτιζόταν σιγά σιγά. Η μέρα ήταν συννεφιασμένη. Συννεφιασμένη όπως και η ζωή μου, σκέφτηκε, καθώς αντίκρισε βαρύ τον ουρανό πάνω από τον ημιτό. Το φετινό φθινόπωρο, ύστερα από εκείνο το γεγονός, οι εφιάλτες είχαν ενταθεί. Επανέρχονταν με σταθερό ρυθμό και την εξουθένωναν. Νόμιζε πως πνιγόταν στον ύπνο της και όταν ξυπνούσε ιδρωμένη, έκανε πολλή ώρα να συνέλθει. Ενοχές την βασάνιζαν

ήθελε να απομονώνεται μετά τη δουλειά. Κάποια στιγμή ένιωσε να ζηλεύει όσες φίλες της είχαν παιδιά. Μια μέρα την έπιασε κρίση πανικού και κατέφυγε σε ψυχίατρο. Post-abortion stress syndrome, μετεκτροτικό τραυματικό σύνδρομο. Της διέγνωσε ο ψυχίατρος και εκείνη κάγχασε με την ορολογία. Παρότι ο όρος αυτός δεν έχει γίνει επίσημα δεκτός από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, η διακοπή κοίησης μπορεί να λειτουργήσει τραυματικά σε ένα ποσοστό γυναικών ανεξάρτητα από θρησκευτικές ή κοινωνικές απόψεις. Εξάλλου, η εμπειρία από την εξομολόγηση αποδεικνύει πως πολλές γυναίκες, χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη θρησκευτικότητα, ταλαιπωρούνται για καιρό από αισθήματα ενοχής, άγχους και κατάθλιψης ύστερα από μια τέτοια επέμβαση. Ο ψυχίατρος της πρότεινε χάπια και θεραπεία. Πήρε τη συνταγή, μουρμούρισε ένα «ναι, θα αρχίσω από την άλλη εβδομάδα» και έφυγε αποφασισμένη να μην το κάνει. Δεν είχε καμία όρεξη να μπει στη διαδικασία. Ήθελε μόνο να ξεχάσει, να τα αποθήσει όλα στο βάθος του μυαλού της. Οι ίδιες σκέψεις πήγαιναν και έρχονταν μονότονα τον τελευταίο μήνα. Γιατί να το κάνω, αφού δεν με ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος? Επόμενο δεν είναι να μην θέλω παιδί μαζί του? Εξάλλου, δικαίωμά μου δεν είναι? Όχι, δεν έπρεπε. Τι ωραία που θα ήταν αν... Ήταν μεγάλο λάθος. Δεν ήμουν έτοιμη. Βάσανο οι λογισμοί όταν δεν μπορείς να τους βάλεις στη τάξη. Σαν κινούμενη άμμος όπου βυθίζεσαι όλο και περισσότερο. Η μια σκέψη φέρνει την άλλη και όλες καταλήγουν στο ίδιο πάντα αδιέξοδο. Πολύ συχνά την έπιαναν τα κλάματα. Ξέσπαγε σε λυγμούς όταν έκλεινε πίσω της την πόρτα του σπιτιού της, ενώ στη δουλειά φορούσε προσωπείο. Έπρεπε να υποδύεται την αγέροχη.

Από τον Οκτώβριο άρχισε να πίνει. «Προτιμώ αυτό από τα χάπια», αποφάσισε. Ήταν εξοικειωμένη με το αλκοόλ. Γύριζε στο σπίτι στις 8, έτρωγε πρόχειρα και ύστερα γέμιζε το ποτήρι της μέχρι πάνω. Έβαζε μουσική, άνοιγε την τηλεόραση, έπιανε το τάμπλετ και περιπλανιόταν στα κοινωνικά δίκτυα. Χάζευε τις ζωές των άλλων. «Σκοτώνω τον χρόνο μου συνειδητά, αφού δεν έχω ζωή. Τις έχασα πια τις ευκαιρίες μου, δεν έχω τίποτε να περιμένω. Μόνο τα άσχημα έπονται. Σκοτεινές οι σκέψεις και το εινόπνευμα δεν πολύ βοηθούσε. Απλώς μαλάκωνε τον πόνο και έριχνε λίγο βάλσαμο στον χρόνο που έμοιαζε αδυσόπιτος. Η Οδύνη από την συγκεκριμένη απόφαση λες και είχε ανοίξει το πιθάρι της Πανδώρας και πετάχτηκαν από μέσα όλες οι πικρές διαπιστώσεις για τις αποτυχίες και τα διέξοδα στην προσωπική της ζωή. Ο πόνος έφερε στην επιφάνεια την παραδοχή πως δεν είχε πλέον κανένα νόημα πέρα από την καταξίωση στη δουλειά. Επιπλέον η ηλικία της άρχισε να την βαραίνει πολύ. Άρχισε να ντύνεται μέρα θυμία. Η Μάρο, η κολλητή της φίλη, την είχε πείσει να πάνε για Σαββατοκύριακο μέχρι τον Οροπό, όπου είχε το εξοχικό της. «Έλα να ξεσκάσεις. Τι άνει πια το μυρολόι. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή». Στην αρχή έφερε αντιρρήσεις. Προτιμούσε να περάσει την μέρα στο κρεβάτι της, να πιει τα ποτά της και να βυθιστεί στο συνδρομητικό κανάλι. Τελικά πίστηκε. Τουλάχιστον θα έβλεπε λίγο φύση. Της έλειπε αυτό. Την είχε πνίξει τον μπετόν και το κρίσταλο στο κτίριο της Κηφισίας 9 με 10 ώρες την ημέρα, συν μια μισή ώρα πήγαινε έλα στην κίνηση. Στη διαδρομή μίλησαν περί ανέμων και υδάτων. Στο εξοχικό ξεχάστηκε με τις δουλειές που έπρεπε να γίνουν στον κήπο και ύστερα η φίλη της πρότεινε να κάνουν πεζοπορία, να ξεπιαστούν από τις ατέλειωτες ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Δεν έφερε αντίρρηση. Όταν ήταν φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη, αλλά και μετά στο εξωτερικό, περπατούσε πολύ συχνά στην Ήπεθρο. Της άρεσε να βρίσκεται μέσα στην ομορφιά της φύσης, να της γαργαλούν τη μύτη οι ευωδίες των φυτών και η νοτισμένη γη μετά από ένα ψιλόβροχο, να νιώθει την ευεργετική κούραση καθώς το σώμα ασκείται με τον τρόπο που το ανθρώπινο γένος επί εκατομμύρια χρόνια συνήθιζε να μετακινείται. Είχε περάσει ήδη μια ώρα όταν αντίκρισαν από μακριά τον λευκό όγκο ενός μεγάλου ναού που δίπλα του είχε ένα τετράγωνο κτίριο. Όλο το συγκρότημα περιβαλλόταν από λευκό ψηλό φράχτη. «Εδώ είναι μοναστήρι. Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ένας μοναχός που τώρα τον έχουν κάνει Άγιο και έρχεται πολλοί κόσμος να προσκυνήσει. Θες να πάμε να χαζέψουμε?» πρότεινε η Μάρο. Δεν είχε και πολλές σχέσεις με τη θρησκεία. Στην πραγματικότητα την ενοχλούσαν διάφοροι ρασοφόροι που κατά καιρούς έβλεπε στην τηλεόραση να μιλούν με απόλυτο τρόπο και με απόψεις που τις φαίνονταν ακραίες. Είχε μεγαλώσει σε ένα αδιάφορο θρησκευτικά περιβάλλον. Ο πατέρας άθεος, η μητέρα πήγαινε μόνο τις μεγάλες γιορτές στην κοντινή εκκλησία. Αγαθή γυναίκα ήταν, αλλά δεν διέφερε από τις άλλες μανάδες που δεν πίστευαν, οπότε δεν της είχε τύχει ποτέ να συναντήσει κάποιον χριστιανό που να την πείθει πως είχε νόημα η πίστη. Αχνά μόνο, στα μικρά της, θυμόταν την αγαπημένη μικρασιά της αγιαγιά της να προσεύχεται μπροστά στο εικονοστάσι και να της διηγείται ιστορίες με αγίους και θαύματα. Και έτσι βαθιά στη μνήμη της είχε διατηρήσει έναν σεβασμό για όσους πίστευαν. Ύστερα από διάφορες αναζητήσεις δήλωνε πλέον άθεη. Τα νεανικά της διαβάσματα δεν την είχαν οδηγήσει πουθενά και από τότε που έπιασε δουλειά δεν είχε ξανανοίξει βιβλίο.

άρχισαν να περιφέρονται στον μεγάλο περίβολο του μοναστηριού, σχολιάζοντας όσα έβλεπαν. Η φίλη ήξερε από τη μητέρα της κάποιες ιστορίες για τον Άγιο και άρχισε να τις διηγείται. Αποσπασματικά άκουσε την ιστορία του καλόγερου που από μικρό παιδί είχε αφοσιωθεί στην πίστη του, πως πρώτα πήγε στο Άγιον Όρος και ύστερα στην επαρχία και μετά σε μια κλινική στο κέντρο της Αθήνας. Μπήκαν στον μεγάλο καλέσθητο ναό που έμοιαζε με την Αγία Σοφιά. Ανεβοκατέβηκαν να απολαύσουν τη θέα και μετά πήγαν να δούνε το κελί όπου, όπως τους είπαν, είχε μείνει τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο μοναχός πριν καταλήξει στο Άγιον Όρος, όπου και κοιμήθηκε. Μια ανεξήγητη γαλήνη την πλημμύρισε καθώς κοντοστάθηκαν απέναντι από το κρεβάτι του γέροντα Πορφυρίου, έτσι τον έλεγαν, πλάι σε μια μεγάλη μαντεμένια σόμπα. Ξάφνου ένιωσε μια έντονα ευχάριστη μυρωδιά να κυριαρχεί στην όσφρησή της και υπέθεσε πως κάποιο λιβάνι είχαν ανάψει πρωτύτερα, αλλά δεν είδε τίποτα να καίει. Η Μάρο έγνεψε να φύγουν, μα για κάποιον ανεξήγητο λόγο εκείνη θέλησε να μείνει κι άλλο. Σαν να έπαιρνε δύναμη από αυτό το δωμάτιο, σαν να συμβόλιζε την ελπίδα πως μπορεί να υπάρχει κι άλλος τρόπος να ζει κανείς τούτο τον βίο. Κάθισε πάνω από ένα τέταρτο. Κάποιοι μπήκαν να προσκυνήσουν και ύστερα βγήκαν, μα αυτή παρέμενε εκεί ακίνητη σαν μαγνητισμένη. Όταν τελικά βγήκε, η φίλη της είχε αγοράσει 3 βιβλία. Έτσι για να δούμε τελικά πόσο σωστά μου τα είπε η μάνα μου. Άντε και για ενίσχυση στο μοναστήρι. Κατέβηκαν στην παραλία του Οροπού και κάθισαν σε ένα ταβερνάκι που είχε τραπέζια πλάι στην θάλασσα. Τα σύννεφα είχαν διαλυθεί και ο ήλιος τη ζέστενε το κορμί. Παρήγγειλαν να φάνε και άρχισαν να κουβεντιάζουν περί Θεού και Εκκλησίας. Αράδιασαν αρνητικά περιστατικά που είχαν ακούσει για ρασοφόρους, προσπάθησαν να ξεσκονίσουν τις θεολογικές γνώσεις τους με βάση όσα θυμόντουσαν από το σχολείο, έπιασαν να φιλοσοφούν περί θαυμάτων, λογικής και μεταφυσικής. Βοηθούσαν βέβαια και τα κρασάκια που κουτσόπιναν τρώγοντας, αλλά παρόλα αυτά η αίσθηση της γαλήνης που της δημιουργήθηκε στο μοναστήρι παρέμενε τόσο έντονη που δεν μπορούσε να την αμφισβητήσει. Πίσω στο εξοχικό ξάπλωσαν για να ξεκουραστούν και εκείνη άνοιξε το χοντρό πορτοκαλί βιβλίο με τον βίο και τα λόγια του Αγίου που της είχε χαρίσει η Μάρο. Άρχισε να το ξεφυλίζει με μεγάλο ενδιαφέρον. Παρότι είχε κοιμηθεί λίγο το βράδυ και το φαγητό την είχε βαρύνει, ξύπνησε αμέσως καθώς τα γραφόμενα άρχισαν να διεγείρουν την ψυχή της. Οι λέξεις την συνέπαιρναν. Ένιωθε όπως τότε που ήταν έφηβη και βυθιζόταν στα φιλοσοφικά βιβλία που πρωτοδιάβαζε. Μα τώρα κουβαλούσε μεγάλο βάρος και έτσι της φάνηκε παράξενο αυτό που συνέβαινε. «Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φτάνοντας μέχρι την απελπισία. Η απελπισία, η απογοήτευση, είναι το χειρότερο πράγμα. Ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αχριστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο, δεν έκαμα τούτο, δεν έκαμα εκείνο. Έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε, τώρα τίποτα. Πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος». «Δεν είναι δυνατόν», σκέφτηκε. Λες και είχε διαβάσει τις σκέψεις της και την είχε ψυχογραφήσει. Μόνο που αυτός που έλεγε αυτά τα λόγια είχε πεθάνει εδώ και κάμποσα χρόνια. Συνέχισε να διαβάζει και η έκπληξη κορυφώθηκε. «Οι ψυχές οι πεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που βασανίζονται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται Άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, τι λέγει? Ούδε πλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις». Μπορεί δηλαδή να υπάρχει ελπίδα και για μένα? Η καρδιά της άρχισε να χτυπά γοργά. Μπορεί να γίνει ένα θαύμα
που θα με ξαναζωντανέψει και θα με κάνει να λυτρωθώ από τα λάθη μου και από αυτόν τον κόμπο που νιώθω να σφίγγει το στομάχι μου. Μπορεί ο χρόνος να ανανεωθεί και να αρχίσω να χαίρομαι πάλι τη ζωή. Γίνονται τέτοια θαύματα. Της ήρθε στο νου η γιαγιά της με τα θυμόσοφα λόγια της. Τι θα έλεγε άραγε αυτή άμα ζούσε. Σήκωσε τα βουρκωμένα μάτια της προς τα πάνω, σαν απευθυνόταν στην καλοκαγαθή γριούλα, έτσι όπως την θυμόταν τον τελευταίο χρόνο της ζωής της. «Γίνονται τέτοια θαύματα, γιαγιούλα!»

Λες και μια αόρατη δύναμη έπαιζε μαζί της για να την αναστατώσει, καθώς συνέχιζε με λαχτάρα την ανάγνωση του βιβλίου. Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό, για να μην την έχετε άδεια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, τον δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα ατροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Τι συγκλονιστικά λόγια, σαν να χάιδευαν την κουρασμένη ψυχή της. Ένας πρωτόγνωρος ενθουσιασμός την κατέλαβε και συνέχισε να διαβάζει με αναφιλητά, καταλαβαίνοντας πως κάτι περίεργο συνέβαινε μέσα της που δεν μπορούσε να το εξηγήσει. «Θα σκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη». Ασυναίσθητα άρχισε να προσεύχεται. Δεν ήξερε τι λόγια να πει. Είχε χρόνια να μπει σε εκκλησία, αλλά ήταν σαν να μιλούσε κάποιος από μέσα της. Μετά από καιρό, κάποιος ιερέας θα της έλεγε πως ήταν το Άγιο Πνεύμα που την δίδασκε τι να πει. Δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα από τα μάτια της, μόνο που δεν έμοιαζαν με αυτά τα απελπισμένα δάκρυα που την συνόδευαν εδώ και καιρό. Τούτα τα κλάματα την ξαλάφρωναν, γέμιζαν τα πνευμόνια της με χαρά. Ένιωσε το σώμα της να αλαφρώνει, το βάρος στο στήθος της να εκμηδενίζεται. Ποτάμι τα δάκρυα ήγραναν το βιβλίο και άρχισαν να μουτζουρώνουν τη σελίδα, αλλά παρόλα αυτά μπορούσε ακόμα να διαβάσει. «Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσω με όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος». Εκείνο το βράδυ μελέτησε όλο το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος. Διάβαζε και όλο υπογράμμιζε. Κάθε πρόταση της φαινόταν σημαντική. Πολλές θεολογικές έννοιες δεν τις κατανοούσε. Όποτε έβαζε ερωτηματικά, αλλού θαυμαστικά, σε κάποιες παραγράφους μάλιστα, της ήρθε να βάζει έναν σταυρό δίπλα. Καθώς χάραζε αποκαμωμένη πια, αποκοιμήθηκε. Κάποια στιγμή πετάχθηκε μέσα στον ύπνο της, συνειδητοποιώντας πως είχε δει ένα όνειρο πολύ διαφορετικό από όσα συνήθιζε. Προσπάθησε να το συγκρατήσει, να μην το ξεχάσει. Βρισκόταν σε έναν ολάνθιστο κήπο, όπου σε κάποιο σημείο καθόταν ένας χαμογελαστός, ηλικιωμένος μοναχός και είχε απλωμένα τα χέρια του προς εκείνη. Όταν τον πλησίασε, εκείνος της είπε: «Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο τον αγαπάεις, τόσο λαχταράεις να τον αγαπήσεις περισσότερο». Έγειρε πάλι στο στρώμα και αποκοιμήθηκε με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της. Όταν το άλλο πρωί η φίλη της πήγε να την ξυπνήσει, την βρήκε
να κοιμάται βαθιά με αυτό το ίδιο χαμόγελο. Πάνω στο κομωδίνο ήταν ανοιχτό το βιβλίο και μια παράγραφος ήταν ολόκληρη υπογραμμισμένη, ενώ δίπλα είχε πολλά θαυμαστικά. Για να μετανοήσει η ψυχή πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί, στο ξύπνημα αυτό, γίνεται το θαύμα της μετάνοιας. Και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα όμως δεν έγκυται μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί. Επεμβαίνει ο Θεός. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού θα κάνει το παν. Μπορεί να μεταχειριστεί κάτι, μια ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάριτος κατορθούται. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μια κίνηση προς τον Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρις.

Μετά από εκείνη την ημέρα, η Ελένη επισκέφθηκε αρκετές φορές το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως στο Μίλεση του Οροπού. Αναζητώντας να μιλήσει με κάποιον πνευματικό, όπως τη συμβούλεψε μια μοναχή, κατέληξε σε μένα. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις από τότε και έχει αρχίσει να εκκλησιάζεται τακτικά και να κοινωνεί. Σήμερα εργάζεται σε μια άλλη εταιρεία με πιο ανθρώπινα ωράρια. Είναι παντρεμένη και έχει ένα αγοράκι που του έδωσε το όνομα Πορφύριος. Όσοι την γνωρίζουν εντυπωσιάζονται από την πίστη της και την γλυκύτητα που εκπέμπει η παρουσία της, και εγώ τολμώ να ισχυριστώ μέσα από την πυκνή επαφή μαζί της ότι η χάρις του Θεού συνοδεύει και χαρακτηρίζει πλέον τη ζωή της.

«Η ψυχή μοιάζει με δεξαμενή γεμάτη νερό», ήταν το κείμενο, φίλες και φίλοι ακροατές, που διαβάσαμε από το βιβλίο «Άγιοι δίπλα μας», «Συναξάρια καθημερινών ανθρώπων» του πατρός Χριστοδούλου Μπίθα. Ένα βιβλίο με αληθινά περιστατικά, αληθινές μεταστροφές, αληθινή μετάνοια, με μόνα αλλαγμένα τα ονόματα και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Περιστατικά που έζησε την εξομολόγηση ο πατήρ Χριστόδουλος. Ένα κείμενο διδακτικό για μια πολύ μεγάλη μεταστροφή, για μια αλλαγή. Εκεί, στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως, στο ησυχαστήριο του Οσίου Πορφυρίου, στο Μίλεση της Αττικής. Φίλες και φίλοι ακροατές, κάπου εδώ ο χρόνος μας για απόψε ολοκληρώθηκε. Η μετάνοια είναι όντως ένα μεγάλο δώρο του Θεού και οι μεταστροφές υπάρχουν παντού και υπήρχαν πάντοτε. Κάπως έτσι να ζούμε και να έχουμε την χάρη των Αγίων στη ζωή μας. Καλό ξημέρωμα.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Όταν του έλεγα να περάσω κανένα μάθημα, έλεγε «Καλά, αυτό είναι έγνοια της καθημερινότητας. Άλλα είναι τα ουσιώδη». Όταν τελειώναμε την ανάγνωση όλων των ακολουθιών, αυτός τι έκανε? Έλεγε κανένα διευχόν, έκανε μία παύση για να φύγει ο κόσμος και μέναμε μόνοι μας σε ένα απέραντα φωταγωγημένο ναό. Αισθανόσουν δηλαδή ότι είχε μια λαμπρά τελετή μέσα στο ναό. Ουδέποτε υπήρχε μισοσκόταδο, δηλαδή αυτά τα κατανυκτικά που ανακαλύψαμε αργότερα εμείς οι νεοκαλόγεροι. Μπορεί να έκανε δουλειές, παρακολουθούσε όμως και το καταλάβαινες ότι παρακολουθούσε. Αν παρέλειπες μια λέξη, αμέσως σε διόρθωνε ενώ περπατούσε και έλεγες «Τα ξέρει απ' έξω όλα». Πώς να μην τα μάθεις απ' έξω όταν τα διαβάζεις όλα αυτά κάθε μέρα, είτε έχεις είτε δεν έχεις βοηθό? Όπως προχωρούσαν οι ώρες από τις 8 μέχρι το βράδυ και μετά από τις 10-11, αυτός έμενε μέσα στο ιερό. Ουδέποτε διάβαζε μαζί μας στο ψαλτήρι. Ακόμα και μόνος μου να ήμουν, δεν ερχόταν εκεί, έμενε μέσα στο ιερό και προσευχόταν. Και τα άκουε όλα.

Υπήρχαν στιγμές που ερχόταν σε κατάνοιξη μεγάλη και τον άκουγα να κλαίει. Είχε και φορές που τον άκουγα να γελά. Μια φορά, με κάποιον, κάναμε ο ένας τον άλλον ένα πείραγμα, ένα λογοπαίγνιο, αλλά τόσο χαμηλόφωνα που μόνο οι δυο μας το ακούγαμε. Το αποτέλεσμα ήταν να ακούσουμε ένα ακατάσχετο γέλιο του γέροντα μέσα στο ιερό για αυτό που εμείς κάναμε απ' έξω μυστικά. Και τα διορθώματα επίσης των λαθών τα έκανε από το ιερό. Όταν έβγαινε έξω, έβλεπες έναν άνθρωπο αλλοιωμένο να βγαίνει από την πόρτα του ιερού και να είναι βρεγμένα τα μάγουλά του, τα γένια του, να είναι μυσταγωγημένος. Νόμιζες ότι κατέβαινε ένας άνθρωπος από πάνω. Αυτό αισθανόσουν. Ήταν τόσο συγκλονιστική η στιγμή που έλεγες: «Τώρα πώς θα βγει ο γέροντας από εκεί μέσα?» Τις περισσότερες φορές έβγαινε πάρα πολύ κατανενιγμένος και δακρύβρεκτος. Ήταν πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον δηλαδή, και αυτό εντός του ναού, και αυτό που ακολουθούσε αργότερα με την τράπεζα. Τις περισσότερες φορές ήταν κλίμα χαράς. Αν θέλαμε όμως να ρωτήσουμε κάτι πνευματικό ή αν ο ίδιος ήταν σε μια έξαρση πνευματική, ήταν η καταλληλότερη στιγμή εκείνη όταν βγαίναμε έξω στην τράπεζα να μάθουμε διάφορα περιστατικά από τη ζωή του. Αυτά τα έλεγε και τα ξανάλεγε, αλλά ήταν σπάνιες αυτές οι στιγμές. Ήταν στιγμές που μπορούσες να ξεγελάσεις το γέροντα, να τον βγάλεις από τα όρια που είχε θέσει ο ίδιος τον εαυτό του, τα καλογερικά, τα αυστηρά, τα προσωπικά, που δεν αφορούν στη δημοσιότητα. Όταν τελείωνε η ακολουθία και εμείς είμαστε στο ψαλτήρι, εκείνος έκανε την απόλυση με το πετραχύλι από την ωραία πύλη και μας έλεγε το εξής: «Τα Άγια Γράμματα, παιδιά μου, που διαβάσατε, να σας φωτίζουν στο δρόμο σας πάσας τας ημέρας της ζωής σας». Είχε έναν απέραντο σεβασμό σε αυτά τα γράμματα, είτε του ψαλτηρίου, είτε των λειτουργικών βιβλίων, είτε του ορολογίου του Μεγάλου, των ωρών, των τριών ακολουθιών. Στο τέλος, όλα για τον γέροντα ήταν ιερά και άγια γράμματα, φωτιστικά. Κάποτε του είπα: «Γέροντα, καλά, όταν είμαστε εμείς, ξέρω ότι υπάρχει μια βοήθεια, είμαστε 2-3. Όταν είσαι μόνος σου και τώρα που μεγαλώνεις», σιγά σιγά είχε και απώλεια οράσεως, «γιατί δεν κάνεις τις ακολουθίες με κομποσχήνη?» «Α», μου έλεγε, «δεν μ' αρέσει». «Όχι ότι δεν μ' αρέσει το κομποσχήνη. Όταν είμαι κουρασμένος το κάνω με κομποσχήνη. Όταν όμως δεν έχω κούραση, όταν δεν έχω βγει από το νοσοκομείο, τότε γιατί να μην τα διαβάσω, να τα ακούσω με τα αυτιά μου, να τα δω με τα μάτια μου ξανά τα ιερά γράμματα?» Ήταν μεγάλη η απόλαυση που είχε από αυτά τα ιερά γράμματα, και το πρωί έκανε συνήθως λειτουργία. Είχε μέσα στην εβδομάδα 3 λειτουργίες, άλλα τα 40 λειτουργά που έκανε.

Όταν κάποτε ο Μιχάλης ο Χατζηγεωργίου ήταν δάσκαλος στο Θησίο, είπε «Πόσο άλλαξαν τα παιδιά γέροντα, είναι διαβολάκια, συνεχώς κάνουν φασαρία, έχουν αγριέψει». «Παναγία μου, Παναγία μου, γιατί να πεις ότι έχουν αγριέψει τα παιδιά, γιατί να πεις αυτό το πράγμα». Ήταν έτοιμος να κλάψει, δεν μπορούσε να ακούσει αρνητική κριτική. Δεν σου επέτρεπε να κρίνεις καθόλου, καθόλου. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Στον δε αυτό του είχε βάλει επιτίμιο να μην κάνει ούτε καλές κρίσεις. Κάποτε είπαμε «Άγιος άνθρωπος ο γέρο Παΐσιος, Άγιος άνθρωπος ο γέρο Πορφύριος» και είπε «Αυτό να μην το λέτε, μην το ξαναπείτε». Τους εκτιμούσε πολύ, αλλά «Μην το λέτε, αυτό δεν τους βοηθάει», μας έλεγε. Λέγαμε «Ο τάδε είναι καλός». Του είπα μια φορά «Είπες να μην κάνω κρίσεις, αλλά αυτή είναι καλή κρίση». Και μου είπε «Ένας που κάνει εύκολα κρίσεις, εύκολα θα κατακρίνει. Δεν πρέπει να συνηθίσει η ψυχή του στην κρίση».

Κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν όταν κάποτε μου είπε «Ήρθεν η δρόσος του Αγίου Πνεύματος». «Τι είναι η δρόσος?» ρώτησα. «Είναι ένα αεράκι», λέει, «και δεν είναι αεράκι». Δεν ήταν αυτό από τη φύση, αυτό ήταν από άλλη φύση, ή το από το Άγιον Πνεύμα, από άλλον κόσμο. Πότε έρχεται πολύ, πότε έρχεται λίγο. Ελάχιστες φορές έχει φύγει. Ξέχασα να σου πω πώς ήταν η πόνη της λέπρας. Ήταν σαν μια σιδεροχτενιά να σου τη βάζουν εδώ από πίσω και να σου τραβάνε τις σάρκες. Αυτό το πράγμα δεν το έζησες ποτέ και δεν θέλω να το ζήσεις. Να σου τραβάνε τις σάρκες σου, λέω, κάτω, κάτω, κάτω. Να μπαίνει σιδεροχτενιά μέσα στις σάρκες και να σου τις τραβάνε και να λες «Ρίξε τις σάρκες να τελειώνουμε». Φαντάσου τι πόνος. Ήταν η μόνη φορά που μου περιέγραψε τον πόνο. «Αυτό είναι μαρτύριο», μου λέει. «Και εσύ γέροντα τι έκανες?» λέω. «Έκανα προσευχή και μετά άρχισα να σκέπτομαι αυτόν τον καλό λογισμό. Μεγάλος σταυρός, μεγάλη ανάσταση, μεγάλη συμμετοχή στα πάθη του Κυρίου. Και μετά τον καλό λογισμό ήρθε η δρόσος του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός δηλαδή. Αλλά πριν από όλα, την ώρα του πόνου, ποιος ήρθε? Ο διάβολος. Ήταν πολλοί, δεν ήταν ένας. Ήταν πολλοί, μικροί, μικροί, μικροί γύρω από το κρεβάτι. Έκαναν να έρθουν πάνω μου για να με φοβήσουν και έκανα πίσω. Αλλά αυτός είναι ανόητος. Αν δεν ήταν, θα είχε προσκυνήσει το Χριστό. Αυτός φοβάται το Θεό και θέλει να φοβήσει τους ανθρώπους. Ήθελε να με φοβήσει, να χάσω την πίστη μου, να χάσω το κουράγιο μου. Φαντάσου να σου έχουν πει ότι είσαι λεπρός, να νιώθεις σε όλο το δέρμα σου, σε όλη την ομοπλάτη σου, μια σιδεροχτενιά να σε ξεσκίζει, όπως το μαρτύριο του Αγίου Χαραλάμπη, και από την άλλη να βλέπεις και τον διάβολο. Να βλέπεις και το σατανά τριγύρω σου να σε φοβίζει. Αμέσως μετά έκανε προσευχή, έκανε και τον καλό λογισμό, άρχισε την ευχαριστία και φύγανε αμέσως. Και ήρθε η δρόσος του Αγίου Πνεύματος. Εδώ έχουμε μια κλασική καταγραφή πώς λειτουργεί ο πόνος στον άνθρωπο ως απελπισία αλλά και ως δοξολογία. Πώς εργάζεται ο σατανάς την ώρα του πόνου που φτάνει ο άνθρωπος στην απελπισία και ο νους μας, αν τον κρατήσουμε εκείνη την ώρα σε δοξαστική στάση και ευχαριστιακή, προκαλεί την χάρη. Με αυτή τη δοξαστική και ευχαριστιακή στάση του νόος του οδηγήθηκε στο Άγιον Πνεύμα, στη δρόσο του Αγίου Πνεύματος, στο αεράκι του Αγίου Πνεύματος. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή στο γέροντα. Από τότε ήρθε η χαρά. Μετά τη δρόσο ήρθε η χαρά.

Ο γέροντας εξέφραζε μία θεολογία, μετάβαση από τον πόνο στη χαρά, μέσα από τις ιερές ακολουθίες. Εγώ τον θαύμαζα και όλα αυτά εν κρυπτό. Απέφευγε να βάζει κανόνες, δεν έβαζε επίσης προγράμματα. Όσες φορές του έλεγα «πες μου κάτι να κάνω», μου έλεγε «ό,τι θέλεις να κάνεις, ό,τι θέλεις να κάνεις». Αυτή η χαρά του γέρου Ευμενίου ήταν ένα πανηγύρι. Ήταν εις βάρος της λογικής, της τρεχούσης λογικής, ιδιαιτέρως της τρεχούσης θρησκευτικής λογικής. Πιο πολύ μπορούσε να κατανοήσει τον γέροντα και να αναπαυθεί ένας κοσμικός άνθρωπος παρά ένας θρησκευτικός άνθρωπος. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία και ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που περπατούσε και ο τρόπος που μιλούσε δεν ήταν θρησκευτικός. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα ίχνος ευσεβισμού. Ήταν όλα τόσο φυσικά στο γέροντα που προσέφερε στον Θεό τον φυσικό εαυτό του όπως ήταν. Άλλοι τον έκριναν. Αυτός δεν έκρινε ποτέ του κανέναν.

Έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ότι εμείς οι ιερείς πρέπει να τηρούμε την άκρα επιοίκεια. Ο κόσμος δεν είναι κακός. Δεν θέλει έλεγχο και δικαστήριο. Θέλει συμπαράσταση και καλοσύνη. Ο επιοικέστερος όλων είναι ο Χριστός. Για να κατανοηθεί ο άνθρωπος αυτός, το κλειδί είναι, νομίζω, η παντελής έλλειψη φαντασίας που είχε. Μάθαινε ότι κάποιος πέθαινε, χαιρόταν, γέλαγε. Μάθαινε ότι κάποια γέννησε, χαιρόταν. Μάθαινε ότι κάποιος αρρώστησε, χαιρόταν. Δόξασε ο Θεός, έλεγε. Μάθαινε ότι κάποιος έκλεψε, έλεγε. Άχο καημένος έκλεψε και γέλαγε. Μάθαινε ότι κάποιος χώρισε, έλεγε. Γιατί χώρισε, μα δεν έκανε λίγο υπομονή? Και πάλι γελούσε. Πολλές φορές αυτά φαίνονται ακατανόητα, αλλά αυτή ήταν η αλήθεια. Η πραγματικότητα για αυτόν ήταν μόνο η Εκκλησία, ο Χριστός, η Θεία Λειτουργία και το τώρα. Έλεγε, πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν. Αυτό ζούσε. Μου έλεγε, σπίτια ήθελε ο Κύριος, όχι. Αυτοκίνητα ήθελε ο Κύριος, όχι. Πάντα όσα ηθέλησε, επίησεν ο Κύριος. Γιατί να στενοχωριέσαι για τα άλλα, Βαγγέλη?

Μια φορά που τον επισκεφθήκαμε, είμαστε μια παρέα από παιδιά, κάναμε τα συνηθισμένα, τον εσπερινό μας. Ύστερα εκείνος ετοίμασε την τράπεζα. «Ελάτε να σας κεράσω», λέει. Πήγαμε εκεί, καθίσαμε. Κάποιο παιδί είπε: «Γέροντα, είμαστε λίγο άτακτοι στη ζωή μας. Μας χρειάζεται να μας δώσετε ξύλο». Και εκείνος είπε: «Όχι, όχι, δεν κάνει να δίνουμε ξύλο». «Γέροντα, πρέπει, για να βάλουμε λίγο μυαλό», του είπαμε. «Όχι, όχι, δεν κάνει να δίνουμε ξύλο». «Γιατί να δίνουμε ξύλο», είπε εκείνος. «Από αγάπη, γέροντα, για να διορθωθούμε», επιμέναμε. «Όχι, η αγάπη ποτέ δεν δίνει ξύλο. Η αγάπη πάντοτε στέκεται διαφορετικά. Εξάλλου ξύλο δίνουν στους κακούς. Εμείς είμαστε καλοί. Δεν είμαστε καλοί? Καλοί είμαστε όλοι. Θα δίνουμε ξύλο», έλεγε και γελούσε.

Ένα άλλο παιδί που έγινε μετά παπάς ρώτησε τον πατέρα Ευμένιο για τον Πατριάρχη. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις τότε. Υπήρχε ένα ζήτημα. Έγραψαν κάποιοι αγιορείτες μια επιστολή στον Πατριάρχη για κάποια συνάντηση με τους παπικούς και διαμαρτύροντο. Και έλεγαν τα παιδιά στον πατέρα Ευμένιο: «Γέροντα, ποια η γνώμη σας για αυτό το θέμα?» Λέει: «Δεν είναι δικό μου θέμα». Ήταν πολύ προσεκτικός ο γέροντας. Απέφευγε επιμελώς να ασχοληθεί με πράγματα που εσκανδάλιζαν, που πιθανόν να ήταν φιλοκατήγορα. Δεν του άρεσε να ασχολείται με σχόλια, κουτσομπολιά, κατηγορίες κατά ιερωμένων, καθόλου. Διότι από τις εξομολογήσεις και όλα αυτά που έζησα κοντά στο γέροντα, κατάλαβα ότι όταν ο άνθρωπος είναι ιεροκατήγορος, η χάρις του Θεού δεν αγγίζει την καρδιά του, και όταν αδικεί έναν κληρικό ή έναν πατριάρχη, όσο και να προσπαθεί να νηστεύει και να κάνει μετάνοιες, η χάρις του Θεού δεν έρχεται. Και ο γέροντας αυτά τα ζούσε, ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα μου έλεγε κάποτε ο Αριστίδης, όταν πήγε στο Άγιον Όρος, του έλεγε: «Αριστίδη, θα ακούς πολλά, αλλά δεν θα λες τίποτε. Θα σου λένε, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν θα εκφέρεις γνώμη». Ο γέροντας άκουγε, χαμογελούσε, αλλά ουδέποτε διετύπωνε κρίση. Ήταν πολύ διακριτικός και προσεκτικός. Εκεί λοιπόν τον ερώτησε το παιδί και του λέει: «Γέροντα, ποια η γνώμη σου για αυτό το θέμα?» Και λέει: «Δεν είναι θέματα δικά μου αυτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Είναι πράγματα δικά τους, δεν είναι δικά μου. Τι ξέρω εγώ? Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε». Και του λένε: «Γέροντα, κάποιοι αγιορείτες έχουν κόψει το μνημόσυνο στον Πατριάρχη τον Δημήτριο». «Κακώς το έχουν κόψει το μνημόσυνο», είπε. «Για το μνημόσυνο», αμέσως απάντησε. «Γιατί το έχουν κόψει? Καλός δεν είναι ο Πατριάρχης μας?» Έμεινε σκεφτικός. Το βλέμμα του έμεινε συγκεντρωμένο κάπου και επανέλαβε: «Άγιος είναι. Γιατί να μην το μνημονεύουν?» «Όχι, όχι, δεν είναι κακός ο Πατριάρχης». «Για να μην μνημονεύεις Πατριάρχη, πρέπει να είναι αιρετικός, ενώ ο Πατριάρχης μας είναι Ορθοδοξότατος. Άγιος είναι ο Πατριάρχης μας». «Λάθος, όχι, πρέπει να μνημονεύεται ο Πατριάρχης μας». Και αμέσως άλλαξε κουβέντα και δεν άφησε να προχωρήσει το θέμα.

Μια φορά, όταν ρώτησε τον γέροντα πώς να προσεύχομαι, μου είπε «Να παρακαλάς τον Θεό να σου δώσει ταπείνωση, πραότητα, απλότητα». Δηλαδή θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου ταπείνωση, πραότητα, απλότητα». Αυτά που βλέπαμε στο γέροντα δηλαδή, αυτά που είχε ο ίδιος, ήθελε να παρακαλούμε τον Θεό να τα αποκτήσουμε. Ταπείνωση, πραότητα, απλότητα. Η ταπείνωση είναι αυτή που στερεώνει την αγάπη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η απλότητα είναι ιδίωμα του Θεού. Η πραότητα είναι μεγάλη αρετή. Η πραότητα είναι αυτή που διατηρεί την κατάνοιξη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Θυμάμαι πάντοτε όταν πηγαίναμε στον γέροντα στις εξομολογήσεις, σαν νέα παιδιά που είμαστε, μας καθοδηγούσε. Όταν ήμουν φοιτητής, ήθελα πάρα πολύ να αγιογραφώ και μου είχε βάλει κανόνα να μην αγιογραφώ. «Να μην αγιογραφείς τώρα», μου λέει. «Τώρα θέλω μόνο να διαβάζεις. Όταν τελειώσεις, θα έχεις χρόνο να αγιογραφείς όσο θέλεις». Και έβαζε μια ιεράρχηση στην ζωή. Και έτσι μας προφύλασε από τον πειρασμό των εκδεξιών.

Πήγαν μια φορά στο γέροντα Ευμένιο 4 γυναίκες. Ήμουν κι εγώ εκεί στο ψαλτήρι. Και του λέει η μία: «Γέροντα, ήρθαμε να σε δούμε. Μας είπαν ότι είσαι Άγιος». Και ενώ ο γέροντας ήταν στην αρχή χαμογελαστός, μόλις το άκουσε αυτό πειράχτηκε, εθύμωσε και τις έδιωξε. «Φύγετε από εδώ. Εγώ είμαι Άγιος. Βγείτε έξω». Και τις έδιωξε. Εγώ φοβήθηκα. Ο γέροντας όμως, μετά που τις έδιωξε, έκλεισε τις πόρτες και πήγε ευθεία μέσα στο ιερό. Και τον άκουγα να μονολογεί: «Άκου τι λένε.

Γι' αυτόν έλεγε «Πολύ καλό, πολύ καλό, χα χα χα». Του άρεσε. Δεν του άρεσε όμως σε πουδενή λόγο να λένε κάτι καλό γι' αυτόν και να τον επενούν.

Ο γέροντας Ευμένιος, όποτε μας εξομολογούσε, δεν έλεγε τίποτε. Μόνο άκουγε και διάβαζε ευχή. Όταν είχε κάτι να πει εκ Θεού, τότε μόνο μίλαγε. Όταν δεν είχε να πει κάτι, δεν μιλούσε. Ξέρετε πόσοι πέρασαν από εκεί πονεμένοι, λυπημένοι, από το χώρο που εξομολογούσε στο λιμωδόν νόσων? Πάρα πολλοί. Και θυμάμαι ότι περνούσαν και πολλοί που είχαν ψυχολογικά προβλήματα. Και ο γέροντας είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να δίνει θάρρος και να τους βοηθάει. Πάρα πολλοί πήγαιναν και έλεγαν «Εγώ δεν έχω ελπίδα» και τέτοια πράγματα. Και ο γέροντας έλεγε «Πολύ καλά είσαι, πολύ καλά σε βλέπω, πολύ καλά, πολύ καλά». Και ο άλλος ντρεπόταν. Ο γέροντας τους ανάγκαζε με τον τρόπο του να ανυψωθούν, να ανορθωθούν, που ήταν πεσμένοι ψυχολογικά, και να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους για να πορευθούν σωστά. Αυτό μου έμεινε από το γέροντα Ευμένιο και το θυμάμαι πάντοτε. Όταν δω άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί και έχει κάποια προβλήματα, του λέω «Πολύ καλά σε βλέπω» και αμέσως βλέπεις τον άλλον να ανυψωθεί.

0: Ο Θεός μας είπε κάποτε, είναι πολύ εύσπλαχνος και πολύ έλεος, αλλά πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γράφει ότι είναι πολύ δίκαιος. Προφανώς γιατί αν ήταν πολύ δίκαιος, η τιμωρία μας θα ήταν μεγάλη. Ο προφήτης Ηλίας ήταν δίκαιος και ζήτησε από τον Θεό να μην βρέξει 3,5 χρόνια και δεν έβρεξε. Ο Θεός, αν δεν του το ζητούσε ο προφήτης Ηλίας, δεν θα τιμωρούσε τους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Όταν του έλεγες ότι έχεις κακούς λογισμούς, συνιστούσε να γίνουν καλοί. «Να έχουμε καλούς λογισμούς», έλεγε. Ή το αδύνατο να του χαλάσεις τον δικό του λογισμό. Αυτό μέχρι του σημείου που, αν έπιανε το κελί του φωτιά από τις τέσσερις γωνίες, θα έλεγε «Τι ωραία που είναι η φωτιά».

Πάτερ Ευμένιε, με τους αιρετικούς τι να κάνω? Αδιαφορία. Να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ? Κάνε όπως θέλεις εσύ. Να πηγαίνω νωρίς στην εκκλησία? Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Να δίνω συμβουλές σε γνωστούς, να κάνω δηλαδή τον παπά? Δεν είναι δική σου δουλειά, είναι δουλειά των παπάδων και της εκκλησίας.

Μου έκανε εντύπωση ότι μερικές φορές όταν ο παππούλης μας έλεγε κάτι ενώπιον όλων, οι άλλοι δεν το άκουγαν και ήταν πολύ σοβαρό αυτό που έλεγε. Μου λέει μια μέρα, «Ανέβα Γιώργο, κάνε το σταυρό σου και ανέβα». Είχα πολύ μεγάλη στενοχώρια τότε. «Μη φοβάσαι τίποτε Γιώργη», μου έλεγε. «Ανέβα Γιώργη, μη φοβάσαι, σε κρατώ εγώ, σε κρατάει ο Άγιος Γεώργιος, σε κρατάνε και οι Άγιοι Ανάργυροι». Όταν έλεγε «ανέβα», εννοούσε την πραγματική σκάλα, αλλά μιλούσε και αλληγορικά. Εγώ έτσι αισθανόμουν, για να με ανεβάσει.

Μετά την Θεία Λειτουργία είμαστε μόνοι στο κελί. Εγώ έγραφα επιταγές που έστελνε ελεημοσύνη σε φτωχούς και σε μοναστήρια. Με είχε παρακαλέσει να μου συμπληρώσεις κάποια δελτία. Έτσι έλεγε τις επιταγές, δελτία. Εκεί τον ρώτησα, ποια είναι γέροντα η μεγαλύτερη αρετή? Πήρε πολύ σοβαρό ύφος, έλαμψε το πρόσωπό του και μου είπε, «Η αγάπη του Θεού, παιδί μου». Την άλλη μέρα, θέλοντας να το επαναλάβει, του είπα, «Ώστε η αγάπη του Θεού είναι η πρώτη αρετή, γέροντα». Και με αποπήρε, «Έλα, έλα, όλες καλές είναι οι αρετές. Πάψε και τρώγε».

Ένα βράδυ είμαστε 11 παιδιά από το λεκανοπέδιο, όλοι άγνωστοι μεταξύ μας. Καθόμαστε έξω γύρω στο τραπέζι. Ο γέροντας ήξερε μόνο εμένα. Οι άλλοι είχαν έρθει για πρώτη φορά. Μου λέει, βάλε καφέ στην κατσαρόλα, 11 καφέδες. Ο γέροντας γέλαγε συνεχώς και έλεγε, δόξα σοι ο Θεός. Ρωτάει τον πρώτον, πώς σε λένε, Κωνσταντίνο. Ρωτάει τον δεύτερο, Κωνσταντίνο. Ρωτάει τον τρίτο έως και τον δέκατο, Κωνσταντίνο. Εμένα με ήξερε. 11 Κωνσταντίνοι, άγνωστοι μεταξύ τους. Τα χάσαμε. Δεν είναι περίεργο γέροντα, τον ρώτησα. Κι ένας εσείς, 12. Αφήστε με εμένα. Εγώ πάω, εσείς να είστε καλά, είπε. Μετά είπε, όλοι οι Κωνσταντίνοι είναι χαριτωμένοι γιατί έχουν ένα τόσο μεγάλο Άγιο. Πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος, πολύ μεγάλος που είναι. Τρεις μεγάλους έχει η ιστορία, Μέγα Κωνσταντίνο, Μέγα Βασίλειο και Μέγα Αλέξανδρο. Γέροντα έχει κι άλλους, του είπα. Όχι, η ιστορία, μιλάμε, έχει μόνο τρεις μεγάλους, Μέγα Κωνσταντίνο, Μέγα Βασίλειο, Μέγα Αλέξανδρο. Την ίδια ακριβώς δήλωση είχε κάνει ο πατήρ Ευμένιος και σε μια άλλη συντροφιά, μια μέρα όπως μαρτυρεί η κυρία Γερασιμούλα Αριστίδου Λαμπράκη. Τρεις ήταν οι μεγάλοι φωστήρες της ιστορίας, τους είχε πει. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Μέγας Αλέξανδρος.

κάποτε με τον μεγάλο καύσωνα ήρθε ένα ανδρόγυνο και του έλεγε «Γέροντα πεθαίνουμε, μεγάλος καύσωνας». Αυτός γελούσε. «Πολύ ωραίος ο καύσωνας, τι καλός που είναι ο καύσωνας», έλεγε. Όταν επίσης έκανε τσουχτερό κρύο ή έβρεχε, πάλι έλεγε «Πόσο μου αρέσει το κρύο, πολύ ωραίο το κρύο και η βροχή πολύ μου αρέσει. Τι ωραία που είναι η βροχή».

Κάποτε πήγα, πήρα την ευχή του και τον ρώτησα «Πότε εξομολογείται γέροντα?» «Κάθε μέρα, ό,τι ώρα να είναι», μου απάντησε. «Και στις 3 τη νύχτα γέροντα?» τον ξαναρώτησα. «Ναι, ό,τι ώρα να είναι», μου είπε. Με τη χάρη που είχε, έδινε απλές, φωτισμένες συμβουλές που έμπαιναν στην καρδιά.

Άλλη φορά επισκέφθηκα τον γέροντα και ήταν πίσω από τη μάνδρα, εκεί που είναι τώρα ο Τίμιος Σταυρός. Έκανε δουλειές και προσευχόταν. Μου είπε «Νίκο, ο διάβολος δεν έχει τίποτε, ούτε τον εαυτό του, γιατί κι αυτός, ο εαυτός του, για την κόλαση είναι. Ενώ εμείς έχουμε την Αγία Τριάδα, την Παναγία μας, τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, τους Αγίους Αγγέλους, όλους τους Αγίους, όλους τους Ορθοδόξους Ιερείς που προσεύχονται για μας και όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Αυτός τίποτε δεν έχει».

Ο πολυβασανισμένος αλλά γελαστός παππούλης Ευμένιος προσπαθούσε πολύ να κρύβει τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Προορατικό, διορατικό, θαυματουργικό. Έκανε τον χαζό. Έδινε ευλογία πάντα κρυφά. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτε για τον εαυτό του, όσο κι αν υπέφερε. Προσευχόταν μόνο για όλον τον κόσμο. Μια φορά τον παρακαλούσα πολλή ώρα να προσευχηθεί και για τον ίδιο, έστω να σηκώνεται λίγο μέχρι την τουαλέτα για να γλιτώσει ένα από τα φρικτά μαρτύρια. «Εσείς να είστε καλά, όλος ο κόσμος να είναι καλά», μου απαντούσε. Αυτό γινόταν πολλή ώρα. Τελικά μου απαντάει «Μέσα σε όλο τον κόσμο είμαι κι εγώ». Δεν υπήρχε εγώ στον παππούλη, μόνον ο Θεός και ο κόσμος. Όταν υπέφερε φρικτά, έλεγε «Υπομονή, ωραία δεν είναι» και γελούσε. Υπήρχαν φορές που δεν μιλούσε και δάκρυζε. Δεν είπε ποτέ ότι κουράστηκε. Λίγες μέρες μόνο πριν από το τέλος μου έλεγε «Τελείωσαν τα πάντα». Εγώ δεν καταλάβαινα, γι' αυτό το είπε πολλές φορές. Ο Κύριος είπε ότι κουράστηκα. Σε λίγο. Δεν ένιωθε ότι άξιζε. Όλα τα θαύματα τα απέδιδε στον Θεό. Έλεγε συχνά «Θεέ μου, συγχώρα με τον τεμπέλη, τον ανάξιο δούλο σου». Η ψυχή του ήταν σαν μικρού παιδιού που ήξερε να συγχωρεί. Δεν ήθελε να τον επενούν. Ήταν τόσο ταπεινός που νόμιζε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εκείνον. Δεν κατέκρινε ποτέ, παρά έλεγε όταν τον στενοχωρούσαμε και φερόμαστε αχάριστα. «Δεν πειράζει, ό,τι μπορεί ο καθένας».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρήμα που συχνά επαναλάμβανε ο πατήρ Ευμένιος ήταν το «θέλετε» με εμφατικό ερωτηματικό. Ήταν ο φορέας της πίστεώς του στην ελευθερία των άλλων, την οποία δεν ήθελε να βιάζει ποτέ. Ακόμα και όταν είχε κάτι περισσή ανάγκη, συνόδευε το αίτημά του με το «θέλετε». Του διαβάζαμε στο αναλόγιο. Ως παιδιά, εύκολα μπορούσε να μας χρησιμοποιήσει. Όπως δυστυχώς τότε και στο όνομα του Χριστού, αλλά όχι για έργα Χριστού, έκαναν άλλοι. Αλλά ο παππούλης μας δεν το έκανε. Η ώρα είχε περάσει. Εκείνος συνέχιζε τις ακολουθίες. Μας ρωτούσε «Θέλετε να συνεχίσετε?» «Αν θέλετε». Αλλά και όταν του έλεγα για κάποιον ότι δεν τηρεί κάτι, ενώ θα έπρεπε να το τηρεί, είχε καθήκον να το τηρεί, εκείνος απαντούσε «Άμα θέλει, ας το κάνει». Ο πιστός ψάλτης του κάποτε είχε αρρωστήσει. Το πρωί ο γέροντας θα λειτουργούσε. Ο γέροντας γνώριζε ότι είμαι ψάλτης. Δεν μου ζήτησε τίποτε. Μόνος μου τον ερώτησα «Γέροντα, να έρθω το πρωί να βοηθήσω?» «Θέλετε?» μου λέει. «Αν θέλετε». Άλλη μια φορά, νεοδιόριστος πια καθηγητής στο γυμνάσιο, του λέω «Πάτερ, τα παιδιά δεν πηγαίνουν στην εκκλησία». «Άμα θέλουν, να πάνε». «Δεν μπορούν να πάνε», μου απάντησε. Λόγια απλά με έκαναν να βλέπω, να αξιολογώ και να συμπεριφέρομαι κι εγώ αλλιώς. Με σεβασμό πάντα στην ελευθερία και στην ιδιαιτερότητα των άλλων.

Του είπα κάποτε, «Γέροντα, έχουμε στο νησί μας, στη Μητρόπολη, έναν εφημέριο που δεν παίρνει χρήματα από τις ιεροπραξίες, τα τυχερά». Ο γέροντας μου απάντησε, «Ε, άμα θέλει». Εγώ, για να μου δώσει ξανά απόδειξη της απλότητάς του, ρώτησα, «Εσείς, γέροντα, παίρνετε τυχερά?» «Παίρνω, παίρνω, αλλά εδώ δεν γίνονται». Εννοούσε, δεν έχει ιεροπραξίες ο ιδρυματικός ναός του. Δεν ήθελε να επενέσει τον ιερέα του νησιού μου, μειώνοντας προφανώς έτσι όλους τους υπόλοιπους ιερείς που παίρνουν φιλοδορήματα των πιστών, αλλά ούτε τον εαυτό του να εξαιρέσει, προβάλλοντάς τον ως αφιλάργυρο.

«Γέροντα, τι μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα?» «Πατήρ Ευμένιος, η αγάπη του Θεού μας χρειάζεται, και όταν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε και τον πλησίον. Εκεί είναι η πηγή από όπου όλα πηγάζουν. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι πετά στον ουρανό, ότι έχει φτερά και πετά, όταν έχει αγάπη Θεού, όταν αγαπά. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να πετάξει. Δεν μπορεί να κάνει καλό έργο χωρίς αγάπη. Πώς θα βοηθήσουμε κάποιον αν δεν τον αγαπούμε? Ο Θεός αγάπη εστί. Μόνο αγάπη είναι ο Θεός. Και όπως λέει ο Απόστολος, ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Όποιος λέει ότι αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τον αδελφό του, ψεύστησε στην. Τον αδελφό μας λέει που τον βλέπουμε κάθε μέρα, πώς δεν τον αγαπούμε? Και το Θεό που δεν τον βλέπουμε, λέμε πως τον αγαπούμε. Μα δεν μπορεί. Όποιος αγαπά τον Θεό, υποχρεωτικά θα αγαπά και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί. Υποχρεωτικά θα γίνει αυτό. Είπε ένας Άγιος Πατέρας, «Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις». Και το είπε αυτό ο Άγιος Πατέρας, επειδή όταν αγαπάς, δεν μπορείς να κάνεις κακό. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Άμα αγαπάς, υποχρεωτικά θα κάνεις καλό. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα πάντα να πέσουν, η αγάπη δεν πέφτει, ουδέποτε εκπίπτει. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Δεν μπορεί ποτέ η αγάπη να πέσει. Ο άνθρωπος με την αγάπη πετά. Αισθάνεται ότι έχει φτερά και πετά. Χωρίς αγάπη όμως δεν μπορεί να πετάξει. Όπως τα ζητήσει ο άνθρωπος, τα δίνει ο Θεός. Όλα γίνονται όπως τα ζητάει ο άνθρωπος. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Αν θέλει καλό, του δίνει καλό. Αν θέλει κακό, δεν του το δίνει. Τον αφήνει να το πάρει μόνος του, γιατί ο Θεός δεν δίνει κακό. Δεν μπορεί να γίνει κανείς άρχοντας αν ο Θεός δεν το επιτρέψει. Και αν επιτρέπει κάτι που δεν είναι καλό, το επιτρέπει επειδή ο λαός το θέλει.

Αν ένας ιερεύς δεν είναι τόσο ευλαβής όσο θα τον ήθελε ο λαός του Θεού, ο Θεός ενεργεί? Πατήρ Ευμένιος, ο λαός έτσι τον θέλει τον ιερέα αυτόν. Έτσι τον θέλει και ο Θεός. Ό,τι θέλει ο λαός, το θέλει και ο Θεός. Σε αυτούς που θέλουν καλούς άρχοντες, στέλνει ο Θεός καλούς άρχοντες. Σε αυτούς που θέλουν αγίους, στέλνει ο Θεός αγίους. Ό,τι θέλει ο λαός, του στέλνει ο Θεός. Όπως είμαστε εμείς, όπως θέλουμε εμείς, θα μας δώσει ο Θεός. Όταν θέλουμε καλά, ο Θεός θα μας δώσει καλά.

0: «Γέροντα, πώς αισθάνεται η καρδιά με την αγάπη?»
1: «Πατήρ Ευμένιος,
0: με την αγάπη πετά ο άνθρωπος. Είναι μέσα του ο Θεός. Όταν αγαπά ο άνθρωπος, ο Θεός μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και φεύγει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος, όπου είναι η αγάπη, δεν κάθεται. Επειδή αυτός έχει μίσος, κακία, είναι πατήρ του ψεύδους. Δεν θέλει κανένα καλό. Όπου υπάρχει η αγάπη, ο διάβολος φεύγει. Το βάζει στα πόδια, δεν μπορεί να σταματήσει. Όπου είναι δύο ή τρεις, λέει, συνηγμένοι στο αιμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αφού είναι εκεί ο Θεός, εκεί όπου υπάρχει αγάπη, ο διάβολος πώς θα πατήσει? Πώς να μάθει τώρα ο κόσμος να αγαπά?
1: Πατήρ Ευμένιος,
0: τζάμπα είναι η αγάπη. Ούτε πληρώνουμε, ούτε να πάμε ταξίδι να τη βρούμε, ούτε να κόψουμε εισιτήριο χρειάζεται. Η αγάπη είναι τζάμπα. Όπου να πάμε, ο Θεός είναι εκεί. Η αγάπη είναι δωρεά. Όποιος αγαπά τον Θεό, διψά αχόρταγα να ομιλεί με Αυτόν. Δεν αγαπά τίποτε άλλο. Αυτός που αγαπά τον Θεό, αγαπά και ό,τι είναι του Θεού. Τα δημιουργήματα του Θεού αγαπά και όλα αυτά που αγαπά ο Θεός.

Με τους δαίμονες πώς ενεργεί η αγάπη του Θεού? Και αυτοί πλάσματά του είναι. Πατήρ Ευμένιος, οι δαίμονες είναι πνεύματα. Τα έκαμε ο Θεός δοξασμένα, τα έκαμε φωτεινά. Τον πρώτο, τον νεοσφόρο, τον έκανε τον πιο λαμπρό. Εκείνος όμως δεν ήθελε να αγαπά τον Θεό και ήθελε να βάλει τον εαυτό του υπεράνω του Θεού. Μα μπορεί να αγαπούσε το Θεό? Όποιος αγαπά έναν άνθρωπο μπορεί να τον βάλει κάτω, να τον πατήσει με τα πόδια του? Παραχωρεί τα δικαιώματά του και λέει, αφού εγώ σ' αγαπώ θα σ' έχω καλύτερα από τον εαυτό μου. Ο αιωσφόρος όμως ήθελε να γίνει όμοιος με τον Θεό. Αφού ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, ήταν ο πιο φωτεινός των αγγέλων, ο πρώτος. Γι' αυτό και είπε, «Θύσω των θρόνων μου υπεράνω του υψίστου και γεννήσομαι όμοιος του υψίστου». Και μόνο που το σκέφτηκε, εγκρεμίστηκε.

Δεν κουράζεται γέροντα η ψυχή και το σώμα σε αυτή την αγάπη? Διότι λέει ο Κύριος, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Πατήρ Ευμένιος, όποιος αγαπά τον Θεό, τηρεί και τα εντολάς του. Κόπος είναι να αγαπούμε τον Θεό? Τι κόπο έχει? Όταν αγαπούμε τον Θεό, δεν είναι κόπος, μας ξεκουράζουν αυτά. Αυτός που αισθάνεται κούραση δεν αγαπά τον Θεό. Δεν βρίσκει παρηγοριά ο άνθρωπος από τίποτε το ανθρώπινο, αν δεν αγαπά τον Θεό. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστην. Η αγάπη του Θεού κάνει το φορτίο ελαφρύ. Χωρίς την αγάπη του Θεού, το φορτίο είναι βαρύ, δυσβάστακτο. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Χωρίς την αγάπη του Θεού, όλα γενικώς μας φαίνονται πολύ δύσκολα. Με την αγάπη του Θεού, όλα είναι εύκολα, γιατί τα ενεργεί ο Θεός. Είναι μέσα ο Θεός και τα ενεργεί. Το Πνεύμα το Άγιον. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο αγαπών εμέ και τον λόγον μου τηρεί, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Γίνεται η καρδιά του αληθινού χριστιανού, του αληθινού ανθρώπου του Θεού, θρόνος της Αγίας Τριάδος. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που αγαπά τον Θεό κάθεται ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Είναι ενθρονισμένη ολόκληρη η Αγία Τριάδα.

Μα πόσο μεγάλη είναι η τιμή αυτή που κάνει ο Θεός τον άνθρωπο. Πατήρ Ευμένιος, σε κανέναν δεν έκανε μεγαλύτερη τιμή ο Θεός από αυτήν που έκανε στον άνθρωπο. Σε τίποτε. Τίποτε δεν ετοίμησε ο Θεός όσο ετοίμησε τον άνθρωπο. Τίποτε δεν αγάπησε ο Θεός όσο αγάπησε τον άνθρωπο. Ούτε και τους αγγέλους γέροντα. Πατήρ Ευμένιος, τίποτε. Αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν έγινε άγγελος για τους αγγέλους. Έγινε ο Θεός άγγελος για να σώσει τον διάβολο που από άγγελος έγινε διάβολος. Έλαβε όμως σάρκα ανθρώπινη για να σώσει τον άνθρωπο. Οι άγγελοι δεν ζηλεύουν για αυτή την προτίμηση. Πατήρ Ευμένιος, όχι. Με αυτό που έκανε ο Θεός και οι άγγελοι πήραν περισσότερη χάρη από όσοι είχαν. Με τη σάρκωση του Χριστού, με την Ανάσταση και την ανάληψή τους στους ουρανούς, οι άγγελοι έγιναν άτρεπτοι, ενώ πριν ήταν τρεπτοί. Τώρα δεν μπορούν να τρέπονται στο κακό. Όλα τα αγγελικά τάγματα έλαβαν μεγαλύτερη χάρη. Πρώτης ελεύσεως του Χριστού, οι άγγελοι δεν είχαν την ατρεψία. Αυτά τα λέτε επειδή τα διαβάσατε ή τα ζήσατε. Πατήρ Ευμένιος, με τη βοήθεια του Θεού τα έζησα. Κάθε τι ωραίο το νιώθει κάποιος όταν το ζήσει. Την αγάπη του Θεού δεν μπορούμε να την νιώσουμε αν δεν την ζήσουμε. Και αν την διαβάσουμε, δεν μπορούμε να την νιώσουμε αν δεν την ζήσουμε στην πραγματικότητα. Τότε ο άνθρωπος θεώνεται. Τόσο πολύ αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο που γίνεται ο άνθρωπος ένα με τον Θεό. Ενώνονται. Γίνεται ένα μυστήριο ακατάληπτο. Δεν λέγεται, ούτε κατανοείται.

Ο τρόπος με τον οποίο είναι ενωμένη η ψυχή με το σώμα είναι δυνατόν να κατανοηθεί? Πατήρ Ευμένιος, είναι δυνατόν να κατανοηθεί?

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Θέλει κάποια τόλμη η ψυχή για να κάνει το κακό. Πώς να αφήσει τον Θεό και να πάει στο κακό? Πατήρ Ευμένιος. Όταν ο άνθρωπος αρχινά να απομακρύνεται από τον Θεό λίγο-λίγο, όταν ψυχραίνεται η αγάπη λίγο-λίγο και δεν επιμελείται ο άνθρωπος να επανέλθει, τότε ο Θεός τον εγκαταλείπει λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο και έρχεται μια στιγμή που ο άνθρωπος δεν τον βλέπει. Και τότε ξαναγυρίζει. Λέει, τι έκανα? Είναι εύκολη η επιστροφή, πατήρ Ευμένιος. Πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ κόπο έχει όταν ξεμακρύνεις από τον Θεό, γιατί σε πιάνει ο διάβολος. Θέλει πολύ να πονέσεις, πολύ να κλάψεις, πολύ να αγωνιστείς. Μέχρι να φύγει η αιτία που θέλει το κακό από μέσα σου, μέχρι να το διώξεις και να φύγει και να έρθει πάλι ο Θεός στην ίδια θέση που είχε μέσα σου, στην πρώτη θέση. Είναι σαν να χαλάσει κάποιος ένα σπίτι και να βάλει όλα τα υλικά πάλι από την αρχή. Πρέπει να κουβαλήσει πάλι τις πέτρες, τη λάσπη κλπ. Αλλά κάποιος που το χάλασε, πιο εύκολα θα το ξανακτήσει το σπίτι. Γιατί ξέρει πια την τέχνη, ξέρει πώς να πολεμήσει το διάβολο. Όποιος ξέρει πώς να τον πολεμήσει, ξέρει τον τρόπο. Είναι σαν να είναι πόλεμος και πάει κάποιος στο μέτωπο. Πολλοί πολεμούν, όταν όμως ξέρει κάποιος πώς να πολεμά, ξέρει από πού να αρχίσει. Λέει, άμα γίνει αυτό, θα κάνω εκείνο. Πόσες φορές κάνατε κονταροχτυπήματα με τον διάβολο? Πατήρ Ευμένιος. Με τη βοήθεια του Θεού. Ποιος μπορεί να νικήσει το διάβολο? Μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να νικήσει το διάβολο, ανίποτε η δύναμή του. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού τον νικάς πολύ εύκολα. Όταν μάθεις να πολεμάς, αμέσως τον νικάς. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορείς να τον νικήσεις εύκολα. Χωρίς την βοήθεια του Θεού, με κανέναν τρόπο ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει τον διάβολο.

Αυτό που έχουμε σαν φόβο Θεού, πόσα στάδια έχει? Πατήρ Ευμένιος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Όποιος αγαπά τον Θεό, δεν τον φοβάται. Λέει ένας παλαιός πατέρας, «Εγώ δεν τον φοβάμαι τον Θεό γιατί τον αγαπώ, διότι η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβον». Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, μπορείς να τον φοβάσαι? Δεν μένει ένα είδος ευλαβίας όμως ως προς τη μεγαλειότητα του Θεού? Πατήρ Ευμένιος, αφού εμείς αισθανόμαστε τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε τίποτε, μηδενίζουμε τον εαυτό μας. Τίποτε δεν είμαστε. Ό,τι είμαστε, είμαστε με τη βοήθεια του Θεού. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν το λέω εγώ, ζει εν εμή ο Χριστός. Και όλα ο Θεός τα κάνει όταν ο άνθρωπος θέλει. Γιατί πώς θα τα κάνει ο Θεός όταν ο άνθρωπος δεν θέλει? Όταν ένας θέλει να γίνει καλός, να γίνει ωραίος, να αγαπά τον Θεό και ο Θεός τον βοηθά. Ο Θεός θέλει πάντων την σωτηρία. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν θέλει, λέει, τον θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει πάντας εις επίγνωση της αληθείας ελθύν. Δεν θέλει ο Θεός να χαθεί κανένας άνθρωπος. Και να μην θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός του δίνει ευκαιρίες να σωθεί. Και να μην θέλει ο άνθρωπος να σωθεί, ο Θεός τον βοηθά με κάθε τρόπο. Και διαμέσου των ανθρώπων και διαμέσου των Αγίων και διαμέσου των Αγγέλων. Τον βοηθά μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Δηλαδή βοηθά ο Θεός τον κάθε άνθρωπο να σωθεί μέχρι της τελευταίας του αναπνοής. Και αν δεν θελήσει ο άνθρωπος, ο Θεός πάντοτε τον βοηθά. Του δίνει όλες τις ευκαιρίες, του δίνει όλα τα μέσα. Όταν κάποιος απολεσθεί, ο Θεός πώς αισθάνεται για την απώλεια ενός πλάσματος? Πατήρ Ευμένιος, ο Θεός τι θα χάσει? Αφού δεν ήθελε ο άνθρωπος να σωθεί, τι έχει να χάσει ο Θεός? Πολύ χαρά όμως γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Όλος ο ουρανός χαίρεται και ο Θεός χαίρεται και οι άγγελοι χαίρονται και όλοι οι Άγιοι. Πολύ χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, θα λυπηθεί ο Θεός. Ο Θεός είναι χαρά, είναι αγάπη. Δεν έχει λύπη ο Θεός. Δεν υπάρχει στον Θεό λύπη. Δεν μπορούμε να το πούμε ανθρώπινα ότι ο Θεός λυπάται. Λυπάται ο Θεός όταν οι άνθρωποι δεν τον αγαπούν, όταν αποστατούν και φεύγουν από το θέλημά του, αλλά όχι ότι αισθάνεται λύπη όπως εμείς οι άνθρωποι. Χαίρεται όταν οι άνθρωποι τον αγαπούν, γιατί λέει «Εγώ σας έπλασα, εγώ σας δημιούργησα, εγώ σας δίνω τα πάντα». Έτσι λέει σε εμάς τους ανθρώπους.

Πώς θα λειτουργήσει του Θεού η κρίση με τους αλλοθρίσκους και τους αιρετικούς? Πατήρ Ευμένιος, αυτά ο Θεός τα ξέρει. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το αποκλείουν. Όλοι οι αιρετικοί να πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά τι θα κάνει ο Θεός, κανείς δεν ξέρει. Εσείς πώς αισθάνεστε για τους αιρετικούς? Πατήρ Ευμένιος, άμα κάποιος αγαπά τον Θεό, τους αγαπά όλους. Και αυτούς τους αιρετικούς τους αγαπούμε επειδή είναι πλάσματα του Θεού. Όχι ότι αγαπούμε τις αιρέσεις τους. Τους αμαρτωλούς τους αγαπούμε, όχι όμως και τα αμαρτωλά έργα. Τους αγαπούμε γιατί δεν μπορούμε να μην τους αγαπούμε. Γιατί γενικά όλοι οι Άγιοι Πατέρες αγαπούσαν. Και στη Βασιλιάδα δεν πήγαιναν μόνο οι Ορθόδοξοι. Πήγαιναν και οι ειδωλολάτρες και οι αιρετικοί. Πήγαιναν Εβραίοι. Όλοι πήγαιναν. «Εν το οίκο του πατρός μου, πολέμονε εσύ», δεν είπε ο Χριστός. Πολέμονε. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός, αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά, αυτά είναι του Θεού.

Πώς αισθάνεστε όταν κρατάτε το Άγιο Ευαγγέλιο, πατήρ Ευμένιος? Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ωραιότερο από το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο. Τα ίδια τα λόγια που είπε ο ίδιος ο Θεός γράφτηκαν μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Βγήκαν από το στόμα του ίδιου του Θεού. Δεν είναι ανθρώπινα λόγια, δεν τα είπαν άνθρωποι. Ερώτηση. Κάποιος λέγει ότι δεν έχει όρεξη να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Πατήρ Ευμένιος. Σιγά σιγά θα έρθει και η όρεξη. Μην έρθουν όλα μαζί, ένα-ένα έρχεται. Δεν μπορεί μόνο μιας να ανεβεί στην κορυφή της σκάλας. Ένα σκαλί θα ανεβεί, μετά το άλλο, μετά το άλλο. Δεν έρχονται αμέσως όλα μαζί.

Ο Θεός τα δίνει με κόπο για να μην χάνονται κιόλας. Πατήρ Ευμένιος, άμα δεν τα δώσει με κόπο, δεν τα εκτιμούμε. Γι' αυτό λένε, αυτό το απέκτησα με κόπο, με υδρότα, με πόνο μεγάλο, πώς θα τα παρατήσω τώρα? Με τη βοήθεια του Θεού βέβαια. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, δώσε αίμα να πάρεις πνεύμα. Πρέπει να χύσουμε αίμα για να λάβουμε τη χάρη. Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Δεν μπορεί κανείς με άνεση να ανεβεί στον ουρανό. Πρέπει να κοπιάσει. Και ο ίδιος ο Κύριος εκοπίασε. Νίστεψε ο Κύριος ημέρας τεσσαράκοντα. Και όλα γενικά τα παθήματά του, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, όλα γενικά τα παθήματα.

Έχει πολύ κόπο η νηστεία γέροντα. Πατήρ Ευμένιος, δεν έχει κόπο όταν αγαπούμε το Θεό. Καθόλου κόπο. Εντολέ του Θεού βαρύ εούκησιν. Βαριές είναι όταν δεν αγαπούμε τον Θεό και όταν δεν θέλουμε. Όταν θέλουμε να νηστέψουμε είναι εύκολο. Όταν δεν θέλουμε είναι δύσκολο. Μετά γίνεται συνήθεια με τη βοήθεια του Θεού. Γίνεται νόμος. Μετά αρέσει στον άνθρωπο να νηστεύει. Του αρέσει. Και αυτό ισχύει για όλες τις εντολές. Μπορεί πάντως ο άνθρωπος να προκόψει πνευματικά χωρίς νηστεία? Πατήρ Ευμένιος, η νηστεία και η προσευχή είναι δύο πτέρυγες. Ένα πουλί όταν δεν έχει δύο φτερά δεν μπορεί να πετάξει. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή είναι ουράνια χαρίσματα. Οι Άγιοι με την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή έλαβαν τα ουράνια χαρίσματα. Προκόβουμε δηλαδή χωρίς νηστεία, αλλά όχι πολύ.

και καθαριζόμενος κάποιος με το πένθος και τα δάκρυα. Πατήρ Ευμένιος, τα δάκρυα καθαρίζουν τον άνθρωπο, τον ξεπλένουν. Όπως καθαρίζουμε ένα ρούχο που είναι λερωμένο, το ίδιο τα δάκρυα ξεπλένουν το ρήπο της ψυχής, την αμαρτία δηλαδή. Τα δάκρυα καθαρίζουν, ξεπλένουν την αμαρτία. Γιατί οι μακαρισμοί αρχίζουν με την πτωχία του πνεύματος και έπειτα ο Κύριος ομιλεί περί πένθους? Πατήρ Ευμένιος, πενθεί ο άνθρωπος όταν μετανοήσει. Αν δεν μετανοήσει, δεν μπορεί να πενθήσει. Με το χαροποιό πένθος, χαρά και πένθος. Χαρμολύπη, χαροποιό πένθος. Κλαίει κάποιος και χαίρεται. Η ταπείνωση μας βοηθά. Είναι η πύλη του ουρανού. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούν να μας δοθούν χαρίσματα. Και να έχουμε κάποιο χάρισμα, όταν δεν έχουμε ταπείνωση, φεύγει. Η ταπείνωσή μας βοηθά να κερδίσουμε τα πάντα. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού. Με την ταπείνωση μπορεί να μας σώσει ο Θεός εύκολα. Η ταπείνωση είναι μεγάλο πράγμα, απέραντο. Η ταπείνωση πηγάζει από την αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να έχουμε ταπείνωση. Όλα οδηγούνται από την αγάπη. Και η ταπείνωση και όλα γενικά, από την αγάπη του Θεού.

Στις προσευχές μας, το καλύτερο είναι να ζητούμε από τον Θεό να γίνεται το θέλημά Του. Αυτό είναι το πιο ωραίο, το πιο ωφέλιμο, το πιο ασφαλές. Δεν υπάρχει φόβος να πάθουμε καμιά ζημιά. Έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθουμε τίποτε. Ναι, να μην γίνει το δικό μου, αλλά το δικό σου θέλημα. Εμείς να ζητούμε να γίνεται πάντοτε το θέλημα του Θεού. Και η εκοπή του θελήματος, πατήρ Ευμένιος, ναι, ουκ ήλθον ή να ποιήσω το θέλημα το εμών, αλλά του πέμψαντός με. Η εκοπή του θελήματος, δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο στέφανος για να πάρει ο άνθρωπος από την εκοπή του θελήματος. Τίποτε ανώτερο. Παίρνει περισσότερους στεφάνους. Είναι ίσον με το μαρτύριον η εκοπή του θελήματος. Είναι ίσο με το μαρτύριο. Γιατί στο μαρτύριο μαρτυρεί μια μέρα ο άνθρωπος, ενώ στην εκοπή του θελήματος όλη του τη ζωή. Μαρτυρεί κάθε μέρα ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία του αναπνοή.

Και αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο του μοναχισμού. Πατήρ Ευμένιος, είναι το μεγαλύτερο του μοναχισμού, το ωραιότερο. Δεν μπορεί να προκόψει ο μοναχός χωρίς την εκοπή του θελήματος. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος ό,τι θέλει. Πώς θα προκόψει? Έτσι προκόβει, γιατί έχει το μαρτύριο κάθε μέρα. Με την εκοπή του θελήματος, ο μοναχός έχει φτερά και πετάει. Αλλιώς δεν μπορεί να λάβει χάρη. Ανεξαρτήτως του ποιος θα του δώσει την εντολή, πρέπει να υπακούσει. Πατήρ Ευμένιος, στον πνευματικό του πατέρα και τον ηγούμενο και γενικά στους ομοίους. Και αυτοί που είναι κατά μόνας, είναι ένας γέροντας και έχει ένα-δυο υποτακτικούς, και σε αυτούς ισχύει το ίδιο. Και γενικά είναι μεγάλο πράγμα η εκοπή του θελήματος. Παίρνει μεγάλη χάρη ο άνθρωπος. Τότε αισθάνεται ελεύθερος. Αλλιώς αισθάνεται δεσμευμένος, δεμένος. Είναι κάτι το ωραίο, το απέραντο. Αλλά έχει πολύ δυσκολία, γιατί μαρτυρεί κάθε μέρα ο άνθρωπος.

Πώς μπορεί να κρύπτει ο αγωνιζόμενος την πολιτεία του? Πατήρ Ευμένιος, πρέπει να την κρύπτει, διότι αλλιώς του κλέβει τον αγώνα του ο διάβολος. Πρέπει να έχουμε κρυφή πολιτεία, γιατί τη φανερή την κλέβει ο διάβολος. Όταν έχουμε κάτι το καλό, το ωραίο και το λέμε για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, ο διάβολος βάζει τα δυνατά του να μας το πάρει. Όλα τα δυνατά του βάζει. Και αν δεν μας το κλέψει τώρα, θα το πάρει αργότερα. Τότε πώς θα πρέπει να ομιλεί? Εξ ανάγκης θα πει και μια εμπειρία. Πατήρ Ευμένιος, δεν λέμε γι' αυτό, αφού είναι λόγος Θεού, πρέπει να ομολογούνται τα θαυμάσια του Θεού. Λέμε για αυτόν που έχει κάτι το ωραίο και το λέει, είτε για να δείξει ότι αυτός είναι καλύτερος, είτε για να τον εγκομιάσουν κλπ. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακούγεται. Πάντως, η κρυφή πολιτεία είναι κάτι το ασφαλές για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να μας το κλέψει ο διάβολος. Να ξέρουμε κρυφά μέσα μας την πολιτεία μας.

Ο κόσμος απομακρύνεται από το Θεό ημέρα με την ημέρα. Πατήρ Ευμένιος, είναι αλήθεια ότι απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό ημέρα με την ημέρα? Αν μετανοήσει ο άνθρωπος, μπορεί αργότερα, μπορεί να δώσει μετάνοια ο Θεός. Απλώς ο Θεός ό,τι είναι να στείλει θα το στείλει. Να πούμε να στείλει καλά στον κόσμο, δηλαδή αγιοσύνη και αγάπη.

Τι σας οδήγησε εδώ, γέροντα, πατήρ Ευμένιος? Έτσι επέτρεψε ο Θεός, έτσι έκανα. Μόνο άδεια που παίρνω μια φορά το χρόνο. Παλαιότερα που ήμουν καλόγερος, έπαιρνα και 2 μήνες. Είμαι μόνος μου εδώ, είναι σαν μοναστήρι. Εμένα μου αρέσουν τα μοναστήρια, είναι πολύ ωραία. Ανέκαθεν μου άρεσαν τα μοναστήρια. Δεν μπορεί κανείς να πει για τα μοναστήρια τίποτε. Δεν υπάρχουν ωραιότερα, αγιότερα. Είναι λιμάνι το μοναστήρι. Όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι ακουμπάνε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θυμηθείτε μερικά θαυμαστά που έκανε ο Θεός και στη δική σας ζωή. Πατήρ Ευμένιος, πάντοτε ο Θεός θαυμαστά κάνει. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Και τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, ο Θεός οποιόν θαυμάσει αμόνος. Ο Θεός βοηθά τους ανθρώπους και αισθάνονται τα θαυμάσια του.

Η αόρατη λύκη γέροντα, η νοητή, είναι η επικίνδυνη. Από αυτούς κινδυνεύουμε. Πατήρ Ευμένιος, ναι, θα μας φυλάξει ο Θεός. Η αόρατη λύκη τι είναι, ο διάβολος είναι. Αυτοί δεν μπορούν να μας πειράξουν, εκτός αν το επιτρέψει ο Θεός. Αλλά όταν είμαστε μέσα στο Θεό, δεν μπορούν να μας πειράξουν. Έτσι δεν είναι? Δεν πειράζουν τους ανθρώπους, μάλλον τους πειράζουν μόνο όσο τους το επιτρέπει ο Θεός. Αυτοί είναι αόρατοι, δεν έχουν σώματα όπως οι άνθρωποι, είναι πνεύματα. Ήταν άγγελοι του Θεού και για την υπερηφάνειά τους, τους έκανε ο Θεός από αγγέλους φωτεινούς, δαίμονες σκοτεινούς. Για να κάνει ένας άνθρωπος κακό, τον πειράζει ο διάβολος, ενώ ο Θεός θέλει πάντα το καλό. Δεν θέλει ποτέ ο Θεός ο άνθρωπος να κάνει το κακό. Αιτία παντός καλού είναι ο Θεός και αιτία του κακού είναι ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι του επιτρέπει ο Θεός. Αλίμονο, τότε αν του επέτρεπε να μας πειράζει όσο θέλει, δεν θα έμενε κανένας. Δεν θα άφηνε κανέναν, γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Πειράζει όμως τον άνθρωπο όσο του το επιτρέπει ο Θεός. Για τον Ιώβ τι του είπε? Θα τον πειράξεις, αλλά την ψυχή του δεν θα την πειράξεις. Όμως ο Ιώβ υπέμεινε όλες τις δοκιμασίες με υπομονή και δόξαζε τον Θεό για τα πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους ανθρώπους. Ο διάβολος πειράζει τον κάθε άνθρωπο όσο του επιτρέπει ο Θεός, αφού και τον Χριστό τον ίδιο τον επείραξε ο διάβολος. Και ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.

επίθεση. Πατήρ Ευμένιος. Ναι, είχα. Αλλά δεν μου παίξανε ξύλο. Έρχονταν, αλλά τους σταμάταγα εγώ. Το καταλάβαινα. Αλλιώς θα με σκότωναν. Αν τους άφηνα, μπορεί και να με σκότωναν. Έρχονταν με μεγάλη μανία, με μεγάλο θυμό. Το προαισθανόμουν όμως και ζητούσα τη βοήθεια του Θεού και τους έδιωχνα. Δεν τους άφηνα. «Φοβάται η ψυχή εκείνη την ώρα?» Πατήρ Ευμένιος. «Α, ολόκληρος έτρεμα. Ολόκληρος. Προαισθανόμουν ότι έρχονται να με σκοτώσουν. Δεν τους έβλεπα, αλλά προαισθανόμουν ότι έρχονται και ζητούσα τη βοήθεια του Θεού. Αληθινό όμως, όχι ψεύτικο, σαν να τους έβλεπα δηλαδή, αλλά δεν τους έβλεπα. Το προαισθανόμουν. Αν τους έβλεπα, μπορεί και να με σκότωναν». «Πολλές φορές, γέροντα?» Πατήρ Ευμένιος. «Όχι πολλές φορές, αλλά συνέβαινε. Πρώτη φορά τους είχα δει τον Αύγουστο του 1981 και μετά πάλι μπορεί να είχαν περάσει και 2 μήνες. Τώρα έχω πάνω από χρόνο να τους δω, αλλά καθόλου δεν τους άφηνα να με πλησιάσουν. Ζητούσα τη βοήθεια και της Παναγίας και όλων των Αγίων. Ιδιαίτερα ζητούσα τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μόλις ζητήσεις την βοήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού, αμέσως φεύγουν. Είναι μεγάλη δύναμη. Τους κατατροπώνει και τους διαλύει από το πρόσωπο της γης».

0: «Έχετε δει τον Θεό, πατήρ Ευμένιος, τον Θεό, δηλαδή πρέπει να δούμε το Θεό? Αφού αισθανόμαστε ότι είμαστε του Θεού, τι μεγαλύτερο πράγμα θέλουμε? Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να αγαπούμε τον Θεό. Όταν δεν αγαπούμε τον Θεό και όλα να τα βλέπουμε, τίποτε δεν έχουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να αγαπούμε τον Θεό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπουμε ό,τι επιτρέπει ο Θεός να δούμε. Αλλά να αγαπούμε τον Θεό, δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο από αυτό. Μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, δεν είπε ο Κύριος στον Απόστολο Θωμά. Πρέπει να δούμε, αφού είναι η χάρις μέσα μας. Τι άλλο πρέπει να δούμε μεγαλύτερο? Όταν είμαστε στο Θείο, είναι ολόκληρη η χάρις του Θεού μέσα μας και αισθανόμαστε σαν να κατοικεί ολόκληρος η Θεότης μέσα μας. Τι άλλο μεγαλύτερο πρέπει να δούμε δηλαδή?
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού? Πατήρ Ευμένιος, αισθάνεται ότι είναι ένα με τον Θεό. Θεώνεται ο άνθρωπος και γίνεται κατά χάριν Θεός. Αγιάζεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό. Δηλαδή, η Θεότης ενώνεται με την ανθρωπότητα. Τόσο μεγάλη χάρη κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, τόσο πολύτιμο τον θεωρεί, ώστε τίποτε άλλο δεν ετοίμησε ο Θεός όσο τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή σαν να γίνεται ο άνθρωπος ένα με τον Θεό. Είναι μυστήριο που ούτε λέγεται ούτε ερμηνεύεται. Είναι ολόκληρη η Θεότης μέσα στον άνθρωπο. Δεν ζει τότε ο άνθρωπος, τότε ζει μέσα μας ο Θεός. Και αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα με τον Θεό, ότι η θεότητα έχει ενωθεί με μας, ότι μας έχει θεώσει ο Θεός, και αισθανόμαστε ότι ο Θεός έχει γίνει ένα με μας.

μας. Αλλά αυτό δεν ερμηνεύεται, διότι δεν υπάρχουν λόγια να ερμηνευτεί. Μόνο να το ζήσει μπορεί ο άνθρωπος, όταν ο Θεός βοηθήσει τον άνθρωπο να το ζήσει. Και πώς θα αξιωθούμε να ζήσουμε τέτοια πράγματα, πατήρ Ευμένιος? Άμα κάνουμε καλό, καλό θα βρούμε.

Ο πόνος τι προσφέρει στον άνθρωπο? Πατήρ Ευμένιος, ο πόνος είναι ωραίος, μας βοηθά, αλλά να έχουμε υπομονή. Όταν ο Θεός επιτρέψει να αρρωστήσουμε και υπομένουμε για την αγάπη Του, δεν είναι ωραίο? Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τας ψυχάς ημών.

αφού είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, πώς είναι δυνατόν μερικοί να μείνουν έξω από αυτήν την αγάπη? Πατήρ Ευμένιος, όταν ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να μείνει μόνος του, να μείνει έξω από την αγάπη. Ο Θεός δεν βάζει έξω κανέναν. Και όταν κλείσει η θύρα της βασιλείας και μερικοί μείνουν έξω και ο Κύριος τους πει «Δεν σας γνωρίζω»? Πατήρ Ευμένιος, όταν ο Κύριος δεν μας γνωρίσει σε αυτή τη ζωή, πώς θα μας γνωρίσει στην άλλη? Εδώ πρέπει να μας δει. Μερικοί δεν θέλουν να έχουν Θεό πάνω από το κεφάλι τους. Πατήρ Ευμένιος, όταν δεν θέλουμε να έχουμε Θεό πάνω από το κεφάλι μας, τότε δεν είμαστε τίποτε. Αλλά τι πάνω από το κεφάλι μας? Ο Θεός είναι μέσα μας. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ο Θεός. Ο Θεός εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ορισμένοι άνθρωποι πολεμούν τον Θεό. Πατήρ Ευμένιος, μα ο Θεός δεν πολεμιέται. Αυτοί που τον πολεμούν, πολεμούν τον εαυτό τους. Ποιος είναι που μπορεί να πολεμήσει τον Θεό? Ο Θεός με ένα νεύμα του μας εξαφανίζει. Πού να περιστρέφονται οι ομιλίες που κάνουμε στο λαό του Θεού? Πατήρ Ευμένιος, στο να αγαπούν τον Θεό.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινες και σε σταύρωνε και γινόσουν καλά. Ή αν είχες κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή της εργασίας σου, σου διάβαζε μια ευχή και το πρόβλημα διευθετεί το πολύ καλά. Θυμάμαι εκείνον τον δαιμονισμένο 25χρονο νεαρό που φώναζε και έβριζε αγριεμένος, και όταν ο παππούλης τον διάβασε, τον σταύρωσε και τον άλυψε με λαδάκι από το καντιλάκι των Αγίων Αναργύρων, έγινε καλά. Αληθινά, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει «Αχ πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος να επιμένει ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης να του λέει «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του λέει «Είμαι αυτός που σου τράβηξε φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του λέει «Καλά, καλά,

Η κουμπάρα μου, Γεωργία Καλαφατά, μου είπε ότι μια Κυριακή που εκκλησιάστηκε στους Αγίους Αναργύρους, είδαν κάποια παιδιά τον πατέρα Ευμένιο να πετάει και κάποιο από αυτά φώναξε «Ο παππούλης πετάει! Ο παππούλης πετάει!» Όταν λειτουργεί ο πατήρ Ευμένιος, δεν πατάει στη γη. Το μαρτυρούσαν και μεγάλοι και τα μικρά παιδιά. Ήξερε πάντα τι συνέβαινε γύρω του, στο νου μας, στις οικογένειές μας, στη ζωή μας. Όταν έψελνα, με διόρθωνε πριν κάνω το λάθος και ενώ ταυτόχρονα εξομολογούσε. Ας ήταν έξω, ήξερε τα πάντα. Όταν είχα προβλήματα και πήγαινα να το συμβουλευθώ, έλεγε «Να σε καλά, να σε καλά και η γυναίκα σου να είναι καλά, όλοι να είστε καλά». Με ευλογούσε με το χέρι του και τα προβλήματα από εκείνη τη στιγμή ήταν λυμένα. Κάποτε, μετά τη σχολεία γεωγραφίας στον Πειραιά, λέω σε έναν συμφοιτητή και φίλο μου που ήταν νιόπαντρος και αντιμετώπιζε διάφορα συζυγικά προβλήματα. «Θα κάνουμε μια παράκαμψη και θα περάσουμε από το Εγάλεο, από έναν γέροντα». Μου είχε εμπιστοσύνη. Μόλις μας είδε ο γέρο Ευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο. Ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος». «Γεια σου Χρήστο, όμορφε». «Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». «Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι». Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και στο έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε το λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. Ο Χρήστος μου λέει «Αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο». «Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη επίσης, όλα πήγαιναν ρολόι. Άλλαξαν άρδιν τα πράγματα. Με βρήκε τη μεθεπομένη στη σχολή. «Να με ξαναπάς αυτόν το γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε». «Είναι μεγάλος Άγιος», μου είπε. Πέρασα δύσκολα χρόνια, αλλά όταν πέρναγα το κατώφλι του νοσοκομείου, ένιωθα δροσιά στην ψυχή μου, παρηγοριά, μεγάλη χαρά. Ήταν τόσο έντονη η παρηγοριά και τόσο έντονο αυτό που ζούσα κοντά στον πατέρα Ευμένιο που δεν περιγράφεται. Αισθανόμουν τόσο ιερό τον χώρο εκείνο, όσο ιερό αισθανόμουν και τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Έμενα κοντά του τα βράδια που ήταν άρρωστος και πόναγε. Παράταγα τη δουλειά μου για να πάω να τον δω και συζητούσαμε. Ένα βράδυ πριν φύγω, βλέπω στα μάτια του ένα γαλάζιο υπερκόσμιο φως. Φως που άστραψε και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έπαθα. Καθόταν εκεί έξω στο τραπεζάκι. Στα μάτια του είδα αυτό το φως σαν το Άγιο Φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Θυμάμαι μια φορά που ήταν στο νοσοκομείο, δεν τον άφησαν οι γιατροί να βγει έξω. Κάθε Σάββατο πρωί ο παππούλης ερχόταν στο ναό και τον περιμέναμε. Τον περιμέναμε λοιπόν, Σάββατο πρωί στην εκκλησία και ο παππούλης δεν ήρθε.
ήρθε ο πατήρ Στέφανος, λειτουργήσε. Ήταν εκείνη την ημέρα και ο Νίκος ο Τσεκούρας. Και την ώρα που έψελνε ο πατήρ Στέφανος, ακούμε και τη φωνή του πατρός Ευμενίου. Έψελνε, έψελνε και λέμε «Από πού μπήκε ο παππούλης?» Και κοιτάμε «Πουθενά ο παππούλης». Κοιταχτήκαμε και δεν είδαμε τίποτε. Εγώ και ο Νίκος παγώσαμε. Αν ήμουν μόνος μου, θα έλεγα ότι δεν άκουσα καλά, αλλά τον ακούσαμε και οι δύο τον παππούλη που έψελνε. Αυτά είναι υπερκόσμια πράγματα, δεν είναι αστεία. Ήταν Δεκέμβριος και έκανε πολύ κρύο. Πάω στους Αγίους Αναργύρους. Είχε φέρει ένας πατήρ Γεώργιος από τα Ηλίσια, Άγια Λείψανα. Ήταν εκεί και ο παππούλης και μου λέει «Έλα να προσκυνήσεις». Ανοίγει και όπως ακουμπάω τα Άγια Λείψανα, ήταν ζεστά. Λέω «Παππούλη, είναι ζεστά». Εν τω μεταξύ να κάνει ψύχος. «Είδες», μου λέει, «και να ευωδιάζουν». Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν, λέει ο πατήρ Γεώργιος.

Ένα θαυμαστό περιστατικό συνέβη στο γιο μου Γιάννη. Ήθελε το παιδί να εργάζεται 2-3 ώρες το απόγευμα. Ήταν 17 χρόνων. Είχε πάρει ένα μηχανάκι και πιάσε δουλειά σε ένα ψητοπολείο. Πήγαινε παραγγελίες στα σπίτια και εργαζόταν από τις 8 έως τις 11 μετά μεσημβρία. Όταν πήρε το μηχανάκι, πήρε μια φωτογραφία του γέροντα και την τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε έναν δρόμο κακώς φωτισμένο, ένιωσε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένο. Ένιωσε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Όταν επέστρεψε ο Γιάννης μου από τη δουλειά, μου διηγήθηκε το περιστατικό τρέμοντας. «Μάνα», μου λέει, «θα σκοτωνόμουν και μόλις είπα «Χριστέ μου, παππούλη ευμένιε», δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα με το μηχανάκι όρθιος». Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει πώς γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Όταν ήρθε η ώρα να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, πήγε σε ηλικία 17,5 ετών εθελοντής. Μέσα στο πορτοφόλι του έβαλε τη φωτογραφία του γέροντα για ευλογία, αφού ο γέροντάς μας είχε πλέον κοιμηθεί.

Πήγα το πρωί 5-5.30 η ώρα για την ακολουθία των Χριστουγέννων. Ανέβηκα στο ψαλτήρι, αλλά ένιωθα μια στενοχώρια, μια θλίψη μέσα στην καρδιά μου. Κάτι με απασχολούσε και ο γέροντας μέσα στο ιερό, καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας, έβγαινε έξω να κάνει εκφωνήσεις, να πει «Ειρήνη πάση». Και αντί να βλέπει τον κόσμο, γυρνούσε και με κοίταζε έντονα. Κι εγώ τον έβλεπα θλιμμένος, και αυτός όλο έντονα με έβλεπε. Έφτασε στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης και όπως κοινωνούσε τον κόσμο, γυρνούσε και με έβλεπε, συνεχώς. Τελειώσαμε την ακολουθία, ευχήθηκε ο γέροντας, πέρασε ο κόσμος, πήρε την ευχή του, περάσαμε κι εμείς και πήραμε την ευχή του και βγήκαμε έξω. Πήγαμε να ανταλλάξουμε ευχές με τον Αριστίδη, την Τίνα, την Αργυρό, τους δικούς μας ανθρώπους. Εκεί και ξαφνικά φωνάζει ο γέροντας «Φωνάξτε μου το Γιώργη, θέλω το Γιώργη». Επέστρεψα πίσω. Ο γέροντας δεν έβαζε κανέναν στο ιερό. Με πήρε και με έβαλε μέσα. Με παίρνει δίπλα στην Αγία Τράπεζα και μου δείχνει την κόγχη. Κοιτάζω. Ο τείχος ήταν βρεγμένος και έτρεχε μέχρι κάτω. Μου λέει «Τι θα κάνουμε εδώ?» Και του λέω «Γέροντα, θα κάνουμε μια μόνωση απ' έξω, μετά που θα περάσουν οι γιορτές, για να μην τραβάει η υγρασία». «Όχι ευλογημένε, δεν κατάλαβες», μου λέει. «Τι δεν κατάλαβα, γέροντα?» τον ρωτάω. «Κοίταξε προσεκτικά», μου λέει. «Κοιτάζω». «Αυτό είναι θαύμα», μου λέει. «Να, πολλές φορές, όταν αρχίζω τη Θεία Λειτουργία, μόλις πω ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει ο τείχος και στάζει μύρο. Μάλιστα κάποιες φορές στάζει τόσο πολύ που τρέχω να τελειώσω τη Θεία Λειτουργία, διότι που θα πάει θα πλημμυρίσουμε εδώ». Άγγιξα με το χέρι μου πάνω στον τοίχο και ήταν πράγματι μύρο, ευωδίαζε. Και μου λέει «Μάλιστα έχω πάει με βαμβάκι και έχω δώσει σε αρρώστους και έχουν γίνει θαύματα». «Πώς γίνεται αυτό, γέροντα?» του λέω. «Δεν ξέρω, αυτό είναι θαύμα», μου λέει. Και τότε κάτι άλλαξε αμέσως μέσα μου. Αυτή η θλίψη που είχα μεταβλήθηκε σε χαρά. Ο γέροντας με φώναξε γιατί έβλεπε ότι ήμουν θλιμμένος και ήθελε να με χαροποιήσει μια τέτοια μέρα. Με άφησε να δω κάτι από αυτά που ζούσε και γινόταν σε αυτόν. Και πολλές φορές ο τείχος του ιερού έσταζε μύρο.

Ένα πρωινό, μετά τη λειτουργία, με φώναξε. «Ντίνα, Ντίνα, έλα εδώ. Κοίτα, κοίτα». Και μου έδειξε το τοίχο μέσα στο ιερό που έσταζε μύρο. Εγώ ανατρίχιασα και είπα «Αχ, πάτερ Ευμένιε». «Εγώ», μου είπε, «το έχω δει πολλές φορές». Έσταζε ο τοίχος στα μισά, όχι όλος, από τη μέση και πάνω. Από εκεί και κάτω, όχι.

Ο πατήρ Ευμένιος ήξερε περισσότερα από τους μορφωμένους. Λες και διάβαζε. Ήταν εξαίρετος. Ο αδελφός μου απορούσε που τα ήξερε όλα αυτά. «Τα ξέρω, τα έχω διαβάσει», έλεγε. Κουβέντιαζε πράγματα με μεγάλη σημασία. Πήγε στον πατέρα Ευμένιο και μια γυναίκα που ήταν 8 χρόνια παντρεμένη και δεν έκανε παιδί. «Θα κάνεις παιδί», της είπε. «Άκου τι σου λέω». «Και έχει ένα κοριτσάκι τώρα 9 χρόνων. Την έβαλε να νηστέψει. «Και τις δικές σου νηστείες θα κάνεις και του άντρα σου», της είπε. «Έχει ένα χαριτωμένο κοριτσάκι», και της το είχε πει ότι θα κάνει κορίτσι.

Είχα την ευτυχία να γνωρίσω και να ζήσω από κοντά το μακαριστό γέροντα Ευμένιο, αυτή την Αγία Μορφή, τον σιωπηλό και υπομονετικό άνθρωπο του Θεού. Θυμάμαι, πριν από τη δοκιμασία της αρρώστιας του, στο ταπεινό κελάκι που έζησε οσιακά όλα τα χρόνια της ζωής του, έμεινα μια νύχτα κοντά του. Ήταν αργά, 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, και με φώναξε να του βάλω τα παπούτσια του. Βγήκαμε στην αυλή, έβαλε το πετραχύλι του και άρχισε να ψάλει χαμηλόφωνα. Όση ώρα προσευχόταν, παρατήρησα ότι απέναντι, που είναι μια μεγάλη σικιά, ανάμεσα από τα φύλλα της πρόβαλε ένα φως ασπρογάλανο και στεκόταν στο ίδιο σημείο μέχρι την ώρα που μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Η δική μου εξήγηση είναι ότι ήταν κάτι θεϊκό, γιατί ο αξέχαστος και αγαπημένος μου γέροντας Ευμένιος ήταν ευάρεστος στον Θεό και έδειξε ο Θεός σημάδι ότι ο αγαθός και πράος γέρον είναι ο εκλεκτός του. Ένα μεσημέρι είχα πάει φαγητό στο γέροντα. Είχε καύσωνα εκείνη την ημέρα και ήθελα να πάω με ταξί. Εκεί που περίμενα ήρθε κάποιος και ζητούσε βοήθεια. Σκέφτηκα ότι δεν είχα να του δώσω λεφτά, γιατί είχα ίσα ίσα τα χρήματα για να επιστρέψω με το ταξί στο σπίτι μου. Μετά όμως τον λυπήθηκα, τον φώναξα και του έδωσα τα χρήματα που είχα για το ταξί. Έτσι κάθισα πολλή ώρα στο γέροντα και περίμενα μήπως έρθει κάποιος και με το αμάξι του πάρει και μένα. Η ώρα περνούσε και δεν εμφανιζόταν κανείς. Είπα στο γέροντα ότι θα φύγω μόνη με τα πόδια, αλλά ότι φοβόμουν πολύ τον καύσωνα, μια και η απόσταση για το σπίτι μου ήταν μεγάλη. Εκείνος με σταύρωσε και μου είπε να μη φοβάμαι, γιατί θα πάω καλά στο σπίτι μου. Περπατώντας μέσα στη ζέστη, δεν κατάλαβα το πόσο γρήγορα έφτασα στο σπίτι μου. Μου έκανε εντύπωση και κοιτάζοντας τον ουρανό, είδα ότι γύρω από τον ήλιο υπήρχε ένα σύννεφο και τον σκέπαζε, ενώ πουθενά αλλού στον ουρανό δεν υπήρχε σύννεφο. Η ευχή του γέροντα με έφερε γρήγορα στο σπίτι μου, χωρίς να καταλάβω τον καύσωνα, μια και το σύννεφο σκέπαζε τον ήλιο σε όλη

Η Άννα η Αγιογράφος είχε δει κάποια ημέρα το γέροντα την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του. Κατάλαβε τότε ότι ήταν από την αγιοσύνη του.

0: Κάποτε πήγε ένας να εξομολογηθεί στον πατέρα Ευμένιο. Του λέει: «Γέροντα, είμαι παντρεμένος και έχω μπλέξει και με μια άλλη γυναίκα και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω». Του λέει: «Από πού είσαι?» «Από τη Μυτιλίνη», του απαντά. «Να πας στον πατριώτη σου, τον Αρχάγγελο, να σε ξεμπλέξει και να σε απαλλάξει», λέει ο γέροντας. Είπε στη γυναίκα του ότι θα πάει στη Μυτιλίνη, στον Αρχάγγελο. Το έμαθε όμως και η φιλενάδα του και του λέει: «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου». «Μα εγώ», της λέει, «θα πάω να προσευχηθώ για κάποιο πρόβλημα που έχω». Δεν της είπε ότι θα πάει να προσευχηθεί να την χωρίσει. Αυτή επέμενε. Πάει λοιπόν ξανά στον πατέρα Ευμένιο και του λέει: «Θέλει να έρθει και η φιλενάδα μου μαζί. Να την πάρεις μαζί σου, να τη βοηθήσει ο Αρχάγγελος κι αυτήν», λέει ο παππούλης. Στο δρόμο που πήγαιναν, η φιλενάδα του του έλεγε συνεχώς: «Τι θέλεις να πας στον Αρχάγγελο? Να μην πας στον Αρχάγγελο». «Μα», της έλεγε αυτός, «έχω κάποιο πρόβλημα και πρέπει να πάω». Με τα πολλά, μέσα στο καράβι μάλωσαν πολύ. Ο άνδρας πήγε στην καμπίνα να κοιμηθεί και η φιλενάδα του έμεινε στο κατάστρωμα. Αυτός πήγε στον Αρχάγγελο. Εκείνη γύρισε με το ίδιο καράβι πίσω και έκτοτε δεν τον ξαναενόχλησε και ας έχουν περάσει από τότε 3 χρόνια και πλέον. Έτσι τον απάλλαξε ο πατήρ Ευμένιος από αυτό το μεγάλο μπλέξιμο και δεν διαλύθηκε η οικογένειά του.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Μια Κυριακή ο Παππούλης ψινόταν στον πυρετό. Είχε 39 και 8. Πήγα στο κελί του και εγώ ήταν ολόκληρος. Μου λέει, σήμερα θα λειτουργήσεις μόνος σου. Ό,τι μπορείς κάνε τους. Σταύρωσέ τους. Πήρα την ευχή του και πήγα να λειτουργήσω. Όταν έφτασα στο Ευαγγέλιο, βλέπω τον πατέρα Ευμένιο να καταφθάνει. Του πιάνω τα χέρια. Έκαιγαν. Του λέω, γέροντα, να πάτε να ξαπλώσετε. Μου λέει, εδώ, κοντά στην Αγία Τράπεζα, θα ωφεληθώ. Φτάσαμε στο τέλος, κοινώνησα εγώ, κοινώνησα τον κόσμο και ο παππούλης έδωσε το αντίδωρο σε όλους. Του σταύρωνε. Κάθισε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και μια μισή ώρα ντυμένος. Όταν τον ξέντησα, είδα ότι δεν είχε καθόλου πυρετό. Πήγα κάποια φορά στον πατέρα Ευμένιο και του λέω, «Γέροντα, δεν τα πάω καλά με τον άνδρα μου». Και μου λέει ο γέροντας, χωρίς εγώ να του έχω πει το όνομα του ανδρός μου, «Είναι καλός ο Κωνσταντίνος και θα γίνει καλύτερος ο Κωνσταντίνος». Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας μου έγινε άλλος άνθρωπος.

Πριν από αρκετά χρόνια, είχαν προκύψει ταυτόχρονα δύο σοβαρά προβλήματα στην επιχείρησή μου, για τα οποία δεν διαφαινόταν κάποια δυνατότητα επιλύσεως, με αποτέλεσμα να έχω καταπέσει πολύ. Ευρισκόμενος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δέχθηκα ένα μεσημέρι στο γραφείο μου ένα τηλεφώνημα από κάποιον ευλαβή φίλο μου, τον Κάπα Μη, με τον οποίο είχαμε να επικοινωνήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του εξιστόρισα τι μου συνέβαινε και με συμβούλευσε να συναντήσω το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος λειτουργούσε σε ένα εκκλησάκι στο νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων, ενώ ταυτόχρονα συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως στους ασθενείς του εν λόγω νοσοκομείου. Επειδή όμως αφενός ο γέροντας ήταν και ο ίδιος εξασθενημένος λόγω της δικής του ασθένειας και αφετέρου επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω καύσωνα, μειώνονταν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να τον συναντήσω. Παρόλα αυτά, ξεκίνησα για το εκκλησάκι του νοσοκομείου προκειμένου να προσπαθήσω να τον συναντήσω όπως με είχε προτρέψει ο φίλος μου. Όταν μπήκα στην εκκλησία, συνάντησα ένα σεβάσμιο γέροντα να συνομιλεί με μια γυναίκα. Ωστόσο, διέκοψε αμέσως τη συνομιλία μαζί της και με πλησίασε σαν να ανέμενε την επίσκεψή μου. Ευθύς αμέσως συστήθηκα και το εμπιστεύθηκα τα προβλήματα που με απασχολούσαν. Μέχρι σήμερα συγκινούμε πραγματικά όταν φέρνω στο μυαλό μου το χαμόγελό του, καθώς και τη φωτεινότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, καθώς με διαβεβαίωνε ότι θα έβρισκα σύντομα λύσεις στα προβλήματά μου. Πίστεψα στα λεγόμενά του και η ψυχή μου αμέσως γαλήνεψε. Τον ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, εννοώντας προφανώς κάποια αγαθοεργία. Ωστόσο εκείνος με κοίταξε χαμογελώντας και μου είπε μόνον αυτό: «Να κάνεις το καλό». Έφυγα συγκλονισμένος, με εντελώς αλλαγμένη την ψυχολογική μου διάθεση, πετώντας και όχι περπατώντας, σκεπτόμενος όλη την υπόλοιπη ημέρα πώς είναι δυνατόν μέσα σε δύο κυριολεκτικά λέξεις να έχει καταφέρει να με πείσει για τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάθε βράδυ συνηθίζω να διαβάζω την Αγία Γραφή, επιλέγοντας τυχαία ένα από τα εδάφια της. Το βράδυ της ίδιας μέρας, το εδάφιο που τυχαία επέλεξα να διαβάσω, κατέληγε με τα ίδια εκείνα λόγια του γέροντα Ευμενίου: «Οι πλούσιοι αυτού του κόσμου, να κάνετε το καλό». Περιττό βέβαια να προσθέσω ότι τις επόμενες ημέρες τα προβλήματά μου επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εγώ τον παππούλη τον γνώρισα κάπως περίεργα. Ήμουν σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής μου και στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Χρωστούσα χρήματα πολλά και από παντού με πίεζαν, ενώ εμένα μου χρωστούσε χρήματα το δημόσιο. Μια μέρα τηλεφώνησα να τους πω ότι κι εγώ χρωστώ και αν δεν βγάλουν ένταλμα να πληρωθώ, θα μου πάρουν οι τράπεζες στο σπίτι μου. Εκείνοι μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται να πληρωθώ αν δεν περάσουν 3 μήνες το λιγότερο. Όπως καθόμουν στο γραφείο μου, απογοητευμένη και έκλαιγα, μπαίνει μια κυρία και μου λέει «Τι έχεις?» «Έχω κάνει πολλά για την εκκλησία. Εκείνη όμως με εγκατέλειψε τώρα που την χρειάζομαι», της λέω. «Να πας να βρεις τον πατέρα Ευμένιο που είναι στο Λιμωδόν», μου λέει. «Αυτός θα σε σώσει». Πράγματι, στην απόγνωσή μου, τα άφησα όλα και έτρεξα κοντά του. Μόλις μπήκα μέσα στο κελάκι του και αντίκρισα την Αγία Μορφή του, με έπιασαν οι λυγμοί, χωρίς να ξέρω γιατί κλαίω. Και εκείνος, βάζοντας το πετραχύλι του στο κεφάλι μου, χωρίς να του πω τίποτε, δεν χρειαζόταν άλλωστε γιατί τα ήξερε όλα, μου είπε «Μη στενοχωριέσαι και όλα θα γίνουν όπως πρέπει, θα τα καταφέρεις, όλα θα τακτοποιηθούν». Όταν έφυγα, ένιωθα σαν κάποιος να μου είχε πάρει 500 κιλά από πάνω μου. Την επομένη το πρωί, με μια απέραντη αισιοδοξία, ξανατηλεφώνησα στο ταμείο που μου χρώσταγε τα χρήματα να τους παρακαλέσω, αν γινόταν, να μου βγάλουν κάποια χρήματα έναντι για να γλιτώσω το σπίτι μου από τον πληστηριασμό.